Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

charm. At least not at men with upturned hearts.

They turned to King Kong in

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις?
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
2: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκι, ρωτώμα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πηλαία.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λόγιο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα. Καλημέρα Κώστα, ναι, έτσι κάπως. Γεια σας, Radio 101,7. Δημήτρης Χατζηθανασίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Με την εισαγωγή τελευταίες μέρες και τις επόμενες να είναι αφιερωμένη στον τεράστιο κόσμο του Άρη. Που παραμένει μεγάλος, παραμένει τεράστιος παρόλα όλα αυτά που βιώνει και που έχει βιώσει και στο παρελθόν και δεν ξέρει πότε θα τελειώσουν.
1: Αλείς τον άρτο τον επιούσιο.
0: Ένα κόσμο που μόνο να υποκλίνεσαι για την επιμονή του, την υπομονή του, το μέγεθός του.
1: Ουσιο.
0: Για την τρέλα που κουβαλάει. Για έναν κόσμο που είναι τρομερά δυσανάλογο σε σχέση με αυτά που του έχουν προσφερθεί από το αγωνιστικό τμήμα. Και να είστε σίγουροι θα συνεχίσει να γιγαντώνεται. Ό,τι και να βιώνει, ό,τι και να ζει, ό,τι και να βλέπει, ό,τι και να του κάνουν,

σε διοικήσεις που συμβιβάζονται με πέμπτες θέσεις και Ευρώπες και απλά παρουσίες ευρωπαϊκές κληρώσεις. Έτσι απλά τι να κάνουμε τώρα με αυτές τις διοικήσεις, έχει μπλέξει. Και όχι έχει μπλέξει την τελευταία δεκαετία, έχει μπλέξει τελευταία το 1980 και μετά, όταν έγινε και επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Έτσι η επισήμανση για αυτούς που έχουν μια αιμονή και μια τρέλα με το να μην τους θίξουμε τον καλύτερό τους. Όχι παιδιά, υπήρχαν και άλλοι. Με τον Αριανό βέβαια να είναι εκεί και να περιμένει το κλείσιμο ενός μια στιγμή του ματιού. Είναι εκεί για να περιμένει να γίνει πράξη αυτό που λέει η Λένα Παπαδοπούλου.

Στην Ελλάδα ο Σιάο λέει, τι είπε για τη συνάντηση με την Γιούρολεκ, τι ψυχούλα είναι αυτή, τι τον είναι, φωτιά, τι ταπεινότητα είναι αυτή. Είδα χτες τις τοποθετήσεις του, είδα πώς εκφράζεται, πώς κινείται. Ρίτσαρτ Σιάο, σε ευχαριστούμε που είστε στην Ελλάδα και εκπροσώπησε τον Άρη. Δεν σε ευχαριστούμε ακόμα για το ότι έκανες τίποτα φοβερό. Ούτε έκανες τίποτα παραπάνω από αυτό που εκφράζει η ιστορία του συλλόγου σε επίπεδο επιτυχιών. Αλλά σε ευχαριστούμε για την ταπεινότητα που εκφράζεις, την αυτονομία που εκφράζεις. Και αυτά όλα που έχεις μέσα στο μυαλό σου για να πετύχεις. Σε ευχαριστούμε που ήρθες στον Άρη της Θεσσαλονίκης, στον Άρη της Ελλάδος. Τον ρωτήσανε, λέει, για το, πώς θα πάει, ρε παιδί μου, για το βριανό ραντεβού, για το σημερινό δηλαδή. Και τι λέει η ψυχούλα, δεν ξέρουμε, λέει, ακόμα, θα είμαστε εδώ για λίγο, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι, θα δούμε. Ούτε φανφάρες, ούτε αλαζονία, ούτε έπαρση, ούτε τίποτα. Είμαστε, ελπίζουμε να καταφέρουμε κάτι, θα δούμε. Για το αν θα παρακολουθήσει το Final Four, λέει, ναι, θα τον παρακολουθήσω, λέει, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Τον ρωτάνε για ποια ομάδα, λέει, πιστεύεις ότι θα κερδίσει και τι να πει η ψυχούλα. Πιστεύω, λέει, ότι και οι τέσσερις ομάδες είναι εξαιρετικές. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, θα είναι πολύ ευχάριστο το θέμα. Κάθε του λέξη ένα σεβασμός για όλους. Για το αν θα παρακολουθήσει, λέει, το παιχνίδι από το TAF, που το λέω, τη Σέντερ, από την τηλεόραση, λέει, θα είμαι εδώ για μια μέρα. Λέει, τηλεόραση θα το παρακολουθήσω, μην τρελαίνεις, τι θα πάω στην τηλεόραση. Φεύγω, λέει, αύριο, έχω και δουλειές. Θα γίνει η συνάντηση στη διάρκεια της ημέρας σήμερα με τον αγαπητό Διακογιάννη και τον general manager της ομάδας, τον Νίκο Ζήση, να είναι μαζί με τον Ρίτσαρτ Σιάο.

με τον Άρη να πηγαίνει να περπατάει στα πρώτα του βήματα του καινούργιου συνδυασμού στο ποδοσφαιρικό Άρη. Με τον Μιχάλη Γρηγορίου, όπως είπαμε και από χτες, να είναι ο άρχοντας του ποδοσφαίρου. Με τον οι πρώτες ειδήσεις για το ρόστερ να μιλάνε για τον Αθανασιάδη να είναι με το 1,5 πόδι εκτός Άρη. Τον Αθανασιάδη που ήταν σίγουρα ο MVP της χρονιάς σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και με τον Άρη να μπαίνει στην καινούργια χρονιά φυσικά με συγκεκριμένα, με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Ήταν Άρη που ουσιαστικά θα έχει σαν στόχο την καινούργια χρονιά να επιβιώσει και να επικρατήσει απέναντι όλων των υπόλοιπων ομάδων εκτός από τους τέσσερις. Φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πάρει και κανένα πρωτάθλημα, κανένα κύπελλο, κανένα ντάμπλ, έτσι όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Πάντα θα υπάρχει ο κάθε συμμετέχοντας σε κάθε διαδικασία, πάντα θα ελπίζεις οτιδήποτε. Το ποδόσφαιρο είναι τόσο όμορφο άθλημα που μπορεί να ελπίζει οποιοδήποτε σε οτιδήποτε. Απλά τα δεδομένα που θα μπει ο σύλλογος για την καινούργια χρονιά θα είναι σίγουρα διαφορετικά οικονομικά. Θα είναι πιο συγκεκριμένα και ο σχεδιασμός αρχίζει να αχνοφαίνεται σε τι καλούφια θα βαδίσει. Τέλος πάντων, ο Άρης είναι νωρίς ακόμα να λέμε για το τι θα δούμε. Είμαστε μόλις 3 μήνες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας ένα κάρο δρόμο. Να δούμε τις προσθήκες που θα γίνουν, ποιοι παίκτες θα παραμείνουν, ποιοι θα φύγουν και όλα αυτά. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Το μόνο που ξέρουμε ήταν τα ανακλαστικά της ΠΑΕ Άρης, ήταν πολύ γρήγορα, ταχύτατα και ξεκάθαρα και κλείσανε τον προπονητή της ομάδος, τον προπονητή που έκλεισε τη χρονιά, τον προπονητή που ήρθε ως υπηρεσιακός, τον προπονητή που ήρθε γιατί ποιος να έρθει τώρα, τον προπονητή που ήρθε ότι εντάξει μην τρελαίνεστε, δεν θα τον πάρουμε για το τον παντρευτούμε, να βγάλει 5-6 μάτς έτσι ίσα-ίσα γιατί δεν υπήρχαν άλλες επιλογές. Αυτόν τον προπονητή είναι. Αυτόν έτσι μας λέγανε. Αυτόν που έκανε στα πρώτα 6 παιχνίδια μία νίκη μέχρι να πάρει ο Όφη το κύπελο. Στην συνέχεια, όταν τελείωσε η χρονιά, έκανε 4 συνεχόμενες νίκες. Αυτόν τον προπονητή εμπιστεύτηκε η ΠΑΕ Άρης για την επόμενη σεζόν.

0: Χάρη, να σε πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του αίσθηση, εντάξει. Εγώ πάντα την δική μου γνώμη λέω. Δεν σημαίνει ότι αμάν και ντε, ξέρω κι εγώ τι πιστεύεις. Εγώ έχω την δική μου αίσθηση και την δική μου, έτσι, πώς το λένε, όχι η δισογραφία, έτσι, την εντύπωση, πώς το λένε. Θα δούμε κιόλας τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις, κάτι δεν μπορώ να αποκλώσω κι εγώ τίποτα, εννοείται. Λοιπόν, χαμός από μηνύματα πρωί-πρωί. Για να πάρουμε και μία πρώτη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσιάκο, μαζί μιλάμε.
0: Βεβαίως.
1: Τι μου κάνεις?
0: Υγεία έχουμε, το βασικό ζητούμενο.
1: Σήμερα έτσι σε πήγα να πω σε βλέπω. Σε ακούω πιο καλά από χθες. Πιο ήρεμο.
0: Σύμπτωση είναι. Δεν σημαίνει κάτι.
1: Άσε ρε Μίτσο, αφού σε ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Χρειάζεσαι κάποιο χρόνο να το χωνέψεις. Κάποια δεν τα χωνεύεις και τα αφήνεις ψηλά στον ισοφάγο. Κάποια τα χωνεύεις. Είσαι τύπος που άμα έχεις πρόβλημα δεν μπορεί να το κρύψεις.
0: Αλήθεια λες αυτό είναι. Και φαντάσου ότι μπορεί να το κρύψεις και χωρίς να με βλέπει ο άλλος. Φαντάσου και να με βλέπει.
1: Ναι ρε Μίτσο. Θέλω να πω κάτι. Καλημέρα σε όλους. Με πρώτα που ακούνε, ότι ο ιδιοκτήτης και όχι ο μεγαλομέτοχος είναι ιδιοκτήτης.
0: Ναι, ιδιοκτήτης.
1: Έχει τον Άρη, δεν είναι μεγαλομέτοχος, δεν είναι 49-51.
0: Ναι, ιδιοκτήτης.
1: Μαμάει και δέρνει, έτσι, είναι αυτός που έχει την ομάδα μας, για να μην τρελευόμαστε. Δεν είναι μόνο το ποιόν του ανθρώπου, ρε φίλε. Είναι και είναι τυχερός. Έλα στη θέση του και να έχεις ζήσει να έχεις τα δύο Αριανά να προεδρεύουν και να έχεις όλο αυτό τον κόσμο και τον οργανισμό στην ΚΑΕ.
0: Ξέρεις όμως ποιο είναι το μεγάλο το θέμα, ότι είναι τυχερός, αλλά αναγνωρίζει ότι είναι τυχερός, το αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι που είναι τυχεροί δεν το καταλαβαίνουν.
1: Ο Ολυμπιακός για να φτάσει σε αυτό το σημείο των ανθρώπων γύρω από τον οργανισμό του μπάσκετ έκανε πολλά χρόνια. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός που δεν είναι τελείως, βλέπεις, ο Γιαννακόπουλος επεμβαίνει παντού. Δηλαδή, είναι τρομερό πράγμα να είσαι ο ιδιοκτήτης μιας ομάδας και να εμπιστεύεσαι απόλυτα τον οργανισμό που έχεις φτιάξει, που στείνεις. Δεν είναι τυχαίο αυτό, μην το αφήνουμε έτσι. Δείχνει μια τεράστια υγεία για το τι σημαίνει μπάσκετ του Άρη. Εγώ έτσι το βλέπω. Κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
0: Υπάρχει ένα πάντρεμα ενός ανθρώπου που έχει πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη, ενός ανθρώπου που ξέρει πάρα πολύ καλά, αγαπάει παθολογικά το άθλημα, και ενός ανθρώπου ο οποίος ξέρει ποιον δρόμο πρέπει να βαδίσει για να φτάσει στην κορυφή, και επίσης ενός ανθρώπου που έχει απίστευτη ταπεινότητα. Είναι ένα φοβερό
1: όλα
0: πάντραμα.
1: Αυτά είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά ο ιδιοκτήτης όμως ταυτόχρονα, αυτός ο άνθρωπος ταυτόχρονα κάνει κάτι τρομερό, εμπιστεύεται τα χρήματά του, την πρώτη του επαφή με μια ομάδα που έχει αγοράσει, σε ανθρώπους που είναι όλοι ένας και ένας.
0: Και πρόσεξε, εμπιστεύεται, από τη μία λέμε ότι εμπιστεύεται και όντως ισχύει, και από την άλλη όμως δεν είναι και απόν. Δηλαδή, ναι, εμπιστεύεται.
1: Εγώ, αλλά πιστεύεις εσύ ότι ο Ζήσης ή οι δύο που προεδρεύουν θέλουν να είναι ο ιδιοκτήτης απόν?
0: Όχι, βέβαια, όχι βέβαια.
1: Αυτή τον πιέζει.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι τύποι που απλά εμπιστεύονται κάποιους και εξαφανίζονται και λένε. Και
1: ναι,
0: λένε
1: όχι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Έχει δείξει ότι είναι μέσα κομμάτι, γιατί έχει κάνει πράγματα που είναι δήλωση. Δηλαδή η παρουσία του μαζί με το Γιάννη στο Αλεξάνδριο είναι δήλωση. Δεν είναι απλώς μια παρουσία με έναν σούπερ στάρ μαζί.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Είμαι.
0: Και η γλώσσα, του, και η γλώσσα του σώματός του στο, ναι, στην παρουσία, κοίτα, παρουσία του είναι, κοίτα, πραγματικά.
1: Τώρα, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κατάσταση, γιατί θέλω να αφήσω την εκπομπή έτσι να είμαι όπως χαρούμενη. Αλλά τώρα συγκρίνεις μούρες. Πάρε τη μία. Αυτή είναι εδώ και πάρε και την άλλη απέναντι.
0: Εντάξει, άστο με το σύνδεσμο.
1: Και όλο, όταν λέμε μούρες, εκ των ανθρώπων που την έχουν το μπάσκετ, γενικά. Που περιβάλλουν το μπάσκετ γύρω-γύρω, ας πούμε. Είναι...

0: Τι εννοείς?
1: Ναι, αυτό χωρίς να δείχνει, και δείχνει δηλαδή, για μένα είναι πιο πολύ δείχνει ότι τον MVP σου δεν τον κρατάς, και από ό,τι λένε, μακάρι να τον κρατήσει το παιδί, τον πουλάς ή φεύγει ή δεν μπορείς να του κάνεις μια πρόταση να μείνει, παρά ο προπονητής. Εμένα η πιο πολύ δήλωση είναι ότι δεν μπορώ, το ότι δεν κρατάς τον Αθανασιάδη, παρά το προπονητή.
0: Το οποίο δεν έχει τελειώσει ακόμα, μπορεί και να τον κρατήσει τελικά.
1: Μακάρι να μην τελειώσει, να μην φύγει, να μείνει. Γιατί είναι ο MVP και είναι και ένας παίχτης που έχει δείξει ότι είναι παρόν. Είναι παρόν συνέχεια. Δηλαδή, άμα βάλει
0: όλα τα παιχνίδια του Άρη. Το παιδί, εντάξει, ναι.
1: Ορίστε.
0: Έκανε καλή χρονιά αυτό. Έκανε πολύ καλή χρονιά.
1: Είναι καλό το νοτοφυλακά, Μπίτσο. Δεν είναι ότι τούτη χρονιά.
0: Η τερματοφύλακα είναι μια θέση.
1: Είναι καλό. Τέλο πάντων, μην ξέρω το αντίγραμμα. Αυτά για το μπάσκετ. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι έχει φτιάξει μαγιά. Και η μαγιά ξέρει, φτιάχνει καλό
0: ψωμί. Ξέρεις τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι είναι μια φυσιογνωμία ο Ρίτσαρντ Σιάου που όταν το βλέπουν όλοι στον χώρο, ανεξαρτήτου τι ομάδα υποστηρίζουν, τον βλέπουν την φιγούρα του, βλέπουν τις τοποθετήσεις του, βλέπουν πώς κινείται, βλέπουν τις εκφράσεις του, βλέπουν όλη τη συμπεριφορά του. Είναι εντυπωσιακό το ότι ανεξαρτήτου τι ομάδα υποστηρίζεις, θα σε άρεζε σαν άνθρωπος του μπάσκετ να τον δεις να φτάνει στην κορυφή αυτόν τον τύπο.
1: Βρε Μίτσο, θα σου πω κάτι. Εδώ γίνεται το Final Four. Έχει έρθει όλη η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Κανάλι από παντού, το να τ' άλλο. Το ότι ασχολούνται όλοι με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης δείχνει κάτι και για την ΚΑΕ Άρης και για τη δυναμική που έχει, αλλά και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Γίνεται ένα παγκόσμιο ουσιαστικά γεγονός, είναι η τελική της Euroliga. Και ασχολείσαι με έναν άνθρωπο που δεν συμμετέχει.
0: Εντάξει, δεν θα μπορούσε να μην ασχολείται. Εντάξει, είναι ο ιδιοκτήτης.
1: Κατάλαβες. Γιατί δεν θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν. Ορισμένοι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Ο ιδιοκτήτης μας, ο Ρίτσαρντ, είναι σημαντικός. Δεν είναι ένας άνθρωπος που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι ή παραμεθαύριο. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να είναι και φυλακή. Κανείς δεν ξέρει.
0: Ωραία, να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είναι εντυπωσιακό να έχεις κερδίσει την εκτίμηση των υπολείπων χωρίς να έχεις κάνει πολλά-πολλά, χωρίς να είσαι πολλά χρόνια στο χώρο, χωρίς να έχεις πολλές επιτυχίες, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο, με περίπου πόσο καιρό, 7-8 μήνες παρουσίας και συμπεριφορών και έτσι κινητικότητα στα μίντια κλπ. Είναι εντυπωσιακό για έναν άνθρωπο να έχει κερδίσει όχι τον οπαδό του απλά, από τον έχει κερδίσει, ξέρω και εγώ, εντάξει, σε απόλυτο βαθμό, αλλά άσε τον οπαδό του. Ο οπαδός του, λες ότι είναι και ο οπαδός του, είναι ο οπαδός της ομάδας, ο εξορισμού θέλει τον, κοιτάει θετικά και την προοπτική της επιτυχίας. Άσε τον οπαδό του. Δηλαδή, είναι ένας τυπάκος ο οποίος. Τυπάκος δεν το λέω περιφρονητικά, χαρακτηριστικά το λέω. Ένας τύπος ο οποίος τον βλέπει ένα οποιοδήποτε μάτι, είτε ασχολείται με τον μπάσκετ, είτε δεν ασχολείται με τον μπάσκετ, είτε είναι αριανός, είτε δεν είναι αριανός, είτε οτιδήποτε. Το βλέπει ένα μάτι και τον βλέπει πώς εκφράζεται και πώς κινείται, πώς μιλάει, πώς τοποθετείται. Και λέει, ρε εσύ, αυτός πολύ θα πάρει να τον δω στην κορυφή αυτόν τον τύπο. Το αξίζει, το αξίζει. Δηλαδή, θέλω να το δω, δεν μου δημιουργεί καμία έτσι. Ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι 9 στους 10, μην πω 10 στους 10, 9 στους 10 ανθρώπους που πρωταγωνιστούν με απόλυτο τρόπο στις κατακτήσεις τίτλων κλπ. Δημιουργούν και μια απέχθεια στον απέναντι οπαδό, έτσι. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι θα βγάλουν κάποια έπαρση, κάποια λαζονία, κάποια τρέλα, κάποια έτσι, μια απέχθεια απέναντι στον αντίπαλό του. Τέλος πάντων, ο Ρίτσαρντ Σιάου πραγματικά έχει κερδίσει τους πάντες και ελπίζω να αρχίζει να προσθέτει και άλλα πράγματα στο κάδρο του, και τι είναι αυτά, τις επιτυχίες πλέον στο παρκέ, εκεί που θα, αν το κάνει, θα εκτοξεύσει και τις δικές του μετοχές και την λατρεία που θα έχει ο κόσμος απέναντί του, γιατί πλέον θα μιλάμε για πιο συγκεκριμένα πράγματα, πιο χειροπιαστά πράγματα, με τον Άρη να καταφέρνει να πρωταγωνιστεί επί του πρακτέου πλέον στα παρκέ και όχι στα παρκέ της Α1 απλά, και να είναι, ξέρω και εγώ, να επαλασάρεται σε κάποια καλή θέση, αλλά να διεκδικεί τίτλος, να είναι στην ελίτ του χώρου.

αθλήματος, να παίζει στην Ευρωλίγκα, να απασχολεί την βιτρίνα του αθλητού ευρωπαϊκού μπάσκετ. Καλημέρα Μιθάνη Μίτσολ. Ο Θεόφιλος κούμπωσε στα ιδιώδη του Άρη μας, εκφράζει την κουλτούρα του κόσμου ακριβώς το αντίθετο με ό,τι ζούμε στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα Μιτσάρα, λέει ο Θεόφιλος. Εντυπωσιακό το όλο πακέτο της εικόνας του Ρίτσα Τσιάου. Συνδυάζει τα πάντα, και το χρήμα και την συμπεριφορά και την επικοινωνία και το σεβασμό. Και τώρα μένει το κερασάκι στην τούρτα, οι επιτυχίες στο παρκέ. Και αφού πρώτα, έτσι, γιατί έχουμε να κάνουμε και κάποιες άλλες δουλειές, έχουμε να κάνουμε και το γηπεδάκι, έχει να ασχοληθεί με αυτό. Σε πρώτη φάση όταν λέω να κάνουμε το γηπεδάκι, να κάνει το πρώτα την κερκίδα και στα συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, να αρχίσει να βάζει μπρος για κάτι ακόμα δυνατότερο. Καλημέρα Δημήτρη, για το γουστάρω πιο πολύ γιατί βλέπω το μνημείο. Ναι, ακόμα και η σύγκριση. Βλέπεις τώρα το Μιστάκι, ήδη βλέπεις και το Σιάο, βλέπεις τον Γιαννακόπουλο, βλέπεις και το Σιάο, βλέπεις και τους... Αλλά οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν δώσει δικαίωμα, η αλήθεια είναι. Βλέπεις, ότι ο Μιστακίδης έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ιδιαίτερο, γιατί σε επίπεδο συμπεριφοράς, απέχθειας, αλλά βλέπεις το πώς κινείται, ρε παιδί μου, βλέπεις το... Την, τώρα έμαθα και το πώς κινήθηκε στον Μπουντούρι, στον Βεζιρτζή και στον... πώς τον έγινε τον άλλο. Κάνω εγώ ακόμα ένα, τρεις δεν φύγανε, δεν θυμάμαι τον άλλο. Έμαθα τι έγινε από φίλους που κινούνται στον συμπολίτη. Έμαθα πώς εκφράστηκε, πώς τοποθετήθηκε και τι ακριβώς έγινε και πώς τους έδιωξε τους τρεις. Τι να πω. Α, τον οικονομή, τον ξέχασα αυτόν. Εμένα μου αρέσει που κάνει επίκληση και χειραψία. Φυσικά μαζί, σημαίνει ταπεινότητα, βέβαια. Ενέρεκοστη. Ενέρεκοστη. Ναι. Τα μάτια του, όταν σε κοιτάνε, γιατί πολλές φορές χαμηλώνει και τα μάτια όταν σε κοιτάει, όταν σε κοιτάνε, εκπέμπουν τον απόλυτο σεβασμό. Καμία έπαρση, καμία λαζονία, καμία το ότι τι θα κάνατε αν δεν ήμουν εγώ εδώ, καμία. Ότι τυχεροί είστε που είμαι εγώ και χίλια δυο, ή εγώ είμαι μεγαλύτερο μέρος από εσάς, ή ας πείστε, θλίψη. Και θλίψη δεν είναι για αυτόν που τα πιστεύει, θλίψη είναι για αυτόν που τα δέχεται. Βλέπεις και, ναι Ιωάννη, βλέπεις και δεξιά, βλέπεις και αριστερά και καταλαβαίνεις τις διαφορές. Ο Χάρης, όλα καλά, όλα ωραία στο μπάσκετ, αλλά αν δεν... Χωσάδα χοντρά δεν θα κάνει. Ναι, Χάρη, αυτό είπα και πριν, ότι το πριν διαβάσω το μήνυμά σου, ότι εννοείται ότι πλέον μένουν πράγματα ακόμα πολλά να γίνουν, και το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν είπαμε ότι ολοκληρώθηκε η κουβέντα, απλά είναι οι πρώτες αυτές εντυπώσεις του πρώτου χρόνου, πριν να κλείσει ακόμα, πριν ολοκληρωθεί άλλο χρόνος, οι πρώτες αυτές εντυπώσεις γύρω από την προσωπικότητα που λέγεται Ρίτσα Τσιάου. Εννοείται, Χάρη, ότι όλη η ιστορία μετά είναι εκεί. Οι πράξεις επί του... στο παρκέ. Εκεί που ο παδός της κάθε ομάδας και του Οριανού και ο Άρης, φυσικά και του Άρη, και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει καμιά φοβερή εξαίρεση, εννοείται ότι θέλει ο παδός να βλέπει να μετοσιώνονται όλα αυτά τα ωραία που λέμε σε επιτυχίες, σε τίτλους, σε πρωταγωνιστικό ρόλο, σε απόλυτη, ρε παιδί μου, εικόνα μπασκετική. Εννοείται αυτό με μεγάλα γράμματα, Χάρη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό, που θα, αν θες την αίσθησή μου, θεωρώ ότι θα φτάσουμε. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε αύριο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρει αυτός εδώ τύπος να μας φτάσει εκεί που... και ο ίδιος φαντάζει και ο ίδιος έτσι, έχει σαν στόχο. Μέχρι να γίνει αυτό, μαζεύει στοιχεία γύρω από την προσωπικότητά του που σε κάνουν να βάζεις πιο πολύ το μαχαίρι στα δόντια για να τους συμπαραστέκεσαι και στις ήττες. Γιατί σίγουρα ο δρόμος αυτός δεν μπορεί να είναι μια ευθεία. Σίγουρα θα έχει λακκούβες, σίγουρα θα έχει κατραπακές, σίγουρα θα έχει πισωγυρίσματα αγωνιστικά, σίγουρα θα έχει φάπες, όπως και ο πρώτος ακόμα χρόνος, δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερος. Αλλά όταν το βλέπεις το πώς κινείται, το πώς πράττει γενικότερα,
δεν μπορείς να μην είσαι μαζί του με μανία. Δεν μπορείς να μην είσαι μαζί του. Θα είσαι μαζί του με μανία, ακόμα και αν θα κάνεις και σε 20 μέρες, 3 σύντες κάποια στιγμή στη διάρκεια της πορείας σου. Θα είσαι μαζί του με μανία, γιατί έχει χαλαχτεί ο στόχος και το βλέμμα είναι καθαρά στην κορυφή, ακόμα και αν δεν έρθει με τον πλέον γρήγορο και τρόπο και ομαλό. Επειδή ξέρω, λέει, γι' αυτό το λέω, μην γίνουμε και όχι βέβαια, όχι, αλλά δεν φαίνεται όμως αυτό που σου περιγράφω, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται και δεν σου δίνει το ερέθισμα να είσαι με μανία μαζί του. Δεν στο δίνει. Πριν ακόμα σου δώσει τις επιτυχίες. Σου δίνει όλα τα υπόλοιπα, τον σεβασμό, την αξιοπρέπεια, την ειλικρίνεια, τον μεγάλο στόχο, ότι έχει στο μυαλό του πραγματικά τον μεγάλο στόχο, χωρίς συμβιβασμούς. Στο δείχνει. Στο δείχνει ότι ήρθε να διοικήσει τον Άρη της Ελλάδος. Ήρθε να διοικήσει τον μεγάλο Άρη, αντιλαμβάνεται ότι είναι ευλογία του ότι ήρθε να διοικήσει αυτή την ομάδα και προσπαθεί να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα και πιο σοβαρά που να κουμπώνουν και με αυτό το σύλλογο. Γιατί του προκαλεί δέος και ο Άρης, τον Ρίτσα Τσιά, του προκαλεί δέος ο Άρης. Δεν αντιλαμβάνεται τον Άρη σαν την πέμπτη ομάδα της Ελλάδας. Καταλάβετε, δεν τον αντιλαμβάνεται έτσι. Μπορεί να τον βρει και σε μια κατάσταση, αλλά δεν τον αντιλαμβάνεται έτσι. Τον αντιλαμβάνεται σαν ένα τεράστιο σύλλογο που είναι υποχρεωμένος να πετύχει μέσα από την παρουσία του σε αυτήν και στο μεταδίδει αυτό. Οπότε δεν γίνεται να μην δε το δεις. Φαίνεται και θα είναι μαζί του, λέει. Θέλω να αναδείξω και την τεράστια διαφορά, λέει ο Χάρης. Νοοτροπία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στο μεν παρακαλάμε τον Θόδωρο Καρυπίδη να γίνει άνθρωπος, να αλλάξει. Στο δε με το καλημέρα πετούμε τίτλους. Καλά, εντάξει. Αυτό πάντα θα δεις τέτοιες λίγο αντιφατικές συμπεριφορές. Πάντα θα δεις ανθρώπους που συμβιβάζονται με απίστευτα λίγα πράγματα και τα μεγαλοποιούν. Οι ίδιοι άνθρωποι να ουρλιάζουν και να φωνάζουν για ποιο λόγο δεν παίρνουμε πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Εντάξει, θα τα δεις αυτά. Προσπέρασε τα όμως, χάρη για την οικονομία της συζήτησης. Δεν χρειάζεται να μένεις πολύ σε αυτό, γιατί χάνουμε πολύ χρόνο για τέτοιες αντιφατικές συμπεριφορές που περιγράφεις. Ο Θανάσης, καλημέρα Δημήτρη. Εγώ πάντως περιμένω να τελειώσει η χρονιά στο μπάσκετ και ειλικρινά, αν και δεν το θέλω, καλύτερα να τελειώσει στις 25 Μαΐου, γιατί φιλαράκι περιμένω με ανυπομονησία να δω αυτό το ωραίο που έρχεται. Βέβαια στο μπάσκετ έχουμε μια υποχρέωση, έτσι, και ελπίζουμε να μην είναι η τελευταία. Την Δευτέρα η ομάδα πηγαίνει στην Αθήνα για να παίξει ένα 40 το οποίο μπορεί να προκύψει αλλαγή δεδομένα. Προκύψει, όχι ότι θα πάμε για πρωτάθλημα, να μην είμαστε στην καρακοσμάρα μας, αλλά μια πρόκριση τη Δευτέρα θα είναι ένα χαμογελάκι. Όχι ότι θα είναι το πάνι, ότι θα εντάξει φτάσαμε και τους κρυμάξαμε και τους κάναμε και εντάξει και αριανάρα γι' αυτό. Όχι, ένα χαμογελάκι όμως θα το σκάσουμε έτσι για το γαμότο. Έτσι για τον όρο, ρε παιδί μου, έτσι γιατί έτσι, σ' αρέσει να πηγαίνεις μέσα στην Αθήνα και να κερδίσεις την ΑΕΚ. Ακόμα και αν δεν σημαίνει επί της ουσίας τίποτα, γιατί μη γελιόμαστε, δεν σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο. Το διπλό μέσα στην ΑΕΚ τη Δευτέρα, αν έρθει. Θα μπει η ομάδα στην τετράδα, θα είναι μια έτσι πολύ ευχάριστη είδηση. Ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουν τα παιδιά στο τμήμα στο μπάσκετ, που τιμούν τη φανέλα του και λένε ότι δεν τελείωσε η χρονιά, είμαστε εδώ, έχουμε σφίξει τα γοδόντια, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και αν ακόμα δεν μετωσιώνεται αυτό σε κάτι συγκεκριμένο, να πάμε να παίξουμε, να μπούμε στην τετράδα, να βάλουμε τον Άρη στις πρώτες 4 θέσεις βαθμολογίας και να παίξουμε και τον ημιτελικό μας, παιδί μου. Εντάξει, ξέρουμε τα δεδομένα, ξέρουμε τις συνθήκες, ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα, δεν είμαστε στην καρακοσμάρα μας, αλλά να τον παίξουμε και τον ημιτελικό.
Και έχει σημασία και ο τρόπος που θα αγωνιστείς σε οτιδήποτε. Όταν κατεβαίνεις σε ένα παρκέ, σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, σε ένα γήπεδο μπάσκετ, έχει σημασία ακόμα και πέρα από το αποτέλεσμα ο τρόπος που διεκδικείς αυτά που σου ενολογούν, αυτό που διακυβεύεται, τέλος πάντων. Μια πρόκληση Δευτέρα δεν θα είναι απλά ένα χαμόγελο. Είναι μια τετράδα και σημαίνει του χρόνου οι πρώτοι τέσσερις παίζουν στο Super Cup, γιατί να μην το διεκδικεί στην αρχή της χρονιάς. Πρέπει να περάσει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, ναι. Ναι, οκ. Okay. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Γιώργο. Λέει πέρα από το χαμογελάκι, πέρα από την ηθική ικανοποίηση, πέρα από τέτοιο, είναι και μια ουσιαστική. Σημαίνει και κάτι ουσιαστικό, ότι θα είσαι του χρόνου στο Super Cup. Και γιατί να μην το διεκδικήσει, αφού του χρόνου θα είναι και διαφορετικά τα αγωνιστικά σου δεδομένα. Ναι, οκ. Okay. Δεν το είχα κάνει, δεν το είχα συνδέσει έτσι, Γιώργο. Καλημέρα, να είσαι καλά και την παράμετρο αυτή που έθεσες. Μητσάκο, η ΑΕΚ έβαλε το εισιτήριο 10 ευρώ. Έβαλε το εισιτήριο 10 ευρώ γιατί το ΑΕΚ Άρης δεν μπορεί να είναι αδιάφορο εξορισμού. ΑΕΚ Άρης είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα. Και αεξής να μην είσαι Κεριανός, να μην είσαι, θα κάτσεις να το δεις. Και ο αεξής θέλει όσο τίποτα να κερδίσει τον Άρη και να μπει αυτό στην τετράδα. Όχι γιατί θα πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί και αυτός ξέρει την αλήθεια του, αλλά έχει το άλλο το οποίο υπερώτησε η φάση αυτή, αυτό το brand affair, παιδί μου, είναι το του εγωισμού το 40 λεπτό. Είναι το για τη φανέλα. Και καμιά φορά ξέρετε τι γίνεται. Αυτό του εγωισμού το γυνάτι, παιδί μου, είναι καμιά φορά και πιο σημαντικό. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο, αλλά είναι σημαντικό να σε κάνει να σφίξεις μια γωνία. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν τελειώσει το μάτς και ο Άρης θα έχει πάρει τον ως φιλογόνα, θα σφίξουμε μια γροθιά πολύ δυνατή. Θα τη σφίξουμε όλοι μας, είμαι σίγουρος. Γιατί καλά, εμείς στον Άρη βέβαια θα έχουμε και μια ιδιαίτερη ανάγκη να σφίξουμε γροθιά, γιατί ψάχνουμε τον δικό μας χώρο, τον ψάχνουμε. Ψάχνουμε εκεί όπου η φανέλα θα μπει μπροστά στην εικόνα. Εκεί όπου, καλή ώρα, έχετε στο πρώτο παιχνίδι ένα εξάκι εκεί πέρα στο τέτοιο, λέει τι έγινε, λέει πάλι σας και πάλι φάπα. Όταν έγινε ένα τον πήρα τηλέφωνο, δηλαδή το χάρισα. Είναι αυτά τα σούπες μούπα. Είναι αυτό το πριν, παιδί μου, ο οπαδικός εγωισμός που σε μιλάει ο άλλος και λίγο φορτώνει. Και μετά τον παίρνεις και τηλέφωνο και του λες τι έγινε, φιλαράκο. Μήπως είδες χθες τι έγινε στο παλέ. Και άλλαξε κουβέντα. Και πού να δεις τι θα γίνει και τη Δευτέρα στην Αθήνα. Και όλα αυτές οι συζητήσεις γιατί, για κάτι το οποίο δεν μεταφράζεται σε κάτι. Αλλά ο οπαδός είναι αυτό. Τι λέει εδώ η κοπέλια, κάτι πήρε το μάτι μου. Στην ανανέωση της θητείας του θα προχωρήσει σήμερα η διοίκηση του Αριστερά Άρη με αλλαγές. Αλλαγές, στην ανανέωση της θητείας θα γίνουν αλλαγές στο Αριστερά Άρη. Καλά, περνάμε λίγο έτσι ήρεμα. Εσύ θες αμέσως να μας βάλεις φωτιές. Στην ανανέωση της θητείας της θα προχωρήσει σήμερα η διοίκηση του Αριστερά Άρη με αλλαγές. Δηλαδή, τι είναι να πει ο ποιητής εδώ. Θέλει να πει ότι θα υπάρχουν αποχωρήσεις, θα φύγουν 4 άτομα. Ένας που είναι πολύ φίλος μου, το ξέρω, ότι λόγω επαγγελματικής ενασχόλησης θα αποχωρήσει. Ναι, το ξέρω αυτό. Ένας που έδωσε για την ψυχούλα του όσο διάστημα είναι στο Δέλτα Σίγμα του Αλφα Σίγμα. Δεν θα το πω εγώ πριν γίνει γνωστό, το ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι ένα παλικαράκι δεν μπορεί να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω πολύ μεγάλου φόρτου εργασίας στην προσωπική του ζωή. Ο ένας από τους τέσσερις, τους άλλους τρεις δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Δεν είμαι και δημοσιογράφος. Αυτοί τα ξέρουν όλα, παιδιά. Εμείς δεν. Στον Αλφα Σίγμα θα μείνουν αυτοί που θέλουν ή αυτοί που... το Μαργαρίτη. Εγώ ξέρεις τι θα το πω. Πώς θα το πω τώρα. Θα το σκεφτώ λίγο, Μαργαρίτη, και θα το πω, θα το απαντήσω. Ήδη έχουν βρεθεί οι τέσσερις που θα προσθεθούν στο νέο σχήμα, ενώ υπάρχει η προοπτική για την προσθήκη ενός ακόμη μέλους. Ουσιαστικά θα πρόκειται για έναν
εκπρόσωπο της Άρης Αλιάνς, της γνωστής ομάδας επιχειρηματιών που στηρίζει και αυτή οικονομικά τον Ερασιτέχνη. Ναι, αφού θα ανακοινωθούν, σίγουρα θα έχουν βρεθεί και οι τέσσερις. Μαργαρίτη, εσύ το θέτεις ένα δίλημα κάπως έτσι, με το ίδιο background. Είναι, εγώ θα πω ότι αυτοί που το στομάχι τους είναι πολύ γερό ή λιγότερο ανθεκτικό. Και χωρίς να είναι καθόλου μα καθόλου προσβλητικό για αυτούς που, που είναι λιγότερο ανθεκτικό. Εγώ ας πούμε, αν ήμουνα, θα είχα λυγίσει ήδη. Δεν έχω τέτοια ανθεκτικότητα. Έτσι για να προλάβω, για να μην νομίζω ότι κράζω κάποιους που δεν την παλεύουν με ό,τι βλέπουν δεξιά-αριστερά. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινο αυτό. Φυσικά ζηλεύω και τους άλλους που την παλεύουν επίσης και έχουν βάλει εκεί το στόχο τον δικό τους. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλο το λαό του Άρη μας. Τώρα δεν ξέρω τα Μαργαρίτα καταλαβαίνεις και όλα αυτά που λέω, αλλά γιατί δεν τα λέω και πολύ ξεκάθαρα. Γεια σου Ιωάννα, καλημέρα παλικάρι μου, καλημέρα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές, λέει εδώ η φίλη μου. Τέσσερις αλλαγές, λέει. Δεν ξέρω εγώ, ξέρω εγώ τα τρία πράγματα. Τέσσερις αλλαγές, λέει. Τέσσερις άνθρωποι θα αποχωρήσουν, τέσσερις θα έρθουν. Ποιοι είναι αυτοί, ένα ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία να το πω, γιατί θα το πει ο ίδιος μόνος του σιγά. Θα το πει, προφανώς, όταν θα έρθει τώρα, στα κοντά. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έχουν ανέβει στην Α1 βόλεϊ ανδρών και μπάσκετ γυναικών, λέει ο Λάζαρος. Εδώ μας δίνει τραγουδάκι αυτοκράτορας, παίρνει φορά ξανά ο Ιγκόρ. Το βάλουμε αυτό, ο Ιγκόρ, κάποια στιγμή. Κάτι θα το βάλουμε. Ένα τραγουδάκι. Ο άνθρωπος μας το έχει στείλει 100 φορές και εμείς δεν το έχουμε βάλει. Για να το βάλουμε αυτό λίγο. Είναι 3,5 λεπτά. Ένα τραγουδάκι ενός φίλου του Ιγκόρ. Ο αυτοκράτορας παίρνει φορά ξανά.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ακούσαμε, κορέτσι, δεν έχεις παράπονο. Άλλη βγα... Όχι, ρε φίλε, όταν εγώ σου δίνω το δικαίωμα να με χτέσεις, μπορείς να με χτέσεις. Βρε, άκου που σε λέω εγώ τώρα, σε ξέρω ότι εγώ σε αγαπάω σε. Λοιπόν, μην... Λοιπόν, εδώ πέρα κάτσε λίγο. Δεν το κλείσαμε όμως. Τώρα το κλείσαμε. Ο Σέργιο λέει καλημέρα. Πρέπει πρώτα να κατακτήσουμε το Eurocamp και μετά να πας πιο πάνω. Διότι ένας τίτλος που θα δώσει μεγάλη χαρά μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Euroleague είναι πολύ δύσκολο μετά και το ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, χτες συζητούσα με ένα φίλο ο οποίος λέει: εσύ να σε πω κάτι. Λέω να μου πεις. Από τους δύο δρόμους, δεν το λέω λέει έτσι, γιατί ας το πούμε. Δείχνουμε να έχουμε επιλέξει εμείς και στο λέω γιατί εμείς είμαστε σε αυτόν τον δρόμο και οι άλλοι είναι στον άλλον και το στο λέω λέει γιατί είμαι Αριανός. Αλλά θεωρώ λέει πιο χρήσιμο για τη συνέχεια και για την οπαδική μας τρέλα ακόμα τον δρόμο που έχουμε εμείς χαράξει για να φτάσουμε στην EuroLeague και όχι τον δρόμο που έχουν χαράξει, όχι μια άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή αυτό το ότι να φτάσουμε να παίξουμε στην EuroLeague αφού πανηγυρίσουμε την κατάκτηση ενός κυπέλου EuroCup και κάνουμε μια χρονιά η οποία θα επικοινωνιακά θα πάει τον Άρη πολύ έτσι, θα τον εκτοξεύσει, είναι προτιμότερο από το να πάμε σε μια βραδιά να αγοράσουμε κάτι χωρίς να ζήσουμε τίποτα, να μπούμε σε αυτό το κάτι για να εντυπωσιάσουμε την στη θεωρία, στην πράξη όμως δεν θα έχουμε βιώσει κάτι και να πάμε να συμμετέχουμε και εκεί με το καλημέρα χωρίς κανένα background, χωρίς καμιά βάση, να γίνουμε ψιλοσάκος του box, να είμαστε τίποτα 14η, 15η και σε όλη τη χρονιά να κάνουμε μια νίκη το μήνα, να... Πάμε λίγο στα αζήτητα της κουβέντας και μετά από το πυροτέχνημα να εξαφανιστούμε κιόλας. Ενώ μια πορεία μέσα από το EuroCup ορθολογική, μπασκετική, επικοινωνιακά δυνατή, με έντονα συναισθήματα, με κατακτήσεις, με πανηγυρισμούς, με πολύ συνέστημα, με πολύ Άρη, θα είναι τελείως διαφορετικό και θα βάλει και διαφορετικές βάσεις όταν θα μπεις στα σαλόνια που θες να μπεις και θα έχεις μπει με το σωστό τρόπο, πράγμα που θα διαφοροποιεί και τις πιθανότητες για τη συνέχειά του. Δεν του έδωσα άδικο. Είναι, γιατί τώρα μου το θύμισε εδώ πέρα αυτός εδώ ο τύπος, ο Σέρχιο, μου το θύμισε αυτή τη συζήτηση χθες και κάπου τέτοιο είναι, κάπως αυτό δεν ξέρω μάλλον εννοεί για αυτός. Δηλαδή τώρα φανταστείτε μια χρονιά του Άρη με Αλαμπούργκ ας πούμε. Εδώ οι άλλοι, δηλαδή το μπάσκετ έχει 4-5 με τον Ηρακλή, μάθαμε και την Πέμπτη. 5 ευρωπαϊκές οργανώσεις. 3-2 έχει, εν πάση περιπτώσει. Έχει την EuroLeague, την EuroCup, έχει το Champions League. 3 σοβαρές διοργανώσεις. Την μία την απόλυτη του EuroLeague, την πολύ δυνατή το EuroCup, την δεύτερη διοργάνωση της, ουσιαστικά της EuroLeague. Το Champions League της FIBA που είναι επίσης πολύ δυνατός θεσμός. Αυτές οι τρεις είναι οι ευρωπαϊκές οργανώσεις. Συν 2 που παίζουν και οι ομάδες οι οποίες ψάχνεις να βρεις από ποια χώρα είναι, ψάχνεις να βρεις τι μπασκετικό background έχουν, ψάχνεις να βρεις κανένα γεμάτο γήπεδο. Τέλος πάντων είναι αυτές οι διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχε ο συμπολίτης στα τελευταία 2 χρόνια και κατάφερε να μην το πάρει. Τώρα πώς κατάφερε να μην πάρει αυτή τη διοργάνωση, δεν ξέρω πραγματικά αξιοπορίες είναι. Και σε αυτή που συμμετείχε ο άλλος ο συμπολίτης, που αυτός δεν πήγε ούτε σε τελικό, τουλάχιστον οι άλλοι παίξαν για κανένα τελικό. Εν πάση περιπτώσει είναι 3-2, έτσι. 3 σοβαρές διοργανώσεις και 2 ακόμα οι διοργανώσεις παιδικές χαρές της πλάκας, οι οποίες να είχαμε να λέγαμε. Όταν θα πας να... και εδώ κάνανε κάποιες πορείες στην 4η και στην 5η διοργάνωση και αναθαρίσανε. Έκανε μια ανάταση.
είχαν ένα, πώς το λένε ρε παιδί μου, μια οπαδική ανύψωση, μια κυκλοφορία, κινήθηκε αίμα. Φαντάσου τώρα ο Άρης, κάθε Άρης, η ομάδα, κάθε ομάδα, τώρα εμείς για τον Άρη, γιατί μας νοιάζει ο Άρης και επειδή η κουβέντα μας είναι αυτή, φαντάσου τώρα να κάνεις την απόλυτη πορεία ουσιαστικά στην δεύτερη διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και να πάει. Δηλαδή, τι έκανε χθες η. Πώς τη λένε, ρε, η. Πού, η Άστο Βίλα. Αυτό που έκανε η Άστο Βίλα στο ποδόσφαιρο. Αντίστοιχο. Η αντίστοιχη διοργάνωση του Europa League στο ποδόσφαιρο είναι το Eurocup. Έτσι. Και να πάρει αυτή την διοργάνωση. Πόσο το όνομα Άρης θα ταξιδεύσει πάρα πολύ δυνατά και προσέξτε έτσι, το όνομα Άρης. Γιατί η άλλη, ο άλλος δρόμος. Ταξιδεύει το όνομα ενός επιχειρηματία. Δεν ταξιδεύει το όνομα της ομάδας. Το όνομα του επιχειρηματία διαφημίζεται και αυτός, τώρα θα μου πεις, α, μας κοροϊδεύεις, αφού θα μπει η ομάδα αυτή. Εντάξει, εννοείται ότι θα η ομάδα και η ομάδα καρπώνεται πράγματα και μαζί με αυτή την κατάσταση φαίνεται. Εντάξει, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα τι ακριβώς λέω, ότι εκεί σε πρώτο πλάνο έχουμε την δυναμική του παράγοντα. Ήρθα σε μία μέρα, αγόρασα αυτά, πόσο θέλεις, τόσα πάρτα, έχω και μία ομάδα, θα σου πω ποια είναι, δεν έχει σημασία ποια είναι, εγώ μιλάω, οπότε μπορούσα να βάλω και το κοκκινόχωμα μέσα εδώ που θέλω, αφού είμαι εγώ αυτός, οπότε μη σας ενδιαφέρει και ποια ομάδα είναι, είναι αυτή η ομάδα, δεν κρίνεται η ομάδα, εγώ κρίνομαι, οπότε είναι λίγο κάπως έτσι πολύ... Μ' αρέσει αυτό. Και στην άλλη περίπτωση έχουμε το όνομα του Άρη, της φανέλας, του σήματος, του χρώματος, να ταξιδεύει, να πετυχαίνει, να κατακτά, να προχωράει, να κερδίζει τα βλέμματα και να κερδίζει και την θέση της εκεί που της αξίζει σαν σύλλογος και όχι σαν άτομο. Ρίτσα Τσιάου, πραγματικά σε ευχαριστούμε γι' αυτά. Μέσα στο ΑΚΑ το μπασκετικό λέτε κάποια στιγμή.

Κάντε το Final Four λίγο χρόνια αργότερα, ρε. Έπρεπε να το κάνετε το 2026, κάντε το 2031.

0: Έλα, Λεωνίδα, χθες έστειλες και ένα μήνυμα, δεν το διάβασε, γιατί δεν το... γιατί... κατάλαβα με ποιο τρόπο το λες. Αλλά, ρε φίλε, εντάξει, είχα εκείνη την ημέρα σε αυτό το σύνθημα, ήμουνα στο γήπεδο, πραγματικά... πώς το λένε... πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, ήταν εκείνη η στιγμή. Σταμάτεσαι, ρε, σταμάτα, ρε. Τουλάχιστον αφού δεν μπορείς να το παίξεις για τους δικούς σου, τουλάχιστον θα μπορείς να πεις στο YouTube αυτό το τι λέω. Θα το ακούσει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Ρε, εσύ, τι άνθρωπος είσαι, εσύ, ρε. Το ανέβασε στο YouTube. Ανέβασε στο YouTube. Παρακαλώ, το. Άρε, χεμπάνι. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο το έχει στείλει εδώ ένα φίλος. Ο οποίος αφιέρωσε και χρόνο ο άνθρωπος και είναι και έχει ταλέντο, δεν είναι ότι είναι κανένας έτσι. Το έχει και όπως και ο Ιγκόρ που είναι τα τραγούδια. Και το τραγουδάκι είναι «Πουλάς, δεν πουλάς». Είναι αφιερωμένο στον Θοδωρή Γαρυπίδη, προφανώς. «Πουλάς, δεν πουλάς» στο YouTube, άμα το πληκτρολογήσετε. «Πουλάς, δεν πουλάς». Είναι το τραγουδάκι του φίλου του Κοσμά που... αφιέρωσε πολύ χρόνο και έκανε δουλίτσα, δεν μπορώ να πω, για την επικαιρότητα του Άρη. Γιατί ξέρετε ότι η επικαιρότητα είναι αυτή που σε εμπνέει πολλές φορές να γράψεις τραγουδάκια, όπως και ο Ιγκόρ. Εντάξει, ο Ιγκόρ μιλάει γενικά, έχει βγάλει 45 τραγούδια, έχει βάλει. Πω ρε φίλε, έχει βάλει 45 τραγούδια, ο άνθρωπος δεν είναι καλά. Λοιπόν, ο Λεωνίδας λέει, διέγραψε το. Τι έχει διέγραψε το Λεωνίδα τώρα, εντάξει, δηλαδή κάπου όπα. Θα το βάλουμε, θα το ζήσουμε και θα το κάνουμε και πράξη. όχι λες, το κάνουμε. Να, ο Δημήτρης, αδέχεσαι λέει, ωραία. Βρε κλάψεις λέει, τι κράτσετε λέει τον Καρυπίδη, 12 χρόνια έχει μόνο στην ομάδα, θα μάθεις την επόμενη δεκαετία, λέει ο Δημήτρης. μπορεί. Μπορεί. Είναι οι πιο κλισέ εκφράσεις είναι ότι θα μάθει από τα λάθη του, ότι υπάρχει το restart, ότι επανακίνηση. Καλά, όπως επίσης και οι άλλες κλισέ εκφράσεις είναι μετά από είδες ότι κατεβαίνει στα αποδυτήρια και δίνει το. Παίρνει την υπόθεση στα πάνω του. Λοιπόν, ας να μιλήσουμε με τον μπάσκετ λίγο, γιατί πιο ευχάριστο, γιατί με τον ποδόσφαιρο δεν την παλεύω άλλο. Μη λες τη λέξη κοκκινόχρωμα, υπάρχουν κάποιοι που σταυροκοπιούνται να είναι καλά ο πρόεδρος. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν, τι να κάνουμε τώρα εμείς, να ζήσουμε με αυτό. Υπάρχουν. Το καλύτερο και σωστό παράδειγμα είναι η Βαλένθια. Έκανε μια πορεία ευρωλιγκάτη στο EuroCup και με κάποιες σωστές επιλογές και καλό περιβάλλον και προπονητή θα πάρει φέτος και την Ευρωλίγκα και θα τους κάνει όλους να χοροπηδάνε με μπάτσες. Και... πάντως, οι ομάδες που έχουν πάρει το EuroCup, κάνω λάθος τώρα, οι ομάδες που έχουν πάρει το EuroCup και έχουν μπει στην... ποιες είναι αυτές τώρα? Αυτές που προήλθαν από το EuroCup... είναι η Παρί, είναι η Βαλένθια, παρόλο που δεν το πήρε η Βαλένθια, είναι η Χαποέλ, ωραία. Όσες ομάδες ήρθαν από το EuroCup, προσέξτε τώρα, υπήρχαν και μια άλλη κατηγορία ομάδων, ομάδες που πήραν το EuroCup αλλά δεν παίξανε γιατί δεν το θέλανε οι ίδιες. Οι ομάδες που έχουν σκοπό να παίξουν Ευρωλίγκα γιατί το θέλουνε, και διαλέγουν τον δρόμο του EuroCup και το παίρνουν και τα καταφέρνουν και παίζουν, μένουν. Ορίστε. Έτσι δεν είναι? Μπορεί να είναι και σύμπτωση. Αλλά κάποιος μπασκετικός θα μας βοηθήσει, ο Ιάσονας θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ο Ιάσονας έτσι είναι καλός σε αυτά. Οι ομάδες που έχουν έρθει από το EuroCup και έχουν παίξει Ευρωλίγκα, γιατί ξαναλέω, υπάρχουν ομάδες που πήραν το EuroCup κάποια στιγμή και δεν παίξανε. Άρα αυτές δεν κρίνονται γιατί δεν ήρθαν στην EuroCup και αποτύχανε. Δεν θέλανε εξορισμό και μάλιστα επειδή δεν είχαν και στο βλέμμα τους την Ευρωλίγκα, δεν αποκρινόντουσαν στις απαιτήσεις οικονομικά, δεν νιώθαν έτοιμες, ξέραν τι τους γίνεται, είχαν το γνώδιο αυτών. Ορίστε. Ενώ πήραν την κούπα, αρνηθήκαν να παίξουν στο EuroCup. Μπορεί να το κάνει και η Μπούρκα αυτό. δεν το αμφιβάλλω, μπορεί να το κάνει και η Μπουρκ το ίδιο πράγμα. Αλλά όσες είχαν στόχο, ξαναλέω, την Ευρωλίγκα και το πετύχανε μέσα από την αγωνιστική τους ανέλυξη μέσω του EuroCup, μείνανε. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην πράξη φαίνεται ο σωστός ο δρόμος ποιος είναι. Καλημέρα Χατζή, αυτό σκεφτόμουν. Όσες ομάδες πήραν το EuroCup και πήγαν Ευρωλίγκα, τα πάνε καλά στην Ευρωλίγκα. Ναι, γιατί υπάρχει βάση. Γιατί υπάρχει δουλειά χρόνων. Γιατί δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Ακόμα και η Μπουρκ απασχολεί τον θεσμό του EuroCup. Το απασχολεί πολλά χρόνια. Όχι σε επίπεδο να παίξει τελικό, αλλά πάντα η Μπουρκ, τελευταία τριετία, η Μπουρκ ήταν μια ομάδα η οποία άκουγες το όνομά της και έλεγες, έβγαζες μια σεβασμό για το μπασκετικό της, έτσι, για την μπασκετική της δουλειά, για αυτό που παρουσίαζε, για αυτό που, για το οποίο εργαζόταν, για αυτό όλο το θέμα. Και μέχρι που έφτασε να το πάρει κιόλας, θα μπορούσε να μην το πάρει, να χάσει τελευταίο σουτ, ξέρω και εγώ, να το πάρει Μπεσίκτας, αλλά δεν έχει να κάνει με το τελικά αν το πήρε ή όχι, έχει να κάνει με το τι εκπέμπει αυτή η ομάδα και πόσο σωστές βάσεις βάζει για την επόμενη χρονιά της, την κάθε επόμενη. Έτσι είναι, ναι, νομίζω αυτό. Η Μπουρκ έβγαλε παίκτη που βγήκε νούμερο ένα στα NBA, τυχαίο δεν είναι. Αυτός έλειπε στην φετινή Μπουρκ, δεν είναι. Ήταν στην προηγούμενη Μπουρκ, στην περσινή, όχι στη φετινή. Ένας παχταράς, νούμερο ένα στα NBA, θυμάμαι το όνομά του. Ναι. Και παρόλο που έφυγε και το αστέρι της αυτό, που πρωταγωνίστησε, έκανε ακόμα καλύτερη χρονιά. Αυτό σημαίνει ομάδα με βάσεις, ομάδα που δεν θα επηρεαστεί και Ρισάο. Δεν το θυμάμαι, ακόμα λέγεται, δεν λεγόταν Ρισάο, ο άνθρωπος δεν πέθανε. Λοιπόν, καλημέρα, ο γιος του Ρισασέ. Α, ο Ρισασέ, αυτός. Δεν τον ήξερα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ήξερα την περίπτωσή του έτσι γενικά. Καλημέρα Χριστό. Ο Δημήτρη 10-12 βγάζεται. Ο Δημήτρης λέει εδώ. Σταμάτα. Θυμάσαι που γράφαμε έξω από κασέτες επιτυχίες καλοκαίρι τάδε. Τώρα οι δημοσιογράφοι μας παίζουν το κασέτες. Καλοκαίρι επιτυχίες 12 και 13. Ζεστέλα. Με
1: φωνάξατε.
0: Όχι, γιατί.
1: Μετά έξω και 10-12 γι' αυτό.
0: Α, ναι. Έχουμε βάλει 10-12 κασέτα άλλη φορά. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν
1: Παρασκευή που έλειπα στα Γρήπια.
0: Ναι, γιατί δεν ήμουν εγώ ενημερωμένος ότι. Βάλαμε κασέτα μετά.
1: Βάλαμε μια μουσική μετά το
0: Γιάννη. Αυτό. Λοιπόν. Εσύ δεν σε φωνάξαμε. Γιατί εσύ, επειδή άκουσε 10-12 τη φτιάχνει, μπήκε, φίλε.
1: Έλεγε κάποιος φίλος που θέλει να βρεθεί σε μένα.
0: Όχι. Κοίταξε. Θα το κάνουν αυτό στην εκπομπή σου. Δεν είναι θέμα, λογικά.
1: Θα
0: ναι, εδώ θα είσαι, δεν θα φύγεις.
1: Όχι, δυστυχώς όχι, θα είμαι εδώ.
0: Καλημέρα, ο γιος του Ρισασέ. Θεόλυση με. Ο Μαργαρίτης. Σε καταλαβαίνω, μην ανησυχείς. Έχω και άλλες απορίες, αλλά τις συγκρατώ. Μην βάλουμε. Ναι, ρε, φίλε Μαργαρίτη, ναι, άξι, ηρέμησε. Μας το κλείσει το μαγαζάκι. Οι άλλοι άρχισαν να τα γυρνάνε ακόμα και για γύρω από κάποιους φίλους του που επηρεάζονται. Εν τω μεταξύ, υπάρχει, εάν δεν επιβεβαιωθεί η σιγουριά του Μιστακίδη, ο Μιστακίδης εμφανίζεται σίγουρος. Έτσι, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, θεωρεί δεδομένο ότι θα παίξει Ευρωλίγκα. Μπορεί και να τα καταφέρει, δεν μπορεί να το ξέρω. Λοιπόν, αν δεν γίνει αυτό, αν δεν γίνει, αν φάει δηλαδή οριστικά και μετάκλητα πόρτα στις προσδοκίες του, τις άμεσες, μην αποκλείεται να στραφεί μετά ο συμπολίτης και να παίξει το Champions League τη FIBA. Μην το αποκλείεται αυτό. Σαν εξέλιξη, εάν δεν γίνει το κέφι του κυρίου Μιστακίδη. Θεόφιλος, και το θέμα είναι ότι πιστεύει ότι μας έκανε ο ίδιος Πέμπτος και ότι είναι δικό του επίτευγμα και εμείς οι αχάριστοι πρέπει να ευχαριστούμε. Ναι, αυτό πιστεύει. Αυτό πιστεύει γιατί νομίζει ότι ο Άρης ιδρύθηκε το 2014. Το 1914 ιδρύθηκε όντως. Το 2014, έτσι πιστεύει. Ότι ιδρύθηκε ο Άρης τότε και ότι το σημείο εκκίνησης του συλλόγου ήταν η Γάμα Εθνική και ότι τα προηγούμενα 100 χρόνια δεν υπήρχαν. Έτσι αντιλαμβάνεται τον Άρη. Βέβαια, θα προσθέσει κανείς φίλος του ή, έτσι, λάτρης του, ότι μας έχει σταθερά πέμπτος, κάτι που δεν ήμασταν, δεν υπήρξαμε σε τόσο, έτσι, συνεχόμενα χρόνια παρουσία στην πεντάδα. Ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Αλλά νομίζω αυτό το επιχείρημα πλέον, παιδιά, έχει ξεθοριάσει, μην το λέτε συνέχεια, γιατί όσο το λέτε, τόσο λίγο γεννά τις συζητήσεις τις οποίες εμείς δεν θέλουμε να τις κάνουμε. Μην το λέτε και το ξαναλέτε και το ξαναλέτε αυτό. Μην μου θυμίζετε τους συμπολίτες που λέγαν και ξαναλέγανε το πόσο σταθερά είναι στην τετράδα. Μην αρχίζετε και ανοίγετε λίγο κουβέντες οι οποίες δεν είναι και πολύ ευχάριστες σε εμάς να τις συζητάμε. Μην το κάνετε αυτό. Το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις. Το είπαμε. Φτάνει τόσο. Εντάξει. Μην το κάνετε αυτό. Ήρθε στη... Τι λέει εδώ πέρα? Α, ο Τζόρτζ. Ήρθε στη χώρα μας και έβαλε τα χρήματά του. Δεν ζήτησε να πάρει το λιμάνι. Δεν ζήτησε να του δοθούν δουλειές. Δεν έκανε συναντήσεις με πολιτικούς. Δεν ήρθε με ελικόπτερα, με μπράβους, με κεουρές. Δεν έβαλε δικούς του στην Ομοσπονδία. Δεν αισθάνεται καλά με τις κάμερες και τα φώτα. Δεν κάθεται στις τιμητικές προεδρικές θέσεις. Χαμογελάει σε όλους και είναι ανοιχτός. Αγαπάει παθολογικά τον μπάσκετ. Μιλάει σε όλους με σεβασμό. Κάνει αθλητικά σχέδια και όχι επιχειρηματικά. Σέβεται όλους τους αθλητές, ακόμα και τους αντιπάλους. Μίλησε στη μητέρα του Άλκη με ταπεινότητα. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει το στυλ του με τα γλυφιτζούρια και το αλαμπούμπου, γιατί δεν φτάνει τα δικά τους brutal standard του Βαλκάνιου Μίτσο, επενδυτή που ήρθε. Μίτσο λέω, Ματσό, τι Μίτσο, νομίζω αυτό. Του Βαλκάνιου. Νομίζω ότι σταματάει και μετά λύσει μετά. Του Βαλκάνιου Ματσό, επενδυτή που ήρθε να τα διαλύσει, όλα τα λέμε κάποια λέξη. Δεν τον νοιάζει καθόλου όμως και σίγουρα ούτε εμάς. Αυτός και μέχρι τώρα, αυτός είναι μέχρι τώρα ο Λίτσας Ιάο, κυρίες και κύριοι, ένας κύριος με τα όλα του, από ανάρτηση ενός γνωστού παδού του Άρη. Ναι, αυτός είναι ο Λίτσας Ιάο και πραγματικά έτσι να συνεχίσεις, παρηγαράκι μου, έτσι να συνεχίσεις και θα έρθουν και οι επιτυχίες που τόσο πολύ θέλουμε και εμείς και εσύ. Και θα τις πανηγυρίσουμε όχι μόνο εμείς, θα τις χειροκροτήσει γεμάτη σεβασμό όλη η Ελλάδα. Ο Άρης είναι μια φοβερή περίπτωση που αν το ξανακάνει πραγματικά θα γράψει ιστορία που δεν θα έχει προηγούμενο. Ο Άρης είναι η ομάδα η οποία και στην πρώτη της δεκαετία που έκανε τη γνωστή πλέον δεκαετία, και αυτό που πάει να κάνει τώρα, αν τελικά το πετύχει, θα το κάνει με έναν τρόπο που θα το χαίρεται όλοι εχθροί και φίλοι. Θα το, εντάξει, να μην υπερβάλλω, δεν θα το χαίρεται η θύρα 4, αλλά το 95% του χώρου θα το χειροκροτήσει με ικανοποίηση και με σεβασμό. Και θα το είχε καταφέρει μια χρονιά, μια φορά αυτό, μια δεκαετία, και δουλεύει και περπατάει σε αυτόν τον ίδιο δρόμο ώστε να καταφέρει, αν τα καταφέρει, μπορεί να μην τα καταφέρει ποτέ, αν τα καταφέρει, να το καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, να το χειροκροτάει όλη η Ευρώπη. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να καταφέρνεις να εκπέμπεις σεβασμό ως πρωταθλητής. Όχι γιατί, εσείς ξέρετε, γίνεται ο πρωταθλητής, ο πρώτος, συνήθως, το είπαμε και πριν, τώρα το επαναλαμβανόμαστε λίγο, συνήθως ο πρώτος βγάζει και μια απέχθεια στον αντίπαλο. Κάτι θα πει, κάτι θα κάνει, κάτι θα γίνει. Είναι μεγάλη υπόθεση να καταφέρεις να κερδίσεις σαν ιδιοκτήτης το χειροκρότημα του αντιπάλου φιλάθλου. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι ίσως μεγαλύτερη και από αυτή την ίδια την επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Α, ο Νίκος γιορτάζεις, ρε. Α, γιορτάζει εδώ, ρε. Νίκο. Όχι, δεν γιορτάζει, τι λέω. Χρόνια πολλά, εσωτάζουν και εγώ. Τι Νίκο. Έδιαν Κωνσταντίνο και λε, δεν. Τι λέω. Κολλημέρα και χρόνια πολλά σε όλου οι γιορτάζοντε. Και επειδή πιο κάτω είδα Νίκο και λέω, γιορτάζει ο Νίκο. Ποιο Νίκο, Κωνσταντίνο. Πέρσι ακούσαμε 1,5 εκατομμύριο δανεισμό των DND και 5 εκατομμύρια αγορά, γιατί τώρα λένε για 3,5 εκατομμύρια. Νίκο! Νίκο! Έλα, τώρα που σε φωνάζω δεν έρχεσαι. Έλα λίγο, σε ρωτάνε εδώ πέρα. Τι έλα, άντε έλα. Δύο ώρες κάνεις. Είναι, σε ρωτάνε εδώ πέρα. Λέει, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Μα ξέρει ότι χρόνια πολλά και εγώ νόμιζα είναι γιορτάζεις εσύ, Κωνσταντίνο και Ελένης. Τι? Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι, το ξέρω. Όχι εσύ πάντως. Ούτε ο γιος μου, πώς το λες, είναι. Λοιπόν, πέρσι λέει ακούσαμε 1,5 εκατομμύριο δανεισμό. Τώρα είναι σοβαρά τώρα. Πέρσι ακούσαμε 1,5 εκατομμύριο δανεισμό στον DND. Έτσι δεν είχε υποθεί.
1: 1,5.
0: Πώς το κατάφερε αυτό, ρε φίλε, τώρα άσχετο σχολείο δικό μου. Πότε φορά το έχω ακούσει αυτό. Πώς το κατάφερε αυτό. Υποκλίνομαι, φίλε. Πότε φορά άκουσα να παίρνει λεφτά για δανεισμό.
1: Κοίτα, ο Ρέγγες έχει κάτω στη Σαουδική Αραβία έναν άνθρωπο. Που στην ουσία από αυτόν πήρε και ο Άρη, μίλησε
0: σε τον κοροϊδεύει.
1: Αυτό τα τελευταία χρόνια. Α. Και ήταν ο πρώην τεχνικό διευθυντή συμπέτη, ο Πλάνο. Και έχει τι άκρε του εκεί πέρα. Και ο Ρέγγες και ο Καρδάκη.
0: Μεγάλη συμφωνία. 1,5 εκατομμύριο δανεισμό.
1: Για παίχτη δεν έβαλε γκολ με τον Άρη, έτσι.
0: Όχι, α είναι καλό ή κακό. Ή έμετα, δεν θυμάμαι
1: τώρα.
0: Πολύ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ένα ποσό 1,5 εκατομμύριο εδώ λέει. Δανεισμό το DND και 5 εκατομμύρια αγορά. Γιατί τώρα λένε για 3,5 εκατομμύρια μπορεί να μας πει ο Νίκος. Μήπως είναι 5 όλο και το 1,5 και αν τυχόν αγοραστεί θα δώσουμε τη σύμβαση.
1: Το οποίο δεν είναι διευκρινιστεί.
0: Ναι. Η διαφορά μάλλον.
1: Δεν είναι διευκρινιστεί ακόμα. Δηλαδή αν είναι παιδί μου το 1-5 ή αν είναι το 1-4. Δηλαδή αν είναι σούμα 5 συν το 1 εκατομμύριο του δανεισμού. Αυτό.
0: Η λογική λέει 1-4 τόσο κοροϊδανά είναι.
1: Νομίζω ότι το DND θα τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Δηλαδή, αν δεν θέλουν τον παίχτη, το πήρε το χαρτί.
1: Θα το πάρει.
0: Ναι, όχι, λέω.
1: Χαρτί το έχει πάρει ήδη.
0: Ναι, πάστο. Το χαρτί το πήρε.
1: Το έχει πάρει ήδη.
0: Ναι,
1: γιατί. Γιατί με τη χειρότερη θα έχω ένα εκατομμύριο.
0: Είναι αυτό που πα στο προϊόν και σου λένε για να το δω, θέλω 5 ευρώ. Αν το φτιάξω, θα δώσει παραπάνω.
1: Εσύ έχει ένα αυτοκίνητο.
0: Έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνεται.
1: Έχει ένα αυτοκίνητο και μου λε, το θε, ωραίο και τα λοιπά. Κάνει 5.000 ευρώ, πάρε 1.000 τώρα να το δοκιμάσει και άμα δεν σα αρέσει, γύρω να το πίσω και κράτα τα 1.000.
0: Ναι, αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Ναι, αυτό έγινε. Εγώ πήγα ένα σίδερο προχτές. Πήγα ένα σίδερο. Σίδερο, ρε. Σίδερο. Ναι. Το χάλασε. Η μάνα μου χάλασε το σίδερο και λέει: πάνε φτιάξτε. Πάνε στον μάστορα. Και με λέει ο μάστορα: θέλω 5 ευρώ για να το δω τι έχει.
1: Για να το δει.
0: Ναι, για να δω τι έχει. Ναι. Θα σου πω πώς το κάνει.
1: Ένα τάλιρο μέσα.
0: Το τάλιρο το χάσε. Για την διάγνωση. Και αυτοί δώσαν 1 εκατομμύριο για τη διάγνωση. Για να δουν άμα κάνει. Μπράβο, ρε Τσοκαρπίδη, τι έχει κάνει, ρε φίλε. Ρέγγες το έκανε αυτό.
1: Εκεί ο Ρέγγες έχει μείνει, εντάξει, μπορείς να πεις ότι δεν έχει.
0: Καλή είμαστε σε αυτά, μπράβο μας.
1: Ο Ρέγγες, η πρώτη χρονιά στον Άρη δεν μπορείς να πεις ότι ήταν πετυχημένα, αλλά υπάρχουν πράγματα στα οποία λες ότι έχει κάνει κάτι. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκοι. Δηλαδή, στις αποδεσμεύσεις, το Γενάρη σου έκανε δουλειά. Σου λέει ότι σε 1,5
0: χαρτί. Φυσικά σε έκανε δουλειά. Τα λεφτά τα ψηλοδικαιολόγησε που πήρε. 500 πήρε.
1: Το deal με τον DND και αυτό επιλέγεται πολύ.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι θα έλεγα το.
1: Στι μεταφράσει δεν τα πήγε καλά. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Ράτσι.
0: Δεν ξέρω αν του ζητήθηκαν κιόλα.
1: Αν εξαιρέσει το Ράτσι που τον έφερε αυτό. Από εκεί. Πού να μην φέρει κάτι σε Ράτσι.
0: Αμό γίνεται.
1: Μετά πέρεχε Τεχέρο δεν. Δική του δεν βγήκανε τόσο πολύ. Εντάξει, ο Τεχέρο βέβαια εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι καλό παίχτη. Απλά.
0: Ήταν.
1: Τι ήταν.
0: Είχε κάνει μια καλή διαδρομή.
1: Όχι, το πρώτο μισό τη ζωή πολύ καλό.
0: Πόσο χρόνο είναι Τεχέρο. Αλήθεια. Άσε ρε τώρα, παπάντζι.
1: Ο Ράτσις, ας πούμε, είναι του Ρέγγι.
0: 28. Ο Γκαρέ, 32-28 έκανε.
1: Ο Γκαρέ, επίσης, από ό,τι ξέρω, είναι του Ρέγγι. Και αυτός.
0: Ο Γκαρέ είναι ιδανικός μέχρι το Δεκέμβριο,
1: Ναι.
0: Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, αυτό δεν μ' αρέσει το μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Για αυτού, γιατί στη σεζόν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή και τα λοιπά, MLS, ξεκινάει Μάρτιο και τελειώνει Δεκέμβριο.
0: Και εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα τον έχουμε μέχρι το Δεκέμβριο.
1: Σίγουρα θα τον έχεις μέχρι 31 Δεκεμβρίου και μετά βλέπεις. Τι θα κάνεις.
0: Ναι. Ο Τεχέρο, φίλε, είναι. Α, έχει δίκιο, ρε. 29 είναι.
1: Πάντα.
0: Καλά, όχι πάντα.
1: Πάντα. Απλά δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Κάτσε να πάμε κανένα ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Πάμε από τώρα που δεν συμβαίνει,
0: γιατί δεν θα βγει. Αντίγεια. Χριστίνα, καλημέρα Δημήτρη. Ο Ρέγγες είναι καλό στο να πουλάει και να αποδεσμεύει για την τσέπη του Καρυπίδη. Για τον Άρη, τι έκανε. Να τα λέει η Χριστίνα, μετά λέω εγώ.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε κάτι.
0: Τι να εξηγήσουμε, τα ανεξήγητα.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, Χριστίνα. Γι' αυτό είσαι που λένε μεγάλο.
1: Για πε. Ενό ποδοσφαιριστή πηγαίνουν στα ταμεία του, σωστά.
0: Στα ταμεία του Άρη.
1: Σωστά. Αν οποιοδήποτε πρόεδρο κάνει μεταφορά από το ταμείο τη ομάδα στη δικιά του τσέπη χρήματα, κατευθείαν είναι ποινικό αδίκημα και τον τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να πάει.
1: Δεν μπορεί να το κάνει.
0: Καλά, εντάξει, υπάρχουν τρόποι.
1: Υπάρχουν τρόποι.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό είναι παράνομο.
0: Ναι, φίλε, εννοείται ότι είναι παράνομο.
1: Το ότι βοηθάει τα χρήματα στην πιο εύρυθμη λειτουργία τη ομάδα.
0: Εξάλλου, έχουμε και άτυχε στιγμέ που μα κλέβουν τα χρήματα.
1: Αν κάποιο έχει θεωρεί ότι υπάρχει κάτι και έχει αποδείξει.
0: Καλά, αυτό ποιο τον έχει.
1: Και να θέλω να πάρει κατηγορία.
0: Απλά έχουμε κάποιε άτυχε στιγμέ.
1: Τι άτυχε στιγμέ.
0: Μα κλέβουν τα λεφτά. Αυτό.
1: Εσύ τώρα το πας εκεί δηλαδή.
0: Όχι, μας, δεν είναι μια άτυχη στιγμή των οικονομικών μας δεδομένων.
1: Να σου πω κάτι τώρα, επειδή τώρα με τώρα με την κλάση, ας πούμε, και θα κάνω το σύνολο διαβόλου έτσι αλλιώς. Οκ, καρυπτικό μαλλιβάζω, καρυπτικό μαλλιβάζω.
0: Ο Ρέγες είναι καλός, αλλά πουλάκα, είπε από εδώ, πως δεν καταλαβαίνω.
1: Λες νωρίτερα ότι δεν χρειάζεται να λέμε συνέχεια τη σταθερότητα της πέμπτης θέσης, που εγώ συμφωνώ μαζί σου, γιατί πρέπει να έχεις εγκλουβιστεί εκεί πέρα. Τότε γιατί χρειάζεται να λέμε συνέχεια για τα στραβά.
0: Τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Γιατί τα βιώνουμε τα στραβά. Είναι αποτέλεσμα των συναισθημάτων μας. Δεν έχουμε κανένα θετικό συνέστημα.
1: Εκεί που θέλω να
0: αυτό που επικρατεί το αρνητικό.
1: Θέλω να καταλήξω το ότι η προσέγγιση, η δίκαιη σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι να φέρεις και τα μεν και τα δε. Πάντα. Να μην πα μόνο στα μεν μονόματα που
0: έχουν. Ναι, το.
1: Θέλω να ολοκληρώσω και λένε ο Καρυπίδη μα έκανε, μα έρανε κτλ. Και ξεχνά όλα τα υπόλοιπα. Ή να μην πηγαίνει στην άλλη πλευρά και θέλει μόνο τα στραβά.
0: Η σούμα έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν έχει πολλά.
1: Η σούμα έχει ένα αποτέλεσμα.
0: Οπότε σε αυτό το αποτέλεσμα στέκεσαι.
1: Όλοι έχουμε αποδεχθεί ότι πρέπει να φύγει.
0: Αυτό.
1: Οπότε.
0: Αυτό επίσης.
1: Αυτό
0: επίσης. Όπως και εσύ λέει, τα είπες όλα μόλις, λέει εδώ η Χριστίνα. Χάθηκες, Χριστίνα. Τι. Είχες να στείλεις μήνυμα, κάτσε να δω πότε έχεις στείλεις μήνυμα. Εκτός αν. Τι έχεις θέμα με τη Χριστίνα. Σιγά μην ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν. Τι έστειλες μήνυμα στη τελευταία φορά. Λοιπόν, θέλει ο κάθε επιχειρηματίας. Περίμενε. Πού είσαι, ρε. Θέλει ο κάθε επιχειρηματίας να πάρει χρήματα από τη μία δουλειά του για την άλλη και δεν έχει τον τρόπο, λέει η Χριστίνα τώρα. Λέει. Δεν έχει. Δεν έχει. Τι λες τώρα, λίμον. Εγώ λέω όποιον καλό έχουμε να τον αποδεσμεύουμε και έτσι θα γλιτώσουμε ακόμα περισσότερα. Κοίταξε. Η οικονομική πορεία του συλλόγου είναι πάνω απ' όλα. Το λεφτά να είμαστε καλά, να μην έχουμε θέματα, να πληρώνουμε ό,τι είναι να πληρώνουμε, να επιβιώνουμε, να είμαστε σε Superlink, να μην έχουμε κάποιο αδιέξοδο, γιατί ούτως ή άλλως θα κινηθούμε και με τα λεφτά της εταιρείας. Έτσι, όπως είπε και ο πρόεδρος μέχρι πριν λίγο. Καλημέρα, σε 5 λεπτά έχει τη δική του εκπομπή και θα κλείσουμε. Ας μας ακούσουμε άλλα 5 λεπτά, δεν λέει εδώ. Ο Ιωάννης, οι κρυφές προσπάθειες κάτω από το... είστε πολύ, και εγώ τα διαβάζω, πάω να διαβάσω και μετά σταματάω. Είστε πολύ τέτοιο, όλοι, ένας και ένας είστε εδώ, πώς σας βρήκατε. Καλημέρα Χατζη, δώσε μου εμένα τη μηχανή σου σε ένα χρόνο να τη δοκιμάσω και φυσικά να είναι δωρεάν. Όχι, είπαμε. Δεν θα στη δώσω για ένα χρόνο να δοκιμάσεις, αλλά θα στην... δεν έχει ξαναγίνει στο ποδόσφαιρο αυτό, Γιάννη. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα έχει ξαναγίνει, δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Ότι συνήθως τα έξοδα που απαιτείται για έναν. Πώς το λένε, για αυτό που δανείζεται, είναι ότι. Ποιο είναι το κέρδος σου, εσένα, δεν θα πληρώσεις τα χρήματα του συμβολέου του διαδίκτυου. Αυτό εννοείται. Δεν είναι εντελώς τζάμπα και εσύ κερδίζεις κάτι, αλλά να πάρεις και λεφτά, δεν το έχω ξανακούσει. Μπράβο. Πω, ρε φίλε. Κακιασμένο ρε φίλε, κακιασμένο. Δηλαδή εκεί το γουδί το γουδοχέρι. Ναι, αλλά έχει σβηστεί όμως. Εν πάση περιπτώσει έχει μουτζουρωθεί, για να το πω ακριβώς. Μάλλον έχεις, εκτός από ότι έχεις να στείλεις μήνυμα, έχεις να περάσει και πολύ καιρό από εκεί. Τι, δεν αρκεί να μουτζουρωθεί. Α, το ξέρεις ότι έχει μουτζουρωθεί και κάνεις τον Κινέζο. Ναι, δεν το πιστώνεις. Μπαίνεις λέει στο Facebook του Σκόρδα και έχει αριανούς που το λένε γύρνα πίσω, πρόεδρε συγχαρητήρια, λέει ο Γιώργος. Ρε, εσύ ασχολείσαι με το παρελθόν και για το... Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν το σταυρό τους και λένε δόξα τω Θεώ που με την παρούσα κατάσταση. Εσύ τώρα μου λες για τους παλιούς. Τουλάχιστον για εκείνο δεν επηρεάζει το παρόν του Άρη. Εδώ μιλάμε για το παρόν, Γιώργο, ξυπνά. Αυτό μας νοιάζει. Το παρελθόν και στο κάτω-κάτω δεν επηρεάζει και τίποτα στον Άρη. Για το αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που... κάνε μια συζήτηση με... Ιωάννη, κοίταξε να σε πω. Άκου να σε πω σε αυτές τις συζητήσεις που λέτε να συμβαίνουν. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο έχω να αντιμετωπίσω εγώ στην κουβέντα αυτή την οποία λες, Ιωάννη. δεν είναι. Αυτή η κουβέντα δεν μπορεί να γίνει δημόσια. Γιατί στη μέση υπάρχει ο τεράστιος Άρης Θεσσαλονίκης. Ο τεράστιος Άρης της Ελλάδος και το αντικείμενο είναι ο Άρης. Και επειδή τον Άρη πρέπει να τον προστατεύουμε και να έχουμε αυτό σαν μότο, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για τέτοιου είδους συζήτηση που λες. Καταλαβαίνεις, Ιωάννη, δεν ξέρω τώρα αν καταλαβαίνεις. Οπότε, μπροστά στο σεβασμό για τον Άρη, κάνεις και ένα βήμα πίσω σε μια τέτοια συζήτηση, εγνώσεις σου, έτσι, για τα αυτιά του κόσμου, τον μη Αριανού. Συμφωνείς, αλλά... Καλύτερα λοιπόν είναι να μην κάνουμε συζητήσεις γενικότερα τέτοιου είδους. Γι' αυτό και σας είπα κιόλας πριν σε κάποιο μήνυμα ότι αυτό με τις πέμπτες θέσεις μην το λέτε και το ξαναλέτε και το ξαναλέτε, γιατί γρατζουνάτε λίγο τα ευαίσθητα τέτοια.

0: στην εταιρεία. Τι δεν καταλαβαίνουν τώρα. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε εμείς όταν. Ή αυτό που νόμιζε και ο ίδιος ο Ρέγες. Ο ίδιος ο Ρέγες όταν ήρθε μπορεί να νόμιζε ότι θα παίρνει παίχτες, θα προτείνει προπονητές. Μπορεί να νόμιζε αυτά. Και κάποια στιγμή θα δίνει και κάποια λύση στα άλλα. Όχι, για τα άλλα ήρθε. Και κάποια στιγμή του ρωτάνε και για κανένα παίχτη. Είμαι στο λευκό πίο και πανηγύρισα στο δικαστήριο. Είστε όμως, είστε πολύ. Είστε όλοι ένας και ένας είστε. Πού σας μάζεψα όλους εδώ πέρα. Όσοι λέτε και στα πέμπτη, πείτε μας λίγο ποιος είναι ο έκτος. Ναι, θα σου πει όλοι και τόσα χρόνια που δεν ήμασταν πέμπτη, ποιος ήταν ο πέμπτος. Ποιος ήταν ο έκτος που μας περνούσε, θα σου πούνε πάνω. Γιατί με τους ίδιους έπαιζες. Εδώ. Μπορείς να υπερκοστολογήσεις, λέμε τώρα, παίχτες και να μετοχοποιείς αργότερα. Όσο για τα λεφτά, όλοι έχουμε χάσει το πορτοφόλι μας. Όλοι το έχουν αποδεχτεί εκτός από τον Κάλι, λέει ο Μαργαρίτης. Κωνσταντίνος Χάτζη, καλημέρα αδερφέ μου. Βάλε το πουλάς, δεν πουλάς. Και ότι. Κωνσταντίνε. Εσύ τώρα κάτι ξέρεις, Κωνσταντίνε. Κάτι ξέρεις και έχεις πολύ στοχευμένο μήνυμα. Πολύ συγκεκριμένο, κάτι ξέρεις. Έφερε δύναμη, δηλαδή ο Ρέγες 5 από τις 23 συνολικά μεταγραφές, ο τεχνικός διευθυντής. 5, ποιες 5. Πού το είδες το 5, πού το άκουσες το 5. Δεν άκουσα, είπε ο Νίκος 5, δεν ξέρω. Άμα είπε ο Νίκος 5, 5. Εγώ αφιβάλλομαι για. 5 είναι. Α, δεν το άκουσα. Λοιπόν, τότε βέβαια άλλα γράφαμε, λέει 1,5. Ναι, τότε είχαν γραφτεί 1,5 συν 5. Έχει δίκιο Ευθύμης. 1,5-5. Βέβαια, δεν ξέρουμε τελικά αν είναι 1,5-5. Πάντως και σε κάθε περίπτωση και το 5 συνολικά να είναι, είναι πολύ δυνατή συμφωνία. Έτσι. Και το 1,5-3,5 να είναι, είναι πολύ δυνατή συμφωνία. Τι θέλουμε τώρα εδώ, τι σε ρωτήσαν εδώ, κάτι σε ρωτήσαν. Περίμενε. Α, είπε πριν αυτό το 5.
1: Άλβαρο.
0: Το είπε.
1: Περίμενε.
0: Δεν άκουσα.
1: Άλβαρο, το χέρο φατιγκά, 3.
0: Α, μετράς ποιους έφερε. Τα χέρο φατιγκά.
1: Άλβαρο, το χέρο φατιγκά, 3. Ράτς, 4. Πέρεθ, 5.
0: Α, παραπάνω από 5 δηλαδή. Πήρες φόρα.
1: Μισεουή, 6.
0: Γι' αυτό δεν παίζει Μισεουή. Τον έφερε ο Ρέγες.
1: Μισεουή, ο Μισεουή με το Μισεουή, γιατί σε έστειλε και ένα μήνυμα χθες. Ναι. Λάθη ήταν 2.
0: Λάθη, είπε. Του Μισεουή ή τα δικά μας.
1: Θα σου πω και υπήρχε και τις δύο πλευρές. Πρώτον, ο Χιμένεθ που δεν τον έβαζε. Γιατί η συλλογική του Χιμένεθ το δεκάρι έπρεπε να μαρκάρει πρώτα και μετά να κάνει επίθεση.
0: Ναι, έφυγε ο Μισεουή ο Χιμένεθ.
1: Εντάξει. Όταν έφυγε ο Χιμένεθ, το Μισεουή ήταν αργά όμως. Γιατί και το λάθος του Μισεουή ήταν το εξής. Το ότι, okay, δεν σε βάζει προπονητή, αλλά και εσύ δεν πρέπει να παρατήσει τον εαυτό σου. Δηλαδή και ο Μισεουή από ένα σημείο και μετά σε προπονητή ήταν γιόλο.
0: Ναι, δεν έμαθε, δεν πληροφόρησε και το άλλαξε προπονητή.
1: Μετά, ναι. Όχι, μετά ήταν μια άστρεψη η κατάσταση με το Μισεουή.
0: Γιατί?
1: Ήταν μια άστρεψη μετά η κατάσταση.
0: Από ποια πλευρά, από εμά την ΠΑΕ. Αυτό. Καλά, εγώ στη θέση του θα.
1: Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είχε πάει στον Άγιαξ πριν 2 χρόνια και το είχαμε κάνει στο καλοκαίρι αυτό. Και του είχε πει ότι αν εγώ δεν παίζω βασικό, θα φύγω. Αν δεν παίζω στον Άγιαξ, θα φύγω στην πρώτη ομάδα. Και το γιατί το λέει, είχαν πει από τον Άγιαξ ότι πρέπει να μείνει λίγο ακόμα στη δεύτερη ομάδα και μετά να ανέβει στην πρώτη. Και αυτό λέει, όχι, θέλω να πάω στην πρώτη, θα φύγω. Του λέει, εντάξει, φύγει.
0: Ωραίο. Το είχε πει στον Άγιαξ.
1: Στον Άγιαξ το είχε πει αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι το είπε στον Άγιαξ.
1: Στα 19 του. Καταλαβαίνει λοιπόν τώρα ότι. Ήταν λίγο το
0: μυαλό. Ναι, αυτό όμως λέει και διπλή ανάγνωση. Σημαίνει φοβερή αυτοπεποίθηση τον εαυτό του και φοβερή τέτοιο ότι θα πάει μπροστά.
1: Ξέρω ότι στα 19 σου δεν έχεις την ταπεινότητα των οποία
0: μπορεί. Δεν έχεις, όχι, αλλά. Διπλή ανάγνωση.
1: Κάτι και το καλοκαίρι το πούμε ότι δεν είναι όλες οι μεταγραφές υπογραφή Ρέγες. Ήτανε, αλλά πρώτα
0: το καταλάβαμε.
1: Ότι και στις άλλες που γίνανε που δεν ήταν δικές σου εισηγήσεις, συνένεσαι. Άρα πήρε και την ευθύνη. Οι Έλληνες, ας πούμε, ήταν κυρίως του Ζουνίδη και του Καρυπίδη.
0: Ακριβώς.
1: Ο Γαλανόπουλος ήταν επιλογή Ζουνίδη. 100%. Ήταν επιλογή Ζουνίδη που δεν βγήκε. Γιαννιώτας Αθανασιάδης ήταν επιλογή Καρυπίδη. Ας πούμε.
0: Κάτι γιατί πρέπει να ευκρινίσουμε αυτό.
1: Βέβαια ήταν κάτι, ένας παίκτης το οποίο το πρώτο Καρυπίδη και ο Ρέγες συνένεσε.
0: Ποιος?
1: Ο Κατεβέρη.
0: Τελικά αυτό που σε ρώτησε ισχύει.
1: Πάρα πολύ στο Ρέγες.
0: Αυτό που σε ρώτησε χθες είναι έτσι η απάντηση αυτή, αυτό που μου είπες. Κατεβέρη και Κουαμένη και οι δύο δικοί μας. Δεν είναι δεν και κανένας.
1: Και μπορεί να είναι, εγώ σου λέω ότι δεν το δίνω δεδομένο, γιατί σου λέει δεδομένο δεν δίνει τίποτα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να έχει αλλάξει, όχι σε μία μέρα, σε μία εβδομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι και οι δύο φόροι. Η επίθεση θα ξεκινήσει από αυτού την επόμενη σεζόν. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά.
0: Ναι.
1: Τα τωρινά δεδομένα. Γιατί και με τον Αλφαρέλα δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και ο Μόρλιν είναι και αυτό σε ένα.

0: παίξει που έχει αστερίσκο δίπλα του. Ενόψει τη νέα σεζόν.
1: 10 και 6 είναι. Ο Δημήτρης λέει, άρα αθώος ο Θοδωρής.
0: Όχι, όχι. Πρέπει να σου πω κάτι, ξέρεις τι, εδώ δεν κάνουμε δικαστήριο για να λες αθώος ή ένοχος. Θέλουμε το κάτι παραπάνω όλοι. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, στην πέμπτη θέση, ναι, ωραία, δεν μας είναι αρκετό πλέον. Αυτό είναι το θέμα, δεν μας είναι αρκετό, θέλουμε το step up. Το step up με τον Καρμπή δεν μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό λέμε όλοι ότι πρέπει να έρθει ο επόμενος.
1: Επίσης, ο Ρέγες δεν πιστεύω να έχει.
0: Για να έρθει ο επόμενος, πρέπει να βρεθεί.
1: Επίσης δεν πιστεύω, λέει, να έχει σε καμία περίπτωση ανάμειξη ο Ρέγγες στις περιπτώσεις Γρηγορίου και Γαλανόπουλου.
0: Με τον Γαλανόπουλο όχι, δεν είχε. Με τον Γρηγορίου, εγώ το μόνο που ξέρω και είναι προϊόν ρεπορτάζ συγκεκριμένο είναι ότι είχε θετική άποψη για τη δουλειά που έβλεπε ότι κάνει τους τελευταίους δύο μήνες.
1: Όχι, μεταγενέστερα. Μεταγενέστερα. Όχι όταν τον πήραμε.
0: Εντάξει, μεταγενέστερα σου λέω τον ίδιο. Την πρώτη εβδομάδα δεν μπορούσε να έχει άποψη.
1: Αφού δεν ήξερε.
0: Προφανώς αυτό δεν τον έφερε, εννοείται.
1: Αυτό είναι. Τι να συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα. Για τον Αλφαρέρα δεν πληρώσαμε τελικά ένα εκατομμύριο που γράφανε, λέει. Τι είναι τον Αλφαρέρα, λέει. Δεν
0: φτύψε. Τον Αλφαρέρα είναι το θέμα του μάνατζερ του που έχει πει για να σα δει.
1: Είναι αυτό που κάνει προσφυγή, ο μάνατζερ του. Μάλιστα. Ωραία.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι αυτό τώρα. Πώς τι έχει κάνει αυτά, δηλαδή εκείνη η ουσία. Αυτά τα πράγματα όσο πάει δεν πρέπει να τα αφήνει να γίνονται. Δηλαδή, δώσ' τα χρημάτια τα λεφτά που είναι αρχή να τελειώνει.
1: Και δεν πιστεύω να τα κάνει μεγάλο ποσό.
0: 45.000 ναι.
1: Αχάτω. Για μένα είναι πολλά πάντως.
0: Δημιουργήθηκε για σένα, για μένα ναι. Δημιουργήθηκε έστω ότι ο Αλφαρέλα έχει κάνει προσφυγή. Εγώ πήρα το μάνατζερ του Αλφαρέλα τηλέφωνο πριν εβδομάδε και μιλούσα 40 λεπτά. Και μου λέει, δεν έχουμε θέμα λέει, με τα λεφτά που παίχτηκε στον Άγιο. Το θέμα λέει είναι με μένα.
1: Είπε ο μάνατζερ του.
0: Σε 40 λεπτά μιλούσα μαζί του. Έχω και την κλίση, άμα θε να δει και τη διάρκεια κιόλα.
1: Τι να.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε θέμα λέει, με τον Αλφαρέλα και τα λεφτά. Λέει. Με μένα είναι το θέμα. Να σου πω όμως κάτι για τις 45.000 λεπτά και τον Άγιο δεν είναι τίποτα. Δώστε τα ρημάδια. Γιατί δηλαδή να υπάρχει το μπάνι εκεί πάνω τώρα. Κρίμα δεν είναι. Κρίμα είναι.
1: Υπάρχει ακόμα, ε.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είδα να σου πω. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία ενώ είναι μέσα στη δυνατότητα να τακτοποιεί, δεν τακτοποιεί.
1: Κάρα δεν είναι και πρώτη φορά στα 12 χρόνια.
0: Δεν είναι και πρώτη φορά, εντάξει.
1: Ωραία. Τι ώρα πήγε, 10 και 10 είναι, άντε πάλι με έφαγε σε φίλε. Πάλι τα ίδια. Τι αγκάζω ακόμα. Κάτσε λίγο, κάπου να είμαστε άνθρωποι. Τι μέρα σήμερα.
0: Σήμερα Πέμπτη.
1: Αύριο Final Four, ε.
0: Αύριο σήμερα Final Four. Σιάω στην Αθήνα. Σήμερα συνάντηση με Ηθήνο του Γιούλη.
1: Ναι, τα ξέρω κόσμο.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται. Σε απεριμένει.
0: Συνάντηση.
1: Ξέρετε, τα διάβαζα 200 φορές.
0: Πήγε στο Hilton Menu Σιάω.
1: Τι ωραία, το είδα και αυτό. Πολύ ωραία.
0: Ε, πού θα έμενε, θα μου πει τώρα, σε Airbnb, σε Συγκρού. Πού θα έμενε, στο Hilton θα πήγε να μην πει. Είπε θα κάτσει για μια μέρα, θα φύγει. Δηλαδή ήρθε για τη συνάντηση.
1: Ναι, το άκουσα. Ναι.
0: Ήρθε για τη συνάντηση και θα φύγει.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Το Final Four όταν γίνεται σε μια πόλη μετά, αλλά στα κοντά μπορεί να ξαναγίνει.
0: Το αεροπλάνο ήρθε με την Emirates.
1: Με την Emirates.
0: Δεν ήρθε το δικό του αεροπλάνο, όπως δεν είχε λεφτά.
1: Με να μην είχε λεφτά.
0: Άρα, δύο στο
1: εδώ δεν βγήκε λεφτά για να μπει στο γήπεδο, δεν είχε στήρε. Στην τηλεόραση.
0: Δεν είχε στήρε, το είπε νέο στήρια. Δεν το
1: βλέπω. Όχι, τον είπα, όχι, είπε που θα το δει, λέει στην τηλεόραση. Και λέω, εγώ τώρα δεν θα έχει λεφτά.
0: Φαντάζεσαι, δεν έχει λεφτά ούτε για εισιτήριο.
1: Ούτε για το εισιτήριο.
0: Ούτε για το εισιτήριο.
1: Α, μάπια.
0: Ο Μπροστινός του Ρουσιαμάνι που λέγανε κάποιοι κάποτε, έτσι. Τι πήγες να ρωτήσεις.
1: Τι πήγα να πω. Τι πήγα να πω τώρα. Κάτι πήγα να πω. Καμιά χαζομάρα θα
0: λέγανε. Για το Final Four κάτι πήγες να με ρωτήσεις.
1: Α, το Final Four όταν γίνεται. Όταν γίνεται μια χρονιά, το 26 τώρα, γίνεται στην Αθήνα. Στα κοντά μπορεί να ξαναγίνει στην Αθήνα.
0: Για όχι, δεν ήθιστε. Δηλαδή πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια. Για να γίνει ξανά εκείνο.
1: Και τι βιάστηκαν αυτοί και το κάνανε.
0: Τελευταία φορά στην Αθήνα πότε γίνει, το 7 ή όχι, κάτσε. Στο Βερολίνο το 7.
1: 8, 9.
0: Κάπου εκεί, δεν έχει 30.
1: Βιάστηκαν. Αυτό το έπρεπε, δεν έπρεπε να γίνει 26.
0: Αλλά είναι εντάξει, κοιτά να σου πω κάτι. Είναι συγκεκριμένες οι έδρες στην Ευρώπη που μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, δεν είναι λίγες. Αλλά δεν είναι και απίστευτα πολλά.
1: Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση να αναλάβει το κρατικό να κάνει ένα Final Four. Μπορεί. Είναι μικρό.
0: Το πρώτο.
1: Θα. Final Four Ευρωλίγκα.
0: Το πρώτο δεν είχε γίνει εκεί. Το πρώτο εκεί είχε γίνει, αφού μας καλύπτει. Το έχει πάρει Παναθηναϊκός.
1: Άρα μπορεί να γίνει ένα Final Four Ευρωλίγκα στο κρατικό.
0: Εντάξει, ο Πάουκ τώρα είναι για NBA, δεν νομίζω ότι είναι για Ευρωλίγκα.
1: Ποιο είναι για τον Πάουκ, για το κρατικό μιλάω. Το Πάουκ που κολλάει τώρα. Για το κρατικό γήπεδο, σαν γήπεδο.
0: Για το κρατικό, εγώ νομίζω για το κρατικό στην πλειά μα.
1: Γι' αυτό ο Πάκου κολλάει τώρα.
0: Είναι,
1: για τα γήπεδα μιλάμε τώρα. Σαν γήπεδο. Μπορεί να.
0: Μπορεί.
1: Αλλά πρέπει να συμμετέχει η ομάδα. Όχι.
0: Όχι, γιατί ο Πάκου συμμετέχει.
1: Την αίτηση για το γήπεδο κάνει η ομάδα.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ή η χώρα. Καλά, ούτως ή άλλως κρατικό είναι. Οπότε δεν.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Άρα εντάξει, ο Πάκου τώρα δεν ασχολείται με τέτοια πότα πάζει ζητήματα.
1: Όχι, ο Πάκου δεν ασχολείται με αυτά. Αλλά ξέρει τι γίνεται. Θα ήταν ενδιαφέρον να παίζαμε ένα Final Four στο κρατικό και να το σηκώναμε εκεί.
0: Όπως μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός τώρα στον
1: Παναθηναϊκό. Αυτό θα το κάνει, ξέρεις. Θα το κάνει. Πήρε ένα στη Φιλαδέλφια, θα πάρει ένα. Πλάκα έχει.
0: Και ο Γιαννακόπουλος το θέλει και 10
1: Θα το κάνει. Μην...
0: Θα είναι δύσκολο.
1: Το πάρει ο Γαύρος.
0: Θα είναι δύσκολο η εικόνα να το διαχειριστεί.
1: Θα το πάρει ο Γαύρος. Δύσκολο, ξεδύσκολο θα το πάρει.
0: Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Αν το δει συνολικά. Τη Φενέρ του Σάρα μην την ξεγράφει.
1: Πήρε η Καϊάρη, λέει 7-3 για το Final Four.
0: Για χαρά. Γιατί είναι μέλος της EuroLeague.
1: Ο Μιστακίδης δεν πήρε.
0: Τη Φενέρ.
1: Καϊπάου.
0: Όχι, ήθελε το EuroLeague. Δεν ξέρω. Δεν...
1: Καλά, αυτοί θα παίζουν Ευρωλίγκα. Δεν πήραν συντρίγκα το Final Four. Έτσι λέμε Μιστακίδης.
0: Μια wildcard ή δύο. Παραπάνω και δύο.
1: Δύο.
0: Θα κατεβάσω και μια λεμπτυξιακή τη ομάδα.
1: Το δίλημα είναι Μπεσίκτα ή ΠΑΟΚ ή κάτι άλλο.
0: Άσε με Ρεμίτσο τώρα που υπάρχει δίλημα τώρα. Άσε με Ρεμίτσο τώρα που υπάρχει δίλημα.
1: Δεν ξέρω που
0: έξω. Άσε με υπάρχει δίλημα.
1: Πάντως ο Μιστακίδης είναι πολύ σίγουρος, να ξέρεις.
0: Τι είναι?
1: Μιστακίδης.
0: Εντάξει,
1: πολύ σίγουρος.
0: Ας είναι πολύ
1: σίγουρος. Όπου βρεθεί όπου σταθεί αυτό λέει.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Μπορεί και να γίνει. Μην είσαι σίγουρος.
0: Και εγώ που σταθώ και που βρεθώ λέω ότι με ζητάνε από την BBC αλλά δεν πάω γιατί...
1: Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι έχω μάθει, ρε παιδί, έχω μάθει να μην αποκλείω τίποτα.
0: Στη ζωή δεν μπορείς να αποκλείσεις.
1: Έχω μια εκτίμηση.
0: Εγώ δεν εμπιστεύομαι τον κόλο που κάθομαι στη ζωή μου, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή φυλάγομαι πριν με όλους. Με όλους, πάντα κατά από πισινές. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Όσο μεγαλώνεις, αυτό το μαθαίνεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο το παρουσιάζουν.
1: Όχι, δεν
0: μπορεί μια ομάδα.
1: Δεν είναι και λογική, βέβαια.
0: Ουρανοκατέβατη εμφανίστηκε να πάρει μια wildcard για την Ευρωλίγκα.
1: Θα είναι και νομίζω πλήγμα για την αξιοπιστία τη ίδια Ευρωλίγκα.
0: Υπάρχουν άλλες που έχουν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Και επίσης δεν είναι. Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Η Ευρωλίγκα είναι μια οικογένεια που έχει δύο διοργανώσεις. Το EuroLeague και το EuroCup. Δεν μπορείς μια ομάδα εκτός από την οικογένεια που είναι εκτός οικογένειας.
1: Ναι, αυτό λέει η λογική.
0: Να σου πούνε και οι άλλοι που είναι στην οικογένεια, ναι, εμείς αδελφέ εδώ πέρα τι κάνουμε.
1: Ακριβώς. Αν τα υπερκεράσει όλα αυτά με τη δύναμη του χρήματος, θα πληγεί η EuroLeague.
0: Εγώ θα σου πω την αίσθησή μου, αυτό που λες συμφωνώ ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Εγώ θα σου πω την αίσθησή μου, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό που κάνει ο Πάκου με την EuroLeague είναι καθαρά επικοινωνιακό. Έτσι το διαβάζω εγώ. Είναι καθαρά επικοινωνιακό για να δείξει ότι κάνει κάτι, ας πούμε.
1: Ναι, παράλληλα, αυτή είναι μια αλήθεια. Η δεύτερη είναι ότι παράλληλα το πιστεύει, δεν το πετύχει, το πιστεύει.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, για να το λέει πρέπει να δείχνει ότι το πιστεύει κιόλας.
1: Ναι.
0: Τι, θα το λέει και θα λέει δεν το πιστεύω, αλλά το λέω ότι θα το κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Υπάρχει πάντως σενάριο, εάν δεν, αν τελικά δεν γίνει δεκτό, ρε παιδί μου, το αίτημά τους.
0: Yes.
1: Γίνεται η έκπληξη, yes. Γίνεται το θαύμα, yes, yes. Και δεν το δεχτούν. Yes. Υπάρχει περίπτωση μετά, γιατί θυμώνουν και εύκολα αυτοί, είναι και τέτοιοι, μουτσουνάκια κατάνε.
0: Να πάνε στο BCL.
1: Ναι.
0: Δημιουργώ στο κάνουν αυτό.
1: Αυτό δεν θα είναι μια. Να
0: το κάνουν αυτό, δεν θα τα δείξουν.
1: Αυτή δεν είναι μια εξέλιξη.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι γροθιά στο μάτι του Γιώργου.
1: Ναι.
0: Μα χάσανε, του χάσανε τώρα, δε του.
1: Λε να ξαναπαίξουν στην ίδια οργάνωση με την περσινή.
0: Δεν του φαίνεται. Δεν φεχτήκαμε καλά σε μια.
1: Να κάνουν και τρίτη προσπάθεια να κερδίσουν.
0: Δεν φεχτήκαμε καλά σε μια ομάδα. Που τόσα χρόνια γέμιζε το γήπεδο της μόνο με τον Άρη. Δηλαδή πραγματικά. Και στα υπόλοιπα μάτια είχε χίλια άτομα. Δεν φερθήκαμε καλά σε αυτό.
1: Τόση ώρα έκλεισε το μικρόφωνο.
2: Α, με έχεις αλήθεια. Και εγώ νομίζω ότι μιλάω σαν ανοιχτό. Πάρα πολύ ωραία, αλλά ακούγομαι. Εντάξει, οκ. Okay. Μην μας το κάνουν αυτό. Σε παρακαλώ, δηλαδή να χαρούν.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Ωραία περνάμε.
2: Ε?
1: Ωραία περνάμε. Ωραία,
2: κοίτα, να σου πω. Το θέμα είναι να περνάς ωραία, Μίτσο. Αυτό έχει σημασία. Mm. Μέσα σε αυτό που ζούμε, περνάμε ωραία. Εντάξει. Κάποια στιγμή, αδελφέ, όλα θα γίνουν. Κάποια στιγμή όλα θα γίνουν. Θέλει υπομονή. Όλα θα γίνουν. Ο σύλλογος έχει μπει. Εγώ σου λέω την αίσθησή μου και αυτά που βλέπω από πέρυσι, που δεν είναι μόνο εσύ και αυτά που βλέπεις. Ο σύλλογος μπαίνει σταδιακά σε άλλη φάση. Όλα θα γίνουν.
1: Ναι, μπήκε το μπάσκετ και το στέχνη.
2: Καλά, δεν μπορεί να γίνει όλα μέσα. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο έχει μπει σε άλλη φάση στο μπάσκετ και στο στέχνη.
1: 12 είναι τα.
2: Τι θέλει.
1: 12
2: είναι. Τι 12.
1: Χρόνια.
2: Τι 12 χρόνια.
1: Περιμένουν.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει όλα μέσα ένα χρόνο.
1: Καλά, κάτω.
2: Θα γίνει, εγώ πιστεύω, εγώ το λέω και το έχω πει και στην εκπομπή και αισιοδοξώ ότι θα γίνει και κάποια στιγμή και δουλειά στο ποδόσφαιρο.
1: Κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν σου λέγαμε εμεί 30 χρόνια. Κάποια στιγμή θα γίνει.
1: Ανησύχησα κάποια στιγμή.
2: Κάποια στιγμή θα γίνει. Το θέμα είναι μέχρι να γίνει να κρατηθούμε σε ένα επίπεδο που θα δίνει και το ερέθισμα και την πάσα στον οποιοδήποτε για να έρθει να το κάνει. Αυτό. Γιατί αλλιώς είναι ο Άρης που είναι, ας πούμε, πολύ πιο κάτω, που δεν είμαστε πιο κάτω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και αλλιώς είναι ο Άρης ακόμα και στην πέμπτη θέση. Ακόμα και στην πέμπτη θέση, αδελφέ. Και να προσπαθεί και για το κάτι παραπάνω.
1: Και τι να διορθώνεται, λέει τον Κάρι, αλλά σιγά ξέρει τα μικρόφωνα.
2: Τι?
1: Τίποτα. Εδώ ο φίλος μου, ο γλιτός μου. Για τα μικρόφωνα, λέει.
2: Αφού με πνίγησε, φίλε, πνίγησε τη φωνή μου.
1: Ναι, επειδή το κάνω.
2: Επειδή είμαι άρρωστος και ακούγομαι λίγο μπουκωμένος.
1: Εμείς οι αντικαρυπηδικοί αυτά κάνουμε.
2: Τώρα καρπιδική, αντικαρπιδική, όλοι άρχισε είμαστε με έτσι τώρα. Δηλαδή,
1: ναι, χαβαλέ κάνω.
2: Εντάξει, με διαφορετικές απόψεις, κάποιες λίγο πιο ακραίες, οκ, okay, ναι, εντάξει.
1: Ναι, σε κόβω και σένα, δεν το διαβάζω. Τον κόβω και αυτό να.
2: Ποιο κόβεις?
1: Εδώ τον φίλο μου. Θέλω να διαβάσω κάτι που με θίγει.
2: Απλά το θέμα είναι να είμαστε πρώτα Άρης και μετά να κοιτάμε τη συμπάθεια, την αντιπάθειά μας για οποιοδήποτε άλλο. Όχι πρώτα τη συμπάθεια και την αντιπάθειά μας για κάποιον και μετά να είμαστε Άρης. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι είμαστε Άρης και επειδή ως Άρης πρέπει να επιτέλους να επιστρέψουμε σε ένα ρόλο που μας εκφράζει, πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή γρήγορα.
2: Μα πλέον αυτό θέλουμε. Μα πλέον γι' αυτό φτάσαμε σε αυτήν
1: την κατάσταση. Ένα πρώτο βήμα είναι ότι συμφωνούμε στο ότι πρέπει να συμβεί. Ένα πρώτο βήμα το οποίο.
2: Ένα πρώτο βήμα είναι ότι πρέπει να συμβεί και συμφωνούμε όλοι. Το δεύτερο όμως είναι ότι μέχρι να συμβεί πρέπει να το κρατήσουμε σε μια νορμάλ κατάσταση όλο αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι και ευθύνη του ιδιοκτήτη, αλλά αυτό είναι και ευθύνη τη δική μας. Η εικόνα του γηπέδου.
1: Βασικά του ιδιοκτήτη.
2: Ναι, και του, όχι, είναι και του κόσμου. Η εικόνα του γηπέδου δεν είναι αυτή που πρέπει.
1: Όχι, η εικόνα του γηπέδου είναι αυτή την οποία ο ιδιοκτήτης προκαλεί τον κόσμο.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τι είσαι, Καρυπίδης ή Άρης.
1: Άρης.
2: Τότε, γιατί δεν πας στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτά τα.
2: Ρε, πήγαινε στο γήπεδο και δεν θες να το βλέπεις.
1: Αυτά τα πιασάρικα.
2: Μην το βλέπεις, δεν είναι πιασάρικο. Μην κοιτάς προς τη σουίτα. Πας να δεις την ομάδα σου.
1: Συμφωνούμε όλοι, γιατί. Να αρχίσουμε πάλι από τα συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Αλλά το γεγονός αυτό του άδειου γήπεδου είναι ευθύνη καθαρά του Καρυπίδη.
2: Ρε, προφανώς υπάρχει και ευθύνη της διοίκησης για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι λογικό αυτή τη στιγμή να υπάρχει και αυτή η κατάσταση στον κόσμο. Εγώ δεν παρεξηγώ κανέναν που λέει δεν πάω στο γήπεδο. Εγώ τα βάζω με εκείνους που προτρέπουν άλλους να μην πηγαίνουν πάντα. Εκείνη που με τρελαίνει, δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Επειδή τα βάζει με αυτούς που προτρέπουν να μην πηγαίνει στο γήπεδο, άρα ο μοναδικός που προτρέπει με τις πράξεις του να μην πάει στο γήπεδο είναι ο πρόεδρος της ομάδας.
2: Οπότε μοναδικός που
1: προτρέπει τον κόσμο να μην πάει στο γήπεδο με τις πράξεις του είναι ο πρόεδρος της ομάδας.
2: Ναι, αλλά
1: με τον οποίο είναι αυτό με τον οποίο πρέπει να τα βάζει.
2: Ναι, αλλά δεν βοηθάει το γήπεδο σε αυτή την κατάσταση κανέναν, αδελφέ.
1: Κανένα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ίδιος.
2: Δεν βοηθάει κανένα. Πρέπει να το καταλάβουμε και εμείς.
1: Η εικόνα του γηπέδου αντικατοπτρίζει, λέει, την εικόνα της ομάδας, το που θα δώσω τα λεφτά μου, το αποφασίζω εγώ σε τελική
2: πέρα. Εννοείται. Εννοείται αυτό το πράγμα. Απλά ένα γήπεδο με κόσμο βοηθάει και την ομάδα, βοηθάει και τον ερασιτέχνη.
1: Εγώ δεν έχω να μου δείχνει.
2: Και την εικόνα της ομάδος. Εγώ δεν λέω κανένα πρέπει να πάμε.
1: Τηλέφωνο, περίμενε.
2: Εγώ προτρέπω.
1: Καλημέρα. Περίμενα να ανοίξουμε εδώ. Όπα, περίμενε. Έχουμε και συνθήματα. Ένα-ένα. Παρακαλώ.
3: Με ακούτε?
2: Τώρα γίναμε.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα.
2: Τώρα γίναμε. Τώρα τελείωσε. Εντάξει.
3: Λοιπόν,
1: ανοιχτά μικρόφωνα έχουμε.
2: Τώρα γίναμε.
3: Σε όσους μας ακούνε.
2: Γεια σου, Πέτρο.
3: Και πολύ μεγάλη καλημέρα
1: σε
3: αυτόν που σε ενημέρωσε.
1: Σε μένα.
3: Ναι, για το μικρόφωνο, φίλε.
1: Ναι.
3: Θέλω να
1: καλός άνθρωπος.
3: Ο ξεφωνών
1: είναι αυτό. Ο ξεφωνών. Αυτόν το λέω. Σου πω, περίμενε, εξηγήσω. Αυτόν το λένε ξενοφών. Αλλά κάνω ένα γραμματισμό εγώ και τον φωνάζω
3: γιατί ξεφωνώ. Σε ξεφωνίζει συνέχεια.
1: Ωραίο, έξυπνο.
3: Ναι. Φοβερό, δηλαδή ο ακροατής σε ενημέρωσε για αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
3: αυτό ξέρεις, είναι η. Πώς να πω, ακραία πράξη συλλογική λογική, α πούμε.
1: Και εγώ επειδή το άκουσα, το έκανα πράξη.
3: Είδες
1: όμως.
3: Ναι, τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς να στείλω στον ξεφωνό.
1: Εντάξει, ραντιγιά.
3: Ναι, αυτό για
2: πέρα. Περίμενε, ας τον άνθρωπο να μιλήσει λίγο.
1: Αυτό, θες κι άλλο.
2: Μίλα,
3: σύντομα. Τι, 10
1: και 20 είναι.
3: Με τον Χατζηθανασίου δεν μπορείς να πάρεις σειρά.
2: Ας τον Πέτρο να μιλήσει, για κάποιο λόγο βγήκε.
1: Θέλετε να μιλήσετε,
3: για αυτό, για να πω τους αγωνιστικούς μου.
2: Μόνο γι' αυτό βγήκες.
1: Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό.
2: Και εγώ νομίζω ότι θα υποθεί κάτι βαρύγδουπο.
3: Όχι, ρε, τι βαρύγδουπο να πούμε. Να τα ακούσουμε πάλι ότι κάνουμε παρέμβαση στον Χατζηθανασίου. Λοιπόν.
2: Γεια σου, Πέτρο, να σε καλά. Να σε καλά.
1: Είδες, το σκέφτηκε. Πήγε να κάνει παρέμβαση και δεν το έκανε κολουτούμπα.
2: Εγώ δεν λέω σε κανένα πρέπει για να το κλείσουμε. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός. Εγώ σου λέω το εξής. Εγώ σου λέω πως το νιώθω εγώ, ρε παιδί μου, και ο καθένας άλλο μπορεί να το νιώθω πως το νιώθω εγώ, άλλο διαφορετικά. Εγώ και τώρα που είναι η κατάσταση έτσι, που και για μας είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό. Άσε, δηλαδή,
1: για όλο τον κόσμο.
2: Για μας είναι με διπλό τρόπο. Και επαγγελματικά και οπαδικά.
1: Α, δημοσιογραφικά.
2: Λοιπόν. Ναι, και επαγγελματικά είναι ψυχοφθόρο και οπαδικά. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Όταν δηλαδή, βλέπω την ομάδα μέσα στο γήπεδο να παίζει, τρελαίνομαι, γουστάρω. Εκεί, σαν να περιορίζεται λίγο το γύρω-γύρω, γουστάρω να βλέπω την ομάδα μου.
1: Ναι, ωραία, θα συμφωνούμε σε αυτό.
2: Είναι αρρώστια. Είναι περίεργο. Είναι ανώμαλο, θα πει κάποιο. Είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ, ρε φίλε, να μην το δω.
1: Ναι, ωραία, άκουσε πω. Όταν θα μου φέρεις ένα παράδειγμα μια ομάδα από τις πέντε, μην μιλες άλλες, Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία,
2: okay, Γερμανία. Ναι, ναι.
1: Μια ομάδα από τις πέντε που έχουν κόσμο. Πέντε ομάδες έχουν στην Ελλάδα κόσμο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Μια ομάδα από τις πέντε, μου φέρεις ένα παράδειγμα που η ομάδα δεν αντικατόπτριζε τις προσδοκίες του κόσμου της και έπεσε γεμάτο γήπεδο, τότε θα.
2: Ναι, αλλά έχεις πάρα πολλά χρόνια.
1: Έχεις
2: πάρα πολλά χρόνια να έχεις τους στόχους που έχουν αυτοί οι υπόλοιπες ομάδες.
1: Ναι, φυσικά.
2: Το έχεις πάρα πολλά χρόνια αυτό,
1: ναι,
2: αυτό το πράγμα.
1: Και φυσικά, εννοείται. Και, και φυσικά όταν η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, γεμίζει σε χρόνο τετέ.
2: Ναι.
1: Βλέπε Βόλο, βλέπε Αράζ, βλέπε χίλια δυο. Τώρα ποιος έχει καλεσμένο ποιον, λέει. Σε
2: τώρα τυπικά, ουσιαστικά έχει ο Χάτζη εμένα. Τυπικά έχω εγώ το Χάτζη. Αυτή τη στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω.
1: Ο Ηλίας λέει, όσο ο Θοδωρής Καρπίδης μιλάει με τον Κώστα τον Ραπτόπουλο και του λέει κουτσομπολιά, άδειο θα είναι το γήπεδο, λέει.
2: Εντάξει, οκ, φάλτο κι αυτό. Εγώ σου λέω το εξής. Δεν λέω πρέπει, γιατί τώρα στέλνει ένας πολύ καλός μου φίλος μήνυμα. Εντάξει, δεν βγάζω μαριανόμετρα. Δεν σημαίνει ότι αν δεν πας στο γήπεδο δεν είσαι Άρης.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, εγώ ξαναλέω, γιατί είμαι προσεκτικός και ξέρω, δόξα τω Θεώ, καλά ελληνικά. Λέω ότι είναι δικαίωμα, και το έχω πολλές φορές, του καθενός να πει ότι δεν, είμαι αδελφέ κουρασμένος, δεν μπορώ να πάω. Το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Εγώ τρελαίνομαι με εκείνους που λένε μην πάτε γήπεδο. Αυτό, και ξέρεις γιατί, με τη λογική ότι να στείλουμε ένα μήνυμα. Το μήνυμα έχει σταλεί. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Το μήνυμα έχει σταλεί. Τώρα το ξέρει. Το πώς το διαχειρίζεται μέσα στο μυαλό είναι μια άλλη κουβέντα. Το μήνυμα έχει σταλεί.
1: Εντάξει, ναι.
2: Δεν πιστεύεις ότι έχει σταλεί, δηλαδή.
1: Έχει σταλεί, ναι.
2: Έχει σταλεί, ξεκάθαρα.
1: Δεν βλέπω να τον ενδιαφέρει και πολύ.
2: Και πιστεύεις δηλαδή ότι αν συνεχίσει θα αρχίσει να βιστοποιείται, ας πούμε, και να λέει. Τότε.
1: Εντάξει, αυτό θα είναι.
2: Είναι στη διακριτική ευχαίρεια.
1: Απλά περιμένουμε να κάνει.
2: Είναι στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός. Το τι θα κάνει. Είναι αυτό που είπε ένας φίλος. Τα λεφτά μου, οτιδήποτε, εγώ λέει αποφασίσω, λέει.
1: Ποιος πληρώνεται τώρα, λέει, για την υπερορία? Παίρνω εγώ υπερορία ή είσαι πληρωμένο?
2: Ο Χάτζη. Ο Χάτζη. Ο Χάτζη πληρώνεται αυτή τη στιγμή για την υπερορία. Όχι εγώ.
1: Εγώ πληρώνω.
2: Απλά σου λέω κάτι το οποίο. Άλλο, συμφωνώ σε αυτό που λες ότι έχει κάνει λάθη, διοίκηση, έχει ευθύνη κτλ. Η εικόνα όμως έτσι δεν είναι ωραία. Και προφανώς είναι ευθύνη της. Το ότι έχει φτάσει ο κόσμος και έχει ραγίσει το γυαλί. Να σου το πω έτσι.
1: Δηλαδή,
2: αλλά
1: δεν
2: υπάρχει στο τέλος της ημέρας, ο Καρυπίδης, ο κάθε Καρυπίδης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περαστικός από το σύλλογο.
1: Καλά,
2: ο σύλλογος.
1: Το
2: σύλλογος. Καλά, εντάξει, δεν θα μείνει εσύ. Ο σύλλογος ανοίξει τον κόσμο του όμως.
1: Παίζει αυτό.
2: Ο σύλλογος ανοίξει τον κόσμο του. Και μπορεί τώρα σε κάποιον να ακούγεται αυτά συναισθηματικά οτιδήποτε άλλο. Είναι πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Φυσικά. Εγώ, αδελφέ, σου λέω δεν αντέχω να μην δω την ομάδα. Άλλο λέει ότι δεν θέλω.
1: Ο άλλο πάει στην ΚΑΠΑ 19. Λέει.
2: Α, ωραίο. Μπράβο του. Αν το κάνει.
1: Ναι.
2: Και τραβιέται μέχρι το φίλο και όλο. Πολύ δυνατό.
1: Μπράβο του. Πάει στην ΚΑΠΑ 19. Βλέπω την ομάδα.
2: Απλά ξέρει τι, μην το βλέπουμε ως μια μορφή. Αυτό, ας πούμε, που κάνουν ορισμένοι. Σου λέω, βγάζω αυτού που λένε κουράστηκα. Δεν μπορώ να πάω να το δω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κάτσω εδώ το σπίτι. Το σέβομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική έτσι για να μάθει. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο παιδιάστικο έτσι για να μάθει. Τι να μάθει. Mm-hmm. Και στη μέση βρίσκεται ο Άρης αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, βέβαια, ο Άρης.
2: Έχουμε παραδεχθεί όλοι ότι
1: τον
2: πρέπει
1: οποίο
2: να
1: Άρη
2: αλλάξει.
1: Δεν νομίζω να τον πολύ ενδιαφέρει.
2: Ποιον Άρη, το σύλλογο?
1: Ναι, όχι, να... τον...
2: Ρε, εσύ θα... Εσύ, το πώς βλέπεις εσύ την ομάδα θα κρυθεί από τον Καρυπίδη, πώς το βλέπει αυτός?
1: Το πώς, τι
2: είπες? Το πώς αντιμετωπίσεις εσύ την ομάδα θα το καθορίσει ο Καρυπίδης.
1: Όχι, εγώ δεδομένα βλέπω την ομάδα. Με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένο
2: ωραία,
1: βλέμμα.
2: Εντάξει.
1: Συγκεκριμένο βλέμμα, συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένη αγάπη, με συγκεκριμένη τρέλα, με συγκεκριμένη αρρώστια.
2: Ναι.
1: Αυτή είναι, αυτό είναι δεδομένο. Χτες, ας πούμε, προχτές, πότε ήταν ένα παιδί το οποίο πάει στο τέτοιο στο γήπεδο 152,5 χρόνια.
2: Ναι.
1: Παίρνει διαρκεία από τότε που γεννήθηκε. Με πήρε και λέει, όταν είδε το 2 χρόνια Γρηγορίου, με λέει αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Λέει, πήρε 2 χρόνια τον Γρηγορίου. Πήρε, λέω αυτό.
2: Ναι.
1: Τι δεν καταλαβαίνει, λέω αυτό.
2: Ναι.
1: Όπως ακριβώς το άκουσες. Λέει, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Λέει, πραγματικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Λέει, γιατί κάνει το παν ώστε να μην έχει το χαριλάο γεμάτο. Κάνει το παν. Ό,τι μπορεί να κάνει, το κάνει.
2: Το πρόβλημα δεν είναι ο Γρηγορίου.
1: Βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι ο οργανισμός Άρη. Μπορεί να αντικαταστήσει τον Θόδωρο Καρυπίδη.
2: Το θέμα είναι ότι για να πας σε αυτό που θες εσύ να βλέπεις στον πάγκο της ομάδας, θα πρέπει να αλλάξεις πρώτα level αλλού. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα έρθει αυτή τη στιγμή ένας top προπονητής και θα αλλάξει ο Άρης να πάει για πρωτάθλημα. Ο Άρης θα κάνει το step up, όχι με προπονητή. Ο Άρης θα κάνει το step up
1: με πρόεδρο.
2: Αναγιά σου!
1: Το έχει πει εδώ προχτές ότι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι... Ναι, εννοείται.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ωραία.
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, τι ωραία και μισή. Μια χαρά το πήγαμε. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, το ρημάξαμε.
2: Πολύ καλό.
1: Το ρημάξαμε.
2: Πολύ καλό.
1: Αυτό είναι διπλή εκπομπή. Δεν θα έρθω αύριο.
2: Ε?
1: Δεν θα έρθω αύριο.
2: Είδες τι ώρα μπορούμε να διαφωνούμε. Είδες τι ώρα μπορούμε να διαφωνούμε με ωραίο υγιή τρόπο. Μια φωνή και μια άλλη φωνή. Έτσι είναι.
1: Μια χαρά.
2: Και έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Σούπερ.
2: Αύριο πάλι.
1: Αύριο, τι αύριο.
2: Τίποτα. Πάει η εκπομπούλα. Ένα μισάριο.
1: Εντάξει.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βάλει και διαφημίσεις, τον 10. Θα βάλει όχι τον 10.30. Λοιπόν,
1: γιατί
2: θα βάλει τον 10.
1: Δεν ήξερα ότι έχει 10.30.
2: Ναι, α, ωραίο. Λοιπόν,
1: θα ακούσουμε τέτοιο.
2: Θα ακούσει δελτίο ειδήσεων. Ποια καλή μας φίλη έχουμε σήμερα.
1: Ποια έχουμε. Περίμενε.
2: Ποια καλή μας φίλη έχουμε σήμερα. Γιατί σου δίνω και χρόνο για να το βρει. Γιατί πρέπει να βρει το ηχητικό.
1: Περίμενε τώρα. Πού να ξέρω. Έχω στείλει 32
2: Ρεμίτσο.
1: Ναι, Χριστίνα.
2: Χριστίνα.
1: Ναι.
2: Χριστίνα Στεφανίδου. Πάρα πολύ ωραία. Α. Μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε τη Χριστίνα Στεφανίδου. Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν,
2: και μετά,
1: Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Σωσαλής, Χριστός Γκάλης, όλη η παρέα εδώ για Λορέντιο κατά
2: για τη θελικό Europa League.
1: Ορίστε.
2: Με πήρε ύπνος, το έβλεπα και με πήρε ύπνος.
1: Ας το βρει 3-0.
2: Ναι, το, αυτό εντάξει το είδα μετά, οκ, okay, αλλά το έβλεπα και με πήρε ύπνος.
1: Ο Έμερι πήρε...
2: 5.
1: 5.
2: 5.
1: 7 έχει η Σεβίλη και 5 ο Έμερι.
2: Και 5 ο Έμερι. Σε λίγο θα τη φτάσει. Σε λίγο θα την φτάσει έτσι όπως πάει.
1: Άντε πάει.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
5: Και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Ανοίγει η βεντάλια στην πολιτική σκηνή. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα Καριστιανού. Στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Καθημερινά γινόμαστε περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, τόνισε η ίδια. Την επόμενη Τρίτη οι ανακοινώσεις Τσίπρα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει σε νέα του ανάρτηση. Στη φωτογραφία η φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Στα χαρακόμματα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία με φόντο τις υποκλοπές. Αφορμή η διαρροή των διαλόγων με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο πρόεδρος της Βουλής ενεργοποιεί την Επιτροπή Δεοντολογίας, απειλώντας ακόμα και με ποινικές ευθύνες για την παραβίαση της απόρριτης διαδικασίας. Από το Πασόκ μιλούν για ένα νέο επεισόδιο επιχείρησης συγκάλυψης. Υποστήριξαν ότι το 2022 υπήρξαν σε αντίστοιχη συνεδρίαση παρόμοιες διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Νέα διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ. Παρουσία Ανδρουλάκη, η ανακοίνωση νέων ονομάτων. Στις 12 συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ακαδημαϊκοί, πρέσβεις και πρώην βουλευτές. Να ζητήσει συγγνώμη για τον ντρόουν στη Λευκάδα, κάλεσε την Ουκρανία ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο, είπε από το βήμα συνεδρίου. Αίσθηση προκάλεσε η απάντησή του στο ερώτημα για το αφήγημα των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα, τόνισε ο ίδιος. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται κάτω από τα $105. Το Ιράν έλαβε τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούζ. Συλλήψεις οδηγών στη Θεσσαλονίκη. Ένας 23χρονος μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας εχθές τα ξημερώματα. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο με εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών. Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από άλλη πόλη της επαρχίας. Δεν γνωρίζω τους δρόμους, φέρεται, να υποστήριξε. 69χρονος εχθές το πρωί στο Κορδελιό ενεπλάκησε τροχείο με άλλο γιοταχή και εγκατέλειψε το σημείο. Εντοπίστηκε ωστόσο και συνελήφθη. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
7: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Ο Αργύρης Σιρδάρης και οι συνεργάτες του εύχονται σε μαθητές, γονείς και σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Με υγεία, χαμόγελα και επιτυχίες. Φροντιστήρια Αργύρης Σιρδάρη. 40 χρόνια συνοδοιπόροι στα όνειρά σας. 40 χρόνια πρώτες θέσεις και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά με αγάπη από τη μεγάλη οικογένεια των φροντιστήριων Αργύρης Σιρδάρη.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κόλλησε. Δεν ανοίγει. Μη το χτυπάς. Στο eLand πρέπει να πας. Στο κέντρο επισκευής laptop PC eLand. Όταν το λάπτοπ ή ο υπολογιστής σου έχει πρόβλημα, εδώ βρίσκει άμεσα λύση. Παρέχουμε δωρεάν διάγνωση, διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και πραγματοποιούμε εμείς το σέρβις για να το έχεις πίσω σε λειτουργία σε χρόνο αστραπή. Και αν δεν επισκευάζεται, σε εμάς θα βρεις σούπερ ανακατασκευασμένα μηχανήματα σε τιμή σκάνδαλο. Κέντρο επισκευής laptop PC eLand. Παπαναστασίου 106 Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 913 167. Κέντρο επισκευής laptop PC eLand. Το φερές. Το φτιάξες.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
17: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
18: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
17: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
18: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
17: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
18: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Να συνδεθούμε τώρα με τον Χρήστο που βρίσκεται στην πλατεία να μας δώσει το ρεπορτάζ για τη διαδήλωση που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή.
22: Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην πλατεία. Εδώ οι σχάρες και τα τηγάνια έχουν πάρει φωτιά και ο κόσμος πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, είναι σαν να γίνεται πραγματική διαδήλωση.
21: Ρε συ Χρήστο, σε ποια πλατεία πήγες?
22: Μα στο ψητοπολείο πλατεία. Πού αλλού?
21: Η πιο δελεαστική πλατεία της πόλης είναι εδώ. Σιτοπολείο Πλατεία. Διάλεξε από μια λαχταριστή ποικιλία γεύσεων. Μερίδες, σάντουιτς, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και πολλές επιλογές με κοτόπουλο.
22: Ζουμερά κρεατικά, φρέσκες σαλάτες, νόστιμες αλυφές και η απόλαυση είναι εγγυημένη.
21: Σιτοπολείο Πλατεία. Γυμνασιάρχου Στεφάνου 8, Χαριλάου. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-310080.
22: Σιτοπολείο Πλατεία. Πού αλλού.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Τώρα τι να πούμε, ότι ξεκινάει το 10ο καλό. Το 10ο καλό ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από πριν. Βασικά είχαμε ένα σμίξιμο. Να το θέσω έτσι. Τι ακούγεται? Α, εντάξει, οκ. Είχαμε ένα σμίξιμο. Μια σύζευξη των εκπομπών. Και τώρα προχωράμε solo εγώ και εσείς για να πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Στα 43 λεπτάκια μετά από τις 10, πώς περνάει η πρώτη ώρα της εκπομπής, απίστευτο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, στο post της εκπομπής, στη σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Market, κορυφαίας εταιρείας που θα βρείτε στη Θεσσαλονίκη για σέρβις κινητών. Γρήγορα, ποιοτικά, μέσα στην ίδια μέρα παραλαμβάνει τη συσκευή σας, αρκεί να πάτε Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Μαζί με σέρβις, λάπτοπ σταθερών υπολογιστών, τάμπλετς και παιχνιδοκονσόλες. Και www.digitalmarket για να μάθετε περισσότερα. Και επειδή μπορεί ακόμα να είναι πρωί, αλλά το πρόγραμμα της ημέρας βγαίνει νωρίς, και μετά τη 1.30 που ανοίγει η κουζίνα στο μεζοδοπολείο Μόστρα, πάμε στα Κίδου 22 Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι, για να απολαύσουμε πολύ ωραία πιάτα. Πιάτα μέρας, κρεατικά θαλασσινά, όλα με την υπογραφή της σεφ Αναστασίας Μπέκα. Καλημέρα μου στο φίλο μου, τον Γιάννη Σαλαμαζίδη. Πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Κάποτε εμείς αμούστακα παιδάκια τότε, εντάξει, στην αθώα ηλικία των 20 χρονών, σχετικό είναι το αθώα. Το συναντούσαμε εκεί το βράδυ που πήγαινες, Γιάννη μου, θυμάσαι, προχώρησε ένα 10-12 στον Άρης FM. Γεια σας κύριε Γιάννη και τέτοια. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε κάμποσα και σήμερα. Αν προλάβω θα ανοίξω και γραμμές.

θεματάκια κυρίως που αφορούν τον ποδοσφαιρικό Άρη. Στο μπάσκετ περιμένουμε τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα του Σιάο και των ανθρώπων της ΚΑΕ με την Ευρωλίγκα στην Αθήνα. Ρίτσαρτ Σιάο, ο οποίος είναι από χθες στην πρωτεύουσα. Προανήγγειλε την παραμονή του για μία μέρα στην Αθήνα. Μετά θα αποχωρήσει, όπως διευκρίνησε. Έχει δουλειές ο άνθρωπος, τι έκανε.

διανύοντας αυτό το άχαρο κάποιες φορές, και ίσως και τώρα είναι και λίγο άχαρο, αλλά πάντα με ψωμί, άλλους ενδιαφέρει, άλλους δεν τους ενδιαφέρει, το αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Μεταβατικό στάδιο μέχρι την έναρξη της επόμενης σεζόν, η οποία επίσημα ξεκινάει στις αρχές Ιουλίου. Ουσιαστικά βέβαια η επόμενη σεζόν στον Άρη, στον ποδοσφαιρικό Άρη, έχει ξεκινήσει από την περασμένη Δευτέρα, δηλαδή με το φινάλε του πρωταθλήματος και την είσοδο σε αυτό το μεταβατικό στάδιο.

Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη που μαλακοπεί. Που ακούει βράδυ πρωί. Τώρα ερωτεύτηκες, βρήκες για μια δουλειά. Σε χάσαμε τα απογεύματα, δεν πειράζει. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους οι εορτάζοντες και τις εορτάζουσες φυσικά. Μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Αν ανοίξει τώρα το κινητό, 500 Κώστες από εδώ και 300 Ελένες.

Χρόνια πολλά στον Κώστα το Κούμπο, βεβαίως, ναι. Σωστά, στο μπασκετικό Άρη. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε Κώστα, έχουμε κανένα Κώστα. Α, στον Κώστα το Γαλανόπουλο. Δεν πήγε πολύ καλά. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν πήγαζε. Το Χαρούπα Κώστα δεν το λέει, νομίζω. Ναι, χρόνια πολλά και στο Χαρούπα, βεβαίως.

Χρόνια πολλά στον έναν, στον τεράστιο, στο μοναδικό, στο ρεκόρντμαν, αξεπέραστο, Ντίνο Κούι. Μου έχουν πει ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα στις ακαδημίες του.

Να πούμε χρόνια πολλά και η σύζυγό μας θα μας επιτρέψετε έτσι, γιατί σήμερα είναι μαστική της ορτή. Γερή, ναι, να μας αντέχει. Μπαίνουμε και σε δύσκολη περίοδο που θα πρέπει να υποστεί ότι θα μιλάμε στο τηλέφωνο το διπλάσιο χρόνο από ό,τι μιλούσαμε πριν. Τώρα στη μεταγραφική περίοδο. Μακάρι να ήταν όπως έστειλε και ο φίλος ο Κώστας πριν ένα μήνυμα το δημοσιογράφη του Viber, για να έρχονταν όλο ο Viber. Τον Άρα μου, να ξέρεις, θα είχαμε γλιτώσει πολύ τηλέφωνο και θα γλιτώναν πολύ τηλέφωνο, αλλά επειδή δεν έρχονται, όπως έχει αναπτυχθεί μέσα τον αστικό μύθο ότι έρχονται. Θα πάμε πάλι πολύ τηλέφωνο και φέτος το καλοκαίρι. Ανάλογα πόσο μεταγραφές θα κάνει ο Άρης. Γερή λοιπόν, ένα μας αντέχει, η Ελενίτσα. Και όσοι έχετε Ελένες, Κώστας, να τους χαίρεστε και χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι καλά. Ο Ντίνος ο Μπαλής. Δινάρα κι αυτός, βεβαίως. Ο Αστέρης, που ο Αστέρης είναι ένας, εντάξει τώρα, ένας Αστέρης υπάρχει σε όλο τον Άρη. Ένα όνομα, μια ιστορία. Στέλνει να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μήτροβλου. Βεβαίως. Κυριάκος, χρόνια πολλά στη μάνα μου, αν και δεν ακούει. Κυριάκο, ούτε η δικιά μου ακούει, να ξέρεις, μην ανησυχείς.

Χαίρομαι που βλέπω μηνύματα πραγματικά. Σημενεγάκι λίγο άλλο. Εντάξει, τώρα αστέρια, μην το απλώσουμε τώρα με τις Ελένες και πιάσουμε τις Ελένες τώρα. Εντάξει, άστο. Χρόνια πολλά και στην Ελένη Λουκά που κάποτε έβγαινε εδώ πέρα και έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος είναι πράκτορος σατανά. Έτσι, έχουν γίνει αυτά τα προηγούμενα χρόνια εδώ στο γελού. Χαίρομαι που βλέπω μηνύματα σαν το Αναστάση, ο οποίος λέει κανα διαρκείας, λέει θα βγάλουμε, λέει πάλι θα πιάσουμε Ιούλιο, λέει, λες και είμαστε το 80, λέει και το 90. Υπάρχουν και αυτοί, υπάρχουν όντως κάποιοι που θέλουν πραγματικά, όπως ο Μπάμπης, τεράστιος Μπάμπης, κάτω εκεί πέρα στη Λευκή, λοιπόν, ο οποίος λέει θα πάρω δύο διαρκείας το χρόνο, λέει δεν με νοιάζει, λέει θα πάρω, λέει, δύο διαρκείας. Εντάξει. Μακάρι να είχαν πολύ την ψυχική αντοχή που έχουν αυτά τα άτομα τα οποία θέλουν από τώρα να πάρουν διαρκές. Είναι με την όλη κατάσταση, είναι πώς θα να το πω, έκφραση αγάπης και αρρώστιας να θες τώρα να πας να πάρεις διαρκές αυτή τη στιγμή. Γιατί εντάξει, η κατάσταση δεν είναι καλή, αλλά έχει μια γοητεία. Δηλαδή να βλέπεις τώρα να ακούς αργιανούς να θέλουν να πάρουν διαρκές, έχει μια γοητεία. Τέλος πάντων.

Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά στο φίλο τον Κώστα που στέλνει μήνυμα, να είναι γερός. Κάνα δισεκατομμύριο που το λένε Κώστα, λένε του πούμε χρόνια πολλά, πα και συγκινηθεί. Μακάρι να βρούμε και κανένα τέτοιον. Είναι μια μέρα εξελίξεων στον ερασιτέχνη Άρη σημερινή. Και θα ξεκινήσουμε από αυτά. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά και στα υπόλοιπα. Είναι η μέρα που ο σύλλογος πάει στο πρωτοδικείο. Να το πούμε για την ανανέωση. Ναι, ανανέωση. Με διαφορετική σύνθεση βέβαια. Θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ραστέχνη. Το οποίο ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμεινο της θητείας του. Ανανέωση και φρεσκάρισμα, να το πούμε έτσι. Με κάποιες αποχωρήσεις που θα σημειωθούν και θα ενημερωθείτε μέχρι το μεσημέρι ποιες θα είναι αυτές. Και με κάποιες προσθήκες που θα σημειωθούν και θα ενημερωθείτε επίσης μέχρι το μεσημέρι ποιες θα είναι αυτές. Πηγαίνοντας σε 4-5 αλλαγές προσώπων στο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Με στόχο την ακόμα καλύτερη λειτουργία αυτού του γκρουπ ανθρώπων που έχουν αναλάβει το σωματείο εδώ και 6 μήνες και έχουν φέρει μια πολύ μεγαλύτερη δυναμική σε σχέση με αυτή που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχοντας να αντιμετωπίσουν και πάρα πολλές δυσκολίες βέβαια και πολλά πράγματα, πολλές καυτές πατάτες που έχουν πιάσει τα χέρια τους από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη. Ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο λειτουργήσε από τους πρώτους 6 μήνες και με τις προσταφαιρέσεις που θα γίνουν, ο στόχος είναι να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Με τις συμφωνίες του, με τις διαφωνίες του φυσικά, γιατί πάντα υπάρχουν αυτά. Και με στόχο την προσθήκη επιπλέον ανθρώπων με οικονομική επιφάνεια, όπως έχουν και οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή στο ΔΣ, οι οποίοι θα βάλουν και το χέρι στην τσέπη όποτε χρειαστεί για το σύλλογο, όπως το έχουν κάνει ήδη κάποιοι. Κάποιοι κιόλας το έχουν κάνει σε πολύ μεγάλα νούμερα που δεν μιλάμε τώρα για 3, 4, 5, 10, 30, 50, 60 χιλιάρια, μιλάμε για μεγαλύτερα νούμερα. Μιλάμε για εξαψήφια νούμερα αυτά που έχουν φύγει, έτσι.

ένα δουσού το οποίο θα ενισχυθεί. Και γι' αυτό γίνονται οι αλλαγές που γίνονται, για την ενίσχυσή του. Έχοντας ήδη μια γερή βάση. Και με αυτό το οποίο προκύπτει, και είναι γνωστό από χθες κιόλας, ως εξέλιξη, είναι η πρόθεση θέσπισης ενός entry ticket για τα μέλη του Δουσού. Πληρώνουν δηλαδή ένα συγκεκριμένο ποσό που πρέπει να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκεκριμένο ποσό τώρα δεν θα είναι 100-200.000 ευρώ, θα είναι σαφώς περισσότερα χρήματα, τα οποία θα πηγαίνουν προς χρήση για τις ανάγκες του συλλόγου. Άρα αντιλαμβάνεστε και σε τι άτομα στοχεύουν στον ερασιτέχνη για να δώσουν το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Άτομα με οικονομική επιφάνεια.

Θεωρώ ότι για αυτούς τους ανθρώπους ήταν ένα αναγνωριστικό εξάμηνο, αυτό το πρώτο εξάμηνο της θητείας τους. Για τους περισσότερους, ήταν η πρώτη τους τριβή με τον Άρη εκ των έσω και μέσα από ένα διοικητικό πόστο όπως αυτό του ερασιτέχνη, που είναι πολύ διαφορετικό και προφανώς υπάρχει και το απαιτούμενο διάστημα προσαρμογής να μάθεις το σύλλογο, να μάθεις τη γεωγραφία του συλλόγου, να μάθεις την ανθρωπογεωγραφία, να μάθεις τις ανάγκες, να δεις τι έχεις να διαχειριστείς, και αυτοί οι άνθρωποι όλους αυτούς τους μήνες βρήκανε πολλά πράγματα που δεν περίμεναν και αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να τα διαχειριστούν. Πολλά που ήξεραν και άλλα που προέκυψαν στην πορεία. Πήγε, ας πούμε, αυτό με το βόλι. Και τώρα που ανέβηκε ο Άρης στην πρώτη κατηγορία, εμφανίστηκαν κάποιοι και ζητάνε λεφτά. Έχουν βρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διαχειριστούν. Και βγαίνανε όλους αυτούς τους πρώτους 6 μήνες θητείας τους κι άλλα. Κι άλλα. Πράγματα τα οποία απαιτούν λεφτά. Δεν απαιτούν φιλιά. Και γι' αυτό ήδη έχουν μπει κάμποσα χρήματα. Και μιλάμε τώρα για 6-ψήφιο νούμερο, δεν μιλάμε τώρα για 5-ψήφιο. Καλά, για 4-ψήφιο δεν το συζητάω καν. Και θα μπουν κι άλλα. Και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με προσπάθεια που γίνεται μέσω χορηγιών και άλλων ενεργειών να εισρέψουν χρήματα στα ταμεία του Συλλόγου. Πέρα τη δεδομένη πηγή που είναι τα μέλη, οι εγγραφές, οι ανανεώσεις.

Και ένας ερασιτέχνης που αφού τελειώσει σήμερα που θα τελειώσει και ο ορισμός από το πρωτοδικείο, εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι περιμένουμε να υπάρξει για μια επίσημη τοποθέτηση από τους ανθρώπους του ΑΣ. Τώρα αν θα γίνει με συνέντευξη τύπου που υπάρχει ως σκέψη εδώ και κάποιες εβδομάδες, είναι γνωστό. Ή αν θα γίνει μέσω της Γενικής Συνέλευσης το καλοκαίρι, θα το δούμε. Don't stop. Είτε στη μία είτε στην άλλη όμως, θα πρέπει να μιλήσουν οι άνθρωποι του Συλλόγου, να πούνε κάποια πράγματα, όχι να βγουν και να πούν βρήκαμε παιδητή. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι περιμένουν, αν βγει ο ερασιτέχνης πει ότι θα μιλήσουμε σε συνέντευξη τύπου σε Γενική Συνέλευση, ότι θα πούνε ότι βρήκαμε παιδητή. Δεν θα πούνε αυτό το πράγμα, μακάρι να το πούνε. Αλλά ο βασικός λόγος που πρέπει

Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Σωτήρα του Κιλκής. Και ευχαριστώ. Α, και εσύ έχεις Ελένη. Να τη χαίρεσαι, φιλαράκι μου, να τη χαίρεσαι. Και Κώστα γιο. Άρα εσείς διπλή γιορτή στο σπίτι έχετε. Μια χαρά είστε. Ωραίες ρε φίλοι, βουλικές γιορτές. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Γιορτάζει η γυναίκα και το παιδί στο σπίτι. Ωραία. Τα βγάλαμε μέσα σε μια μέρα. Όχι να ξανακάνουμε γιορτές πάλι μετά για το παιδί. Τελειώσαμε. Ούτε πολλά πολλά δώρα, ούτε πολλά πολλά γλυκά, ούτε πολλά πολλά κεράσματα και τέτοια τίποτα. Βάζει για τους δύο μια φορά και γεια σας. Τυχερός άνθρωπος ο Σωτήρης. Πάρα πολύ τυχερός.

Θα διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Πάνου, ο οποίος κάθε μέρα μου στέλνει, δεν βρίζει, είμαι δίκαιος, αλλά στέλνει ειρωνικά μηνύματα γενικότερα και βγάζει μια επιθετικότητα απέναντί μου. Παρ' όλα αυτά ακούει και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θέμα είναι να ακούμε όλους μας ιδέα ένα πράγμα, να διαφωνούμε. Πριν λίγες μέρες, η Σλιμένα λέει πριν τους τελικούς, λέει τον δίπλα, βγήκε, λέει, στους μπεταράδες. 11:00 κάθε μέρα βγαίνουμε, να ξέρετε, 12:30 ώρα βγαίνουμε πάντα. Και έλεγε κάτι κίνησε διοικητικά τη ΠΑΕ. Πάνω μου, το είχα πει και εδώ αυτό, αδελφέ. Ό,τι είπα εκεί, το είχα πει και εδώ. Το είχα πει και εδώ, το είχα πει και στο build-up το απόγευμα στο Lab-out, το είχα πει παντού. Και στα νέα το είχα πει. Παντού το είχα πει. Υπήρξε παραπάνω κινητικότητα τότε. Κάτσε να συνεχίσω και το μήνυμα. Από τότε ξανά αναφορά, λέει. Κάθε μέρα σχεδόν κάθε μέρα σχολιάζω σε αυτό το ζήτημα. Καμία καθημερινή αναφορά μετά, λέω ωραία. Και ξεκίνησε πάλι η κασέτα ότι όλοι θέλουμε να φύγει ο Καρυπίδης, αλλά να έρθει πρώτα άλλος. Μα γιατί δεν είναι το λογικό πάνω μου. Βλέπεις εσύ κάποιο άλλο τρόπο μετάβαση σε μια επόμενη μέρα. Πώς θα αλλάξει ο Άρης σελίδα. Απάντησέ μου, σε παρακαλώ. Πρώτα για να φύγει κάποιος, πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Αν δεν έρθει κάποιος άλλος, δεν πρέπει να φύγει κάποιος. Και κινητικότητα παραπάνω όντως υπήρξε τότε. Και συνεχίζει να υπάρχει κινητικότητα και συνεχίζουν να υπάρχουν συζητήσεις και συνεχίζουν να υπάρχουν επαφές. Αλλά όταν λέμε εμείς ότι για κινητικότητα και τόνιζα και εδώ πέρα αν άκουγες πάνω μου, μπορεί να μην άκουγες, οπότε δεν σε παρεξηγώ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό που έλεγα και εδώ, και έλεγα και στους μπεταράδες όπως αναφέρεις, και έλεγα και στο All About Ares, και έλεγα και στα νέα, είναι ότι αν γίνει, αν, δεν έλεγα ότι θα γίνει. Και το αν το τόνιζα συνέχεια. Αν δεν το άκουσες εσύ, οκ. Okay. Δεν παρουσιάσα τίποτα ως δεδομένο. Στα social media κάποιοι παρουσιάζανε πράγματα ως δεδομένα. Και τα αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από Θεσσαλονίκη. Και επέμενα και έλεγα, συγκρατήστε τον ενθουσιασμό σας. Αν γίνει. Γιατί ακόμα δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Και ακόμα είναι, και τώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη το όλο concept έβρεση διάδοση κατάστασης. Αλλά δεν έχει τελειώσει. Και είπαμε θα μάθουμε να τα δουλεύουμε παράλληλα αυτά τα πράγματα. Μαζί με το αγωνιστικό. Αυτό. Δεν είχε διαφοροποιηθεί κάτι από τότε. Εντάξει, βέβαια τότε φτάσαμε σε σημείο να ορισμένοι να ερμηνεύετε και να διαβάζετε τη διάθεση με την οποία βγαίνουμε να μιλήσουμε. Δηλαδή τώρα εγώ αν έχω καλή διάθεση ας πούμε σημαίνει ότι τελειώνουμε. Ό,τι είπαμε τότε ισχύει, ό,τι λέμε τώρα ισχύει. Και έχω εκφράσει την άποψή μου επί του θέματος. Όταν γίνει κάτι, θα πρέπει να γίνει γνωστό όταν πέσουν υπογραφές και όχι νωρίτερα. Γιατί έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές και όχι με καθημερινό ντελάλι. Σήμερα βρεθήκανε, σήμερα συμφωνήσαν σε αυτό, σήμερα διαφωνήσαν στο άλλο. Έτσι πρέπει να γίνει. Όσο αγωνία κι αν έχουμε ή οτιδήποτε άλλο. Και παράλληλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια ομάδα που έχει συνέχεια, υπάρχει ένα αγωνιστικό που πρέπει να προχωρήσει. Και πρέπει να προχωρήσει μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν

0: Δες πότε θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει λοιπόν η γη να γυρίζει εν αναμονή μιας τέτοιας εξέλιξης που είναι κάτι το οποίο το θέλουν όλοι. Υπάρχει μια ομάδα που πρέπει να προχωρήσει. Υπάρχει μια ομάδα που πρέπει να φτιαχτεί για τη νέα σεζόν. Σωστά λάθος θα δούμε. Αλλά πρέπει. Γιατί η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν. Κινητικότητα λέει για να υπάρξει πρώτα λέει πρέπει να θέλει να πουλήσει ιδιοκτήτης. Όχι αδελφέ. Για να υπάρξει κινητικότητα πρέπει πρώτα να βρεθεί κάποιος. Γιατί αν βρεθεί κάποιος, ο ιδιοκτήτης θα πουλήσει. Κάποιος ο οποίος θα είναι αυτό το οποίο έχουμε όλοι στο μυαλό μας και θα έχει και τα λεφτά για να δώσει, έτσι. Ξεκάθαρο. Πίστεψέ με, θα πουλήσει. Μετά. Λοιπόν. Ο ιδιοκτήτης δεν ψάχνει. Αυτό το ξέρεις. Ο ιδιοκτήτης δεν καίγεται αυτή τη στιγμή. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Το έχουμε πει, το έχουμε καταγράψει. Αυτό πρέπει να ακούγεται συνέχεια και να ασκείται πίεση στο δημόσιο λόγο. Πάνω μου το βλέπεις λάθος, το βλέπεις επιφανειακά, σε καταλαβαίνω. Δεν έχεις την τριβή που έχουμε εμείς με το θέμα. Το βλέπεις συναισθηματικά. Μόνο συναισθηματικά. Δεν το βλέπεις ρεαλιστικά, δεν το βλέπεις τεχνοκρατικά, επιχειρηματικά. Με το να το λέμε κάθε μέρα, έχετε την εντύπωση του ορισμένη, πάλι λέμε τα ίδια βέβαια, ότι θα γίνει. Το ξέρει όλος ο ντουνιάς ότι ο Άρης θέλει αλλαγή. Όλος ο ντουνιάς το ξέρει. Το μήνυμα έχει σταλεί παντού. Το αν θα γίνει δεν θα εξαρτηθεί από το να το λέμε εμείς κάθε μέρα. Το αν θα γίνει θα εξαρτηθεί από τον άνθρωπο που θα βρεθεί και θα πάει να πάρει την ομάδα. Και θα ψηθεί. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε για λίγο. Επιστρέφω και με τα υπόλοιπα του ερασιτέχνη και με ποδοσφαιρικά που έχω να πούμε στη δεύτερη ώρα. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι. Ακούστε το χορηγό της ώρας. Δεν είναι 11, είναι 11 και 10. Οπότε ακούμε χορηγό, δελτίο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Καθαρό εκβιασμό χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις απειλές του Ιράν για τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Μιλώντας στους Financial Times, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή ανάπτυξη αν συνεχιστεί η κρίση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το πρωτογενές πλεόνασμα με στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, η οποία παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Ανακατατάξεις στην εξωτερική πολιτική σκηνή, αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα Καριστιανού. Στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, την επόμενη Τρίτη, οι ανακοινώσεις Τσίπρα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει σε νέα του ανάρτηση. Στη φωτογραφία η φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Στα χαρακόμματα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία με φόντο τις υποκλοπές. Αφορμή η διαρροή των διαλόγων με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο πρόεδρος της Βουλής ενεργοποιεί την Επιτροπή Δεοντολογίας, απειλώντας ακόμα και με ποινικές ευθύνες για την παραβίαση της απόρριτης διαδικασίας. Από το Πασόκ μιλούν για ένα νέο επεισόδιο στην επιχείρηση συγκάλυψης. Υποστήριξαν ότι το 2022 υπήρξαν σε αντίστοιχη συνεδρίαση παρόμοιες διαρροές από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Νέα διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, παρουσία Ανδρουλάκη, η ανακοίνωση νέων ονομάτων. Στις 12 συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ακαδημαϊκοί, πρέσβεις και πρώην βουλευτές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται κάτω από τα $105. Το Ιράν έλαβε τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανακοίνωσε ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη στο Ορμούς. Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, συνολικά πάνω από 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στις εκτενείς έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Η δίωξη ναρκωτικών Ηρακλείου πραγματοποίησε ήδη 20 κατοίκων έρευνες, ξεσκονίζοντας παράλληλα τη δράση εμπλεκόμενων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε όταν εντοπίστηκε κτηνοτρόφος να αναζητά δανεικά ζώα για να κλείσει τρύπες σε επικείμενο έλεγχο. Σύλληψης οδηγών στη Θεσσαλονίκη. Ένας 23χρονος μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας εχθές τα ξημερώματα. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο με εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών. Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από άλλη πόλη της επαρχίας, δεν γνωρίζω τους δρόμους. Φέρεται να υποστήριξε. 69χρονος χθες το πρωί στο Κορδελιό ενεπλάκησε τροχαίο με άλογο ταχύ και εγκατέλειψε το σημείο. Εντοπίστηκε ωστόσο και συνελήφθη. Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
8: μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά!
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
17: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
18: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
17: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
18: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
17: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
18: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
19: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
20: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
19: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
20: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
19: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
25: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
1: Smart Finance.
0: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
1: Smart Finance.
0: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
1: Smart Finance.
0: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
26: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
27: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
26: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
27: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
26: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
27: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
28: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
29: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
28: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
29: Ποιος, εγώ?
28: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
29: Και injectionservice.gr.
28: Λύσαξες.
30: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
31: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
32: GPS και βυθώματο έχεις?
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
32: GPS λογικό έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
32: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
31: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
32: Μεϊμάρις.
33: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
34: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε, έχουμε μπει βασικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ και κάμπος η ώρα. Σχόλιο λέει ο Ιωάννης για αναδιάρθρωση λέει. Για μένα το ιδανικό. Φράζω γνώμη, μπορεί κάποιος να διαφωνήσει σε αυτό το κομμάτι. Για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν play-off για αρχή. Έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Προφανώς και έχει και θετικά και αρνητικά. Άμα το πιάσεις. Απλά εγώ το πάω περισσότερο ιδεολογικά γιατί δεν μπορώ να δεχτώ τα play-off στο ποδόσφαιρο. Με τρελαίνει. Μου γυρνάει το μυαλό, ακούω play-off. Θα μου πεις υπάρχουν και σε άλλα πρωταθλήματα, αλλά δεν υπάρχουν σε περισσότερα. Δεν βλέπω Ισπανίες, Γαλλίες, Γερμανίες, Αγγλίες, τίποτα άλλο υπάρχουν play-off. Τέλος πάντων. Αν καθιερώσουν πάλι το 1-6, το παίρνω. Αν θέλουμε αναδιάρθρωση. Κάνε το 1-6. Σταμάτα αυτή την παροδία των τελευταίων δύο χρόνων με το 1-4-5-8 και εκτέθηκαν φέτος με το 5-8 και πέρυσι εκτέθηκαν που έγιναν φωτογραφικά για μας εννοείται. Αλλά πέρυσι δεν έγινε η ζημιά γιατί ακόμα και με το 2-2 άρχισε και πέμπτος. Φέτος παρολίγουμε μόνοι μας να τα κάνουμε μαντάρα. Το σώσαμε στο τέλος. Εκμεταλλευτήκαμε κάτι το οποίο δεν μας ευνόησε πέρυσι. Το 2-2 δηλαδή. Γιατί χωρίς το 2-2 δεν μπορούσε ο Άρης να βγει πέμπτος φέτος. Αλλά το εκμεταλλεύτηκε και το πήρε. Πρέπει να κάνουμε πάλι το 1-6. Και ούτε διαιρέσεις ούτε τίποτα. Και εκτέθηκαν φέτος ανεπανόρθωτα με το κύπελλο και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εκτέθηκαν. Και έμειναν οι ομάδες να παίζουν για το γόητρο και για τα χρήματα της πέμπτης θέσης, για τίποτα άλλο. Όχι για την Ευρώπη. Που πάλι για κάποιους, για τον Άρη, το Λεβαδιακό, ας πούμε, μετρούσε ακόμη και η πέμπτη θέση και το δείξαν μέχρι τέλους με τα αποτελέσματα που κάναν. Όχι. Μετρούσε. Αλλά εκτέθηκαν. Ας έκαναν τον τελικό του κυπέλλου μετά τα πλοίο. Έστω. Αν κάνουν το 1-6, εγώ το παίρνω. Κάντε 1-6. Δύο γκρουπ 1-6, 7, πόσο 13, πόσο 7, 14, πόσο πάει. Εκεί πέρα.

Παναγιώτη, δεν θυμάσαι καλά. Και επειδή εγώ θυμάμαι πάντα καλά τι λέω, να ξέρεις, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Το μόνο που είχαμε πει τότε, επειδή εγώ θυμάμαι τι λέω, αλλά εσύ τώρα ρίχνεις άδεια για να πιάσεις γεμάτα. Λοιπόν, εκτός αν το κάνεις όλο το καλό, αν το κάνεις όντως καλοπροαίρετα, οπότε εντάξει το δίνω, επειδή εγώ θυμάμαι τι λέω. Λοιπόν, με εκείνη, σε εκείνη την περίφημη συνάντηση με τον Χιμένεθ, ο Χιμένεθ μας είχε πει: θα σας πω κάτι, θα σας πω κάποια πράγματα, αλλά είπε ότι θέλω να μείνω μεταξύ μας. Είμαστε άντρες, φοράμε παντελόνια. Αυτό ήταν. Και εκεί σταμάτησε. Και μην φανταστείτε ότι μας είπε όργια. Γιατί λογικό είναι να σκέφτεται ένα μυαλό του, τι τους είπε τώρα. Πράγματα λίγο πολύ γνωστά είχε πει ο Χιμένεθ. Αλλά ποτέ δεν είχα πει αυτό το οποίο μου γράφεις. Θυμάμαι τι λέω. Ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Λοιπόν. Αυτό είναι το αρνητικό πάνω των play-off. Χωρίς τα play-off θα έχει 7 διάφορους από τον Ιανουάριο. Θέλει πρωτάθλημα 20 ομάδων. Εσύ κολλημένη βελόνα. Πάλι λες να πουλήσει και δρόμο. Ωραία. Βρήκες, έχεις λύση έτοιμο να αρχίσει να αναλάβει. Ποιος. Το λέμε. Ρε πάνω μου, ηρέμησε. Να βρεθεί κάποιος και να γίνει. Τώρα δεν υπάρχει. Λοιπόν, έτοιμος κάποιος. Έτοιμος. Το θέμα τρέχει. Έτοιμος δεν υπάρχει. Αλλά αυτό που λέω πάνω είναι το ένα αρνητικό. Το να μην υπάρχουν play-off. Κάποιοι θα είναι διάφοροι και ρόπλοι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πλάγω δεν μπορώ. Δεν μπορώ να δεχθώ ποδοσφαιρικά το να υπάρχουν play-off, αδελφέ. Δηλαδή μου. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί λέει αλλάζω τα πρόσωπα στη διοίκηση. Λέει. Καλά, δεν θα αλλάξει όλη η διοίκηση. Κάποια πρόσωπα θα αλλάξουν. Μην τρελαίνεσαι. Και δεν θα αλλάξουν πολλά τα πρωτοκλασάτα, χάρη να ξέρει. Τα πρωτοκλασάτα μένουν. Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα τα πρωτοκλασάτα θα μείνουν. Θα αλλάξουν, θα προσθεθούν και άλλα πρωτοκλασάτα, να σου το πω έτσι. Στα ήδη υπάρχοντα πρωτοκλασάτα. Δεν ότι φεύγουν πρώτη γραμμή με κάποιες εξαιρέσεις και έρχονται άλλα. Λοιπόν, με αυτή τη λογική που το λες εσύ, να μην κάνουμε ποτέ μεταγραφές και να κάνεις μια ομάδα που θα κατεβαίνει πάντα ίδια κάθε χρόνο. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εννοείται αυτό. Την καλημέρα μου και στον Κώστα και χρόνια του πολλά κιόλας για το μαστική του ερωτή. Στο ποδόσφαιρο είμαστε λίγο πιο θλιβερή ομάδα. Διαφωνώ, διαβάζουμε ρεπορτάζ για το αγωνιστικό και μας είναι η κατάθλιψη. Δεν πρέπει όμως υπάρχει ρεπορτάζ για το αγωνιστικό, υπάρχει ρεπορτάζ που τρέχει. Και για να πάμε λίγο σιγά σιγά, δεν βλέπω πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Τι εννοείς πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Γιατί πέφτουμε. Τι εννοείς πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Προφανώς δεν προχωράει με τα στάνταρ και με τα θέλω που έχουν διαμορφωθεί πλέον. Το καταλαβαίνω αυτό και έχεις δίκιο. Άλλη ομάδα θα προχωρήσει. Φυσικά και θα προχωρήσει. Τώρα με ποιο τρόπο θα προχωρήσει θα φανεί. Λοιπόν, για να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Σιγά σιγά. Για τον Εραστέχνη είπαμε πριν. Σήμερα στο πρωτοδικείο περιμένουμε να βγει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Είπαμε ότι πιθανό να γίνει και γενική συνέλευση μέσα στον Ιούνιο. Πιθανό να τοποθετηθούν και οι άνθρωποι και να μην γίνει συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσα να κάνω μια συνέντευξη τύπου. Okay. Γιατί άλλο συνέντευξη τύπου, άλλο γενική συνέλευση. Γιατί η γενική συνέλευση δεν μεταδίδεται και ζωντανά. Αυτό. Και εδώ θέλω να, επειδή διάβαζα χθες ένα σχόλιο, μια ανάρτηση στα social media του φίλου του Βαγγέλου Διαμαντόπουλου, γνωστός, αριανάκι πάνω εκεί πέρα, δίνει αγώνα, λοιπόν, και πολύ δύσκολο αγώνα και τα καταφέρνει, δεν μπορεί να μεταδοθεί η συνεργενική συνέλευση. Δεν γίνεται αυτό. Η γενική συνέλευση είναι κάτι οικογενειακό. Προφανώς και θα βγουν πράγματα προς τα έξω, αλλά δεν πρέπει να μεταδοθεί. Αυτά γίνονταν παλιά με τη Λέσχη. Τότε στο Βελίδιο. Καθόμασταν τότε 20 χρονών, 21, καθόμασταν πίσω-πίσω. Δεν έχω ανοίξει γραμμές, μην καλείτε. Δεν μπορεί να μεταδοθεί η Γενική Συνέλευση. Και εδώ και χρόνια έχει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι να μεταδώσει και ποτέ. Μέχρι ένα σημείο νομίζω ότι κάναμε live γραπτά, τουλάχιστον κάναμε. Αλλά από ένα σημείο και μετά σταμάτησε με απόφαση του ίδιου του Εραστέχνη. Αυτό το πράγμα. Σου λέει Εραστέχνη, θες, έλα, άκουσε την. Οκ, τέλος πάντων. Φεύγουμε τον Εραστέχνη, πάμε στο ποδόσφαιρο. Επειδή έχω και το φίλο το Γιάννη που μου στέλνει μηνύματα από Ολλανδία και ρωτάει, θα έρθει λέει, η ομάδα φέτος να τη δούμε. Δεν το βλέπω για να πιαστώ, γιατί μου δίνει πάσα ο Γιάννης, οπότε θα ξεκινήσω από αυτό για να φύγει γρήγορα
από την ατζέντα του ρεπορτάζ. Δεν το βλέπω να πηγαίνουμε Ολλανδία φέτος. Δεν το βλέπω. Για μένα μακάρι πηγαίναμε. Δεν το βλέπω πηγαίνουμε Ολλανδία φέτος. Η Σερβία παραμένει σε πρώτο πλάνο και το Σλάτιμπορ συγκεκριμένα, αλλά δεν έχει κλειδώσει. Δεν είναι οριστικό το ότι θα πάμε στο Σλάτιμπορ ακόμα. Το οποίο, για το οποίο Άρης, όπως σας έλεγε τις προηγούμενες μέρες, έχει πάρει και πολύ καλές θέσεις και από το Ράτσιτς, ότι είναι ένα ωραίο προηγμένο προπονητικό κέντρο. Ο Άρης εξετάζει ακόμα μία-δύο περιπτώσεις για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Το πρώτο θα γίνει στην Ελλάδα, ίσως πάει η μάδα και στην Πτολεμαϊδα κιόλας πάλι. Είναι μια έτσι, εύκολη κοντινή προσβάσιμη λύση να πάει πάνω έτσι λίγο σε ένα συγκεκριμένο υψόμετρο, να δουλέψει λίγο φυσική κατάσταση. Όπως είχε κάνει, νομίζω ότι το είχαμε πάει πέρσι. Πέρσι όχι, πρόπερσι είχαμε πάει το Λεμαϊδα. Πέρσι είχαμε πάει κατευθείαν Ολλανδία. Είχαμε κάνει εδώ πέρα κάποιες προπονήσεις και μετά πήγαμε Ολλανδία, πάνω στο Ρότερνταμ. Πρόπερσι είχε πάει. Στην Λεμαϊδα. Πιθανό να πάει και φέτος. Για το βασικό στάδιο, το οποίο θα διεξαχθεί από τα μέσα του Ιούλιου και μετά, δεν έχει κλειδώσει ακόμα η Σερβία. Εξετάζονται ακόμα μία-δύο επιλογές. Μπορεί να υπάρξει και αυτοψία. Θα πάνε δηλαδή άνθρωποι του Άρη να δούνε κάποια προπονητικά κέντρα και να αποφασίσουν αναλόγως. Αν θα πάνε τελικά στη Σερβία, θα πάνε σε ένα από τα άλλα δύο, τα οποία φαίνεται να υπάρχουν ως επιλογές. Τα βασικά κριτήρια για μια προετοιμασία, για την επιλογή βασικά του βασικού σταδίου, είναι οι παροχές του ξενοδοχείου. Δηλαδή να πας σε ένα ξενοδοχείο που θα είναι μέσα οι παίκτες μπιμπελό. Και το δεύτερο είναι τα φιλικά. Να παίξεις καλά φιλικά. Γιατί στο βασικό στάδιο θες να δοκιμάσεις και κάποια πράγματα. Πέρα του ότι θες να σπάσει λίγο η ρουτίνα των προπονήσεων και να δώσει αγωνιστικό ρυθμό, πρέπει να δώσει και κάποια φιλικά τα οποία θα σε βοηθήσουν να βγάλεις κάποια πρώτα συμπεράσματα. Οπότε θα πρέπει ο Άρης να διαλέξει και καλές εγκαταστάσεις, να βρει αυτό το συνδυασμό και καλά φιλικά. Πέρυσι στην Ολλανδία, εγώ θεωρώ ότι είχε και καλές εγκαταστάσεις και καλά φιλικά. Δηλαδή τώρα παίξε με την Άντερλεχτ, έπαιξε με την Αλκμαρ. Εντάξει, παίξαμε και με εκείνους τους Σκοτσέζους, okay, εκείνο ήταν ένα πρώτο φιλικό, ξεμουδιάσουμε, χάσαμε κιόλας. Εντάξει, ίσως τα αποτελέσματα τώρα στα φιλικά, και okay, η εικόνα είναι, όχι τα αποτελέσματα στα φιλικά. Το θέμα είναι το τι θα δείξεις. Μέχρι την άλλη εβδομάδα θεωρώ ότι θα έχει κλειδώσει. Γιατί υπάρχουν και πολλοί από εσάς που θέλετε να δείτε πού θα πάει η ομάδα για να πάτε κιόλας κι εσείς. Άλλοι, επειδή μπορεί να μένετε εκεί, άλλοι για να κάνετε καμιά εκδρομούλα, πάτε να δείτε την ομάδα από άλλη χώρα. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Τα φιλιά μου, ας πούμε, στο φίλο τον Άλεξ, τον θυμάμαι, που είχε έρθει πέρυσι στην Ολλανδία, οδικός από το Λονδίνο. Πήρε τη γυναίκα του και το παιδάκι του και ήρθε από το Λονδίνο οδικός στην Ολλανδία για να δει την ομάδα. Και είχε δει και το φιλικό με την Άντερλεχτ κιόλας. Και από την Ολλανδία κατέβηκε μαζί μας στο Βέλγιο τότε που είχαμε πάει ευθυμερών, δίπλα είναι έτσι κι αλλιώς, για να δει το φιλικό με την Άντερλεχτ. Μιλάμε τώρα για αρρώστια. Ο Άλεξ και μπορεί να ακούει κιόλας, αν δεν ακούει δεν πειράζει. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου είχε φέρει, επειδή κάνω συλλογή, εκείνο το κασκόλ της Τότεναμ. Δεν πήγε πολύ καλά βέβαια φέτος η Τότεναμ που μου έφερε το κασκόλ, να ξέρει.

καλά, Αντρέα Ρίσιο, δεν θα κάνουν προετοιμασία. Εντάξει, οκ. Okay. Εκείνο το λάθος είχε γίνει με τον Μπαλίκουτσα. Που μας είχε πει εμάς τους ίδιους όταν είχαμε μαζευτεί για να τον κάνουμε συνέντευξη. Και μας είχε πει γιατί λέει να πάμε, λέει, στο εξωτερικό όλοι. Α, κάτσουμε, λέει, να κάνουμε εδώ, λέει. Θα πάμε, λέει, όταν έχουμε όλη την ομάδα. Δεν έχει λογική αυτό. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά και για τότε. Μπροστά στα μάτια μας το έλεγε. Και ακούγαν τα αυτάκια μας. Γιατί να πάμε, λέει, προετοιμασία. Λέει. Κάτσουμε, λέει, εδώ. Τι εδώ, εδώ, 35 βαθμούς έχει. Είσαι τρελός. Τέλος πάντων. Πες μας κανένα μεταγραφή να ζεσταθούμε λίγο. Μιχάηλ, θεωρώ ότι είναι λίγο νωρίς ακόμα για να πούμε ότι κλείνεις, ότι έκλεισες κάποιον παίχτη. Ο στόχος είναι όταν θα ξεκινήσει προετοιμασία να υπάρχει ένας κορμός. Και πέρυσι δεν υπήρχε αυτός ο στόχος, δεν υλοποιήθηκε, είναι η αλήθεια. Στην Ολλανδία, δηλαδή ο Άρης πέρυσι στην Ολλανδία δεν πήγε όπως έπρεπε πλευράς επιλογών, γιατί θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 7-8 μεταγραφές. Δεν είχε αυτές. Και είχε, νομίζω, πώς 5 πήγαμε και οι δύο ήταν τερματοφύλακες. Δεν πήγες με όσους έπρεπε να έχεις στην Ολλανδία και ήταν και ένα καλοκαίρι πολλών αλλαγών και οι μεταγραφές ήρθαν μαζεμένες μετά. Τώρα, επειδή το βασικό στάδιο θα γίνει πιο αργά, έχεις την πολυτέλεια να κάνεις κάποιες, αν όχι όλες, κάποιες τουλάχιστον 50% σίγουρα των μεταγραφών σου, να το κάνεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα φύγει η ομάδα για το εξωτερικό. Έχεις μια άνεση χρόνου, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να κολυσιεργείς κιόλας. Πρώτα αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι το ξεσκαρτάρισμα. Το αναλύσαμε και προχθές με αυτό το μέτωπο. Κάνοντας για πρώτη προσέγγιση των 26 ενεργών συμβολέων, σύν τα συμβόλαια που ολοκληρώνονται και ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Και επειδή έστειλε και ο φίλος ο Λευτέρης, μια που είπα συμβόλαια που ολοκληρώνονται, το είδα πριν το μήνυμά του, τώρα άνοιξα, λέει, με Αθανασιάδη τέλος. Εμένα δεν μου βγαίνει ότι ο Αθανασιάδης τελείωσε ακόμα, να ξέρεις. Και για να σου το πω και έτσι, και η πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Αθανασιάδης, τα είπαμε και προχθές, θα μιλήσει μέσα στη βδομάδα με την Κοτσαέλη και θα δούμε μετά τι θα γίνει με τον Άρη και με τον Ηρακλή. Αν δεν κλείσει την Τουρκία, που η προτεραιότητά του είναι εκεί. Αν δεν τα βρει με τον Άρη και αν ο Άρης δεν του κάνει κάποια βελτιωμένη πρόταση, θα πάει στον Ηρακλή. Και έχουμε πει εδώ και μέρος ότι οι πιθανότητες με τον Αθανασιάδη είναι 40 να μείνει, 60 να φύγει. Δηλαδή, περισσότερες πιθανότητες είναι να φύγει. Το έχουμε καταγράψει εδώ καιρό ότι δύσκολα θα μείνει. Αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τουλάχιστον. Αυτό ξέρω εγώ. Οριστικό ότι φεύγει. Προς τα εκεί πάει, αλλά όχι ακόμα να έχει τελειώσει. Και στον Άρη, εγώ ποτέ δεν αποκλείω τις ανατροπές. Ποτέ. Λοιπόν. Ο Παναγιώτης, λέει, έπιασε στερά χρώματα, λέει, και πάμε για φούντο. Φίλος τότε να πρέπει να είναι. Ο Παναγιώτης. Μου λέει, Άλεξε, έρχομαι από Λονδίνο και του λέω ένα κασκόλ τότε να μιλώ, θέλω να μου φέρεις. Βασικά, ή μου το έφερε μόνος του, δεν θυμάμαι. Και έπιασα τα χρώματα, έπιασα το κασκόλ της Τότεναμ. Το ιερό για σένα κασκόλ της Τότεναμ και η ομάδα πήγε κατά. Το ότι έδιωξε τον Ποστέκογλου, ας πούμε, δεν φταίει. Εγώ σου φταίω που έπιασα το κασκόλ. Ποιος το λέει, Ρενίκο, για το Ράτσιτς? Ότι πάει και ο Ράτσιτς. Ακόμα δεν πάει κανένας, περίμενε. Ο Ράτσι έχει καλή άποψη για το προπονητικό. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και αυτός παρόν. 100% μαζί σου. Ενώ, λέει ο Δημήτρης, λέει, αυτό που κάνουμε εμείς, θα πάμε προετοιμασία με 5-6 παίκτες να υπολογίζονται βασικοί. Είναι σωστό. Μόλις το είπα ότι πέρυσι ο Άρης δεν πήγε όπως έπρεπε στην προετοιμασία στην Ολλανδία και πέρυσι το λέγαμε κιόλας. Δεν βοηθήθηκε δηλαδή ο Ζωνίδης αυτό το κομμάτι να πάει μια ομάδα που θα την ήθελε. Όχι στο 100%. Αλλά έπρεπε να έχει κάτι παραπάνω να δουλέψει εκεί πέρα πάνω. Βέβαια, θα σου πω κάτι για τον Ζωνίδη. Μέσα στον Αύγουστο είχε 25 μέρες να δουλέψει με το ρόστερ σχεδόν έτοιμο και πάλι δεν έκανε τίποτα. Γιατί είχε ανέρθει και ο Πέρεθ και ο Ράτσιτς και ο Τεχέρο. Σχεδόν όλοι είχαν έρθει. Και πάλι δεν έκανε, και ο Καντεβέρε, και πάλι δεν έκανε τίποτα. 25 μέρες είχε να δουλέψει. Άπλας. Και νομίζω είχαμε δώσει και ένα φιλικό. Και πάλι ομάδα δεν έκανε τίποτα. Δεν έπαιζε, δεν κουνιόταν. Ο Γιώργος, ευχαριστώ για τις ευχές σου, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Υπάρχει άνθρωπος, λέει, που να είναι Τότεναμ. Και εγώ εντυπωσιάζομαι, να ξέρεις, αλλά υπάρχουν κάμποσοι γενικά στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη που είναι Τότεναμ. Και ξέρω και συναδέλφους που είναι Τότεναμ. Και μου κάνει εντύπωση.
Tried the last one on, couldn't speak, fell off and now she just... Αντώνη μου, άλλοι μπορεί να στα λέγανε αδελφέ τότε. Εγώ δεν στα έλεγα. Και παρότι βλέπεις ότι ειρωνεύεις, εγώ σου απαντάω με περίσσια ηρεμία. Άλλοι μπορεί να στο λέγανε, εγώ δεν στο έλεγα. Εγώ και τότε, το θυμάμαι γιατί εδώ ήμουνα και όλα, στο πρώτο μου καλοκαίρι στο Γέλο, είχα εκφράσει τις ενστάσεις μου σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του νησιού και έλεγα ότι η ομάδα πρέπει να πάει προετοιμασία. Δεν ξέρω τι λέγανε άλλοι. Όλοι άσετο, όλοι είναι αυθαίρετο. Αυτό το όλοι το ξέρω. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείς και εσύ και άλλοι. Το λέγατε όλοι. Εγώ δεν το έλεγα. Άλλοι δεν ξέρω αν το λέγανε, Αντώνη. Θυμάμαι τι έλεγα. Και εγώ το έλεγα. Ωραία, βρέστο. Βρέστο. Και αν εγώ δεν έλεγα ότι οι ομάδες οι κανονικές πάνε προετοιμασία τότε, εγώ θα σου δώσω 50 ευρώ. Εντάξει. Επειδή είναι και τέλη του μήνα κιόλας. Αν την κάναμε την κουβέντα αρχές του μήνα, θα σου έλεγα για κάτι παραπάνω. Αλλά τώρα επειδή ο μήνας τελειώνει και αρχίζουμε να σφίγγουμε λίγο, έπρεπε να μου το πεις αρχές του μήνα. Αυτά τα και εσύ τα έλεγες, τα ξέρω σαν τον Άλωνα που πήρε τηλέφωνο δυο συναδέλφους στις προάλλες και έλεγε ότι ο Παπαδόπουλος έβαλε στον αέρα τα ριάλια και δεν τα είχα βάλει ποτέ. Μιλάμε τώρα για γέλια.

Αλλά για να πάμε στις μεταγραφές, που ο Άρης ήδη κινείται εδώ και καιρό, έχοντας κάνει, το λέγαμε και πριν ένα μήνα, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, είχε κάνει επαφές με παίχτες, μιλάει και με παίχτες από Ελλάδα, μιλάει, και ένας από αυτούς τους παίχτες που θα πω ότι βλέπει πολύ θετικά, αλλά όχι ακόμα, θα το έχει κλειδώσει στο μυαλό την προοπτική του Άρη, ας πούμε, είναι και ο Φούντας. Τώρα μην λυγόμαστε τώρα, πες δεν θυλόμαστε, εντάξει. Κάναμε λίγο την παλαβή δύο μήνες με το Φούντα, εντάξει, οκ. Okay. Anyway, δεν θεωρώ ότι είναι ακόμα κλεισμένος, δεν ξέρω αν θα έρθει, αλλά φλερτ υπάρχει. Με το Φούντα π.χ. Υπάρχει. Το θέμα όμως πρώτα είναι να κάνεις ξεσκαρτάρισμα. Να δεις τι θα φύγει για να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις. Προφανώς και κάποιες ανάγκες είναι δεδομένες. Δηλαδή ο Άρης δεν χρειάζεται να κάνει ξεσκαρτάρισμα για να ψάξει στόπερ. Ξέρει ότι θέλει στόπερ. Και ψάχνει για στόπερ. Ο Άρης δεν χρειάζεται να κάνει ξεσκαρτάρισμα για να πάρει χαφ. Ξέρει ότι θέλει χαφ. Βέβαια εκεί έχεις μπόλικες επιλογές. Τυπικά ουσιαστικά έχεις δύο. Το Ράτσις και το Χόγκλα. Οπότε ξέρεις ότι πρέπει να πάρεις κι άλλους. Και εγώ από ό,τι ξέρω, ο Άρης έχει προχωρήσει αρκετά με χαφ. Δεν θα πω έχει τελειώσει, αλλά από ό,τι ξέρω με χαφ έχει προχωρήσει. Αρκετά κιόλας. Θα φανεί αν έχει κλείσει ή όχι, γιατί Μάης είναι ακόμα, άσε τα κλεισμένη. Όπως και για κάποιες άλλες θέσεις, τσουκουτσούκου λίγο παραπάνω. Κάνει πράγματα που ξέρει έτσι ότι θέλει ενίσχυση. Στα εξτρέμα, ας πούμε, για να πάρεις πρέπει να διώξεις. Γιατί έχεις κάμποσες επιλογές. Ο Πέρεθ είναι μία που φεύγει. Φορ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητάμε ο Άρης να πάρει φορ. Τώρα Δημήτρη, άσε τώρα από εδώ και από εκεί, άστο τώρα για την ώρα αυτό. Λοιπόν, και από μέσα και από έξω. Λοιπόν. Φορ δεν μπορείς να πάρεις, έχει τέσσερα. Πρέπει να φύγουν δύο. Και είναι το καλοκαίρι που φαντάζει όχι δεδομένο, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στον Άρη. Ότι είναι πιο πιθανό όμως από κάθε άλλο καλοκαίρι να φύγει ο Μόρον. Όχι δεδομένο όμως ακόμα. Με τον Ανδαλουσιάνο. Ο οποίος και αυτός εντάσσεται σε μια κατηγορία παικτών που έγινε επένδυση, όχι πέρυσι, με τον Μόρον έχει γίνει επένδυση από το 23. Και δεν μπορούμε να τον δείξουμε με το δάχτυλο τον Μόρον και να το πούμε καλά, είναι δυνατόν, τι σεζόν έκανες. Τι να το δείξουμε με το δάχτυλο. 40 γκολ σε 2 χρόνια μην κυβάλει. Παρ' όλα αυτά και τα δικά του νούμερα, τα οικονομικά δεν απέδωσαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Σχεδόν ένα χαρτί ο Καντεβέρε. Γιατί ο Άρης πέρυσι έκανε το υψηλότερο μπάτζετ της τελευταίας 8 ετίας. Και το μπάτζετ αυτό δεν διαμορφώθηκε, παιδιά, μόνο από έσοδα. Έκανε το υψηλότερο μπάτζετ της τελευταίας 8 ετίας. Καντεβέρε. Γένσε. Πέρεθ, Τεχέρο, Δόνης, Σούντμπεργκ, Μάικιτς. Σας βάζω τώρα παίχτες οι οποίοι δεν απέδωσαν όπως περίμενες και με βάση τα χρήματα που επένδυσες. Υπάρχει αυτή δηλαδή δυσαναλογία χρημάτων και προσφοράς. Όλοι αυτοί... Βέρε. 4 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν χοντρικά. Αυτή μόνο, σκεφτείτε. 4 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ βγαίνουν αυτοί χοντρικά. Give or take τώρα, έτσι. Και λίγο μπακαλίστηκα, αλλά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Τώρα 200 πάνω, 200 κάτω, 300 πάνω, 300 κάτω. 4 εκατομμύρια ευρώ. Αν βάλει και το 1 εκατομμύριο του Μωρών που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα σεζόν που προηγούνται, πα στα 5. Άρα έχει 5 εκατομμύρια περίπου σε μισθού τα οποία δεν προσέφεραν. Θα πει κάποιο ο Καντεβέρα, έκανε καλό φίνι. Έκανε καλό φίνι ο Καντεβέρα, ναι, και ο Πέρεθ έκανε. Καντεβέρα έκανε καλύτερο βέβαια. Αλλά εγώ δεν του ήθελα, δεν του πήρα για τον Μάιο, εγώ του πήρα για όλη τη χρονιά. Επένδυσε πολλά χρήματα σε αυτού του παίχτε. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν σου φέρανε την αντίστοιχη προσφορά. Και το λογικό αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι πρώτα να δει, προφανώ και δεν θα φύγουν όλοι, αλλά η πρόθεση είναι κάποιοι από αυτού να φύγουν, ναι. Και για να αδειάσεις χώρο στο budget να κάνεις κινήσεις. Αλλά και γιατί πιστεύεις ότι δεν μπορεί να αποδώσει δεύτερη σεζόν. Ο Καντεβέρο πιστεύω ότι δεν θα είναι μέσα στο παίκτη που άρεσε να προσπαθήσει να διώξει. Δεν το βλέπω εύκολο γιατί το παιδί έχει ικανότητα. Ξέρει μπάλα. Είναι ωραίο σύγχρονο αθλητικό φορ. Απλά θέλει ειδική διαχείριση. Και ο Γρηγορίου τον έβαλε σε ειδική διαχείριση.
τους τελευταίους 2,5 μήνες. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε του ανθρώπου. Γιατί ο Καντεβέρε. Κάτσα βρω και τα νούμερα. Περίμενε. Νομίζω κάπου τα έχω σημειωμένα. Τα είχα κάνει και θέμα χθες. Λοιπόν, α, το έχω εδώ πέρα. Ο Καντεβέρε λοιπόν μέχρι να έρθει ο Γρηγορίου είχε 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 288 λεπτά. Από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και μετά είναι 10 μάτς. Έπαιξε στα 8. Δηλαδή μέσα σε 2 μήνες είχε σχεδόν ή κάτι παραπάνω από τις μισές συμμετοχές που είχε στην κανονική διάρκεια και κατέγραψε 501 αγωνιστικά λεπτά. Δηλαδή σχεδόν τα διπλά. Και βάλε και 3 γκολ και βάλε και 3 ασίστ. Γιατί ήταν καλύτερη διαχείριση. Γιατί παίρνεις ένα παίχτη που είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς και το βάζεις σε ένα ειδικό πρόγραμμα. Κάθε εβδομάδα. Δεν το βάζεις να προπονείται. Λες και είμαστε στο survivor και πρέπει να κερδίσει για να βγει υποψήφιο στο συμβούλιο του νησιού. Γιατί αυτό έκανε ο Χιμένεθ. Έβαζε το λάθος του για τους τραυματισμούς που έφερε ο ίδιος στο κεφάλι του. Ήταν ότι έβαζε όλους πέρσι να προπονείται το ίδιο. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλιώς θα προπονηθώ εγώ, αλλιώς ο Σαλής, αλλιώς ο Γκάλης, αλλιώς ο Δασκάλου, αλλιώς ο Ασλαμάς. Κάτι θα προπονηθεί και αυτός τώρα εντωμεταξύ. Σλαμάς είναι για κάτι στην κερκίδα. Και πάλι εγώ βέβαια θεωρώ ότι τα λεφτά για τον Καντεβέρε δεν είναι. Είναι πολλά. Αλλά τώρα και τον Καντεβέρε δεν μπορείς να το πεις εύκολα. Μην αλλά μείωσε τα χρήματά σου. Θα σου πει κάτσε, αδελφέ. Προγράψουμε συμβόλαιο πέρυσι. Πρέπει να το πληρώσει.

Ο Αντώνης ρωτάει, θεωρείς ότι οι παίκτες που βλέπει είναι ναι μεν οικονομικοί αλλά αξιόλογοι? Δε, χωρίς να πεις ονόματα. Κάποιοι θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεις εσύ και το έχω περιγράψει και εγώ από τον περασμένο Απρίλιο. Κάποιοι θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θα είναι όλοι, θεωρώ, αλλά κάποιοι θα κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, πας σε μια λογική να κάνεις κινήσεις Φαμπιάνο, στυλ Φαμπιάνο, στυλ Μπράμπετ, στυλ Γκάμα. Να κάνεις τέτοιες έξυπνες κινήσεις. Να πάρεις και παίχτες, όχι μόνο τέτοιους, αλλά να πάρεις περισσότερους παίχτες που θα τους δίνεις 300-400 χιλιάρια, εγώ σου λέω τέτοια νούμερα, και θα παίζουν για 600-700. Γιατί τον Μπράμπετ τον πήρε για 250 και σου παίζει για 6. Φαμπιάνο αντίστοιχα. 350 παίζει για 6-7. Ψάχνεις πλέον περισσότερο τέτοιες λύσεις γιατί. Γιατί πέρυσι πέταξε πολλά λεφτά. Πέταξε πολλά λεφτά. Δεν σου βγήκαν. Ίσως με μια καλύτερη διαχείριση να έπαιρνες διαφορετικά αποτελέσματα σε κάποιους παίχτες. Και αν είχες αλλάξει προπονητή νωρίτερα, θα έπαιρνες νομίζω περισσότερα πράγματα από κάποιους παίχτες. Ο Γιάννης. Τώρα που τελείωσε η ζώνη, Νικόλα, θέλω να θέσω ένα θέμα. Σπάρουμε λέει μερικά δεδομένα. Έχει παίξει επαγγελματίε και ένα ρόστερ σχετικά βαθύ. Αρκετά βαθύ, όχι σχετικά βαθύ. 35 παίξει ρόστερ αυτέ. Είχε ο Ζουνίδη και Χιμένεθ. Γιατί έπαιζε μπάλα η ομάδα με τον Γρηγόριο? Φταίει η κακή προετοιμασία, λέει. Δεν ξεχνά το ποδόσφαιρο και την κακή προετοιμασία, ούτε σου φεύγει ποδοσφαιρικό εγωισμό. Ποδοσφαιρικό εγωισμό φεύγει όμω όταν χαλά τη χημεία το χάφ. Επιτρέπεται να ξενερώσουν επαγγελματίε? Μήπω δεν πληρώθηκαν? Μήπω είναι ένα συνδυασμό όλων? Ο Γρηγόριο μάγο είναι. Βέβαια, ντέρμπι δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα με τον Παναθηναϊκό. Και σφάχτηκες. Δεν σου λέω ότι τα παιχνίδια είναι διάφορα. Αλλά δεν θεωρώ ότι βέβαια δεν έπαιξε διετησία. Ήταν ο βασικός ρόλος που, ο λόγος που έχασες, αλλά επηρέασε. Τι έφταξε τελικά φέτος? Γιάννη μου, για μένα το βασικό αίτιο της φετινής πορείας, το έχω ξαναπεί, είναι οι προπονητές. Όχι το, δεν βάζω το ρόστερ πάνω. Βάζω τους προπονητές. Και το πώς διαχειρίστηκαν οι προπονητές στο ρόστερ. Και ο Ζουνίδης το διαχειρίστηκε λάθος. Και ο Χιμένεθ το διαχειρίστηκε λάθος. Και με το Χιμένεθ έκανε και ο Άρης λάθος επιλογή. Γιατί πήρε ένα προπονητή φούλα αμυντικογενή και παροχημένο ποδοσφαιρικά να διαχειριστεί ένα ρόστερ το οποίο έχει ταλέντο. Έχει παίξει με ταλέντο. Έχει παίξει με ποιότητα. Και τους έβαλες να κάνουν κάτι το οποίο ήταν κόντρα στη λογική τους. Και στο DNA τους ποδοσφαιρικά. Ο Γρηγορίου έκανε τα απλά. Τι έκανε? Έχω μια ομάδα που έχει πρόβλημα στην επίθεση. Ωραία, θα φτιάξουμε την επιθετική λειτουργία. Που ο Χιμένεθ, η επιθετική λειτουργία της προπονής ήταν να πάει μπάλα στον Τεχέρο ή στο Φρίντε και να κάνουν σέντρα. Στο Μεντίλ ή στο Φατιγκά. Πήρα μια ομάδα που έχει πρόβλημα σε φυσική κατάσταση. Πρέπει να την βελτιώσουμε. Έχω δύο αριστερά μπακ. Θα βάλω τον έναν. Δεν θα παίζω με δύο δεξιά μπακ. Έχω τον Μπέρεθ που έχει γίνει προβλέψιμο στα δεξιά. Θα τον βάλω στο 10 για να παίξει περισσότερο τον πρώτο χρόνο. Εκτέλεσε πρώτο χρόνο όπως έβαλε τον γκολ. Γιατί αν παίξει από τα δεξιά να μπει με ένα από το πόδι μέσα, τον διαβάζουν και τον κλείνουν. Έχω ένα φορ μπροστά ο οποίος δεν πιέζει και δεν είναι αθλητικός. Θα βγάλω τον Μωρόν και θα βάλω τον Καντεβέρε. Πώς πρέπει να κρατήσω τον Καντεβέρε? Με ειδικό πρόγραμμα, τον κράτησες. Απλά πράγματα έκανε. Απλά πράγματα έκανε. Δεν έκανε κάτι εξητημένο. Αλλά τα απλά καμιά φορά στο ποδόσφαιρο και τα πιο σημαντικά. Και αυτό δεν είναι, σας λέω, η άποψή μου. Είναι πραγματικότητα και αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Και σε 2,5 μήνες αυτά που πρόλαβε και διόρθωσε, μπράβο του. Τίμιος ήταν και σοβαρός ο άνθρωπος στη δουλειά του. Δεν μπορείς να το πάρεις αυτό. Δεν έχει σημασία πώς το λένε ή αν δεν έχει το βιογραφικό που είχαν άλλοι. Η δουλειά είναι δουλειά, δεδομένα. Μπάκου ή και του να φέρουμε. Θεωρώ ότι στα εξτρέμ ο Άρης Αμάραντε, και την καλημέρα μου κιόλας, θα πρέπει να πάει περισσότερο σε επιλογές παικτών για μικρούς χώρους και όχι για ανοιχτό γήπεδο. Γιατί και ο Μπάκου και ο Κετού είναι περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο, στα πολλά μέτρα. Εσύ θες εξτρέμ σαν τον Γκαρέ. Το βλέπετε τον Γκαρέ τι κάνει, σαν λίγα μέτρα. Θες ένα ακόμα Γκαρέ από τα αριστερά. Όχι μόνο για το επιθετικό του κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, περιμένουμε να το δούμε και του χρόνου, αλλά και για το αμυντικό του κομμάτι, γιατί ο Γκαρέ είναι και χαμάλης, θα γυρίσει, θα φιλότιμος, θα βοηθήσει τα μαρκαρίσματα, θα χαμηλώσει να δώσει βοήθειες. Δεν είναι με τουπέ, εγώ παιδιά δεν κάνω άμυνα, εμένα μόνο με θέλετε μπροστά. Αυτό έχει πεθάνει στον ποδόσφαιρο. Όποιος παίχτης δεν τρέχει, όποιος παίχτης δεν είναι aggressive, όποιος παίχτης δεν μαρκάρει, δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να το κάνεις και αυτό πλέον. Πρέπει να είσαι
και του Σαλονιού, πρέπει να είσαι και του Αλονιού. Γι' αυτό ο Μόρον δεν έχει αυτή τη στιγμή βασικό ρόλο. Δεν έχει τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα βασικό ρόλο στον Άρη. Γιατί βλέπατε πως έμπαινε ο Καντεβέρε και έτρεχε και ανησυχούσε τα στόπερ και πίεζε. Και ο Κουαμέ ακόμα το έκανε αυτό το πράγμα. Από προβολή του Κουαμέ ψηλά έχει ξεκινήσει φάση στο τελευταίο τρίτο κατευθείαν και δεν χρειάζεται να μπει σε μια δικασία ανάπτυξη. Και εκεί ευνηδιάζει και τον αντίπαλο. Πρέπει να έχει αυτό το πράγμα. Όλοι πρέπει να το έχουν αυτό το πράγμα. Άρα Λάμπρου. Για δεύτερο-τρίτη επιλογή θα μ' άρεσε ο Λάμπρου εμένα. Θα μ' άρεσε. Προσέξτε, για να πει κανένας, ο Παπαδόπουλος μου είναι τον Άρη. Δεν είναι να πάρεις τον Λάμπρου, τον έχεις βασικό. Να πάρεις τον Λάμπρου, να τον έχεις δεύτερο-τρίτη επιλογή. Να υπάρχει. Σε βάθος. Δεν ξέρω πόσα λεφτά παίρνει. Δεν νομίζω να παίρνει και πολλά, βέβαια. Είναι η αλήθεια. Αυτόν Γιώργο που μου έστειλες τον θέλει από πέρυσι. Αλλά ξέρεις και πού ανήκει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Λοιπόν. Α, μπράβο. Αν. Γιατί είναι και αυτό μια βασική παράμετρος. Το θέλει από πέρυσι αυτό. Είχε κάνει κρούση. Αλλά δεν το προχώρησε. Ο συγκεκριμένος παίκτης που μου στέλνεις. Το καλοκαίρι, όχι το Γενάρη, το γιατί μετά πήγε αλλού. Εκεί που ξέρεις ότι πήγε. Αλλά είχαμε ασχοληθεί πέρυσι με αυτόν. Είναι μια πραγματικότητα. Και ο Άρης έχει τη συνήθεια να ασχολείται. Όπως αποδεικνύεται και από αυτό που μου στέλνεις και με παίχτες που έχει κοιτάξει στο παρελθόν. Για τον πάγκο του Ατρομήτου θα γίνει καμιά κίνηση. Δεν είναι άσχημο στο ρο. Σου λέω: θέλω εξτρέμ για μικρούς χώρους, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια σου πρέπει να διαβάσεις, όχι το αν είναι καλός ένας παίχτης, πρέπει να διαβάσεις τις ανάγκες σου. Οι ανάγκες σου ποιες είναι, ως Άρης? Ότι τα περισσότερα παιχνίδια που θα δώσει μέσα σε σεζόν είναι με ομάδες που θα σε παίξουν αμυντικά. Κλειστά πίσω, χαμηλό μπλοκ, περιμένουν. Εσύ εκεί δεν θες παίχτες που είναι καλοί στο ανοιχτό γήπεδο. Θες παίχτες οι οποίοι πρώτον εξτρέμ, βασικά για να πάμε την κουβέντα σε εξτρέμ, που να έχουν καλό positioning μέσα στην περιοχή για να βγουν σε θέση εκτέλεσης. Κάτι που έχει ο Δόνης. Αλλά ο Δόνης υστερεί σε άλλα πράγματα. Και να είναι καλοί σε μικρούς χώρους όπως ο Γκαρέ. Γιατί θα πρέπει να διασπάς άμυνες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν φτάνει μόνο η ομαδική δουλειά για να διασπάσει μια άμυνα. Χρειάζεσαι και λίγο έως πολύ κάποιες φορές ατομική ποιότητα σε αυτό το κομμάτι. Πάνε πάρε Λάμπρου και Σιαμπάνι για Έλληνες από τον Βόλο, η καλύτερη του φέτος και σε καλή ηλικία. Κοίτα, Δημήτρη μου, αν πάρεις τερματοφύλακα θα πάρεις έναν. Τώρα δεν ξέρω αν ο Άρης σκέφτεται πως ο Σιαμπάνι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Και έχει και πόδια κιόλας. Ο Σιαμπάνι. Αν δεν μείνει εν τέλει ο Θανασιάδης που φαντάζει δύσκολο εδώ καιρό, αν θα κοιτάξει περιπτώσεις όπως του Σιαμπάνι. Θεωρώ ότι για τερματοφύλακα δεν χρειάζεται να βγεις από την Ελλάδα για να βρεις. Θεωρώ ότι μπορείς να βρεις και εδώ κάτι καλό. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Γκαρέ θα μείνει. Ο Γκαρέ είναι δανεικός στο Σονάρι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Από εκεί και μετά, ή ανανεώνεις τον δανεισμό αν δεν μπορείς να τον αγοράσεις, ή τον αγοράζεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα τα δύο, θα γυρίσεις πίσω στη Βάσκο Νταγκάμα. Και είναι ένα δεδομένο το οποίο ο Άρης θα πρέπει να το βάλει στο σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν. Γιατί? Επειδή ξέρεις ότι ο παίκτης θα είναι σίγουρα δικό σου μέχρι το τέλος του χρόνου. Αλλά εσύ παίρνεις παίκτη για όλο τον χρόνο. Άρα εδώ πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Γιατί αν σου φύγει ο Γκαρέ θα πρέπει να βγεις για εξτρέμ μετά το Γενάρη πάλι στην αγορά. Στα εξτρέμ η βάση είναι ο Γκαρέ και βλέπουμε. Βλέπουμε γιατί ο Δόνης δεν φαίνεται να είναι στο πλάνο. Γιατί ο Γιαννιώτας υπάρχει πρόθεση να μείνει αλλά ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Θα γίνει. Υπάρχει πάντως θετική διάθεση από τον Άρη να τον κρατήσει. Και από εκεί μετά υπάρχει ο Ντούντου και ο Μπουσαΐδη. Ο Μπουσαΐδη για μένα το παιδί. Μακάρι να βγω ψεύτης και του χρόνου να κάνει παπάδες. Δεν θεωρώ ότι έχει θέση στο ρόστερ και ειδικά με τα λεφτά που φέρεται να παίρνει. Ο Ντούντου ως εναλλακτική λες ok, το αρνητικό με τον Ντούντου είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Έχεις ένα θεματάκι εκεί γιατί έχεις τον Καντεβέρε, έχεις τον Χόγκλα. Ο Μεντίλ σου φεύγει και αδειάζει. Θα φύγει, αν φύγει, που μάλλον για εκεί πάει ο Μεντίλ. Ας μην το θεωρήσουμε ακόμα εδώ, αλλά μάλλον πάει μπροστά εκεί. Αν φύγει, αδειάζει μια θέση ξένου. Ο Φαμπιάνο πιάνει θέση ξένου. Ο Νίγκ πιάνει θέση ξένου. Οπότε ο Ντούντου το αρνητικό και γι' αυτό έχει μείνει εκτός και σε κάποιες αποστολές τελευταία με τον Γρηγορίου, επειδή δεν είχε βγει ακόμα το διαβατήριο του Γκαρέ, είναι ότι δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο Ντούντου, λέει ο Νικόλας. Εντάξει, δεν με χαλάει, απλά σου λέω έχει αυτό το αρνητικό. Αλλά και να σου πω κάτι και να έρθει μια πρόταση για τον Ντούντου 800.000 και να πει ας πούμε το δίνω, εντάξει, δεν θα με χαλάσει. Ο Μανώλης, καλημέρα, Super Mario.
Σούπερ Μάριο δύσκολα. Α, όχι, αυτό είναι στον Ασλαμά. Α, χθες, εντάξει. Καθόλου το απόλυτο αυτό που λες, ο Μωρόν που δεν έχει όλα αυτά που λες, μια χαρά ήταν όταν έβαζε 20 γκολ τη σεζόν. Εκεί όμως χωρούσε την δεκάδα. Εκεί όμως ο Μωρόν, Μανώλη, αν θυμάσαι, ήταν πιο δραστήριος μες στο γήπεδο. Θυμάσαι, ρε, το Μωρόν, και συγγνώμη για τώρα. Στο λέω τώρα έτσι σε επίπεδο κουβέντας. Ας πούμε, λες και ήμασταν έξω και πήραμε ένα καφέ. Θυμάσαι το Μωρόν τα πρώτα δύο χρόνια ότι έτρεχε παραπάνω. Το θυμάσαι που κατέβαινε μέχρι το κέντρο, έπαιρνε την μπάλα, περνούσε δύο. Θυμάμαι ένα μαζί με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Κατέβηκε στο μεσαίο τρίτο, πήρε μπάλα, άδειασε δύο. Πήγε μόνο στο μέσα. Θυμάσαι πόσες προσπάθειες έπαιρνε ο Μωρόν τα πρώτα δύο χρόνια έξω από την περιοχή. Γιατί έχει πολύ καλό σου το Μωρόν. Φέτος βάρινε. Βάρινε αρκετά. Δεν γίνεται, να σου το πω αλλιώς, δεν γίνεται ένας παίχτης να κάνει 6 με 7 χιλιόμετρα σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι νούμερα αυτά για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Που δεν τα έκανε τις πρώτες δύο χρονιές του. Μετά έπεσε πάρα πολύ. Εγώ το είπα και πριν και το έχω πει και κάθε φορά που μιλάω για τον Μωρόν. Δεν θα το δείξω με το δάχτυλο. Είναι ο κορυφαίος φόρτης της ιστορίας σου και θα είναι πάντα. Και αν φύγει, θα πρέπει να φύγει με σεβασμό και με αναγνώριση. Ο Μωρόν. Αλλά με δεδομένο τη χρονιά που έκανε, το ότι είναι του χρόνου θα είναι 33 και ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, εάν μπορέσει ο Άρης να βγάλει κάτι από μια πιθανή πώληση, πιστεύω θα το κάνει. Με τον Μωρόν. Εφόσον βέβαια συνεργάσει και ο Μωρόν. Γιατί ο Μωρόν μπορεί να πει: αδελφέ, εγώ δεν φεύγω. Ή το συμβόλαιο που παίρνω εδώ πέρα δεν το βρω πουθενά αλλού. Άσαμε. Λοιπόν. Ωραία τα αναλύσει, λέει ο Γιώργος, αλλά ποιος είναι ο στόχος του Άρη του χρόνου, τον Καρυπίδη? Να βγει μίνιμουμ πέμπτος και αν μπορέσει να χωθεί στην τετράδα που είναι, φαντάζει, πολύ δύσκολο. Δεν θα στο πασπαλίσω με χρυσόσκονη. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτός θα είναι ο στόχος μέχρι να αλλάξει επίπεδο. Αυτός θα είναι. Η πεντάδα, το κύπελο, η πεντάδα, λέει, η πέμπτη θέση ως βάση, όχι ως ταβάνι, ως κορυφή, πρώτος στόχος. Η πέμπτη θέση ως βάση, το κύπελο, και αν μπορέσει να μπει σφήνα στην τετράδα. Εφόσον παραμείνει το πρωτάθλημα αυτό το φορμάτ. Αυτό είναι. Κουράσει ο κόσμος μέχρι την αλλαγή, δεν υπάρχει όραμα καθόλου. Βρε, το ξέρω ότι δεν υπάρχει όραμα όπως υπάρχει στον μπάση π.χ. Αλλά υπάρχει ομάδα, ρε Γιώργο, τι να κάνουμε. Η ομάδα υπάρχει, εκεί είναι. Όλοι θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Όλοι θέλουμε να κάνει αυτό το step up. Αλλά την ομάδα μας την υποστηρίζουμε σε οποιαδήποτε κατάστασή της. Και γουστάρουμε, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Παιδιά, δεν σας υποχωρώ να το κάνετε. Εγώ σας λέω πώς το νιώθω εγώ. Και γουστάρουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση είναι όταν παίζει. Δεν λέω ότι δεν είναι ψυχοφθόρο και για μας όλο αυτό. Είναι. Αλλά όταν μπαίνει μέσα και παίζει, γουστάρω να τη βλέπω. Γουστάρω να εκνευρίζομαι να μην παίζει καλά και να λέω τι κάνω, ας πούμε. Ή γουστάρω να τη βλέπω να παίζει μπάλα. Λοιπόν, αυτά. Ο Γιώργος, καλημέρα, Νικόλα, χρόνια πολλά σου εορτάζονται, δεν το διάβασα πριν. Κώστα, το κούμπου να είσαι γερός. Σήμερα είναι και ανάληψη κυρίου, λέει, πολύ μεγάλη γιορτή. Πες 10 φορές δυνατά, Καρυπίδη, φύγε. Εντάξει.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Στο επίκεντρο των ερευνών, Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 15 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες ξεκίνησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγες αναφέρουν ότι υπάρχει καταγραφή κτηνοτρόφου, ο οποίος αναζητά δανεικά ζώα για να κλείσει τρύπες σε επικείμενο έλεγχο. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση επί του αιτήματος για προανακριτική για Λιβανό και Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές προτάσεις, η μία από το ΠΑΣΟΚ, η δεύτερη από το ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Η κυβερνητική πλειοψηφία αναμένεται κατά πληροφορίες να καταψηφίσει τις προτάσεις. Στη Βουλή αναμένεται να βρεθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Καθαρό εκβιασμό χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις απειλές του Ιράν για τα στενά του Ορμούς, τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί. Μιλώντας στους Financial Times, ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με υψηλό πληθωρισμό και χαμηλή ανάπτυξη, εάν συνεχιστεί η κρίση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί το πρωτογενές πλεόνασμα για στοχευμένα μέτρα κατά της ακρίβειας, η οποία παραμένει προτεραιότητα. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Την επόμενη Τρίτη ανακοινώσεις Τσίπρα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει σε νέα του ανάρτηση, με φωτογραφία τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Νέα διεύρυνση από το ΠΑΣΟΚ. Παρουσία Ανδρουλάκη, η ανακοίνωση νέων ονομάτων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής. Στη λίστα ονομάτων, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται ακαδημαϊκοί, πρέσβεις και πρώην βουλευτές. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για το σχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, λέει το Ιράν. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 23χρονος οδηγός, ο οποίος εχθές τα ξημερώματα μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο με εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών. Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά, μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από άλλη πόλη, δεν γνωρίζω τους δρόμους. Φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί, τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα, μόνο 4,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Το βάλε, το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
9: 5 τυχερή ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος.

0: Γιανακόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 55 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
18: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε! Σύνερδε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
21: Digital Markt.
20: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
23: GPS και βυθώματο έχεις.
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
23: GPS λογικό έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
22: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
23: Μεϊμάρις.
24: Δάσκαλε, δάσκαλε.
25: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
26: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
25: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
27: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
25: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
27: λέβητες και σόπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
25: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
27: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
25: Neoskal και όλα καλά.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσει». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τώρα κλείστε ένα ραντεβού δωρεάν με ένα σύμβουλο της Επίδοσης και θα καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να συνεργαστείτε. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια κοντά μας, 50 χρόνια συνδεδεμένα με την καθημερινότητά μας, 50 χρόνια γλυκές στιγμές, μικρές ή μεγάλες. Με την υπογραφή των 10 ζαχαροπλαστείων Μίλτος που είναι στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Συνώνυμο της ποιότητας, της ασφάλειας, της αισθητικής. Ό,τι έχει σχέση με κουφώματα, πίβεσαι. Μόνο Αλουπλαστ και μόνο αδερφή Δερβίση. Με το εξουσιωτημένο δίκτυο και τους εξαιρετικούς επαγγελματίες που σας υποστηρίζουν από τη στιγμή της αγοράς μέχρι για πάντα. Μαζί μας και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών, ενημερωμένων, που δεν μένουν στιγμή μακριά από τις εξελίξεις και σας βοηθούν να ξεπερνάτε σκοπέλους φοροτεχνικούς και λογιστικούς. Στη Σόλωνος 88 είναι οι συνεργάτες που δεν ξέρετε ότι έχετε. Δευτέρα, όχι Δευτέρα, Γιαννάκη, ξεκόλα αγόρι μου. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, χρόνια πολλά σε Ελένες, Ελενίτσες, Λένες, Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες. Μεγάλη γιορτή, είναι και της αναλήψεως και σε Νεφέλες, χρόνια πολλά. Μέχρι τις 2 παρεούλα, αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, σας θέλουμε κοντά μας. Έχουμε πραγματάκια θαρό να πούμε, πολύ ενδιαφέροντα και σήμερα. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Παρακαλώ, περάστε στην παρέα μας.

Σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Τι λέγαμε χθες, τέλος ο Αταμάν? Όχι τέλος ο Αταμάν. Ο DPG αποφάσισε να τον κρατήσει. Αφού λένε όλοι θα τον διώξω, τι θα κάνω εγώ? Το αντίθετο από αυτό που λένε όλοι. Θα τον κρατήσω. Ακυρώθηκε λοιπόν η σημερινή συνάντηση Γιαννακόπουλο Αταμάν και κυρίως ακυρώθηκαν όλα τα site που είχαν την σωστή δισογραφία και ρεπορτάζ κατά του Τούρκου τεχνικού, αλλά είπαμε, πάτησαν τον γκάλο της ευαισθησίας του Γιαννακόπουλου που τον κρατά κανονικά στο πόστο του. Αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, πολύ καλό, και για όλους όσους πιστεύουν ότι η παραμονή Αταμάν θα φέρει διάφορες αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η καρδιά του μπάσκετ χτυπά στην Αθήνα αυτές τις μέρες και τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Δεν ξέρω αν τελειώνει, αν τελείωσε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε, πιστεύω, μέχρι το τέλος της εκπομπής ρεπορτάζ και νεότερα από την συνάντηση που είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη μεταξύ του κυρίου Μπουένο, το CEO της Ευρωλίγκα, του ισχυρού άνδρα της Ευρωλίγκα, του Ρίτσαρντ Τσιάου, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕΑΡΙΣ, αλλά και των κυρίων αγαπητού Διακογιάννη, του CEO της ΚΑΕΑΡΙΣ και του General Manager της ομάδας, του Νίκου Τουζήση. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτήν την συνάντηση. Δεν περιμένουμε λεπτομέρειες και αποκαλυπτικά πράγματα. Είμαι σίγουρος ότι η ΚΑΕΑΡΙΣ για μια ακόμα φορά θα επιλέξει χαμηλούς τόνους και ενημέρωση επιδερμική και σφαιρική. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το κάτι επιπλέον από το ρεπορτάζ. Θα σας δώσω και ένα περίγραμμα της πολύ πολύ σημαντικής συνάντησης που είχαμε χθες το βράδυ στην Αθήνα μεταξύ του πολύ ωραίου μενού του Ιαπωνέζικου εστιατορίου, του πρώην ξενοδοχείου Hilton που φιλοξενεί τον κύριο Σιάο, αλλά και όλη την αφρόκρεμα της Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να πούμε 3-4 μικρά πραγματάκια. One flame, holding sky, in the frame, rain. Αναδιάρθρωση ζητάνε τα συνεταιράκια στο ποδοσφαιρικό πεδίο. Ναι, αλήθεια. Αναδιάρθρωση θέλουν. Και πολύ καλά κάνουνε. Άκου εκεί. Για ποιο λόγο να μην θέλουν αναδιάρθρωση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, η Λάρισα, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας και ο Πανετολικός? Για ποιο λόγο να μην ζητούν αύξηση των ομάδων σε 16 και κατάργηση των play-off και των play-out? Καταλάβατε? Αναδιάρθρωση θέλουν τα παιδιά. Αναδιάρθρωση γιατί δεν ξέρω αν θα ζητούσαμε βέβαια αναδιάρθρωση όλοι μαζί εμείς. Αν ο Πανσεραϊκός, για παράδειγμα, λέω, τα αναφέρω ένα τυχαίο όνομα μιας ομάδας, δεν είχε πέσει. Είχε παραμείνει στην Super League. Praise. Λέω, ρε παιδί μου, τώρα να κάνω ένα τυχαίο συνειρμό. Αναδιάρθρωση. Φυσικά αναδιάρθρωση. 11 ψήφους, 11 ψήφοι δεν χρειάζονται στη Super League για να περάσει. Φυσικά. Αλλά όχι αναδιάρθρωση με κατάργηση play-off και play-out. Όχι. Αναδιάρθρωση με κατάργηση των play-out, αλλά με τα play-off όπως ήταν κάποτε. 1-6. Η πρώτη εξάδα να μπαίνει και να παίζει στα play-off για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τέτοια αναδιάρθρωση να το ακούσω, να το δω και να το ψηφίζω κιόλας. Αλλά αναδιάρθρωση να σωθούν τα συνεταιράκια. Για να έχουμε τη δυνατότητα με τα συγκοινωνούντα δοχεία να παίζουμε μπαλίτσα. Όχι. Όχι, κύριε. Πολλά και ενδιαφέροντα θεματάκια, αλλά θα ξεκινήσω από κάπου που πραγματικά μου έκανε εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Αλήθεια. Ενόχλησε πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Ενόχλησε πάρα πολύ και φάνηκε ειδικά μέσα από διάφορα ρεπορτάζ εδώ μέσα στην πόλη, αλλά και όχι μόνο, και κάποιες φύλλα προσκύμενες έτσι στο σελίδες, μπλογκάκια και όλα αυτά τα χαριτωμένα,
ενοχλήθηκαν από το σημερινό ραντεβού του Άρη που είναι σε εξέλιξη, του CEO της Ευρωλίγκας, του κυρίου Μπουένο, με τον μεγαλομέτοχο και κάτοχο του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕΑΡΙΣ, του κυρίου Σιάου, αλλά και των ανθρώπων του. Ενοχλήθηκαν σε βαθμό που κάποιοι ηρωνεύονταν τον Σιάο, κάποιοι ηρωνεύονταν τα Λαμπούμπου, κάποιοι ηρωνεύονταν το Ζήση. Γενικώς είδα μία ενόχληση την οποία δεν περίμενα, η αλήθεια είναι, να την δω. Προφανώς στη χώρα του δήθεν, στη χώρα του πυροτεχνήματος, στη χώρα των συνθημάτων, στη χώρα που επιπλέον οι φελοί και όποιος κάνει περισσότερο θόρυβο είναι αυτός ο οποίος κεντρίζει την προσοχή χωρίς να την αξίζει, προφανώς και ενοχλεί το γεγονός ότι ένας οργανισμός, ένας καινούριος οργανισμός που εδώ και περίπου 10 μήνες λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, προσπαθώντας ακόμα και ο ίδιος να βρει και τα πατήματά του και τους μηχανισμούς λειτουργίας, αλλά και να μπορέσει να παρουσιάσει έναν βηματισμό σε όλα τα επίπεδα, γρήγορο, αναπτυξιακό. Ενοχλεί πάρα πολύ λοιπόν που ένας τέτοιος οργανισμός φαίνεται να διαλέγει τον δρόμο της σοβαρότητας, τον δρόμο της λογικής, τον δρόμο των χαμηλών τόνων, τον δρόμο της θεσμικής, αν θέλετε, παρουσίας, και δεν διαλέγει κάποιον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο περίμεναν και για ποιο λόγο ενόχλησε τόσο πολύ και προκάλεσε πάρα πολλά σχόλια αρνητικά και όχι αρνητικά, περιπεκτικά, διαφόρων κυρίων που φυσικά δεν υποστηρίζουν τον Άρη και που πιθανότατα να τους ενοχλεί ότι ο Άρης δείχνει ότι έχει όλες τις προοπτικές για να αλλάξει επίπεδο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται. Μάλλον για να ενοχληθούν όλοι αυτοί, σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ θα έλεγα την επόμενη φορά οι άνθρωποι της ΚΑΕΑΡΙΣ να κάνουν διάφορα ερωτήματα. Να ρωτήσουν, παιδί μου, κάποιους όψιμους αρχισυντάκτες και εραστές καινούριων φρέσκων μπασκετικών δυνάμεων, projects και, πώς το λένε, franchises. Να κάνουμε μια ερώτηση, παιδί μου, να σου πούνε τι λέτε, παιδιά, είναι καλά να το κάνουμε έτσι? Να κλείσουμε ένα ραντεβού το οποίο θα το δουλεύουμε εδώ και 5-6 μήνες. Να κλείσουμε μια συνάντηση που θα είναι ουσιαστικά η αποκορύφωση ενός προγράμματος που φέτος μπαίνει στον 4ο χρόνο του συνεργασίας με μια διοργανώτρια αρχή όπως είναι η EuroLeague, το EuroCup. Να ρωτήσουμε, παιδιά, μήπως δεν πρέπει να έρθει ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, ο κύριος Σιάο, και να πετάξει για 24 ώρες στην Ελλάδα να κάνει ένα τέτοιο ραντεβού, να δώσει το στίγμα και τη σοβαρότητα και το βάρος και το κύρος που απαιτούν τέτοια ραντεβού και να φύγει πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως θα έπρεπε να γίνει διαφορετικά? Μήπως δεν θα έπρεπε να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ Άρης για να παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα που αφορά την δυναμική, την αναπτυξιακή, τα μετοχικά, να παρουσιάσει στοιχεία στατιστικά πάρα πολύ σημαντικά τα οποία αφορούν τη δημοτικότητα της ομάδας, τα κέρδη, την μηδενική πλέον, το μηδενικό ταμείο που έχει σε ό,τι αφορά χρέη και την κερδοφορία που φαίνεται ότι μπορεί να παρουσιάσει τα επόμενα χρόνια. Μήπως δεν θα έπρεπε να είναι, παιδί μου, για ποιο λόγο να είναι τώρα μια πανευρωπαϊκής εμβέλειας προσωπικότητα του μπάσκετ σε ένα ραντεβού και να εκπροσωπεί τον Άρη όπως ο Νίκος Ζήσης? Δεν θα μπορούσε να είναι ο Δημητράκης ο Πεταλούδας, ο Κωστάκης ο Λαβίδας, έστω ρε παιδί μου να είναι ο Μπαμπίκος ο Μπροστινός, και να πάρουμε το αεροπλάνο να πάμε να μιλήσουμε, να πιούμε κρασί, να δακρύσουμε, ξέρω εγώ, να το κάνουμε έτσι ρε παιδί μου? Πώς θα ήταν καλύτερο, παιδιά, έτσι?
Μήπως δεν έπρεπε να κινηθεί ο Άρης σεισμικά για να ενημερώσει σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αγωνιστικό, το που προσβλέπει ο Άρης, το πόσο πολύ θέλει και με ποιον τρόπο θα καταφέρει να γίνει μια ομάδα πρωταγωνίστρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην παρουσιάσει οικονομικοτεχνικά στοιχεία, να μην παρουσιαστεί ο ιδιοκτήτης και εκπρόσωπος ενός τεράστιου επενδυτικού φαντ, το οποίο βρίσκεται, αν θέλετε, πάρα πολύ κοντά και έχει πολύ στενή σχέση με το σύλλογο των ιδιοκτητών των ομάδων του NBA, αλλά και έχει παζαρέψει και δεν έχει αποσύρει ακόμα πολλές φορές και το ενδιαφέρον του για να αγοράσει ομάδα NFL ή και του γυναικείου μπάσκετ του WNBA. Είναι κακό δηλαδή που ο Άρης πήγε έτσι θεσμικά. Πείραξε. Έπρεπε να το κάνει διαφορετικά. Μάλλον. Δεν έπρεπε ο Άρης να κινηθεί θεσμικά και να δείξει ένα ολοκληρωμένο μπασκετικό, οικονομοτεχνικό, διοικητικό, αγωνιστικό πλάνο. Δεν έπρεπε να γνωρίζει ο κύριος Μπουένο, που παρεπιπτόντος ανήκει και στην Μπαρτσελόνα όταν η Μπαρτσελόνα ήταν αντιμέτωπη του Άρη στο κύπελο Πρωταθλητριών Ευρώπης, που έπαιζε μία ομάδα η πρωταθλήτρια και τύχαινε για καμιά 7 ετία, 8 ετία αυτή η ομάδα να είναι η ίδια. Η ομάδα που κατήργησε και το Super Cup. Γιατί θα είχαμε άλλους 7-8 τίτλους. Δεν έπρεπε να γίνει έτσι δηλαδή. Έπρεπε να γίνει κάπως διαφορετικά. Να βγει ο Άρης, να βγει ο Σιάο, να πετάξει μπροστά μια Ferrari, να πετάξει μπροστά ένα ρολόι αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, να πετάξει και δύο φωτογραφίες στο Αντετοκούνμπο από τη σουίτα που βλέπανε το Super Bowl του 1,5 εκατομμυρίου και να πει: παιδιά, ακούστε λίγο, αν δεν μπορεί η Μπούργκερ, εδώ είμαι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να κατέβουν του χρόνου οι Οκλαχώμα City Thunder, μπορώ να πάω και στο NBA για να μην πιάνω και θέση Ευρωλίγκα. Έτσι έπρεπε να κινηθεί ο Άρης δηλαδή. Να πάει να πει: έχω λεφτά. Αυτό έπρεπε να πει. Δεν έπρεπε να παρουσιάζει δηλαδή στην Ευρωλίγκα την προοπτική ενός γηπέδου το οποίο θα ανακαινιστεί για να γίνει πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, να πλησιάσει, γιατί δεν μπορεί να τα φτάσει, τις απαιτήσεις της Euroliga. Με την προοπτική κάποια στιγμή που τα πράγματα θα είναι απολύτως ξεκάθαρα και το τοπίο του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι ξεκάθαρο και τα έσοδα θα είναι απολύτως ξεκάθαρα και πολύ μεγαλύτερα, πολλαπλάσια από αυτό που υπάρχουν τώρα, και ανοίξει αυτή η διοργάνωση και γίνει πιο διευρυμένη με ζώνες και συμμετέχει ο Άρης αυτήν και μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη δημιουργία ενός γηπέδου 10-12 χιλιάδων θέσεων. Αυτά ο Άρης δηλαδή έπρεπε να κάτσει εδώ, να μην πάει στην Αθήνα, να μην κάνει αυτό το ραντεβού με τον κύριο Μπουένο και να ρωτήσει τον κάθε σάχλα που χασκογελάει για τα λαμπούμπου του Σιάο. Ναι. Και για το ότι ο Αντετοκούμπο πήγε και στο μάτς του Ολυμπιακού και κάθισε. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικό προνόμιο το τραγουδούσε συνθήματα του Άρη και χοροπήδαν η μάνα του στα courtside seats. Και είπα αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είδε την επένδυση με διαφορετικό μάτι όταν σου λέει: οικογένεια το κούμπο πήγαινε προχώρα. Εδώ μιλάμε για μια μπράντα, όχι για χαζά. Και έγινε μεγαλομέτωχος του Άρη και γνωρίζει μια αποδοχή από έναν κόσμο που είναι τελείως διαφορετικός, τελείως ξένος και δεν τον ήξερε ποτέ. Γνωρίζει μια τέτοια μεγάλη αγκαλιά και μια τέτοια ζεστασιά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έπρεπε να ρωτήσουν τον κάθε τυχαίο, τον κάθε τυχάρπαστο, ή πρέπει αυτοί εδώ οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν στον κάθε ανυπόμονο, ο οποίος θα πει: έλα μωρέ τώρα, άσε με τώρα με το παλέ και τα αυτά, ανέβασε, ρίξε 10 μίλια budget. Ναι. Μάλλον η ΚΑΕ λειτουργήσε λάθος. Μάλλον η ΚΑΕ Άρης λειτουργήσε λάθος. Το πόσο λάθος λειτουργήσε φαίνεται από τα χασκόγελα και τα χαζά χαζούλια σε διάφορα social media, ακόμα και στα σχόλια αν διαβάσετε μεγάλων ειδησιογραφικών site, μεγάλων, εν πάση περιπτώσει γνωστών θα πω εγώ,
ή των ζωγραφικών site, κάνω τα σχόλια. Είναι 5 Αριανοί και καμιά 25 από άλλες ομάδες, και ειδικά από συγκεκριμένη, η οποία δεν έχει βέβαια πολλές συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, αλλά οκ, δεν έχει σημασία. Είναι λογικό από τη στιγμή που δεν έχει συμμετοχές να ωραίγεται συμμετοχές. Φυσιολογικό είναι αυτό και καθόλου παράλογο. Δηλαδή πώς είναι ρε παιδί μου να παίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό θέλω να καταλάβω εγώ, δηλαδή αντιλαμβάνονται, αφήστε τους έξω, να μιλήσω για μας, για το δικό μας το σπίτι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα με τον τρόπο που έχουν επιλέξει να γίνονται στην Καϊάρης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν βγαίνουν μεγαλόστομα να σας πούν ότι εγώ θέλω μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να πάω να πάρω το EuroCup. Γιατί οι κινήσεις, να ξέρετε, αυτό θα μαρτυρήσουν. Ό,τι και να λέτε, ποιος είναι ο στόχος, θα σας πούνε εμείς πάμε να προχωρήσουμε όσο πιο βαθιά γίνεται στη διοργάνωση. Να το πάρουν θέλουν. Να το πάρουμε. Και να ανοίξουμε μια φορά. Μία. Την πόρτα της EuroLeague. Ξανά. Θα την ξανανοίξουμε. Ή να είμαστε έτοιμοι, ένας πάρα πολύ δυνατός οργανισμός, πάρα πολύ καλά οργανωμένος σε όλα τα επίπεδα, γιατί παίζουν ρόλο όλα. Δεν μπορεί μία διοργάνωση σαν την Ευρωλίγκα, που για μένα είναι μία άδικη διοργάνωση και είναι ένας άδικος τρόπος διανομής του πλούτου της δόξας, αλλά και αν θέλετε ένας άδοξος και άδικος τρόπος μοιρασιάς της ευρωπαϊκής μπασκετικής κρέμας, να το πω εγώ. Είναι πολύ άδικος ο τρόπος και θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα και μέσα από τα εθνικά πρωταθλήματα για να αναπτυχθούν αυτά, να μπορούν να μπουν ομάδες, όπως είχε μπει ο Άρης τότε στους τελικούς με το Μαρούσι πριν από πολλά χρόνια, το 2006-2007. Αλλά ο Άρης αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που θέλει να παρουσιάσει σε αυτήν τη διοργανώτρια αρχή, η οποία από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια θα εξακολουθήσει να είναι η κορυφογραμμή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, στην οποία ανήκει εδώ και 4 χρόνια, γιατί κάποιοι είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις και να μπουν και να πούν εγώ θέλω wildcard στο EuroCup. Και είπανε ποιος μιλάει ρε παιδιά, ο Άρης τον 7 μπαν, τον 8 μπαν, ο Άρης εκείνου του τύπου του Λάσκαρη, ο οποίος ήταν βουτυγμένος με 5,5 εκατομμύρια χρέη, ο Άρης ο οποίος τον βλέπανε οι ατζέντες και τρέχανε και δύσκολαν τα τηλέφωνα. Ο Άρης που ζητούσαν λεφτά, όποιος περνούσε και στο παλέμπαινε και μέσα και έλεγε μου χρωστάτε. Σε αυτόν τον Άρη θα δώσουμε wild card. Ναι, σε αυτόν τον Άρη θα δώσουν wild card. Γιατί? Και γι' αυτό εγώ θα μνημονεύω και θα ευχαριστώ όλες τις κινήσεις που έκανε η προηγούμενη διοίκηση, είτε τους συμπαθείτε κάποιοι είτε τους αντιπαθείτε. Ας μου επιτραπεί να πω προεξέχοντος, όλοι έχουν το μερίδιό τους και σε όλους αξίζει ένα τεράστιο μπράβο. Αλλά νομίζω ότι η αποφασιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, ο τρόπος αρχικά που ο Αχιλλέας Βουσιαμάνης θέλησε να ξαναβάλει τον Άρη στον ευρωπαϊκό χάρτη, η υποστήριξη που υπήρχε στον ΑΣ, ο οποίος είχε κινδυνέψει να καταστήσει τον εαυτό του αναξιόπιστο για τα επόμενα, για τα υπόλοιπα τμήματα που ουσιαστικά δανειοδότησε την ΚΑΕ, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου που τον ρωτούσανε είστε σίγουρος κύριε ότι βάζετε εδώ την υπογραφή σας, βάζετε την υπογραφή σας σε αυτά τα εκατομμύρια χρεών στο δημόσιο, καταλαβαίνετε τι κάνετε, και είπε ναι καταλαβαίνω, θα τη βάλω γιατί είμαι ο Χάρης ο Παπαγεωργίου. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι φρόντισαν πριν από 3,5 χρόνια να πάνε και να πείσουν για την μπασκετικότητα, το πλάνο και την αποφασιστικότητά τους ότι ο Άρης αξίζει να είναι μέλος του EuroCup. Θυμάστε τότε που προσπαθούσαμε να πιαστούμε από τα μαλλιά μας σε διάφορες διοργανώσεις αστείες και δεν μπορούσαμε γιατί δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να το κάνουμε. Γιατί παίζαμε την επιβίωσή μας και εμείς απλά προσπαθούσαμε να ρίξουμε ζαριές χωρίς προϋποθέσεις. Και όταν έπεσαν αυτές οι ζαριές σωστά με προϋποθέσεις, πήραμε τη wildcard. Και αυτή η wildcard σήμερα, μετά από 4 χρόνια παρουσίας, αυτός θα είναι ο 4ος που έρχεται, μας έχει δώσει το δικαίωμα, ειδικά
με την τεράστια αλλαγή που έγινε προ δεκαμήνου και η οποία έδωσε μια καινούρια δυναμική και ένα καινούριο όραμα, με την εμπλοκή προσώπων τεράστιας παγκόσμιας εμβέλειας. Μην νομίζετε ότι αυτοί δεν γνωρίζουν ποια είναι η σχέση αντε το κούμπο με την ΚΑΕ Άριση, τον κύριο Σιάο, και ποιος ο ρόλος που διαδραματίζουν αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που ήδη επιλέγουν για την ενεργεία αθλητές επιχειρηματικά. Μην νομίζετε ότι όλοι αυτοί δεν γνωρίζουν τι ισχύει, τι εστί επενδυτικό φαντ Σιάο και τι δύναμη υπάρχει πίσω. Τι, για λίστες Forbes θα μου πείτε τώρα? Κάντε μια απλή έρευνα. Απλή, πολύ απλή. Εδώ κάποιοι βγάλανε τον πατέρα του Ρίτσαρντ Σιάο ότι είναι κατάδικος και με μπάλα φυλακισμένο κυκλοφορεί μέσα σε κελιά. Σιδερένια. Γελάει ο κόσμος. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο να έχουμε κερδίσει, πραγματικά να έχουμε κερδίσει με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο, και εσείς ήσασταν εκεί, δεν ήσασταν έξω από αυτό, συμμετείχατε. Πιστέψατε, στηρίξατε, δημιούργησε μια υπεραξία, τα χαρτάκια, ο Άρης του γεμάτου γηπέδου, ο Άρης που πήγε, πήρε μια πρόκριση στα play-off του EuroCup και ας μην κατάφερε να πάει παραπάνω. Ο Άρης ο οποίος δίνει άλλο στίγμα με τον κόσμο του εντός και εκτός συνόρων, δείχνει τη δυναμική του. Κάποτε στην Ευρωλίγκα όταν επέστρεψε ο Άρης ήταν το σηματάκι της Ευρωλίγκα που άνοιγε και έκλεινε τις διοργάνωσεις με τα χαρτάκια, γιατί δεν υπήρχε παλέ και δεν θα υπάρχει παλέ μέχρι να ξαναγίνει παλέ Ευρωλίγκας. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα κερδίθηκε. Κερδίθηκε με πολύ αγώνα, με πολύ κόπο, και αξίζει σε όλους μπράβο για αυτό εδώ το πράγμα. Τώρα όμως υπάρχει μια διαφορετική βάση και μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Θα μπορούσε να είναι μια νεοπλουτίστικη προσέγγιση. Του στείλω ότι εντάξει τώρα τελειώσαμε με αυτούς που ήταν μπατήριδες, εδώ είμαστε εμείς. Πόσα θέλετε? Δεν μπορεί Μπουρκ, πόσα είναι, πόσο θέλεις, πόσο κάνει να το πάρω? Άμα πήγαινες με το πόσο κάνει θα το πάρω στην Ευρωλίγα και στον Μπουένο, θα σου λέει και δεν το δώσω εσένα, και να μην το δώσω και σε άλλους που μπορούν, και μπορούν και ίσως και παραπάνω, και είναι και πιο πολλά χρόνια εκεί. Ο Άρης αυτό που θέλει να κερδίσει, θέλει να το κερδίσει παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές ενός οργανισμού που θα αναπτυχθεί μέσα και έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Για τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου υπεύθυνος είναι ο Νίκος Ζήσης, ο προπονητής που θα επιλέξει να τρέξει την ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και οι παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα σοβαρά συμβόλαια που θα υπογραφούν από την καινούρια χρονιά. Και βέβαια φίλε Γιώργο, και ο Γιάννης ο Καστρίτης ήταν πολύ σημαντικός παράγοντας στο να επανακτήσει ο Άρης την αγωνιστική του αξιοπιστία, και παράληψή μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το θυμίζεις. Ακριβώς, και ο Γιάννης ο Καστρίτης τεράστιο ρόλο έπαιξε το μπάσκετ που παρουσίασε η ομάδα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το αγωνιστικό για το οποίο υπεύθυνος είναι ο GM, με τον προπονητή που θα έρθει και με την ομάδα που θα παρουσιαστεί και τους παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα πολύ δυνατά συμβόλαια τα οποία θα τους δώσει η ομάδα. Με αξιοπιστία, με σιγουριά, με φερεγκιότητα, με 28 του μήνα πλέον να πληρώνονται άπαντες, με τα πάντα να είναι τακτοποιημένα, ο καθένας στο σπίτι του, το αμάξι του, ένας άνθρωπος θα απαντά και θα λύνει ένα πρόβλημα που δημιουργείται για αυτόν και την οικογένειά του, ένα περιβάλλον απολύτως επαγγελματικό, με εκπληκτικούς χώρους φυσιοθεραπείας που δημιουργούνται για να μπορεί η ομάδα και οι παίκτες να κάνουν επιτόπου την προπόνησή τους και τη θεραπεία τους μέσα στο γήπεδο, δίπλα στο γυμναστήριο, το οποίο επίσης ανακαινίζεται. Με ένα παλέ το οποίο θα μπει σε μια νέα συνθήκη για να μεγαλώσει κατά χίλιες θέσεις και να γίνει λίγο πιο σύγχρονο, και λίγο ακόμα πιο σύγχρονο, και λίγο ακόμα πιο ελκυστικό. Υπάρχει μια διοίκηση η οποία θα το τρέξει αυτό, όπως και θα πρέπει να τρέξει όλα τα υπόλοιπα, και θα προσπαθήσει κάθε μέρα αυτή η διοίκηση, είναι η υποχρέωσή της να το κάνει, να κερδίζει κάθε μέρα την εμπιστοσύνη του κόσμου της, όχι όμως με φανφάρες, με ουσία, με δουλειά, και κυρίως με σταθερή, σοβαρή και υπεύθυνη επικοινωνία. Γιατί, να, το βλέπετε και στην ΠΑΕ, όποια
διοίκηση κόβει τους δεσμούς και τις επαφές και την επικοινωνία με τον κόσμο, χάνεται. Και όποιος χάνει την επαφή του με τον κόσμο, όχι παπά, ουσία. Ξεκινάω από αυτό, κάνω αυτό, θέλω αυτό, δεν πάω σε αυτό για αυτό το λόγο. Ένα, δύο, τρία. Εγώ υπεύθυνος, αυτός υπεύθυνος, ο άλλος υπεύθυνος γι' αυτό. Αυτό κάνει ο Άρης. Κακοφαίνεται σε κάποιους. Το λιδωρούν κάποιοι. Σου λέει από πού και ας πούμε αυτή ξαφνικά σε 10 μήνες είναι μέσα στα ξενοδοχεία που μένουν οι ομάδες Ευρωλίγκας του Final Four και όλο το επιτελείο της Euroleague και είναι εδώ ο ιδιοκτήτης τους με τον GM τους και τον CEO της διοίκησής τους, αυτόν τον πιτσιρίκο, και μιλάνε όλοι μαζί με τον Μπουένο. Πώς το καταφέρνουν? Το καταφέρνουν με δουλειά, με στόχο, με φιλοδοξίες, αλλά με μια συγκεκριμένη πηξίδα. Γιατί ένας οργανισμός πρέπει να λειτουργεί επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως τον θόρυβο να τον κάνει η δουλειά του. Και όχι οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί που θα αναπτύξει.

0: Για να ξέρουμε και τι γίνεται, γιατί μιλάτε για τον πατέρα του Σιάο και λέτε ότι είναι φυλακή για κατάχρηση κεφαλαίων από μεγάλα κεφάλαια του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Ακούστε. Ο κύριος Σιάο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά σε Καναδά κυρίως και Αμερική εδώ και 25 χρόνια. Όταν λοιπόν ήρθε η στιγμή της μεγάλης ρήξης και του εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, το καθεστώς, το κομμουνιστικού κινέζικου καθεστώτος, το κινέζικο κομμουνιστικό καθεστώς, το μεγαλύτερο καθεστώς του πλανήτη σε αριθμό και διάρκεια και σκληρότητα αν θέλετε, του ζήτησε να ανακαλέσει και να πάρει τα κεφάλαιά του και να αποεπενδύσει από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας επιχειρηματίας αυτού του Βεληνικούς δεν θα ήταν δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο. Και απήχθη με τρόπο που τον βλέπουμε και στις ταινίες και δεν είναι σε καμία φυλακή. Απλά είναι στην Κίνα με απαγόρευση εξόδου της χώρας και είναι στο σπίτι του. Το οποίο σπίτι του είναι λίγο μικρότερο από το νομό Τρικάλων. Και για τον λόγο αυτό ο Ρίτσαρντ είναι μόνιμος κάτοικος Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει ένας μηχανισμός που δημιουργήθηκε μέσα από το Fund για να μπορούν τα επενδυτικά κεφάλαια να συνεχίζουν να δουλεύουν, να επενδύονται. Δεν ξέρετε αυτό το fund της οικογένειας Σιάο που βρίσκεται. Είναι σε, για να καταλάβετε τώρα, τον τελευταίο χρόνο που είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα με τους πολέμους, έχει γίνει μια τεράστια επένδυση με τεράστιο κέρδος σε εξοπλιστικά. Είναι ένα μικρό κομμάτι, δεν χρειάζεται να λέμε και πάρα πολλά πράγματα. Και όπως λέει ο φίλος, και υπάρχουν Άραβες Εμμύριδες που δεν ξέρουν τι έχουν και πετάνε με 10 Lear Jet για να κάνουν βόλτα στην Ευρώπη και δεν είναι στη λίστα Forbes. Δεν λέει τίποτα. Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα αξιοπιστίας της ιδιοκτησίας της Καϊάρης. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δεν έχουμε να κάνουμε πλέον με λάσκαρη. Ήταν ένας εφιάλτης εκείνος. Βέβαια, όταν καείς από το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι. Υπάρχει μια τρομερή οργάνωση σε μπασκετικό επίπεδο και υπάρχει και μια εμπλοκή μιας οικογένειας μπασκετικής, τον Αντετοκούμπρος, που τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, ειδικά ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα, πιο αναγνωρίσιμα και πιο εμπορικά αθλητικά μπραντ στο χώρο του μπάσκετ παγκοσμίως. Εδώ γίνονται τα πράγματα κατόπιν εγκρίσεως του Fund. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν επιλεγεί είναι επιλογές του Σιάο, με μοναδική εξαίρεση την επιλογή του Νίκου Ζήση, που είναι επιλογή Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι άρρηκτα δεμένος με τον κύριο Σιάο και σε προσωπικό επίπεδο και σε φιλικό επίπεδο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Μπορώ να τα αφήσουμε εδώ λοιπόν αυτό, γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε. Και να ξέρετε ότι το ραντεβού που δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, περιμένω να μάθω ρεπορτάζ γι' αυτό, ελπίζω να το έχω μέχρι το τέλος εκπομπής. Να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο Άρης έχει καταφέρει να εκνευρίζει πάρα πολύ τους ανταγωνιστές του. Να τους εκνευρίζει και να τους αναγκάζει να τον λιδωρούν. Αν συμβαίνει αυτό και αν το παρακολουθείτε αυτό, κάτι καλό γίνεται. Όπως κάτι καλό γινότανε όταν κάποτε το site Βόθρος, που παλιότερα ήταν καθαρά ασπρόμαυρων συναισθημάτων και τώρα είναι πράσινων αλλά και με ασπρόμαυρες αποχρώσεις, θυμάστε κάποτε που ήταν μόνιμα ο Καρυπίδης πρωτοσέλιδο, η υπόθεση Λάσκοφ, οι μάσκες του με την περιφέρεια Αττικής και όλα αυτά. Γιατί ήταν ο Καρυπίδης και ο Άρης και η ΠΑΕ Άρης στο στόχαστρο? επειδή ενοχλούσαν. Και γιατί ενοχλούσαν? Γιατί ήταν απειλή. Τώρα που στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο έχει περιέλθει σε ένα τέλμα και ο κύριος Καρυπίδης πλέον δεν αποτελεί απειλή για αυτούς, δεν ασχολούνται. Αντίθετα, ασχολούνται με τον μπάσκετ και ασχολούνται με τρόπο που χωριό φαίνεται, αλλά Κολαούζο δεν θέλει. Χωριό που φαίνεται, μέχρι και παρατηρήσεις και υποδείξεις για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Άρης για να προστατεύσει τα συμφέροντα του με τη διαιτησία μας έδιναν πριν από μερικούς μήνες. Οι λάτρεις της διαιτησίας του Λίντο και οι απόγονοι όλων εκείνων των τερατουργημάτων της εποχής Βασιλακόπουλου. Τότε ήταν όλα καλά. Λοιπόν, εγώ αυτά τα ολίγα είχα να σας πω. Θαρώ ότι αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η τακτική της σοβαρότητας και των χαμηλών τόνων, δεν θα τους έλεγα χαμηλούς, του ρεαλισμού, είναι αυτές που πρέπει να διέπουν κάθε κίνηση. Τον ενθουσιασμό του ο κόσμος πρέπει να τον βγάλει και σε αυτό πρέπει να βοηθήσει και η ΚΑΕ Άρης με τις κινήσεις που θα κάνει, δημιουργώντας ένα αγωνιστικό τμήμα που την καινούργια χρονιά θα εξιτάρει τον κόσμο, θα του δώσει να καταλάβει ότι ο Άρης θα παίξει μπασκετάρα, ότι θα είναι πάρα πολύ σκληρό κομμάτι κρέατος για τα δόντια όλων και που τουλάχιστον το Νίγκ Άλις Χολ, το παλέ, θα ξαναγίνει μαύρη τρύπα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα κλάψουνε μανούλες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Και τον ενθουσιασμό πρέπει να το δημιουργήσει η διοίκηση και κυρίως οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, κάνοντας τέτοιες κινήσεις ώστε να στείλουν το μήνυμα πως πάμε του χρόνου για μεγαλύτερα πράγματα. Αλλάζουμε επίπεδο. Για μένα και το θέμα προπονητή θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και οπωσδήποτε η υλοποίηση της υπόσχεσης των 5 νουά που είχε ακουστεί πριν από μερικούς μήνες από τα χείλη των ανθρώπων της διοίκησης και του GM της ομάδας. Αυτά τα ολίγα, χωρίς καν να μπω, γιατί δεν έχω ακόμα την επικοινωνία και το ρεπορτάζ από Αθήνα. Ελπίζω να το έχω στο τέλος της εκπομπής. Αυτό που βέβαια αξίζει να πούμε είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανυπομονησία για την καινούργια χρονιά και ταυτόχρονα υπάρχει και μια επιθυμία να μην τελειώσει η ομάδα την ερχόμενη Δευτέρα της υποχρεώσης στο φετινό πρωτάθλημα, ασχέτως αν δεν δίνει κάτι σε σχέση με την πέμπτη θέση ή τέταρτη. Ο Άρης θέλει να μπει στα ημιτελικά, θέλει να παίξει με τον Ολυμπιακό και θέλει για μια ακόμα φορά να σε ξαναφέρει στο γήπεδο και η ομάδα και όλος ο οργανισμός της ΚΑΕ. Εσείς να είστε έτοιμοι. Να είστε έτοιμοι για όλα τα ωραία που είναι μπροστά και που δεν θα έρθουν απότομα, δεν θα έρθουν γρήγορα και βιαστικά και δύσκολες στιγμές θα έρθουν και στεναχώριες θα έρθουν και απογοητεύσεις θα έρθουν. Αλλά σίγουρα θα έρθουν και χαρές και σίγουρα θα επιστρέψει μέσα μας και το αίσθημα μιας ομάδας που πλέον δεν γυρίζει να κοιτάξει πίσω της και προχωράει πλέον με το βήμα μπροστά γνωρίζοντας που θέλει να φτάσει. Τα πάμε καλά. Τα πάμε. Πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Θα τα διαβάσω, σας το υπόσχομαι. Επικοινωνείτε με την εκπομπή φυσικά μέσω Viber και μέσω του post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλλου στο Facebook. Εννοείται ότι μας παρακολουθείτε και από το YouTube, από το κανάλι του Γέλλου εκεί. Και να που ήρθε και η ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας break. Μείνετε συντονισμένοι φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από το GR Times μέχρι αυτή την ώρα με τη δημοσιογραφική επιμέλεια της Χριστίνας Στεφανίδου. Και όταν θα επιστρέψετε μετά το διαφημιστικό break και τις χορηγικές μας υποχρεώσεις, ελπίζω να σας έχω καλούδια από Αθήνα μεριά. Πάντως οι μουσικάρες θα μείνουν οι ίδιες και η διάθεση για μπασκετοκουβέντα, και όχι μόνο, άμα θέλετε να σχολιάσουμε και τις αστιότητες του μαγικού κόσμου του ποδοσφαίρου και τη Super League, εδώ είμαστε για να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Θυμίζουμε ότι την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, που είναι η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, τα οποία είναι 10 στην πόλη μας και ένα είναι σίγουρα κοντά σας. Η Άλλοπλαστ των αδερφών Δερβίση, και εννοείται ότι κοντά μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών η οποία σας δίνει την δυνατότητα να βρείτε γρήγορες και έξυπνες λογιστικές λύσεις της Όλνος 88. Άρα, break, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε. Αν δεν έχετε κάτι φοβερά καλύτερο να κάνετε, αλλά φοβερά, μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περνούν σήμερα στελέχη του οργανισμού, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για αύριο έχουν λάβει κλήση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι 9 ελέγχονται για πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι 2 για κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Στο επίκεντρο των ερευνών Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιος Νικόλαος. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες ξεκίνησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγες αναφέρουν ότι υπάρχει καταγραφή κτηνοτρόφου, ο οποίος αναζητά δανεικά ζώα για να κλείσει τρύπες σε επικείμενο έλεγχο. Στη Βουλή σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση επί του αιτήματος για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν κατατεθεί 2 διαφορετικές προτάσεις, η μία από το

0: Διοικητικής εξέτασης και την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο στα social media όπου ο γιατρός φαίνεται να ζητά φακελάκι από ασθενή. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο γιατρός ταυτοποιήθηκε αμέσως καθώς καταγράφηκε να ζητά από ασθενή 100 με 150 ευρώ για να κάνει τη δουλειά του. Συχαίνω με το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, κινητικότητα με φόντο το σχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αναλάβει σωστή απάντηση από την Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι θα περιμένει για λίγες ημέρες ακόμη την αντίδρασή της. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 23χρονος οδηγός, ο οποίος χθες τα ξημερώματα μπήκε ανάποδα στη Βασιλίσσης Όλγας. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Καταδικάστηκε στο αυτόφορο με εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών. Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά, μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από άλλη πόλη, δεν γνωρίζω τους δρόμους. Φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα.
13: Στο χαριλάου όλοι,
12: Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Ουφ.
14: δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
5: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Στην εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. 40 χρόνια συνυπογράφει επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μέτρα σε τρεις χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, για την καλύτερη δυνατή σας επενδυτική ανάπτυξη. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένα εκπληκτικό catering που σας περιμένει για τις μικρές και μεγάλες σας στιγμές, για επαγγελματικούς και οικογενειακούς προσωπικούς λόγους. Από το πρωί με καφεδάκια και με εξαιρετικά snack, για όλη την ημέρα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Smart Finance, Σόλωνος 88. Πανέξυπνοι, ενημερωμένοι, επαγγελματίες, υπεύθυνοι, με αμεσότητα και απόλυτη αποτελεσματικότητα, οι άνθρωποι της Smart Finance δίνουν λύσεις φοροτεχνικού και λογιστικού ενδιαφέροντος, είναι σύμμαχοί σας και απλά πρέπει εσείς να τους δώσετε το πεδίο για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβής. Στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά έχει δημιουργηθεί ένας πολυχώρος που μπορείτε να βλέπετε και να διαπιστώνετε για ποιο λόγο είναι τα κορυφαία κουφώματα που υπάρχουν σε ποιότητα, αισθητική, ασφάλεια, οικονομία, τα κουφώματα της Αλουπλαστ που φέρουν την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση και του εξαιρετικού δικτύου επαγγελματιών συνεργατών. Φίλες και φίλοι, η συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης, του μεγαλομετόχου της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΚΑΕ, του αγαπητού Διακογιάννη και του Νίκου του Ζήση, ολοκληρώθηκε. Αλλά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ξεκίνησε μια καινούργια συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής που ήταν και πολύ ωραία και πάρα πολύ ουσιαστική. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται σήμερα είναι μια συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας και βέβαια να αποτυπωθούν και λίγο τα συμπεράσματα που βγήκαν από την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολύ καλό κλίμα, από ό,τι μάθαμε, σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον CEO, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EuroLink. Περισσότερες λεπτομέρειες, όσες σε πάση περιπτώσει επιλέξει να επικοινωνήσει και να δημοσιοποιήσει ΚΑΕ Άρης, είτε θα τις έχουμε ως το τέλος της σημερινής μου εκπομπής, είτε θα τις παρακολουθήσετε στην εκπομπή Yellow News αμέσως μετά με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Να πάω λίγο στα μηνύματά σας, τα οποία τα έχω αφήσει πίσω. Την αγάπη μου στον φίλο τον Στέλιο από την Κιτρινόμαυρη Πτολεμαϊδά, στον καλό φίλο τον Αποστόλη για τα πολύ καλά του λόγια, σε ερώτηση ηρωνική που δέχθηκε ο Συρίγος, σε, προφανώς στο podcast που κάνει, αν ο Σιάο μπορεί να αντέξει οικονομικά την Ευρωλίγκα, απάντησε ότι από το ρεπορτάζ που έκανε το φαν του Σιάο μπορεί να αγοράσει όλες τις ομάδες Ευρωλίγκα και είναι ένας από τους λίγους που μπορούν να αντέξουν οικονομικά το NBA Europe με αυτά που ζητάει. Αντώνη. Κάτι είχε πει ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης όταν φιλοξενήθηκε στην εκπομπή. Ότι δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα πλέον η ΚΑΕ Άρης και σας διαβεβαιώνω. Το λέει ο άνθρωπος ο οποίος ήταν καιρό σε προσωπική επικοινωνία με την κυρία Wang, την οικονομική σύμβουλο διευθύντρια του φαν του κυρίου Σιάου. Αρκέστηκε να πει ότι ο Άρης δεν έχει πλέον οικονομικό πρόβλημα να παίξει σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που θέλω να ξέρεις και θέλω να σου πω είναι ότι ο Άρης δεν συμμετέχει σε κάποιο πρωτάθλημα του ποιος μπορεί να ουρίσει και να το κάνει πιο μακριά από τον άλλον. Το θέμα δεν είναι ποιες είναι οι πραγματικές οικονομικές δυνατότητες και τα οικονομικά μεγέθη του καθένα. Το θέμα είναι τι μπορεί και με ποιον τρόπο θα επενδύσει χρήματα και για την ανάπτυξη του Άρη και για το δικό του κέρδος. Επομένως, όλα αυτά που λες τα προσυπογράφω, έτσι είναι. Το φαν του κυρίου Σιάου είναι τεραστίων διαστάσεων.
Κανένας δεν γνωρίζει πραγματικά τις οικονομικές του δυνατότητες, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε μια ξεχωριστή επένδυση και μια πραγματικότητα που λέγεται Καϊάρης, και αυτή να είστε όλοι σίγουροι ότι είναι σε πολύ καλά χέρια. Ο φίλος ο Χαμπίτο λέει καλησπέρα από το Αττικό Λεκανοπέδιο. Πολύ δεν ασχολείται, λέει, με τα χαϊβάνια. Πόνος είναι και θα περάσει. Και δεν θα περάσει. Άσου να γράφουν και να λένε ό,τι θέλουν και να βράζουν στο ζουμί τους. Η αίσθηση και μόνο του ντεζαβού με πρωταγωνιστή τον Άρη φαίνει πανικό. Γιάννη, με ποιους ήταν η συνάντηση της ΚΑΕ χθες βράδυ? Ήτανε, φίλε Γιώργο, εσωτερική η συνάντηση. Συναντήθηκαν ο μεγαλομέτοχος, ο κύριος Σιάου δηλαδή, ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης, ο Νίκος ο Ζήσης, και πληροφορίες μου λένε ότι ήταν και ο Θανάσης το κούμπο παρόν στη συνάντηση. Ο Χρήστος Ομυργιούνης μιλάει με πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Άρη. Είναι δεδομένο αυτό, φίλε Μάικλ. Και γενικώς νομίζω ότι από την καινούργια χρονιά θα ξεκινήσει στον Άρη και μια διάθεση έτσι προσκλήσεων και τιμητικών, αν θέλεις, παρουσιών, αλλά και βραβεύσεων που γίνονται σε όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κλαμπ. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι πρέπει να γίνεται και στον Άρη. Σε κάθε μάτς δηλαδή εντός έδρας να είναι κάποιος καλεσμένος που έχει προσφέρει στην ομάδα της σαν παίκτης, σαν προπονητής, και να είναι ο επίσημος προσκεκλημένος της ΚΑΕ του συγκεκριμένου αγώνα. Δεν θα ήταν άσχημο, εμπορικά τουλάχιστον, αλλά και ηθικά νομίζω και σημειολογικά θα ήταν πολύ όμορφο. Καλά Γιώργο, δεν ήταν οικονομικοί οι λόγοι που έμεινε η... τον κράτησε τον Αταμάνο Γιαννακόπουλος. Μην είσαι σίγουρος ότι όταν θέλει κάτι να κάνει ο Γιαννακόπουλος το κάνει και δεν φίδεται χρημάτων. Άλλοι ήταν οι λόγοι της παραμονής του Αταμάν. Εγώ μπορώ να σου πω χθες με απόλυτη βεβαιότητα, με απόλυτη βεβαιότητα, με αδιαφυσβήτητο ρεπορτάζ, ότι χθες το μεσημέρι άνθρωποι του οργανισμού του Παναθηναϊκού είχαν ενημερωθεί ότι τέλος ο Αταμάν. Και από χθες το βράδυ υπήρξαν διάφορες ζυμώσεις και τελικά μάλλον ο Γιαννακόπουλος έκανε αυτό που ίδιος πίστευε, κόντρα στο ρεύμα και στις απόψεις των περισσότερων. Αυτό θέλει να κάνει, αυτό κάνει. Δικό του είναι το μαγαζί, ό,τι θέλει κάνει. Ο φίλος ο Λάζαρος λέει ότι η Γιουλορίγκα στην τωρινή μορφή της δεν είναι μοναδική, είναι και επικίνδυνη για τις εθνικές ομάδες και τα εθνικά πρωταθλήματα. Δεν θα διαφωνήσω, Λάζαρε. Επίσης λέει ότι για τον Γιαννακόπουλο δεν περίμενα κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Λιόπουλο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλούς και άλλους Έλληνες παίκτες που ο Αταμάν βγάζει σπυράκια. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν γίνεται θέμα, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα, ο Άρης... Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και νομίζω ότι και η ΚΑΕ θα συνεχίσει να κάνει αυτό που επιτάσσει και επιβάλλει ουσία και ο προγραμματισμός της. Αυτό για την ενόχληση, λέει, είναι πολύ λογικό. Δηλαδή εμείς θα χαρούμε αν ο δίπλα κάνει τις ίδιες κινήσεις. Ή η ΑΕΚ, ας πούμε. Όχι, αλλά για ποιο λόγο να μην χαρείς, αλλά τι θα βγεις να λιδωρήσεις, να τις υποτιμήσεις. Να βγαίνεις και να γράφεις και να λες ανοησίες. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό.

Ο φίλος ο Ηλίας λέει ότι μέχρι τώρα μας έχει φτιάξει τη μέρα, να ξέρεις. Αν έχεις και κανένα τυράκι από τη χθεσινή εσωτερική συνάντηση παραγόντων, θα τη φτιάξει ακόμα περισσότερο. Όλοι είμαστε αναμονή του αποτελέσματος σημερινής με τον Τσούς. Φίλε Ηλία, δεν έχω κάτι σε τυράκι, να ξέρεις. Αλήθεια σου λέω. Γνωρίζω ποιο ήταν το σκεπτικό και της χθεσινής συνάντησης και της σημερινής με τον κύριο Μπουένο, αλλά και αυτής που γίνεται τώρα. Η ιδιοκτησία γενικώς θέλει να γνωρίζει και να αξιολογεί τους λόγους για τους οποίους πρέπει ένα πλάνο να παρεκκλίνει. Γι' αυτό προσπαθούν να εξηγήσουν επιχειρηματολογώντας, και γι' αυτό το λόγο είναι και η σημερινή συνάντηση με τον κύριο Μπουένο των ανθρώπων, και ο κύριος Χιάου αυτό ακούει. Δηλαδή, ναι παιδιά, να πάμε από το 2 στο 4, από το 4 στο 6, από το 6 στο 8. Για ποιο λόγο, τι θέλουμε να πετύχουμε, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Okay, προχωράμε. Κάπως έτσι είναι οι συναντήσεις. Και αυτό είναι το πνεύμα τους. Εμάς λέει μας αρέσει πολύ, θα το πω εγώ έτσι Νικόλα, για να μην το πω διαφορετικά όπως το γράφεις, με την προεδράρα μας και το στυλ του. Αυτόν και αυτούς τους τρόπους θέλουμε να εκπροσωπεί την ομάδα μας. Είμαστε ανυπόμονοι, αλλά έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Αριανάρα κλείνει ο Νικ, ο οποίος είναι τρελαμένος. Και να σου πω την αλήθεια, χθες με ρώτησε κάποιος φίλος, λέει, τι γίνεται με τα διαρκείας και νέας χρονιάς. Θα πέσει πολύ ξύλο, να ξέρετε, με την καλή έννοια. Και ειδικά όταν θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις τώρα, τον Ιούνιο. Πόλη και αγάπη στο καλό μου το φιλαράκι τον Νίκο, που είναι στο Βέλγιο, εκεί που ζει και ο αδερφός μου. Καλά είναι αυτός που μου έλεγε χθες ότι... Α, αυτό είναι η παλιά φωτογραφία που μου στέλνεις. Ναι, okay. Μου έλεγε και χθες ότι έβγαλε κρύο πάλι. Σωστές και όριμες οι σκέψεις σου για τον πασχετικό Άρη. Νιώθεις και εμείς που συμφωνούμε τα λεγόμενά σου απολαμβάνουμε την αγάπη μου, ρε Νικόλα. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να γνωριστούμε και από κοντά, ελπίζω, όταν θα έρθεις με το καλό για τις διακοπές σου. Πραγματικά λέει, ζαλιστήκαμε όλο αυτόν τον καιρό με όλους αυτούς που δήθεν συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Και τώρα σιωπή, οι δήθεν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι. Πώς σας πονάει ο Άρης. Και αναφέρει ένα ονοματεπώνυμο. Καλά, εκεί οι Άγιοι έχουν ταχθεί πλέον, να ξέρεις. Και έχουν ταχθεί σε τέτοιο βαθμό που έχουν αρχίσει και γίνονται και. Δηλαδή, υπάρχει ένας τέτοιος πόλεμος εσωτερικός που χθες έσκασε μπροστά μου. Ξέρετε, κάθε ανώνυμη εταιρεία, το γραφείο τύπου και επικοινωνίας, έχει έναν τρόπο επικοινωνίας με τους εκπροσώπους, με τους δημοσιογράφους. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο ενημερώνει για ειδήσεις, για διάφορα πράγματα, ή κάνει κάποιες διαρροές για να περάσουν προς τα έξω ή οτιδήποτε, που εκφράζουν τις θέσεις των διοικήσεων. Χθες κυκλοφόρησε στο social media εσωτερική κουβέντα για τους μεν και τους δε, πάντα ανάμεσα σε δημοσιογράφους που κάνουν το ρεπορτάζ μιας ομάδας, που είναι απαράβατος ο κανόνας ότι αυτό το πράγμα μένει εκεί για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό το πράγμα κάποιοι το τρύπησαν, δημοσιοποιήθηκε στα social media και γίνεται πανικός από χθες, για να καταλάβετε τι πόλεμος υπάρχει σε εξέλιξη, που όχι απλά δεν πρέπει να μας απασχολεί, δεν πρέπει να ασχολούμαστε καθόλου με αυτόν, γιατί δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε.

Μ' αρέσει ο Δημήτρης που μιλάει για τα αεροπλάνα του και για τα Final Four και για Γιάννηδες και Jet κλπ. Και λέει για το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου, ναι, λέει. Ένα 6 λέει playoff και βαθμοί δια 2 στην αναδιάρθρωση. Ένα σε χαρώ εγώ, Δημήτρη, αυτή θα είναι αναδιάρθρωση. Όχι να γίνουμε 16 για να βάλουμε τα παιδιά μας εκεί που δίνουμε τους δανεικούς μας και που τα αυτογκόλ πέφτουν σύννεφο. Μ' αρέσει ο Γκρέκ που προσεγγίζει με χιουμοριστικό τρόπο κάποια πράγματα. Ο Κυριάκος λέει, είπαμε, είναι ο πρώτος ξένος επενδυτής χωρίς κυβερνητικά δεκανίκια και υποσχέσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και ήρθε στον αυτοκράτορα και αυτό λέει πονάει. Έχουν φυτρώσει παντού υποτιθέμενα μπασκετικά τρολάκια και κάνουν πόλεμο. Κυριάκο, χαίρομαι για τα αντανακλαστικά σου ό,τι φορά το τελευταίο. Μεγάλη προσοχή στα τρολς γενικότερα. Και δεύτερον, είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν έχει υπάρξει σε καμία άλλη περίπτωση, τουλάχιστον δεν θυμάμαι εγώ, έτσι, μπορεί να με διορθώσει κάποιος. Να επενδύσει κάποιος ο οποίος δεν έχει σχέση καμία με επιχειρηματικά συμφέροντα στη χώρα μας και να έρθει να επενδύσει καθαρά και αθλητικά σε μία ανώνυμη εταιρεία επαγγελματική της καλαθόσφαιρας ή και της του ποδοσφαίρου. Δεν έχει υπάρξει. Ο πρώτος ήταν. Δεν θυμάμαι να έχει υπάρξει άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν και άλλες διάφορες σχέσεις.

Παύλο μου, μ' αρέσει πάρα πολύ που ακόμα και κάποιοι που βιάζονται να μπουν σε διάφορα payroll θέλουν τον Άρη τον μπασκετικό, ξέρεις, να τον βάλουν σε μια, σε μια λογική του. Έλα μωρέ τώρα, εσύ ζεις τώρα με τα, με τα AIDS και τον Γκάλι. Κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Αυτό είναι καλό. Τον κυβερνητικό, λέει, ξέχασες Γιάννη, τον Τελάρα. Τους πειράζει γιατί ξέρουν τι έρχεται, δεν έχουν ξεχάσει το παρελθόν. Like it chose. Sunshine always like a watch. Μπόλικη αγάπη στον Άρη, Super 3, Halligan House. Δεν τους ρωτήσαμε, λέει, σαν ιδρυτές της Ευρωλίγκας. Ίσως γι' αυτό, λέει, θύχτηκαν και δεν πήραμε άδεια για τη συνάντησή μας. Και είναι πραγματικά γελίο να έχουν αποκτήσει και άποψη τύποι που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τον μπάσκετ μέχρι 5 μήνες πριν. Τι έγινε, λέει, τέλος πάντων, σε αυτά δεν θέλω να ασχοληθούμε, φίλε Γιάννη. Γιατί σου λέω, όλες αυτές οι κινήσεις, οι επικοινωνιακές, μπορεί και όχι, έχουν, απορρέουν από έναν, από μια δεξαμενή άσχημη πολέμου εσωτερικού. Δεν μας ενδιαφέρει να ασχοληθούμε. Κοίταξε, χθες, σήμερα ο Άρης δεν πήγε να συζητήσει με τον κύριο Μπουένο και να του πει ότι εγώ θέλω να παίξω Ευρωλίγκα. Αυτό το ξέρει ο Μπουένο. Δεν περίμενε σήμερα να έρθει ο μεγαλομέτοχος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, μαζί με τον Ζήση και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΚΑΕ, και να πάνε του πούν θέλουμε να παίξουμε Ευρωλίγκα. Το ξέρει αυτό. Αυτό που έκανε σήμερα ο Άρης είναι να παρουσιάσει στον διευθύνοντα σύμβουλο της Euroleague τον τρόπο με τον οποίο ο Άρης του δείχνει ότι εμείς είμαστε, θα είμαστε άμεσα μέλη της Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το χρήσιμο. Και αυτό είναι και το κρίσιμο. Και το ουσιαστικό. Μέχρι και στις τουαλέτες του παλέ θα αγοράσουμε διαρκείας. Ενώ, λέει, φέραμε τον πρωταθλητισμό στην Ελλάδα, έχουμε γήπεδο ερείπιο και φτιάχτησαν γήπεδα με δημοτικά λεφτά. Η Ελένη έρχεται να δώσει ένα σχόλιο ποδοσφαιρικό και λέει, επειδή βλέπουμε τι πάνε να κάνουν πάλι τα συνεταιράκια, θα πρέπει να βάλουμε στην άκρη τους προβληματισμούς και ό,τι άλλο νιώθουμε προς το πρόσωπο του κύριου Καρυπίδη και να προστατεύσουμε την ομάδα μας, και αυτό θα γίνει μόνο με συσπήρωση, το λέει η φίλη σας, η συνοπαδός, η Ελένη. Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση, παύλα διαρροή από την ΚΑΕ Άρης, για την συνάντηση που έγινε στην Αθήνα, όπου, όπως σας είπαμε, ήταν παρόντες ο κύριος Σιάο, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Άρης, ο διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Γιακογιάννης και φυσικά ο Νίκος Ζήσης από την πλευρά του Άρη, και από την πλευρά της Ευρωλίγκα ο κύριος Τσούς Μπουένο, ο διευθύνοντα σύμβουλος Ευρωλίγκα. Καταρχήν ήταν μια πρώτη γνωριμία διαζώσης με τον επικεφαλής Ευρωλίγκα των ανθρώπων του Άρη που δεν τον γνώριζαν. Γιατί ο Νίκος Ζήσης τον γνωρίζει τον κύριο Μπουένο μια χαρά. Οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης ανέλησαν όλα τα δεδομένα μετά την αλλαγή σελίδας που πραγματοποιήθηκε πριν από 10 μήνες στο ιδιοκτησιακό. Το πλάνο που υπάρχει με την επένδυση που γίνεται και θα γίνει, ώστε ο Άρης να μπορεί να επιστρέψει σταδιακά στην ελίτ της Ευρώπης. Οι άνθρωποι φυσικά της EuroLeague μοιράστηκαν τις σκέψεις και το όραμά τους σχετικά με τις διοργανώσεις και εννοείται ότι ανανέωσαν το ραντεβού τους για να τα ξαναπούν. Είναι πολύ φιδωλά αυτά που βγαίνουν και είναι απολύτως λογικό να βγαίνουν φιδωλά τα πράγματα. Σας είχα πει όμως από χθες ότι αυτό που ουσιαστικά εξήγησε ο κύριος Μπουένο σήμερα στους ανθρώπους του Άρη είναι το πώς η EuroLeague σκέφτεται στην επόμενη διετία και μέχρι να επέλθουν ακόμα πιο σημαντικές αλλαγές, να κινηθεί η EuroLeague και το EuroCup με τις αναδιαρθρώσεις αλλά και με τα σταθερά συμβόλαια που θα δώσουν υπεραξία και πολύ σημαντικότερα έσοδα στις ομάδες των διοργανώσεων της EuroLeague και του EuroCup. Περισσότερα
θα έρθουν με τον καιρό. Με αγάπη από σέρες ο Κάσανδρος λέει, χαιρετίσματα, γελάνε λέει και οι σέρες με τον Πανσεραϊκό, που δυστυχώς κατάντησε λέει παράρτημα. Το λέει σεραίος αυτό, φαντάσου. Αριανός μένα, αλλά σεραίος δε. Γιώργο μου, το λαμβάνω υπόψη μου το μήνυμά σου. Είχαμε, λέει, αρχίσαμε να τα χάνουμε. Μας είπες και εσύ ότι είναι Δευτέρα, μας αποτέλειωσε. Συγγνώμη, ρε Παύλο, στην αρχή της εκπομπής έγινε αυτό. Με συγχωρείς, αγορίνα μου. Και ο Κωνσταντίνος λέει, παιδιά, μακριά από το ποδοσφαιρικό τμήμα και την τοξικότητα που μας περιβάλλει. Όχι, όλα με τρόπο. Και όλα με το σωστό τρόπο. Την αγάπη μου στο φίλο τον Γιώργο, που αδειμονεί να περάσουν οι μέρες και να τρέξουν εξελίξεις στον Αυτοκράτορα. Περιμένει ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ. Άρη, τώρα αυτό θα ανέφερα. Καταρχήν, σήμερα περιμένουμε να μάθουμε να έχουμε μια ενημέρωση για το νέο διοικητικό συμβούλιο, την σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΥΓΜΑ που θα προκύψει. Για τεχνικούς λόγους μου έκαναν λόγο οι άνθρωποι σε ό,τι αφορά το ότι δεν έχουν ανοίξει εγγραφές ανανεώσεις ηλεκτρονικά κυρίως, και για τους δεσμευμένους λογαριασμούς επίσης υπάρχει μια αναμονή για κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα ώστε να ανοίξουν ή μάλλον να δημιουργηθούν καινούργοι. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα και αναμένουμε να μάθουμε, μιας και ξέρω ότι έχεις πολύ μεγάλη ευαισθησία για το κομμάτι ΑΣΥΓΜΑ και πολύ καλά κάνεις, δηλαδή, γιατί θεσμικά από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν πάρα πολλά πράγματα για το σύλλογο. Περιμένουμε να μάθουμε και το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει του ΑΣΥΓΜΑ στο πρωτοδικείο. Θα υπάρξει ανανέωση θητείας, θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές. Υπήρξε μία... Υπήρξε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο αρχικά είχε συσταθεί, το οποίο δεν περπάτησε. Και έτσι γίνεται ένα φρεσκάρισμα σε πρόσωπα, με νέα πρόσωπα που θα μπουν στο σχήμα. Ένας εκπρόσωπος της Aris Alliance, της γνωστής ομάδας επιχειρηματιών, αναμένεται να εμπλακεί οικονομικά, εμπλακεί στο εραστέχνη, αλλά από εδώ και πέρα όλοι οι συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣΥΓΜΑ θα έχουν την, να το πω κατά κάποιο τρόπο, υποχρέωση να είτε ίδιοι να συνδράμουν οικονομικά, είτε με την έβρεση κάποιων χορηγικών προγραμμάτων. Δηλαδή, ο ΑΣΥΓΜΑ πλέον δεν θα είναι ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα πληρώνουν από την τσέπη τους οι δύο που πλήρωναν σταθερά μέχρι τώρα. Υπήρξαν και κάποιοι ακόμα που βοηθάνε οικονομικά, εννοείται, αλλά κυρίως οι κύριοι Αϊβαζίδης και το Σουνίδης είναι αυτοί οι οποίοι σήκωναν το βάρος στο οικονομικό, και αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, και γι' αυτό το νέο διοικητικό συμβούλιο που θα προκύψει από το πρωτοδικείο θα έχει μια διαφορετική λογική και νοοτροπία. Αλλά είμαστε σε αναμονή να μάθουμε και ποιο είναι το νέο δουσού. Έμεινε ο coach της καρδιάς μας στο τριφύλι. Υπέροχα νέα, Εργκίν, σε ευχαριστώ. Αναμένουμε τα νέα από τις συναντήσεις. ΚΑΕ με ενδιαφέρουν. Καλησπέρα, κύριε μου, λέει ο Πέρι. Ακούστε. Για μένα, θέλω να το πω, με ανησυχεί λίγο το θέμα του προπονητή στην ΚΑΕ Άρης. Από ποια άποψη λέω, λίγο με ανησυχεί. Ξέρουμε ποιος είναι ο μεγάλος στόχος. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Έχει υπάρξει μία απόφαση. Γη και είδωρ, όλα για όλα, ρέστα, με όποιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι είμαστε εδώ για να χτίσουμε, έχουμε πλάνο και θέλουμε να φέρουμε ένα από τα κορυφαία ονόματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ προπονητικά.
το οποίο παίζει, έπαιξε για πολλές και παίζει για όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκα που αναζητούν προπονητή. Είναι εκ των πραγμάτων τρομερά δύσκολη η απόφαση, η περίπτωσή του, και μιλάω για τον Βασίλη Σπανούλη. Αλλά τα αρέστα θα συνεχίσουν να παίζονται από τον Άρη για αυτόν. Οι επιλογές βέβαια περιορίζονται σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η μη παραμονή του κυρίου Μίλιτσιτς, γιατί οι προπονητές ήδη και αυτοί που έχουν ομάδες τώρα συμφωνούν προφορικά με άλλες ομάδες στις οποίες θα συνεχίσουν την καινούργια χρονιά. Δεν είναι μεγάλη η δεξαμενή των προπονητών στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ο Άρης για να βρει έναν προπονητή με προδιαγραφές που ο ίδιος θέλει. Γνώση του EuroCup, εμπειρία από ευρωπαϊκά, από ευρωπαϊκούς τίτλους. Γενικά ένα προπονητή που θα κάνει τη διαφορά υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι εκεί και τις παρακολουθεί ο Άρης και είναι ανοιχτές. Είναι το μοναδικό πράγμα που με ανησύχει, γιατί θεωρώ πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό το θέμα προπονητή. Με όλο το σεβασμό στον νυν προπονητή της ομάδας. Νικόλα, χθες το βράδυ ήτανε τη χθεσινή συνάντηση. Στην Αθήνα ακούμε Γιάννη ότι ο Θανάσης θα έρθει όταν έρθει, γιατί θα έρθει για να αναλάβει τις ακαδημίες. Ισχύει με τις γνώσεις που έχει και το δίκτυο, θα ήταν πολύ καλό. Όχι Δημήτρη, δεν ισχύει. Οι ακαδημίες της ΚΑΕ Άρης θα έχουν γενικό διευθυντή και επιβλέπων τον Νίκο το Ζήση ως General Manager. Από όσο γνωρίζω, ο Νίκος ο Τζόρας, που ήταν και παλαιότερος στον ΑΣ και είναι στην ΚΑΕ, θα συνεχίσει να έχει την εσωτερική εποπτεία, δίνοντας λογαριασμό στον Νίκο το Ζήση. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα δίκτυο προπονητών, διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά που θα μπορούν να εξυπηρετήσουν το σύγχρονο μπάσκετ και το μοντέλο που θέλει η ΚΑΕ Άρης. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, και όταν έρθει, αν έρθει, τι θα έρθει, αυτό που αρχικά συζητείται είναι να έρθει να παίξει για τον Άρη όταν αποφασίσει να τελειώσει με το NBA. Και μετά από αυτό δεν αποκλείεται, για να μην πω ότι είναι το πιθανότερο, να εμπλακεί στην ομάδα από άλλο πόστο. Ποιο? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό που λες. Εγώ όμως νομίζω ότι θα είναι διαφορετικός ο ρόλος του και πολυσύνθετος. Να πω την αμαρτία μου, Τζόνι, έχει ξενερώσει κόσμος που έχουμε τα παιδιά μας στην Ακαδημία που είναι να απολυθεί στο Μιστακίδι. Ο Κέος σε ένα βαθμό είναι κατανοητό, αλλά μια Ακαδημία ειλικρινά πρώτη που μας φέρνει σε δύσκολη θέση. Ελπίζω να ακόμα fake news. Παιδιά, δεν υπάρχει εξαγορά, ούτε πώληση. Θα είναι μια εμπορική συμφωνία, αν συμβεί, του επιχειρηματία Νίκου Χατζιβρέτα, που διαθέτει μια Ακαδημία με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τα συγκεκριμένα τμήματα. Τώρα από εκεί πέρα, το τι θα κάνει ο καθένας από εσάς, εγώ προσωπικά στη δική σας θέση και με τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στις Ακαδημίες του Μπασκετικού Άρη, δεν υπήρχε περίπτωση να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Καμία όμως. Με τη μία θα έκανα την αλλαγή. Γιάννη, όταν λες ανακοινώσεις, εννοείς τόσο σε προπονητή όσο και σε παίκτες? Εννοείται. Τον Κανσελιέρη θα τον έβλεπε στον πάγκο μας. Ο Κανσελιέρη, παιδιά, από ό,τι έλεγαν οι πληροφορίες μου από Ιταλία, ήθελε πάρα πολύ να έρθει στον Άρη την καινούργια χρονιά. Τον είχε εξητάρει μάλιστα και ο ερχομός του Τρινκέρι και ήθελε να έρθει να παίξει μπαλίτσα στον Άρη. Συμφώνησε με την Τόφας προφορικά. Και μάλλον θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Οι Τούρκοι, είπαμε, δίνουν πολλά λεφτά και είναι έτοιμοι να επενδύσουν και πάλι σε έμψυχο δυναμικό και μεγάλα μπάτζετ. Δεν ξέρω αν αυτό που θα γράψω είναι ανόητο και άσχετο με αυτό που βλέπω να γίνεται. Μου φαίνεται αδιανόητο που αυτό όλο που γίνεται στο μπάσκετ, κατ' επέκταση στο σύλλογο Άρη, που έχει το ίδιο κοινό, αυτή όλη η λάμψη που αναδύεται,
να μην έχει προσελκύσει ακόμα κάτι ισχυρό και στο ποδόσφαιρο που υπάρχει και περισσότερο χρήμα και η προοπτική κατασκευής νέου γηπέδου. Δεν μιλάω να έχει γίνει ήδη, αλλά για να υπάρχει κάποιο σοβαρό ενδιαφέρον εν ώψη και των τόσων επαφών και ενεργειών των ανθρώπων του ΑΣ. Βιάζομαι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν βιάζεσαι. Εγώ όταν έγινε η γνωριμία των ανθρώπων της ΚΑΕΑΡΙΣ και του μεγαλομετόχου της ΚΑΕΑΡΙΣ και της οικονομικής του διευθύντριας με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ, η αλήθεια είναι ότι χάρηκα, όπως χάρηκα και με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει ανάμεσα στην ΚΑΕΑΡΙΣ και τον ΑΣ. Εγώ αν ήμουν ΚΑΕΑΡΙΣ, εγώ αν ήμουν ΑΣΑΡΙΣ, συγγνώμη, θα προσπαθούσα να διατηρώ θεσμικά ορθάνικτους τους διάβλους επικοινωνίας με τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Και σίγουρα μέσω των συνεργατών του θα προσπαθούσα να του δώσω την δυνατότητα, αν όχι της δικής του επένδυσης, ενός φαντ που ενδιαφέρεται πάρα πολύ να επενδύσει σε ένα πολύ σημαντικό project. Αυτό θα το έκανα αν ήμουν ΑΣ. Δηλαδή, αυτό που λέει, συμφωνώ από την άποψη ότι είναι ευθύνη του συλλόγου να μπορέσει να προσεγγίσει θεσμικά έναν άνθρωπο και θεσμικά να ρίξει τις γέφυρες και για οποιοδήποτε άλλο τμήμα επένδυσης και ανάπτυξης τμήματων του συλλόγου. Γεια σου Μελτάκο, απόλυτη χαρά και περηφάνεια για την υγεία που εκπέμπει η ναυαρχίδα τους λόγους μας. Γεια σου αγόρι μου γλυκό. Ευτυχώς έχουμε κρατημένες τις θέσεις μας, έχουμε κάνει τα κουμάντα μας, οπότε μόλις γουν τσουπ στο δικό μας θέατρο των ονείρων, εκεί που όλα είναι αλλιώς, και στην μπάλα θα πάρουμε ανεξάρτητα αν δεν θέλουμε ούτε καν να μιλήσουμε για αυτήν. Το εισιτήριο όμως είναι αδιαπραγμάτευτο το διαρκείας και θα είναι για πάντα, Νικόλα. Ό,τι και να γίνει ανάμεσά μας, να διαφωνήσουμε, να μαλώσουμε, να στεναχωρήσουμε ένα τον άλλον, είναι ο τρόπος και η λογική σου, αλλά και η νοοτροπία σου είναι... Τι θαυμάζω απέναντι στο σύλλογο, να το ξέρεις. Από την μεταλλάσκαρη εποχή δεν ξέραμε αν κατέβουμε να παίξουμε ή διαλυθούμε. Και τώρα που έχουμε όλα τα θέματα λυμμένα και προοπτική εκτόξευση, τρογόμαστε, λέει, για ό,τι χαζομάρα έρθει στο κεφάλι του καθενός. Εντάξει. Νομίζω ότι σιγά σιγά, Νίκο, ειδικά το τμήμα μπάσκετ θα μας φέρει στο βηματισμό του, έτσι πιστεύω. Ηλία, ελπίζω να άκουσες. Σας μετέφερα ένα περίγραμμα που διέρευσε και από την ΚΑΕ για το πλαίσιο της επαφής που έγινε μεταξύ των ανθρώπων του Άρη και του κυρίου Μπουένο. Δεν περιμέναμε και πιο αναλυτική ενημέρωση, έτσι. Κιτρινόμαυρες καρδούλες βάζει η μητέρα των αδερφών Αντετοκούμπο. Happy name Dame Κώστας, έχει γιορτάζει ο Κώστας Αντετοκούμπο, χρόνια του πολλά. Και έβαλε κιτρινόμαυρες καρδούλες η κυρία Αντετοκούμπο. Ναι, αυτή το πήρε το μικρόβιο, τέλος. Δικιά μας είναι.

Δημήτρη, δεν πρόκειται να αλλάξει, αγόρι μου. Ό,τι συνέβη στα 80's, όλη εκείνη η δεκαετία, δωδεκαετία, όλη εκείνη, όλος εκείνος ο ανίποτος αθλητικός πόνος που προκάλεσε ο Άρης, δεν πρόκειται να ξεχαστεί εις τους αιώνας των αιώνων. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρεις, φουντώνει και θεριεύει το μίσος απέναντί μας, χωρίς να πραγματικά να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Ειδικά που τα τελευταία χρόνια είμαστε ακίνδυνοι σε ό,τι αφορά την κατάκτηση τίτλων, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, θέλω να σας πω ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει το μπάσκετ πάντως, γιατί λέτε ότι ήρθε η ώρα να γίνει παράγοντας. Όχι. Έχει ακόμα να παίξει τουλάχιστον 2-3 χρονάκια μπάσκετ. Και στην Ευρώπη μπάσκετ πολύ καλών προδιαγραφών. Να δούμε, φίλε Λεωνάρντο, για όλα τα υπόλοιπα. Ελπίζω να υπάρχει μια λογική και μια κατανόηση στις τιμές των διαρκείας, αλλά και να μην υπάρξει, θα πάρουμε δανεικά για να αγοράσουμε. Γιώργο, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ ελπίζω και εύχομαι η ΚΑΕ, και αυτό θα είναι το μυστικό, να δώσει τη δυνατότητα διευκολύνσεων στους τρόπους αποπληρωμής. Εκεί είναι όλο το ζουμί και όλη η επιτυχία της. Εκεί θα είναι. Φίλε Γιώργο, σε λίγο Δημήτρης Σουαλής και Χρήστος Γκάλης θα σας τα προσφέρουν όλα όπως θέλετε στο πιατάκι σας. Κάντε και καμιά δουλειά. Έπεσα τώρα σε βίντεο του Αθανασιάδη και του γράφουν συμπαίκτες του καλή επιτυχία κλπ. Και λέει ο Κώστας, πιο αχάριστο σωματείο του ποδοσφαιρικού Άρη και τους παρατρεχάμενους του δεν υπάρχει. Παίκτες που πρέπει να μένουν στην ομάδα, όχι απλά τους κρατάει, τους απαξιώνει και ούτε καν τους κάνει και επαφή. Και νομίζω το άλλο λέει πούλα και φύγε. Κώστα. Με τον τρόπο αυτό έχουμε φερθεί χειρότερα και σε άλλους παίκτες με μεγαλύτερη ιστορία και προσφορά από τον Αθανασιάδη. Ωστόσο, υπήρξαν και πάρα πολλοί παίκτες που έφυγαν από την ομάδα και γύρισαν. Και αυτό λέει κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, θέλω να πω. Και ναι, αν είναι ένας από τους παίκτες που θα έπρεπε δικαιωματικά να μείνουν την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Θα βγάλετε, λέει, στον αέρα αυτούς που βγήκαν εκτός του σου για να μας πούν και αυτή την άποψή τους. Αυτοί που βγήκαν εκτός Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ, φίλε Θανάση, με χαρά. Αν θέλουν κάποιοι να τοποθετηθούν, εννοείται. Και για τα πεπραγμένα και για τους λόγους για τους οποίους έφυγαν από το Δουσού. Αν υπάρχει κάποια πικρία δε, ήταν καλό να την ακούσουμε. Ο Ανδρέας λέει, θα ήταν εγκληματικό λάθος από επικοινωνιακή και αγωνιστική οπτική η παραμονή Μίλισιτς. Κοίτα, για το επικοινωνιακό δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου ότι θα... Αλλά το εγκληματικό λάθος είναι βαριά φράση. Αλλά νομίζω ότι ναι, σε αυτό το κομμάτι πρέπει να... Και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι ένας άνθρωπος πραγματικά έκανε δουλίτσα, αλλά που νομίζω ότι εκεί ο Άρης πρέπει να κάνει, να έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Θα τα δούμε, φίλε Γιωργόλα. Νομίζω ότι αφού τελειώσει ο τελικός και τι θα κάνει ο Ολυμπιακός, θα παίξει το ρόλο του για τον επόμενο προπονητή. Δεν φεύγει ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό. Καταλάβετε το. Ναι, φίλε, φυσικά και ο Νίκος Ζήσης έχει plan B και plan C για κάθε περίπτωση. Έχει γίνει πολλή προεργασία για πολύ καιρό, αλλά βλέπει ότι γύρω του γενικά γίνονται κινήσεις. Εννοείται ότι υπάρχει plan B και plan C. Βασίλη, δεν θέλω να σχολιάσω τώρα τον κάθε επιχειρηματία και την κίνηση που κάνει. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω για το συγκεκριμένο παιδί. Άρα μαζί σου είμαι, Κώστα. Δεν νομίζω ότι συγκεντρώνει, θα σου το ξαναπώ, πολλές πιθανότητες το ενδεχόμενο το σενάριο παραμονής Μίλισιτς. Είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. So
Έχει έρθει ποτέ ξένος επενδυτής χωρίς συμφέροντα στην Ελλάδα σε καμιά άλλη ομάδα εκτός των μπάσκετ του Άρη? Μπάσκετ και ποδόσφαιρο γενικά στην Ελλάδα δεν είναι προϊόν, είναι μέσο παραγωγής στρατών για άλλα συμφέροντα. Κώστα μου, αποτυπώνει την πραγματικότητα ακριβώς. Και λειτουργούν μάλιστα και με τρόπους κομματικούς κάποιες ανώνυμες εταιρείες. Είσαι πολύ ωραίος φίλε Ανδρέα, και εύχομαι αυτά τα χρήματα που έβαζες στην άκρη για να μπορέσεις να αγοράσεις το διαρκεία σου, η ομάδα να στα αποζημιώσει μέχρι τελευταίου σεντ. Γιάννη, σ' αγαπώ, για κάτι μηνύματα έτσι ωραία, κυτρινόμαυρα, αριανά, που γουστάρω πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω όμως. Ξέρω όμως ότι έχεις μεγάλη εκτίμηση στον Πανελλήνιο

0: Με τα λεγόμενα, από ό,τι κατάλαβα, είμαι τον ίδιο προπονητή. Θα μείνουμε στο μπάσκετ ή δεν έχει θυσιαστεί για την επόμενη επιλογή? Όχι, όχι, Χριστό, δεν είπα κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν υπάρχει ποτέ μία επιλογή και υπάρχουν κι άλλες. Θα τις δούμε όταν θα έρθει η ώρα. Την αγάπη μου, φίλε Αργύρη, δεν πειράζει που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Ξέρω ότι έχετε και δουλίτσες, ρε παιδιά. Εδώ θα είμαστε εμείς και αύριο. Ιντρικαδόρικη ερώτηση. Σ' αρέσουν αυτά, Γιώργο. Πιο λίγες είναι οι πιθανότητες για Σπανούλη ή για παραμονή Μίλισιτς? Πιο λίγες είναι οι πιθανότητες να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη? Γιατί αν άκουσες τις προηγούμενες μέρες, Γιώργο, μιλούσαμε για πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ χαμηλά ποσοστά. Όπως χαμηλά είναι και τα ποσοστά παραμονής του κυρίου Μίλισιτς, έτσι, να το ξέρετε. Πολύ χαμηλά. Και δεν μιλάω με βεβαιότητα, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω με βεβαιότητα, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα και δεν είμαι μέσα σε αυτούς που αποφασίζουν, εννοείται. Λοιπόν, την αγάπη μου έχετε όλοι σας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά και σήμερα για την εμπιστοσύνη, την ακρόαση, τη συμμετοχή. Πέρασαμε δύο ώρες, μάλλον εύκολα και ευχάριστα, θέλω να πιστεύω. Μπορεί να μην σας έκανα πάρα πολύ σοφότερους από άποψη ειδησιογραφίας και συμπερασμάτων και λεπτομεριών από τα ραντεβού. Θα ήταν παράλογο βέβαια να περιμένουμε λεπτομέρειες από τα ραντεβού και τα όσα έγιναν στην Αθήνα. Και καλόν είναι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα στην πιάτσα και με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, τα ενίκο να είναι μη ένδυμο. Να τα κρατάμε εκεί εντός. Άλλωστε βλέπετε ότι το κοπιάρισμα πέφτει σύννεφο σε πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στην επίδοση, στη σπουδαία αυτή κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που μας γλυκαίνουν καθημερινά στη ζωή. Την Αλουπλάς και τους αδερφούς Δερβίση, κορυφαίοι σε ό,τι έχει να κάνει με κουφώματα PVC, με απόλυτο επαγγελματισμό σου προσφέρουν τα καλύτερα σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Αλουπλάστ. Και εννοείται Smart Finance. Τα τσακαλάκια αυτά της λογιστικής και της φοροτεχνικής αποτροπής προβλημάτων και παγίδων. Σόλωνος 88 τους βρίσκεται. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News από Δημήτρη Οσανλή και Χρήστο Γκάλη. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 12, πρώτα ο Θεός αύριο. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Στεφανίδου με τους τίτλους ειδήσεων του GR Times. Χορηγικές υποχρεώσεις απολύτως απαραίτητες και φυσικά αμέσως μετά συνέχεια με το κανονικό πρόγραμμα του Yellow. Εύχομαι σε όλες και σε όλους καλό μεσημέρι και για μια ακόμα φορά χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την ανησυχία του για τις οικονομικές επιπτώσεις της συνέχισης του πολέμου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Είπε κατηγορηματικά όχι στην αποδοχή πληρωμής τελών διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας την πρόταση καθαρό εκβιασμό, ενώ παράλληλα κάλεσε τους Ευρωπαίους να στρέψουν το βλέμμα τους και στην Τουρκία, η οποία, όπως τόνισε στο παρελθόν, έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται στο μεταξύ σε εξέλιξη για το σχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, λέει το Ιράν. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο με γιατρό που ζητά φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να τον χειρουργήσει. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο γιατρός ταυτοποιήθηκε αμέσως, ενώ διέταξε το νοσοκομείο να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περνούν σήμερα στελέχη του οργανισμού. Ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για αύριο έχουν λάβει κλήση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι 9 ελέγχονται για πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας και οι 2 για κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες ξεκίνησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πήγες αναφέρουν ότι υπάρχει καταγραφή κτηνοτρόφου, ο οποίος αναζητά δανεικά ζώα για να κλείσει τρύπες σε επικείμενο έλεγχο. Στη Βουλή σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση επί του αιτήματος για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον λόγο αναμένεται να λάβουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης. Αύριο στη Βουλή η υπόθεση των υποκλοπών θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό, αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τρίτη ανακοινώσει Τσίπρα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει σε νέα του ανάρτηση με φωτογραφία τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Λυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νέο σκάλα δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες,

0: κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπα-Νικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
1: Ergo τέλεια νέα.
2: Έλα, Γιώργη!
3: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
2: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
3: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
3: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
4: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
4: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε! Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος, εγώ?
7: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ! Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε στην τροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όσα έχουμε να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Αρχικά να σας πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να μας ακολουθείτε, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο θα σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Υπάρχει και το email info@secure247.gr. Μπορείτε και μέσω αυτού να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Τηλεφωνείτε στο 2310-52-55-85, επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr, επικοινωνείτε, υπάρχει έμπειρο προσωπικό για πιστοποιημένες μεταφράσεις, εξειδικευμένοι επαγγελματίες και δικηγόροι. Χορηγή της εκπομπής μας και της σημερινής, Secure 247 και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, έχουμε για μπάσκετ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Ρίτσαρντ Σιάο, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, μαζί με τον αγαπητό Διακογιάννη και τον Νίκο Ζήση από την πλευρά της ΚΑΕ, με τον Τσούς Μπουένο, ο οποίος είναι ο CEO της Ευρωλίγκας. Θυμίζω ότι υπάρχει το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί από Παρασκευή ως Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό Νίκος Γκάλης, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Ρεάλ, Φενέρ και Βαλένθια. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν. Γι' αυτό το λόγο είναι στην Ελλάδα ο Τσούς Μπουένο και είχε αυτή τη συνάντηση έτσι ως μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους ανθρώπους του Άρη και για να μεταφέρει, έτσι, και για να μεταφέρει ο Άρης το πλάνο του, τις σκέψεις του, το πώς βλέπει τη συνεργασία και πώς περιμένει να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια με την Ευρωλίγκα. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκας. Δεν είναι κάτι που θα το πούμε τώρα. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης ανήκει στην οικογένεια της Ευρωλίγκας μέσα από τη συμμετοχή του στο EuroCup. Ακούμε ότι τα επόμενα χρόνια και όσον αφορά την Ευρωλίγκα κατά πρώτο λόγο, αλλά και όσον αφορά το EuroCup, θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις όρθως στον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι διοργανώσεις. Αυτή όμως ήταν μια πρώτη συνάντηση των ανθρώπων του Άρη να κάνουν την γνωριμία τους με τον Τζους Μπουένο. Ο Νίκος Ζήσης τον γνώριζε, οι άλλοι δύο κυρίως, ο ιδιοκτήτης της ομάδας αλλά και ο αγαπητός ο Διακογιάννης, να κάνουν τη συνάντηση με τον κύριο Μπουένο και φυσικά και από την πλευρά της Ευρωλίγκας να τεθούν στον Άρη τα ζητήματα για το πώς θα διεξαχθούν οι διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια, πώς θα είναι η κατάσταση γενικότερα στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Γιατί, ξαναλέω, ακούμε πολλά. Λέγονται για αύξηση των ομάδων της Ευρωλίγκας, για διαφορετικό τρόπο διεξαγωγής. Είναι πολλά τα οποία λέγονται. Αυτά λοιπόν ήταν τα θέματα της συζήτησης, γιατί θέλω λίγο να είμαστε και εμείς συγκεντρωμένοι στο τι είναι αυτό το οποίο συζητήθηκε ακριβώς. Ό,τι παραπάνω υπάρχει θα μας τα πει και ο Χρήστος στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα πάμε στο μπασκετικό κομμάτι. Θα μας τα πει περισσότερο έτσι ο Χρήστος πιο αναλυτικά όσον αφορά το τι συζητήθηκε και γενικότερα το μπασκετικό ρεπορτάζ, πλησιάζοντας και εκεί προς το τέλος της σεζόν. Ο Άρης παίζει τη Δευτέρα με την ΑΕΚ, παιχνίδι με το οποίο θα. Μάλλον παιχνίδι από το οποίο θα δούμε αν τελειώνει τις υποχρεώσεις του ή θα έχει και τα παιχνίδια των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό. Από αυτή την αναμέτρηση θα κρυθεί. Είναι μια τρίτη αναμέτρηση. Αν ο Άρης κερδίσει, περνάει στην τετράδα, παίζει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, θα το κάνει αυτή και ο Άρης τελειώνει τις υποχρεώσεις του. Άρα μπαίνουμε και στην ανάλυση, τη διαδικασία για την επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη, την επόμενη χρονιά του μπασκετικού Άρη, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν ανοιχτά και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Τον αφήνω τον μπασκετικό Άρη, θα επιστρέψουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που θα πάμε στο μπασκετικό κομμάτι μαζί και με τον Χρήστο. Στην πρώτη ώρα θα μιλήσουμε
και για ερασιτέχνη, θα μιλήσουμε και για ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει και στα δύο κομμάτια θα το αναλύσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αρχικά για τον ΑΣΥΓΜΑ, από χθες σας είχαμε δώσει την ενημέρωση μαζί με τον Χρήστο ότι επίκυνται αλλαγές στο ΔΣΥΓΜΑ του ερασιτέχνη, με συγκεκριμένο σκεπτικό, δηλαδή το να είναι στον ΑΣΥΓΜΑ άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν και οικονομικά, υπάρχοντας δηλαδή ένα συγκεκριμένο οικονομικό ποσό το οποίο πρέπει να δίνεται από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν στο ΔΣΥΓΜΑ του ερασιτέχνη. Και εδώ κάνω μια παρένθεση. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι σημαντικό από τη μία πλευρά. Δηλαδή, ο ΑΣΥΓΜΑ είναι η μάνα του συλλόγου. Είναι ο ερασιτέχνης, είναι αυτός ο οποίος αγκαλιάζει όλα τα τμήματα εκτός των δύο ανωνύμων εταιριών, της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλος, παρότι μιλάμε για ερασιτέχνη. Και ξέρεις, όταν ακούει ο άλλος ερασιτέχνης, στο μυαλό του έρχεται ένα σωματείο το οποίο δεν έχει, με το οικονομικό δεν είναι η σχέση τόσο έντονη. Και όμως τα ερασιτεχνικά σωματεία, τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία που έχουν μεγάλες ΠΑΕ, μεγάλες ΚΑΕ, μεγάλες αυτές ομάδες, έχουν πολύ μεγάλο και κύκλο εργασιών, έτσι, και τμήματα τα οποία έχουν ανάγκη χρημάτων, ερασιτεχνικά λέγονται, αλλά τα χρήματα τα οποία εξοδεύονται πλησιάζουν στα επαγγελματικά. Δεν είναι δηλαδή τόσο, ξέρεις, ο ερασιτέχνης, okay, δεν έχει. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Και είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ΔΣΥΓΜΑ, σε κάθε περίπτωση, που θα έχουν την ικανότητα, τη δυνατότητα, θα έχουν και τα χρήματα για να μπορούν να, σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή που, εντάξει, δεν πω στη διαδικασία να πω που θα ψάχνουμε τα 100 ευρώ και τα 50 ευρώ και τα 200 και τα 500, που συνέβαινε πολύ συχνά τα προηγούμενα χρόνια και το έχουν ζήσει όσοι ασχολούνταν, αλλά που θα έχει τη δυνατότητα να βάλει το χέρι στην τσέπη, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να. Κάποια πράγματα. Αυτό είναι, γι' αυτό θα προκύψουν αυτές οι αλλαγές. Και από την άλλη, να πω και κάτι άλλο. Σε ένα ΔΣΥΓΜΑ που μπήκαν και κάποια πρόσωπα τα οποία, ξέρεις, δεν ήταν ένα σχήμα το οποίο κατέβηκε για να πάρει τον ΑΣΥΓΜΑ, ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην μπόρεσαν να ταιριάξουν τα χρόνια τους, να ταιριάξουν μεταξύ τους. Γι' αυτό θα υπάρξουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Εγώ λέω ότι σε έναν ΑΣΥΓΜΑ, όπως είναι αυτός του Άρη, είναι πολύ σημαντική η παρουσία ανθρώπων που θα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Αυτό δεδομένο είναι. Έτσι, πολύ σημαντικό το ένα το κομμάτι αυτό, αλλά από την άλλη και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν πραγματικά στο σύλλογο, θα μπορούν να του δώσουν πράγματα ακόμα και αν αυτό δεν είναι το ξεκάθαρο οικονομικό. Αυτό μόνο έτσι σαν διευκρίνηση το δίνω σε κάθε

Σε περίπτωση. Δεν άλλαξε, ρε παιδιά, η δίκη στο ερασιτέχνη. Εσείς. Χάσατε λίγο την μπάλα. Δεν άλλαξε η δίκη στο ερασιτέχνη. Απλά θα φύγουν ένα, δύο, τρία πρόσωπα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα φύγουν, και θα μπουν κάποια άλλα. Η βάση η ίδια παραμένει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή. Πάλι δεν μπορώ να πω πάλι στη διαδικασία να αναλύω, να υπεραναλύω το κομμάτι ερασιτέχνης, το τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, το σε πόσο δύσκολο περιβάλλον μπήκαν, το τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής, το τι περιμένουμε. Εγώ, παιδιά, θέλω από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή είναι αριανοί και επειδή μπήκαν σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, πάρα πολύ δύσκολο πεδίο, τους θέλω να είναι καθαροί και στα λόγια τους απέναντι στον κόσμο, να λένε τα πράγματα όσοι έχουν, ακόμα και αν δεν είναι αρεστά πολλές φορές αυτά που θα πούν για κάποιους. Έτσι λειτουργείς. Βάζεις μία τελεία και προχωράς. Αν λειτουργείς με ημίμετρα και λίγο να δούμε αυτό και λίγο να δούμε εκείνο και λίγο να δούμε το άλλο, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Μα συνεχίζω να λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Τι να τους συγκρίνω με τις προηγούμενες δικές, παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή, θα συγκρίνω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν, έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη, έχουν κάνει ένα εξοδικαστικό μηχανισμό για να μπούμε σε μία σειρά. Εγώ δεν θα πω ότι ανέβασαν το βόλεϊ ανδρών και το μπάσκετ γυναικών. Αυτά. Εγώ, που και σε αυτά βοήθησαν, αλλά εγώ δεν θεωρώ αυτά τα πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά είναι τα υπόλοιπα. Το πόσο μπόρεσαν να μπουν σε μία σειρά τα πράγματα. Το πόσο να έχουμε έναν ερασιτέχνη ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα και να είναι σημαντικός στην παρουσία του. Αυτό λέω. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Πάρα πολλά. Εμείς ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα και βάζουμε μπροστά μόνο το κομμάτι ΠΑΕ και με δική τους ευθύνη το πήραν πάνω τους. Αλλά, παιδιά, όταν είσαι σε μια δύσκολη, σε μια κατάσταση η οποία έχει δυσκολίες, πρέπει να βγεις μπροστά. Πραγματικά όμως να βγεις μπροστά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι καθαροί σε αυτά τα οποία λένε απέναντί μας. Εγώ αυτό τους ζητάω. Κατά τα άλλα, τους θεωρώ ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν και τον σώζουν και τον έσωσαν τον ερασιτέχνη από αυτό που είχαμε πριν. Τίποτα. Πριν ήμασταν σε μια απόλυτη στασιμότητα. Απόλυτη στασιμότητα. Απόλυτη. Τίποτα δεν υπήρχε. Ήταν μια κατάσταση η οποία απλά μας συντηρούσε, μας κρατούσε ζωντανούς με κάποιο τρόπο για να βρεθεί κάτι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν ακόμη για να πούμε ότι φτάσαμε σε μια, πώς το λένε, απόλυτη κανονικότητα και έχουμε ένα ερασιτέχνη ο οποίος λειτουργεί καλά και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σημαντικό κομμάτι για το θέμα του ερασιτέχνη είναι και οι σχέσεις που έχει, που πρέπει να έχει με τους ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ. Κάτι, παιδιά, που δεν ισχύει σήμερα, που είμαστε στις 21 Μαΐου 2026. Να πω και τα χρόνια μου πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες και τις Κωνσταντίνες και όλους αυτούς οι οποίοι και αυτές που γιορτάζουν σήμερα, και είναι πάρα πολλοί. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να λέω ονόματα συγκεκριμένα, ούτε μέσα στις ομάδες κτλ. Σε όλους να ευχηθώ τα χρόνια μου πολλά, και στους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, Κωνσταντίες, Ντίνες, Ντίνους, Κωνσταντίνους. Να θυμηθώ έτσι πρόχειρα μεγάλο Ντίνο Κουί, Ντίνο Μπαλί, Κώστα Κωνσταντινίδη, Κώστα Οικονομίδη, ανθρώπους που πέρασαν από τον ποδοσφαιρικό. Δεν λέω, άμα ξεκινήσω να λέω ονόματα θα χάσω την μπάλα. Σε όλους να ευχηθώ τα χρόνια μου πολλά. Είτε είναι τώρα στην ομάδα, είτε όχι. Αυτό έτσι σαν μια κουβέντα τώρα. 21 Μαΐου λοιπόν 2026 είμαστε. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το πώς λειτουργούν μεταξύ τους. Να ξέρετε, παιδιά, ότι ο ΑΣ σε κάθε ομάδα είναι σημαντικό να μπορεί να συνεργάζεται σωστά και αρμονικά. Στον Δίνο Αγγελίδη είναι στους πάντες, παιδιά. Λοιπόν, να συνεργάζεται αρμονικά, σωστά με την εκάστοτε ΠΑΕ και εκάστοτε ΚΑΕ. Είναι ένα κομμάτι σημαντικό για το πώς λειτουργούμε. Με την ΚΑΕ, όπως είπαμε, την καινούργια, έχει γίνει μια συνάντηση, τέθηκαν τα δεδομένα κάτω, αποφασίστηκαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα πέραν από το κομμάτι να πάρουμε τις ακαδημίες του μπάσκετ που τις πήρε η ΚΑΕ. Αποφασίστηκαν κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Έτσι, κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Αυτά αποφασίστηκαν και προχωράει το πλάνο πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Το πλάνο της συνεργασίας μεταξύ ΠΑΕ, ΚΑΕ και ερασιτέχνη. Από εκεί πέρα υπάρχει και το θέμα ΠΑΕ. Επειδή εδώ πάλι έχουμε διάφορα μισόλογα και ξέρετε ότι ό,τι μισό παραπάνω, ακόμα κι αν
κάποιος

0: λέει. Όχι ακριβώς ψέματα, ρε παιδί μου. Λέει κάτι να σε προσανατολίσει. Πιο πολύ με εκνευρίζουν τα μισόλογα, τα λόγια πίσω από την πλάτη, ότι μου είπαν εκείνο, μου είπαν το άλλο, να το μοιράζουμε δεξιά και αριστερά. Αυτό είναι κάτι που με εκνευρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μ' αρέσει να έχουμε ξεκάθαρες κουβέντες. Και δεν μιλάμε για σημαντικά πράγματα, να έχουμε ξεκάθαρες κουβέντες. Να λέμε, ισχύει αυτό, ισχύει εκείνο, ισχύει το άλλο. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι. Περιμένουμε λοιπόν, αν όχι σήμερα, αύριο, την ενημέρωση, καθώς ο Άρης πήγε και πάλι στο πρωτοδικείο, καθώς πέρασε το πρώτο εξάμηνο της παρουσίας της συγκεκριμένης διοίκησης, για να πάρει νέα παράταση της διοίκησης από το πρωτοδικείο. Και επειδή, και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό, για ποιο λόγο συνεχίζουμε με διοίκηση πρωτοδικείου, γιατί δεν κάνουμε κάτι άλλο. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί. Βάλτε λίγο το μυαλό σας να σκεφτεί και να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο έχουν αναλάβει οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τι έχουν πάρει στην πλάτη τους. Έχουν πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να διαχειριστούν. Την διαχειρίζονται με αρκετά καλό τρόπο από μέχρι στιγμής. Έχουμε ακόμα περιθώρια και έχουμε ακόμη να δούμε και να κρίνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι και θα το κρίνουμε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, να το πω έτσι. Το να κάνουν μια αιρετή διοίκηση και να τα πάρουν στην πλάτη τους και νομικά, δεν νομίζω ότι αυτό ευνοεί κάποιον. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχουν και προσωπικά ζητήματα. Το βασικό είναι να αποπληρώνουν, το βασικό είναι να δίνουν τα χρήματα για τον εξοδικαστικό πρώτα απ' όλα, για να μην πέσει, γιατί δόθηκε ζωή στο σύλλογο μέσα από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δόθηκε μια ανάσα ζωής μέσα από τον εξοδικαστικό. Αλλά για να προχωρήσει, είναι σημαντικό, ρε παιδιά, να μπορεί να... Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό που πήραν στα χέρια τους. Επειδή, ξαναλέω, τα περιγράφουμε λίγο περιγραφικά και για να μην μπούμε για τις παλιές διοικήσεις, τι μπορούσαν να κάνουν και τίποτα δεν μπορούσαν να κάνουν. Οι παλιές διοικήσεις απλά κρατούσαν, πώς το λένε, είχαν την πρίζα στη θέση της όσο την είχαν, γιατί και τα ρεύματα πέφτανε και πόσα πράγματα δεν είχαν γίνει. Αυτό κάνανε. Είναι κικαιώνας, πραγματικός κικαιώνας. Τεράστιος κικαιώνας πραγμάτων. Τεράστιο, ένα βουνό ολόκληρο. Και κάθε μέρα και κάθε ώρα που είναι εκεί, ακόμη περισσότερα βλέπουν μπροστά τους. Ταπ. Βόλεϊ ανδρών. Ανέβηκε. Μπροστά μας, κατευθείαν. Να πληρώσουμε τα χρήματα, να κάνουμε διακανονισμό προς τα χρήματα προς το δημόσιο. Να πληρώσουμε τους παίκτες. Παίκτες στους οποίους οφείλονταν χρήματα από μια δεκαετία. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ήμασταν στην Α1 του Βόλεϊ. Όλα αυτά εμφανίστηκαν μπροστά τους. Όλα αυτά τα βρήκαν μπροστά τους. Και θα βρουν κι άλλα. Γιατί είχε χτιστεί μια. Εγώ σκεφτείνω και οι ίδιοι άνθρωποι. Η καινούργια τώρα τώρα. Όσο μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, φταίνε και οι ίδιοι. Έτσι, φταίνε και οι ίδιοι, γιατί παρουσιάστηκε ένα. Α, τι ωραία, ήταν όλα πολύ ωραία και τα πήραμε εμείς για να τα κάνουμε ακόμη πιο ωραία κτλ. Ήταν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μιλάς με καθαρό τρόπο απέναντι στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος, παιδιά, στέκεται στο ένα, στο μισό, στο οτιδήποτε στέκεται για να σχολιάσει. Θα θυμηθεί κάτι που είπες πριν από 5 μήνες, θα θυμηθεί κάτι που είπες πριν από 4 μήνες, πριν από 3 μήνες. Τα πάντα και θα θυμηθεί μόνο τα αρνητικά. Κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με τα θετικά. Τα θετικά τα ξεχνάνε όλοι. Τα θετικά, έλα μωρέ τώρα. Αυτά είναι τα αυτονόητα τώρα, γίνανε. Δεν με ενδιαφέρουν. Λάθος. Πολύ λάθος. Αλλά έτσι είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ασχολείται μόνο με τα αρνητικά. Και να έχει άποψη μόνο για τα αρνητικά. Για τα θετικά, περνάνε σαν να μην τα άκουσε κάποιος. Σαν να μην έγιναν. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα του Αριανού, ξέρω. Είναι θέμα του ανθρώπου. Έτσι λειτουργεί το μυαλό του ανθρώπου. Τα θετικά τα ξεπερνάει εύκολα, τα αρνητικά τα βγάζει σε πρώτο πλάνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι είμαστε έτσι. Και εγώ έτσι είμαι. Όλοι έτσι είμαστε. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να είμαστε σωστοί στην κρίση μας σε οτιδήποτε. Άρα, επαναλαμβάνω, εγώ περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους ενημέρωση για το κομμάτι, κυρίως για μένα κομμάτι. ΠΑΕ, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλαμε να κάνουμε, τι έχουμε συζητήσει με την ΠΑΕ, όλα αυτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά, Και σε δεύτερο χρόνο, εκεί που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει, και νομίζω ότι πλέον τώρα που θα γίνουν αυτές οι αλλαγές στη διοίκηση, πρέπει το επόμενο βήμα να είναι η Γενική Συνέλευση. Και η Γενική Συνέλευση, να πω και κάτι άλλο. Η Γενική Συνέλευση, παιδιά, πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση τη σεζόν. Γιατί τι είναι, η Γενική Συνέλευση ουσιαστικά είναι η παρουσίαση του τι έγινε μέσα στη σεζόν. Η σεζόν στον αθλητισμό κτλ. Δεν ξεκινάει 1η Ιανουαρίου, τελειώνει 31 Δεκεμβρίου. Είναι διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Οπότε τελείωσε η σεζόν, τελείωσε η σεζόν παντού στα αγωνιστικά τμήματα. Κλείσαμε ένα πρώτο διάστημα. Κάνουμε μια Γενική Συνέλευση και ενημερώνουμε για το πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Για το πώς θα λειτουργήσουμε από εδώ και πέρα. Για να μπορούν τα τμήματα να συντηρούνται, να υπάρχουν, για να μπορούν να πηγαίνουν όλα στα παιδιά τους, στις ακαδημίες κτλ. Πρέπει, παιδιά, να τηρείται ο εξοδικαστικός και να μπορεί να υπάρχει ο σύλλογος. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Να τηρείται ο εξοδικαστικός και να μπορεί να υπάρχει ο σύλλογος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει πριν από ένα χρόνο περίπου, πριν εμφανιστούν αυτοί οι άνθρωποι και μπουν αρχικά σε δεύτερο ρόλο και μετά σε πρώτο ρόλο από τον Δεκέμβριο, που υπήρχαν κάποιοι που λέγανε, που βγαίνανε, που χτυπιόταν εμείς εδώ, θα μπούμε, θα κάνουμε ρετή διοίκηση, θα πάρουμε αυτό επάνω μας, θα πάρουμε το άλλο επάνω μας, θα κάνουμε. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν 4,5 ευρώ στην τσέπη και παρουσιάζονταν ως σωτήρες ενός πράγματος. Από σωτήρες στο σύλλογο, είπα και λέξη που κάνει τζιζ. Λέξη που κάνει τζιζ. Το κομμάτι σωτήρες. Έχουμε πολλούς σωτήρες στο σύλλογο. Στη θεωρία. Στην πράξη δεν ξέρω τι έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους σέβομαι. Για τον πρώτο λόγο ότι έβαλαν το χέρι τους στην τσέπη. Για να μπορέσει να υπάρχει ο σύλλογος. Για να μπορέσει να γίνει ο εξοδικαστικός και να μπορούμε και να πάρουμε τις χορηγίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένω το κομμάτι με τις ηλεκτρονικές εγγραφές. Θα δούμε τώρα τι σημαίνει ηλεκτρονικές εγγραφές, μόνο ανανεώσεις ή οτιδήποτε άλλο. Παιδιά, αυτό είναι σχετικό, έτσι. Περιμένω να δω πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν οι άνθρωποι του τερασιτέχνη, τι ακριβώς μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση. Εμείς τα λέμε όλα εύκολα, εκείνοι ξέρουν τι μπορείς να κάνεις. Εκείνοι γνωρίζουν τι μπορείς να κάνεις σε κάθε περίπτωση. Έτσι, εγώ αυτό βάζω μόνο, αυτό λέω μόνο. Γι' αυτό άρα δύο πράγματα. Ένα, ενημέρωση για το τι έχει γίνει στο κομμάτι ΠΑΕ, τι βήματα έχουν γίνει, τι συνεννόηση, τι συζήτηση έχει γίνει με την ΠΑΕ και όλα τα υπόλοιπα. Και δεύτερο κομμάτι, Γενική Συνέλευση για ανάλυση των δεδομένων στον ΑΣ από εκεί και πέρα. Και στο που βαδίζουμε από εδώ και πέρα. Αυτά είναι τα σημαντικά. Άρα, περιμένουμε την ανακοίνωση για το ποια μέλη μπαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Και προχωράμε, παιδιά. Πάει αυτό. Είπαμε για τον ερασιτέχνη, παιδιά. Για τον ερασιτέχνη, για τον μπάσκετ. Θα πούμε στη δεύτερη ώρα. Γιατί κάποιοι φίλοι με ρωτά τι είπα δύο πράγματα στο ξεκίνημα. Περισσότερα θα πούμε στη δεύτερη ώρα. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και κάποιοι οποίοι μόνο ως στημένος μπορώ να τους χαρακτηρίσω, που εμφανίζονται και λένε το τελευταίο διάστημα έχουμε προβλήματα, ενώ πριν δεν είχαμε κτλ. Εντάξει, θα γελάσω. Τα γέλια θα με πιάσουν, πραγματικά, για το τι είχαμε πριν, για το τι έχουμε τώρα, για το τι περιμένουμε, αλλά ξαναλέω, δεν είναι κάτι που με εκπλήσει. Δεν είναι κάτι που με εκπλήσει. Είναι το κλασικό φαινόμενο, το κλασικό φαινόμενο. Αυτός που προσφέρει να τον βρίζουμε και αυτός ο οποίος δεν υπάρχει, έτσι, αυτός ο οποίος ήταν απλά εκεί για, δεν θέλω τώρα να πω κάτι παραπάνω, να τον αποθεώνουμε. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Μόνο εμείς. Κανένας άλλος. Μόνο εμείς. Σε αυτό είμαστε δάσκαλοι. Δάσκαλοι. Τα έχω πει και άλλες φορές, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Ας βγουν οι ίδιοι να τα πούνε, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Ας βγουν οι ίδιοι, ξαναλέω, να τα πούν. Και τι ανέλαβαν και τι έχουν μπροστά τους. Φτάνει, δεν θα τα λέω εγώ. Θα γίνομαι και σαν, πόσο λένε, ο δε με υποφερέφωνο, σαν, ξέρω εγώ, ντουντούκα τους. Να βγουν αυτοί να τα πούν. Εγώ λέω αυτά τα οποία πιστεύω σε κάθε περίπτωση. Τίποτα άλλο. Τελείωσα. Πάω λίγο στο κομμάτι, πάω λίγο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι σε κάθε περίπτωση. Αφήνω το αγωνιστικό, το τι έχουμε μπροστά μας, το πώς θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα, στο πώς θα προχωρήσουν κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό, γιατί παιδιά έτσι είναι η κατάσταση τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διοίκηση η οποία ασχολείται με το αγωνιστικό και πώς θα προχωρήσει και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με τους παίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Η απόφαση αρχικά για τον προπονητή δείχνει ότι ήθελε να πάρει μια απόφαση γρήγορη, να μπει δηλαδή σε διαδικασία ότι παίρνουμε αυτή την απόφαση και οτιδήποτε αν αλλάξει να μπορεί μέσα εισαγωγικά να γίνει και πιο εύκολα από το να πάμε να πάρουμε κάποιον άλλον προπονητή και να είναι λίγο πιο περίπλοκο το μετά. Αυτό κρατήστε το που το λέω, μόνο αυτό, τίποτε άλλο. Έτσι, κρατήστε το στο μυαλό σας. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει κάτι, έτσι, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει κάτι στο διοικητικό της ΠΑΕ, και έχουμε αναφέρει και πώς μπορεί να γίνει μέσω της έκθεσης βιωσιμότητας και τα λοιπά που έχει κάνει η εταιρεία και το χαρτί το οποίο έχει δοθεί και όλα τα υπόλοιπα. Σημαντικό το κομμάτι αυτό. Ένα. Υπάρχει η επαφή με τον ίδιο τον Καρυπίδη, με τους ίδιους τους. Την οικογένεια Καρυπίδη, την Ειρήνη, τον Θόδωρο και τους υπόλοιπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να μπορέσει να λειτουργήσει. Πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να λειτουργήσει. Οι δρόμοι είναι συγκεκριμένοι. Αυτό που έχει μπροστά του δηλαδή είναι συγκεκριμένο. Αρχικά στο αγωνιστικό πήρε την απόφαση για τον Γρηγορίου. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα με τους παίκτες. Με τους παίκτες που έχει ο Άρης δανεικούς, νομίζω είναι ξεκάθαρη κατάσταση για το τι θα κάνει. Δηλαδή ο Μισεουή έχει ήδη αποχαιρετήσει. Ο Πέρεθ δεν θα συνεχίσει κατά 99% στην ομάδα, εκτός αν βρεθεί κάποιος τρόπος μέσω δανεισμού να παραμείνει στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. Μόνο μέσω δανεισμού. Υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα ο Άρης να δώσει τα χρήματα που υπήρχαν σαν ρήτρα, να δώσει αυτά τα χρήματα για να κρατήσει τον Μπέρεθ, θα ήταν και παράλογο για έναν παίκτη ο οποίος έβαλε ένα γκολ και μία assist στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Σούντμπερκ, από ό,τι φαίνεται, έχει συμφωνήσει και θα ανακοινωθεί, αν δεν έχει ήδη ανακοινωθεί, από ομάδα στην Τουρκία. Εδώ τώρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν ήταν του Άρη, ήταν δανεικός στον Άρη από τη Βουλγαρία. Ο Άρης είχε μια συγκεκριμένη ρήτρα προκειμένου να δώσει στη βουλγαρική ομάδα για να κρατήσει τον παίκτη. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι που συγκρούεται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ο Άρης θα πουλήσει τον παίκτη. Έτσι, θα πουλήσει τον παίκτη. Μάλλον θα αγοράσει τον παίκτη από την βουλγαρική ομάδα και θα τον πουλήσει στην τουρκική, αποκομίζοντας σε κάποιο μικρό οικονομικό όφελος, εφόσον δεν θέλει να τον κρατήσει τον παίκτη. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτός είναι ο τρίτος που ήταν δανεικός. Υπάρχει ο δανεικός Χόγκλα, για τον οποίο θυμίζω όταν τον πήρε ο Άρης, αναφέρθηκε ότι υπάρχει μια αναγκαστική ρήτρα με κάποια χρήματα που θα δοθούν προκειμένου ο Άρης να τον κρατήσει τον παίκτη. Το Χόγκλα είναι ένα ποσό λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο. 1.200, κάπου εκεί. Σε δόσεις, όχι όλο μαζί. Εκεί φαίνεται ότι θα προχωρήσει αυτό. Δηλαδή, ο Άρης θα τον κρατήσει τον παίκτη, τον Χόγκλα, γιατί θέλει να τον κρατήσει και θα υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας από εκεί πέρα. Αυτή είναι η συμφωνία η οποία υπάρχει με τον Μάρτιν Χόγκλα. Υπάρχει ο Γκαρέ, ο οποίος θυμίζω είναι για 1 χρόνο δανεικός, μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τον Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 2027. 26, συγγνώμη. Δεν είναι δηλαδή, δεν ήταν δανεικός για 6 μήνες. Ήταν για 1 χρόνο. Άρα, ο παίκτης μένει έτσι κι αλλιώς στον Άρη. Τώρα, βάζω και εδώ έναν αστερίσκο. Όταν μια ομάδα δίνει δανεικό κάποιον παίκτη, τις περισσότερες φορές βάζει και μια ρήτρα μέσα, αν τον παίκτη το θέλει νωρίτερα δανεικό. Να το δει νωρίτερα πίσω, συγγνώμη. Υπάρχει και αυτό. Βάλτε το και αυτό στο μυαλό σας. Ότι υπάρχει, βάζουν, όταν μας δίνουν δανεικό, ξέρω εγώ, τον Μπέρεθ. Και μπορεί το Γενάρη να τον θέλει η ομάδα του. υπάρχει μέσα μια τράπουλα ότι με κάποια χρήματα, λογικά με τα χρήματα που πληρώνεις για το δανεισμό, μπορείς να σπάσεις το δανεισμό και να τον πάρεις πίσω τον παίκτη. Ή αν δεν υπάρχει, αν δεν δίνεις χρήματα στον παίκτη, αν δεν έχεις δώσει χρήματα για να πάρεις τον παίκτη και πληρώνεις μόνο το συμβόλαιό του ή ένα κομμάτι του συμβόλαιου, τότε πάλι υπάρχει ένα ποσό που μπορείς να δώσεις και να πάρεις τον παίκτη και να σπάσεις τον δανεισμό και να τον πάρεις πίσω τον παίκτη. Υπάρχει δηλαδή και αυτό σε κάθε περίπτωση. Πάντως, ο Γκαρέ είναι δανεικός στον Άρη μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Δεν τελειώνει ο δανεισμός του τώρα το καλοκαίρι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, για τα χρήματα τώρα, για τον Χόγκλα, παιδιά, βάσει της αξίας ικανότητας του παίκτη, δεν είναι πολλά τα χρήματα. Δεν είναι πολλά τα χρήματα. Για να το διευκρινίσουμε. Δεν είναι πολλά. Για την αξία του παίκτη, την ηλικία του, διεθνής με την εθνική του, για αυτά που προσφέρει. Αυτό που προσφέρει, αυτό που έχει μπροστά του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό. Συνεχίζω. Πάμε τώρα στους παίκτες που έχουμε δώσει εμείς δανεικούς. Τώρα θα μιλήσω μόνο σήμερα για τους δανεικούς λίγο. Διαντί. Η πρώτη περίπτωση. Θυμίζω, παιδιά, ότι ο Διαντί πλέον παίζει με την ομάδα του, την Άλντι Ρίγια, στον τελικό ανόδου από τη δεύτερη κατηγορία Σαουδική Αραβία στην πρώτη. Κέρδισε η Άλντι Ρίγια τον αντίπαλό της και έτσι πέρασε τον τελικό που θα παίξει με την Αλ Ούλα. Εκεί αγωνίζεται και ο Χουλούρης, Έλληνας παίκτης, επιθετικός. Η Άλντι Ρίγια τον θέλει τον Διαντί. Υπάρχει μέσα στη συμφωνία μια ρήτρα που λέει ότι αν ανέβει, είναι υποχρεωμένη μέσα εισαγωγικά να τον πάρει. Η συμφωνία είναι ότι αν ανέβουμε, δίνουμε αυτά τα χρήματα και τον παίρνουμε τον παίκτη. Μιλάμε για ένα ποσό περί των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό μια διευκρίνηση, παιδιά. Συμφωνίες δεν κάνουν με ευρώ στις άλλες χώρες, με δολάρια κάνουν. Περίπου. Στα 5 εκατομμύρια δολάρια είναι η συμφωνία. Συν τα χρήματα που έδωσε για τον δανεισμό η Άλντι Ρίγια, γιατί έδωσε ένα σημαντικό ποσό για τον δανεισμό. Σας είχα πει κάτι. Η Άλντι Ρίγια είναι μία από τις 3-4 ομάδες στη Σαουδική Αραβία που λειτουργούν ανεξάρτητα από την κρατική, από τον κρατικό έλεγχο. Στη Σαουδική Αραβία υπάρχουν ομάδες οι οποίες για να κάνουν την οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να πάρουν το OK από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Ας πούμε, η ομάδα του Δόνης, αυτή που ήταν μέχρι πριν που έφυγε και πήγε στην Εθνική, είχε όριο. Δεν μπορούσε να κάνει κινήσεις και να πάρει όποιους παίκτες ήθελε με όποια χρήματα ήθελε. Είχε χρηματικό όριο. Τι μπορούσε να κάνει? Ήθελε να κάνει μια μεταγραφή. Την παρουσίαζε στην επιτροπή και έπαιρνε το OK κτλ. Η Άλντι Ρίγια είναι μία από τις 3-4 ομάδες που δεν έχουν τέτοιο κόλλημα. Έχουν δηλαδή ιδιοκτήτες με λεφτά πολλά, οπότε οι συμφωνίες τις κλείνουν μόνοι τους. Δεν περιμένει να πάρει το OK από κάπου άλλο. Αν λοιπόν ανέβει η Άλντι Ρίγια, είναι δεδομένο ότι ο παίκτης θα πάει. Θα τον πάρει και θα δώσει τα χρήματα. Εδώ βάζω τώρα ένα αστερίσκο. Αν δεν ανέβει η Άλντι Ρίγια, εδώ μπαίνει ο αστερίσκος. Να σας πω ότι υπάρχει η περίπτωση, ακόμα και μένοντας στη Β' κατηγορία Άλντι Ρίγια, να τον κρατήσει τον παίκτη. Δεν ξέρω αν θα δώσει τα ίδια χρήματα, γιατί τα χρήματα αυτά αναφέρονται στην περίπτωση που ανέβει. Ή να δώσει λιγότερα. Αλλά θα σας πω ότι ο Διαντί, σε αυτό το διάστημα της παρουσίας του στη Σαουδική Αραβία, έχει δείξει αρκετά πράγματα. Μιλάμε για έναν παίκτη που πρώτη φορά επαγγελματικά έπαιξε στον Άρη. Εκεί πήγε τώρα και έδειξε πράγματα, μπήκε, έπαιξε βασικό στην ομάδα του. Ξεκίνησε λίγο διστακτικά, αλλά σταδιακά και καθιερώθηκε και έγινε σημαντικός για την Άλντι Ρίγια. Είναι πολλά πράγματα που ακολούθησαν. Ακόμα λοιπόν και αν δεν ενεργοποιήσει το οτιδήποτε η Άλντι Ρίγια, μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα. Πάλι της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το δούμε αν προκύψει, αν δεν ανέβει η ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Ο δεύτερος που έχουμε δώσει δανεικός είναι ο Σαμόρα. Ο Σαμόρα πήγε στην Βιζέου, στη Β' Πορτογαλίας, έκανε τα παιχνίδια του, έκανε κάποια πράγματα. Υπάρχει μία πληροφορία που λέει ότι μπορεί να πληρώσει κάποια χρήματα η Βιζέου και να τον πάρει τον παίκτη. Δεν έχει ξεκαθαρίσει και ούτε αυτό. Δεν έχει ξεκαθαρίσει δηλαδή η Βιζέου να πει ότι είναι 500, ξέρω, θα δώσουμε 500 και θα κρατήσουμε τον Σαμόρα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά είναι πολύ πιθανό και ο Σαμόρα να πουληθεί. Με ένα ποσό πάνω από λίγο πάνω 500.000 ευρώ. Κάπου εκεί. Γιατί, παιδιά, είναι νεαρό σε ηλικία, είναι διεθνής με την Κωσταρίκα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι διεθνής με την Κωσταρίκα, μια εθνική που παίζει. Δεν είναι δηλαδή σε μια εθνική που δεν υπάρχει. Είναι λοιπόν εκεί, παίζει, έπαιξε στην ομάδα του φέτος, έχει μια αλφα αξία. Αυτό για τον Σαμόλα. Και εκεί περιμένουμε την εξέλιξη. Ο τρίτος δανεικός που έχουμε δώσει είναι ο Μόντσου. Τον έχουμε δώσει με τον ίδιο τρόπο που πήραμε τον Καρέ. Δηλαδή για ένα χρόνο. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 στη Χουάρες. Και εκεί υπάρχει μια ρήτρα που μας είπαν, το λέω συνέχεια παιδιά, το που μας είπαν, γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τα έγγραφα. Που μας είπαν ότι είναι αναγκαστική, δηλαδή με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που θα συμπληρώσει ο παίκτης μέχρι το Δεκέμβριο του 2026, θα δώσει τα χρήματα η Χουάρες και θα τον κρατήσει τον Μόντσου. Έδωσε ήδη κάποια χρήματα για το δανεισμό του. Ένα ποσό γύρω στις 500.000 ευρώ, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, κάπου εκεί, για το δανεισμό του παίκτη. Και τα υπόλοιπα χρήματα θα τα δώσει αν τον κρατήσει τον παίκτη στο τέλος του 2026. Αν αποφασίσει δηλαδή να τον διατηρήσει. Λένε ότι είναι αναγκαστική, ξαναλέω, αυτό με τα αναγκαστική λίγο εγώ δεν δίνω πάρα πολύ μεγάλη βάση, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Και πού προκύπτει αυτό το αναγκαστική και μη αναγκαστική και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι τι σημαίνει αναγκαστική. Βάζουν κάποια δεδομένα. Αν πάρει τον παίκτη και κάνει 25 συμμετοχές, ξέρω εγώ, ανανεώνεται τον αγοράσει. Κάπω τον αγοράσει. Κάπως έτσι. Καταλαβαίνω εγώ τι είναι αυτό με την αναγκαστική ρήτρα κτλ. Δεν το βλέπω να είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό το αφήνω εκεί. Αυτό λοιπόν θα το δούμε όπως του Γκαρέ θα το δούμε. Το Δεκέμβριο του 26, έτσι και το θέμα του Μόντσου θα το δούμε το Δεκέμβριο του 26. Αυτοί είναι οι παίκτες που ήρθαν δανεικοί φέτος στην ομάδα του Άρη ή που έδωσε ο Άρης ως δανεικούς. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι λίγο να ξεκαθαρίσει. Από αυτούς που έδωσε δανεικούς, κανείς δεν επιστρέφει έτσι κι αλλιώς. Από αυτούς που πήρε, σας είπα ο Γκαρέ έτσι κι αλλιώς έχει δανεισμό μέχρι τον Δεκέμβριο, και ο Χόγκλα πιθανολογώ ότι αυτά τα χρήματα, λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο, θα τα δώσει ο Άρης για να τον κρατήσει τον παίκτη. Αυτό. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τους δανεικούς. Ξέρετε, το κομμάτι δανεική είναι σημαντικό. Δηλαδή και να μπορείς παίκτες που δεν τους υπολογίζεις μεσαγωγικά εσύ να τους δώσεις κάπου να παίξουν. Και από την άλλη πλευρά να μπορείς να πάρεις κάποιους παίκτες με έναν τέτοιο συγκεκριμένο τρόπο, ούτε πολλά χρήματα να μην χρειαστεί να δώσεις, και να μπορούν να σου προσφέρουν και να σου δώσουν πράγματα. Δηλαδή, από τους δανεικούς που πήρε φέτος ο Άρης, δυστυχώς θα πω εγώ, για διαφορετικούς λόγους, δεν πήρε πράγματα. Δηλαδή, Πέρεθ, τον έφαγε ο σκύλος, τον δάγκασε ο σκύλος, τραυματίστηκε, ξανατραυματίστηκε. Η παρουσία του ήταν κάτω του μετρίου. Κάτω του μετρίου. Από αυτό που περιμέναμε κιόλας βάσει του συμβολέου το οποίο είχε, βάσει των παραστάσεων τις οποίες είχε, των δεδομένων που υπήρχαν όταν τον πήραμε. Δεν προσέφερε τίποτα ο Πέρεθ. Μισεουί έδωσε κάποια στιγμή κάποια πράγματα, εξαφανίστηκε, εξαφανιζόλ, τελείως. Σαν να μην υπάρχει ο συγκεκριμένος, ο Μισεουί. Σούντμπεργκ, και αυτός για διαφόρους λόγους, για τραυματισμούς κτλ. Πολύ λίγα πράγματα. Πάρα πολύ λίγα πράγματα και από τον Σούντμπεργκ. Χόγκλα, ο οποίος ήρθε το Γενάρη, κάτι έδωσε στην ομάδα, και αυτός, και σίγουρα και αυτόν περιμένουμε περισσότερα με προετοιμασία το καλοκαίρι, έχοντας πλέον στην ομάδα και ένα εξάμηνο και με καλύτερη προσαρμογή, περιμένουμε περισσότερα πράγματα. Έχει να δώσει, εγώ το πιστεύω για τον Χόγκλα, ότι έχει να δώσει περισσότερα πράγματα ο συγκεκριμένος. Γκαρέ έδειξε πράγματα, προσέφερε με το που ήρθε, με το που μπήκε. Κατευθείαν ο Γκαρέ μπόρεσε και έδωσε πράγματα στην ομάδα και έδειξε την αξία του. Τι μπορεί να κάνει σαν ποδοσφαιριστής ο Γκαρέ. Αλλά αν το πάρεις σαν ότι πήραμε 5 και τι σου δώσανε, στο κομμάτι προσφοράς λίγα πράγματα. Το καλοκαίρι τίποτα, το Γενάρη κάτι πήραμε. Αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό κομμάτι να μπορείς να το κάνεις. Είναι σημαντικό να μπορείς να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Να δίνεις δηλαδή παίκτες, να παίρνεις παίκτες, ό,τι αποφασίζεις. Λοιπόν, βλέπω ενημέρωση από την ΚΑΕ Άρης όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. θα πούμε περισσότερα για, για τη συνάντηση και όλα τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα, παρέα και με τον Χριστό, ό,τι μπόρεσε και εκείνος να συγκεντρώσει, να σας μεταφέρουμε. Σας είπα κάποια πράγματα από το ξεκίνημα όσον αφορά τη συνάντηση, την πρώτη, τη γνωριμία και όλα τα υπόλοιπα. Προετοιμασία λοιπόν του Άρη για τον τρίτο αγώνα με την ΑΕΚ συνεχίσει και με μεσημεριανή προπόνηση στο Λίγκα Λισχόλ. Απόνηταν ο εορτάζοντας Κώστας Αντετοκούμπο, το εορτάζοντας το λέω εγώ. Χρόνια πολλά να το ευχηθούμε και του Κώστα. Λόγω του προβλήματος στο γόνατο, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, ο οποίος έχει τραυματισμό στα πλευρά από τον πρώτο αγώνα. Θυμίζω ότι ο Μίτρου Λόγκ έπαιξε στο παιχνίδι το δεύτερο με την ΑΕΚ με πρόβλημα. Και θυμάστε και μια φάση που στήθηκε εκεί για αμυντικό, για να πάρει το επιθετικό φάουλ, που έπεσε πάνω του αντίπαλος, που έπεσε κάτω, που χτύπησε, που πονούσε. Είχε αυτό το θέμα στα πλευρά, αλλά δεν ήθελε να χάσει με τίποτα το παιχνίδι. Θυμίζω ότι το τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι τη Δευτέρα, πλέον πλησιάζει. Πέμπτη έχουμε σήμερα. Τη Δευτέρα είναι το τρίτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Να δούμε ποιοι θα τα καταφέρουν από τους Κώστα Αντετοκούμπο και Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Σημαντικό να τα καταφέρουν και οι δύο. Σημαντικό να είναι διαθέσιμοι και οι δύο για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Άρης σε αυτό το σημείο δεν έχει κανένα περιθώριο να χάσει παίκτες και μάλιστα σημαντικούς παίκτες όπως είναι ο Κώστας και ο Ελάιζα εν ώψη του τρίτου αγώνα. Είναι σημαντικό να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία έχουν και να είναι διαθέσιμοι για τον προπονητή του Άρη για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τώρα μου γράφετε παιδιά κάποιον. Παιδιά, ασχολήθηκα σήμερα με τους δανεικούς. Αύριο σήμερα θα ασχοληθούμε με τους φορ. Έχουμε τέσσερις και όλοι έχουν συμβόλαιο. Έχουμε και ένα θέμα σήμερα στο gelorido.gr που να το διαβάσετε. Τέσσερις φορ και οι τέσσερις έχουν συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Είμαστε τώρα. Ξεφύγαμε εδώ. Όλη τη χρονιά υπήρχαν στιγμές που παίζαμε με έναν στο μεγαλύτερο διάστημα. Μόνο το Μωρόν είχαμε. Και είχαμε και άλλους τρεις με συμβόλαιο. Και τον Καντεβέρε και τον Γκουαμέ και τον Αλφαρέλα. Για κάποιους είναι δεδομένα, για τον Αλφαρέλα, δύσκολο το βλέπω να το ξαναδούμε. Παρότι στο τελευταίο παιχνίδι μπήκε στην αποστολή, εκτός να αλλάξουν τα δεδομένα. Με τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι πριν από περίπου 15 μέρες, δύσκολα θα τον ξαναδούμε να παίζει με την φανέλα του Άρη. Το ότι μπήκε βέβαια στην αποστολή στο τελευταίο παιχνίδι με την ομάδα με την ομάδα του Λεβαδιακού, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο του. Κάτι ακόμη πριν κλείσουμε για τα ποδοσφαιρικά και για αυτά που έχουμε πει στην πρώτη ώρα, που δεν αφορά ακριβώς τον Άρη. Μιλάω για το θέμα που έχει βγει με την επιστολή 4 ομάδων της Super League, 2 που υποβιβάστηκαν, δηλαδή του Πανσεραϊκού και της Λάρισας, και δύο ομάδων που ουσιαστικά πάλεψαν για τη σωτηρία μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι παιδιά την επιστολή την είχαν υπογράψει πιο πριν, όταν ακόμη κινδύνευαν ο Αστέρας και ο Πανατολικός, που υπέγραψαν και αυτή την επιστολή. Και υπάρχει και η υπογραφή του ΠΑΟΚ. 5 δηλαδή είναι οι ομάδες, οι οποίες έχουν. Μ' αρέσει που βγήκε στην αρχή και λέει 4 ομάδες έχουν υπογράψει, και μία ομάδα από τις 4 που είναι στο 1-4. Αντί να μας πούνε από την αρχή ότι ήταν ο ΠΑΟΚ. Πιθανόν να μην ήθελαν να βγει, αλλά δεν μπορούσε να μην βγει κιόλας. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι 5 ομάδες, οι οποίες έχουν υπογράψει αυτή την επιστολή, την έχουν στείλει στη Super League. Η Super League έχει ενημερώσει ότι σήμερα θα πει στα μέλη της πότε θα κάνουν διοικητικό συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα, για την επιστολή που έχει σταλεί. Ζητάει να γίνει αναδιάρθρωση, να γίνουν 16 ομάδες της Super League. Να μείνουν, όχι μόνο να γίνουν 16 ομάδες, να μείνουν και στην κατηγορία η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Γιατί θα γίνουν 16 ομάδες, αν γίνουν 16 ομάδες, θα μπορούσε να λέει να ανέβουν οι δεύτερες ομάδες από την Super League 2. Δεν λέει αυτό. Λέει να μείνουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Αυτομάτως να μην υπάρχουν play-off 1-4, 5-8, 9-14 όπως είναι τώρα. Να είναι δηλαδή ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων, 30 αγωνιστικών, όπως ήταν τελευταία φορά το 2018-19. Τη χρονιά που επιστρέψαμε στην πρώτη κατηγορία, 18-19, ήταν έτσι διεξήχθη το πρωτάθλημα. Με 16 ομάδες, με 30 αγωνιστικές. Δεν υπήρχαν. Από την επόμενη χρονιά μπήκαν τα play-off και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα πω κάτι. Το κομμάτι play-off έχει δώσει ένα ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πρέπει να βρουν λύση, αν και δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Γι' αυτό θα πρέπει να πιέσουν οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες όμως δεν έχουν άποψη. Ό,τι λένε οι τέσσερις κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτές, ας πούμε, που συμμετείχαν φέτος στο 5-8, αλλά και οι υπόλοιπες. Να μην υπάρχει το 5-8, γιατί είναι αστείος. Δεν έχει καμία ουσία. Και φέτος φάνηκε περίτρανα. Για μένα αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο θέμα συζήτησης. Τι θα κάνουμε με το 5-8, Το οποίο έτσι όπως έγιναν φέτος τα πράγματα, και θα μπορούσαν και πέρσι να έχουν γίνει έτσι. Αν πάλι ο Όφη είχε πάρει το κύπελο στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, το είδαμε και τις δύο χρονιές, απλά τη μία έγινε κιόλας με το κύπελο να το παίρνει ο Όφη απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ότι έχουμε κάνει ένα προτάσμα το οποίο τελειώνει, μένουν τρεις από εκεί και πέρα, να κάνουμε τρία μίνι πρωταθλήματα, που στο ένα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Νομίζω αυτό από μόνο του δείχνει πόσο αστείο είναι όλο αυτό το οποίο έχουν παρουσιάσει. Λέω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ υπογράφει ξεκάθαρα γιατί θέλει να κρατήσει τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα. Και γιατί θέλει να κρίνεται το πρωτάθλημα με αυτές τις ομάδες, με τους βαθμούς να τους παίρνουμε δωράκι, όπως γίνεται συνεχώς και το ξέρουμε όλοι. Αυτό θέλει να κάνει. Ξεκάθαρα. Πουλώντας την εκδούλευση μέσα εισαγωγικά και στη Λάρισα, αν μείνεις, καταλαβαίνετε τι και πώς. Όλα είναι συνδυασμός. Να πω ότι για να περάσει θέλει 11 ψήφους. Δεν θέλει 8 στους 14, θέλει 11. Είναι μεγάλο το νούμερο. Η ΕΠΟ, ο εκπρόσωπός της, συνήθως ψηφίζει λευκό για να αφήσει τη Super League να αποφασίσει. Δεν μπαίνει στη διαδικασία δηλαδή να πάρει θέση. Αν και μετά στην ΕΠΟ θα πάει όλο αυτό, το αφήνω στην άκρη. Θέλει 11 στα 14. Είναι μεγάλο το νούμερο. Οι πληροφορίες από την Αθήνα, μίλησα με κάποιους συναδέλφους, μου λένε ότι πέραν του ΠΑΟΚ θα το στηρίξει και ο Ολυμπιακός. Χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αυτό. Αν το στηρίξει και ο Ολυμπιακός, αυτομάτως μπορεί να το στηρίξει και κάποιες άλλες ομάδες από αυτές που δεν συνυπέγραψαν την επιστολή. Κρατήστε το αυτό που σας λέω. Αλλά το 11 δεν φαίνεται να το φτάνουν. Βέβαια υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια απλή πλειοψηφία. Το αίτημα με την απλή πλειοψηφία να σταλεί στην ΕΠΟ. Γιατί αν το αποφασίσουν 11 στις 14, θα περάσει σίγουρα. Αν το αποφασίσουν με απλή πλειοψηφία, να πάει στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ να πάρει την απόφαση να γίνει. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, βάλτε το στο μυαλό σας, απλά για να το έχετε. Να υπάρχει στο μυαλό σας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, πάμε παιδιά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε παιδιά και στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, θα επιστρέψουμε φυσικά και με μπάσκετ, με Χρήστο Γκάλι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Να σας πω ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τέλος στη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών βάζει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στο ψηφοδέλτιο και μια δεύτερη εναλλακτική ψήφο. Αυτή θα προσμετράται στους δύο επικρατέστερους μόνο αν ο πρώτος δεν συγκεντρώσει το 42% κατά την αρχική καταμέτρηση, ώστε ο νικητής να βγαίνει το ίδιο βράδυ. Σαφές μήνυμα υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας και κατά της τοξικότητας έστειλε από τη Σπάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας για ανέξοδες υποσχέσεις, τονίζοντας ότι το πλεόνασμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται στην κοινωνία. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται στο μεταξύ σε εξέλιξη για το σχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε λάβει τις απόψεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζουμε, λέει το Ιράν. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ διέταξε ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά από βίντεο με γιατρό που ζητά φακελάκι 150 ευρώ από ασθενή για να τον χειρουργήσει. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο γιατρός ταυτοποιήθηκε αμέσως, ενώ διέταξε το νοσοκομείο να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περνούν σήμερα στελέχη του οργανισμού, ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για αύριο έχουν λάβει κλίση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι 9 ελέγχονται για πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι 2 για κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες ξεκίνησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο προέκυψαν στοιχεία.

0: στις 6.30 το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη Τρίτη, ανακοινώσεις Τσίπρα. Όλη η ομάδα ετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, γράφει σε ανάρτησή του, με φωτογραφία τη φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρίποντο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Λευτεράκι, τα είδες!
11: Τι να δω, ρε Ζωζό!
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου! Ε, πού πήγαιναν, κομβόι!
11: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό!
10: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις!
10: Τις κληρώσεις!
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
18: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
19: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
20: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
20: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
20: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Νέο σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής.

0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο Μπύρος Βέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθόματο έχεις.
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
11: GPS λόγιο έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
10: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Σε λίγο θα έχουμε και Χρήστο Γκάλη για να πάμε και στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν το διάλειμμα, πριν τη διακοπή μας, όσον αφορά δηλαδή τις πέντε ομάδες, συγγνώμη, που έστειλαν την επιστολή ζητώντας να υπάρξει ένα διάδρος του πρωταθλήματος για να γίνουν 16 χωρίς τα play-off κτλ. Ότι τα play-off είναι δεδομένο ότι στο 1-4 έχουν δώσει το κομμάτι του ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, έχουν δώσει ένα ενδιαφέρον. Είναι σίγουρο ότι κάποιες ομάδες δεν θέλουν τα play-off γιατί προτιμούν να παίζεται το πρωτάθλημα, να εξαρτάται το πρωτάθλημα από τα αποτελέσματα κατά βάση με τους πανσεραϊκούς και με όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες λειτουργούν με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το ξέρουμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο, το βλέπει ο καθένας. Επειδή κάποιοι φίλοι μου λέτε τι θα ψηφίσουμε εμείς, είναι το τελευταίο που θα σχολιάσω. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσουμε, ιδέα δεν έχω. Και αυτό μου θυμίζει κάποιες στιγμές και τα προηγούμενα χρόνια που εμείς λέγαμε κάτι, λέγαμε την άποψή μας ότι σε αυτό συμφωνούμε, διαφωνούμε, λέμε αυτό να μην γίνει κτλ. Και η ΠΑΕ μέσα εισαγωγικά ψήφιζε κάτι άλλο. Ότι αυτό, παιδιά, είναι θέμα, θα αποφασίσει αυτός που είναι στην ΠΑΕ, ο ιδιοκτήτης, τι πιστεύει ότι είναι το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. Αυτό. Εμείς λέμε την άποψή μας, εμείς λέμε τι πιστεύουμε. Εγώ πιστεύω ότι η αναδιάρθρωση δεν πρέπει να γίνει, πρέπει να δουν το θέμα με το 5-8. Και να σας πω κάτι, λέω και αυτό που πιστεύω ότι συμφέρει εμάς. Ο καθένας δεν κρίνει και βάζει τι συμφέρει στην ομάδα του. Είναι δεδομένο ότι το 1-6 το κάνει 1-4 θέλοντας, έτσι, θέλοντας να μας πετάξουν εκτός. Αυτό είναι δεδομένο. Θα πει κάποιος, μα και εμείς το ψηφίσαμε. Τα είπαμε τώρα, το ψηφίσαμε επικοινωνιακά για να δείξουμε ότι έχεις δύο δρόμους. Είχες δύο δρόμους εκεί, να βγεις και να πεις ξεφτύλες, ξέρω εγώ, το κάνετε για να χτυπήσετε εμάς και τα λοιπά. Ή από την άλλη να πεις, θα παλέψω για να πω εγώ, επικοινωνιακά είπες ότι το ψηφίζω κι εγώ. Είπαμε, αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό από την πλευρά του Άρη. Επειδή με ρωτάτε τι θα ψηφίσουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω, περιμένουν οι ομάδες την ενημέρωση για το πότε θα γίνει αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Για να γίνει, παιδιά, πρόκληση, για να γίνει πρόκληση διοικητικού συμβουλίου στη Super League χρειαζόταν τουλάχιστον 5 υπογραφές. Άρα ήταν σημαντικό να το υπογράψει και ο ΠΑΟΚ. Γιατί παλιότερα, αν θυμάστε, τι κάνανε, βάζαν τους δικούς τους δορυφόρους να το ψηφίσουν και οι ίδιοι ψηφίζαν λευκό. Τώρα όμως δεν είχαν μάλλον τον πέμπτο, οπότε για να περάσει αυτό ήθελε και πέμπτη υπογραφή, οπότε το υπέγραψε και ο ΠΑΟΚ. Ας περιμένουμε να δούμε. Εγώ επαναλαμβάνω, σαν Δημήτρης, το βλέπω δύσκολο και με αυτά που μίλησα, που συγκέντρωσα, το βλέπω δύσκολο. Έτσι, το βλέπω πολύ δύσκολο να περάσει, να βρεθούν 11 ομάδες. Και ιδίως αν δεν το θέλουν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, που φαίνεται ότι δεν το θέλουν οι δύο συγκεκριμένοι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτομάτως 3 ψήφοι, γιατί λέω 3, είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Λεβαδιακός. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ο Κομπότζης θα ψηφίσει κάτι άλλο από αυτό που θα του πει να ψηφίσει ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος δεν θα ψηφίσει κάτι άλλο από αυτό που θα του πει να ψηφίσει ο Κομπότζης. Έτσι να το πω πιο ωραία, πιο ιντρικαδόρικα. Είναι 3. Αν είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Λεβαδιακός που θα είναι κατά. Κάτι άλλο που σε τρελαίνει λίγο είναι η βιασύνη τους να προσπαθήσουν τώρα και να στείλουν τώρα την επιστολή για να γίνει γρήγορα αυτό. Θυμίζω το πρωτάθλημα της Super League 2 έχει τελειώσει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, λίγο παραπάνω. Δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς και τελειώσει, αλλά νομίζω 1,5 μήνα πρέπει να έχει, μπορεί και παραπάνω, που τελείωσε το πρωτάθλημα της Super League 2. Και ακόμη δεν έχουν επικυρωθεί οι βαθμολογίες που να λένε ότι αυτοί ανεβαίνουν. Θα πει κάποιος, μα δεν τελείωσε το πρωτάθλημα της Super League ακόμα, γι' αυτό. Υπάρχουν play-out, σήμερα μάλιστα. Γίνεται η τελευταία αγωνιστική των play-out, αδιάφορα βέβαια πλέον, καθώς έχουν υποβιβαστεί ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τουλάχιστον βαθμολογικά οι δύο ομάδες, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, έχουν υποβιβαστεί. Οπότε δεν έχει ενδιαφέρον η σημερινή αγωνιστική των play-out. Επειδή λοιπόν δεν έχει επικυρωθεί η βαθμολογία του Super League, και λογικό γιατί δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, γι' αυτό δεν έχουν επικυρώσει και τη Super League 2. Και θέλουν να γίνει τώρα αυτό, ίσως και αύριο να προκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το πολύ τη Δευτέρα. Γιατί αν επικυρωθούν οι βαθμολογίες μετά,
δεν θα ψηφίζουν ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα, αλλά θα ψηφίζουν οι ομάδες που θα ανέβουν, που ανέβηκαν μάλλον. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Και ίσως αυτό να μην τους συμφέρει όσον αφορά τα δεδομένα. Καλά, είναι το Ηρακλής και η Καλαμάτα. Πολύ δύσκολο το βλέπω να συνενέσουν έτσι κι αλλιώς. Ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Εκτός αν κάποιος άλλος που είναι κοντά τους τους το επιβάλλει. Κυρίως για την Καλαμάτα το λέω. Το βάζω αυτό σαν παρένθεση. Το αφήνω, θα το δούμε. Είπα την άποψή μου. Για μένα δεν πρέπει να υπάρξει καμία αναδιάρθρωση. Απλά πρέπει να δουν το κομμάτι 5-8. Εκείνο είναι που το ξεφτιλίζει για μένα το πρωτάθλημα. Είχαμε αγώνες, είχαμε 4 αγωνιστικές, 2 αγώνες, 8 παιχνίδια τα οποία έγιναν με 0 ενδιαφέρον. 0. 0. Τι θα γίνει, δηλαδή, αν και του χρόνου συμβεί το ίδιο πράγμα, για ποιο λόγο θα παίζει το 5-8, ποιο είναι το διακύβευμα, τι διεκδικεί. Βάζουμε ομάδες να παίζουν χωρίς κανένα ενδιαφέρον και να πω και κάτι άλλο. Έτσι όπως το έχουν κάνει με τα play-off και τα play-out, στο 9-14, και εκεί οι 2 ή 3 που σώζονται, θα μου πεις και το ίδιο ισχύει και στο 7-14, αυτό είναι το μόνο που με προβληματίζει σε αυτό το κομμάτι. Οι 2 ή 3 πιο πάνω που έχουν τελειώσει γρήγορα με την σωτηρία τους, κρίνουν τι θα κάνουν, ποιοι θα σωθούν και από τους υπόλοιπους. Με τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν σε όλα τα παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, πες ότι δεν είσαι καλός μια φορά. Αγωνιστικά, ρε παιδί μου, δεν είσαι καλός αγωνιστικά μια φορά. Και σε ένα μάτς άλλο είσαι καλός. Πάντα αγωνιστικά, ξαναλέω. Δεν βάζω υπονοούμενο ότι θέλεις να είσαι καλός στο ένα μάτς ή δεν θέλεις να είσαι καλός στο άλλο. Αλλά ό,τι και αν γίνει, βρίσκεσαι εκτεθειμένος. Αυτομάτως. Αυτό είναι το μπέρδεμα σε κάθε περίπτωση. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν play-off. Θα έπρεπε να είναι ένα πρωτάθλημα, αυτό το πιστεύω, άσχετα από την πρόταση, έτσι, ένα πρωτάθλημα, αλλά το δικό μας το ελληνικό πρωτάθλημα έτσι όπως είναι. Δυστυχώς τα play-off του δίνουν πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι όπως είναι, επαναλαμβάνω, το δικό μας πρωτάθλημα, με ομάδες δορυφόρους, με ομάδες οι οποίες άγονται και φέρονται από άλλες, τα play-off δίνουν ένα έξτρα ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν λέμε. Ναι, ισχύει αυτό. Τι να βάλουν δηλαδή τον τελευταίο του 1-4 να παίξει με τον πρώτο του 5-8. Αυτό θα ήταν μια λύση, όντως. Αυτό είναι μια πρόταση. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να πούνε ποιος είναι τέταρτος στα play-off, ο Παναθηναϊκός. Ποιος είναι πέμπτος, ο Άρης. Ωραία, παίξτε ένα μπαράζ, ένα μονό παιχνίδι σε ουδέτερο. Παίξτε ένα μονό παιχνίδι σε ουδέτερο και όποιος κερδίσει να βγει στην Ευρώπη. Ή παίξτε δύο παιχνίδια μέσα έξω. Ό,τι θέλετε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα, όταν δεν υπάρχει πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, να γίνεται αυτό, αλλά πολλά ζητάμε. Εφόσον αφορά τον Άρη, πολύ δύσκολο να γίνει το. Μάλλον αφορά και τον Άρη, να το πω έτσι. Αποκλείεται να γίνει το οτιδήποτε. Θα περάσουν αυτό που θέλουν, θα κάνουν αυτό που θέλουν. Θα δούμε τώρα τι τους συμφέρει σε κάθε περίπτωση και για αυτό θα αποφασίσουν. Τι τους συμφέρει. Του συμφέρει να το κάνουν με τις 16 ομάδες, όπως φαίνεται τώρα και αυτό που ζητάει ο ΠΑΟΚ. Τώρα το ζητάει ο ΠΑΟΚ, θα πάει στον Γκαγκάτσι. Αν το ζητήσει και ο Ολυμπιακός, αν δηλαδή συμφωνήσει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, που ξαναλέω, αυτή είναι η πληροφορία που υπάρχει. Υπάρχει πληροφορία ότι θα το ψηφίσει και ο Ολυμπιακός. Αν το ψηφίσει και ο Ολυμπιακός, αλλάζουν αυτομάτως τα δεδομένα, αλλά ξαναλέω, στο 11 δύσκολα μπορούν να φτάσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είπα, παιδιά, τα play-off και εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι αντιποδοσφαιρικό, όντως. Απλά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανεξάρτητες ομάδες. Το πιο ωραίο θα ήταν με 16 ανεξάρτητες ομάδες. Αν συμβεί αυτό με το 5-8, επειδή τώρα εδώ ένας φίλος με ρωτάει και τι θα κάνει ο πέμπτος, δηλαδή να μην θα περιμένει χωρίς αγώνες. Όχι εσείς. Μα τώρα θα περιμένει ο πέμπτος χωρίς αγώνες. Την Κυριακή έπαιξε. Τελευταίο μάτσο ο Άρης, τελευταίο μάτσο ο Παναθηναϊκός. Απλά σε αυτή την περίπτωση. Εκεί και μόνο θα έπρεπε ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας να γίνεται πριν ξεκινήσουν τα play-off ή με το που θα τελειώσουν αμέσως και μετά να γίνεται τον μπαράζ. Εντάξει, τώρα ψάχνουμε κι εμείς τώρα στο μυαλό μας να βρούμε. Και επαναλαμβάνω, επειδή είναι κάτι που αφορά τον Άρη και μπορεί μακροπρόθεσμα τον Άρη να βοηθήσει, δεν πρόκειται να το περάσουν. Αλλά τζάμπα το συζητάμε. Λογικό είναι να σκεφτόμαστε κάτι, αλλά τζάμπα, επαναλαμβάνω, το συζητάμε. Εγώ δεν θέλω να το ψηφίσουμε. 100%. Δεν θέλω να το ψηφίσουμε.
Ξεκάθαρα. Και επειδή είναι και ένα θέμα, παιδιά, που δεν αφορά ξεκάθαρα εμάς, έτσι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αφορά τον Άρη. 12 ομάδες, 4 γύροι. Εντάξει. Αυτό πάλι είναι 44 αγώνες τώρα. Έτσι όπως το έκανε σε 12 ομάδες, 4 γύροι είναι 44 αγώνες. Ποιες 12 ομάδες, πώς θα είναι. Όσο λιγότερες είναι, πιο εύκολα θα. Μία-δύο να ελέγχουμε, αυτομάτως ελέγχουμε τα πάντα. Πολλοί είναι. 10 ομάδες, 4 γύροι. Εντάξει, και 10 ομάδες, παιδιά, στο πρωτάθλημα. Εντάξει, σχετικά λίγες είναι, ξέρω εγώ. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Έχει πολλές ιδέες, πολλά πράγματα που μπορείς να πεις. Πολλά πράγματα μπορείς να πεις, αλλά μην πάμε και στο άλλο άκρο.

Λοιπόν, περιμένοντας τον Χρήστο, να επανέλθω λίγο στα μπασκετικά. Αρχικά είπαμε για τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε μεταξύ των ανθρώπων του Άρη, του Ρίτσαρντ Σιάο, του αγαπητού Διακογιάννη, του Νίκου Ζήση με τον Τσους Μπουένο και πράγματα τα οποία συζητήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Ουσιαστικά η γνωριμία και η παρουσίαση του πλάνου του Άρη από τη μία πλευρά και από την άλλη η παρουσίαση του πλάνου της Ευρωλίγκας, πώς το βλέπει και η Ευρωλίγκα από τη δική της πλευρά το συγκεκριμένο κομμάτι. Για τον Άρη είναι δεδομένο, ότι το μακροπρόθεσμο πλάνο του, μακρομεσοπρόθεσμο όπως θέλετε βάλτε το, είναι να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Να βρεθεί στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ποια είναι η ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ? Η Ευρωλίγκα. Θέλει να είναι εκεί. Θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα η ομάδα του Άρη. Με τα δεδομένα τα οποία έχει, με το κομμάτι γήπεδο, γιατί παίζει το ρόλο του. Απλά να διευκρινίσω ότι από αυτό που μας είπαν και οι άνθρωποι του Άρη με τις πρώτες έτσι ανεπίσημες κουβέντες που έκαναν, δεν είναι κόλλημα για την Ευρωλίγκα το γήπεδο του Άρη όσον αφορά τη χωρητικότητά του. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή ότι επειδή έχει αυτή τη χωρητικότητα και θα αυξηθεί όσο αυξηθεί με τα έργα που θέλουν να κάνουν, δεν υπάρχει κόλλημα για την Ευρωλίγκα. Και λόγω αυτού που έχουμε πει πολλές φορές όσον αφορά το κομμάτι με τις θέσεις, ας πούμε, με το γήπεδο του Μονακό, αλλά και γενικότερα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Έτσι. Το πρόβλημα μέσα εισαγωγικά είναι το πλάνο σου και πώς θα φτάσει εκεί και οικονομικά κτλ. Και πού θα βρίσκεσαι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, έρχεται και ο Χρήστος, οπότε θα κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα για να. Έτσι, ένα λεπτάκι. Για να τον έχουμε και τον Χρήστο και να πάμε στο μπασκετικό ρεπορτάζ έτσι πιο αναλυτικά. Εντάξει. Θυρωρέ, τώρα πήρε συνέντευξη από το Σιάο. Δύο κουβέντες είπανε, μόνο συνέντευξη δεν ήταν αυτό. Γεια σας, τι κάνετε, θα προσπαθήσουμε. Εντάξει. Όλα καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Χρήστος. Με μια μικρή καθυστέρηση έφτασε
1: ναι.
0: Ο Χρήστος.
1: Ας ούψετε η κίνηση και τα έργα εδώ στους γύρω δρόμους. Λοιπόν.
0: Είπα δύο πράγματα για, το, για ναι. Τον μπάσκετ, αλλά να μας πεις περισσότερα. Αν και δεν έχει πάρα πολλά, έτσι, εξήγησα περίπου πώς είναι το περίγραμμα.
1: Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες όσον αφορά για την Ευρωλίγκα.
0: Απλά τώρα έγινε. Οπότε...
1: Έγινε η συνάντηση, ήρθε ο Σιάο. Τον είδαμε και σε βιντεάκια αθηναϊκών site που ήταν στο ξενοδοχείο εκεί της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, συναντήθηκε, συστηθήκανε. Είμαι ο Σιάο, έχω την πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Κοιτάξτε ποιους έχω, ο ένας τα οικονομικά, ο άλλος τα αγωνιστικά. Γενικότερα ήταν μια συνάντηση γνωριμίας ότι είμαστε αυτοί, έχουμε αυτό το πλάνο. Τώρα, πολλοί με ρωτάτε για αυτό που ακούστηκε για δεκαετές πλάνο όσον αφορά το EuroCup. Παιδιά, περιμένετε λίγο να το ψάξουμε, να το βρούμε ή μάλλον να δούμε λίγο τι ακριβώς θέλει να κάνει η Ευρωλίγκα όσον αφορά το EuroCup.
0: Τι δεκαετή, λοιπόν, να δώσει δεκαετή συμβολέα.
1: Αυτό που θέλει να κάνει ένα άνοιγμα και με τις ομάδες του EuroCup να δεσμεύονται με συμβόλαια με την Ευρωλίγκα. Υποψιάζουμε ότι επειδή το θα το δούμε βέβαια μέσα στις επόμενες εβδομάδες ότι αρκετές ομάδες από το Champions League θα θέλουν να επιστρέψουν ή να μετακομίσουν από το Champions League στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό και η Ευρωλίγκα προσπαθεί να τις ομάδες που είναι ήδη στο EuroCup να τις δώσει ένα bonus, όπως ο Άρης, το ότι εσύ όλα αυτά τα χρόνια ήσουν στο EuroCup δεν έφυγες, και στην Ευρωλίγκα γενικότερα, ενώ κάποιες άλλες ομάδες ισπανικές ήταν μία μαζί μας, μία με τους άλλους. Άρα να έχουν προτεραιότητα οι ομάδες οι οποίες ήταν τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα ταγμένες.
0: Καλά, βέβαια, με τον υπογράψεις κάτι με το EuroCup, μα υπογράφεις με την Ευρωλίγκα έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, με την Ευρωλίγκα υπογράφεις. Εντάξει, ναι. Δεν είναι διαφορετική διοργάνωση. Αυτό για τη συνάντηση. Παιδιά, ούτε ο Άρης ζήτησε να πάει στην Ευρωλίγκα.
0: Όχι, έτσι, θα διευκρινίσουμε αυτό.
1: Ούτε ο Άρης ζήτησε τίποτα από την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα μπορεί να ζητήσει από τον Άρη και από τον Σιάο. Γι' αυτό έγινε και αυτή η συνάντηση.
0: Όχι, η συνάντηση έγινε για να.
1: Τι για να γνωριστούν.
0: Έτσι. Και ποιο είναι και το πλάνο της Ευρωλίγκας στα επόμενα χρόνια. Γιατί πολλά ακούγονται. Όταν γίνεται μια συνάντηση, το αναλύεις το πλάνο και λες. Το πλάνο μας είναι αυτό. Του χρόνου, ας πούμε, θα γίνουν οι ομάδες 24, λέω εγώ τώρα. Και θα γίνουν σε δύο ομίλους. Με προοπτική, ξέρω εγώ, σε τρία χρόνια να γίνουν 28. Λέω τώρα εγώ από το μυαλό μου, έτσι. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι σαν πλάνο. Τι έχεις στο μυαλό σου. Αν και λέγεται ότι η Ευρωλίγκα είναι ικανοποιημένη από το φορμάτ που υπάρχει.
1: Από το υπάρχουν, ναι.
0: Από τις 20 ομάδες και τις 38 αγωνιστικές, παιδιά, όσο περισσότερα παιχνίδια, αυτοί έχουν τόσο περισσότερα έσοδα. Δίνουν και λίγο περισσότερα έσοδα στις ομάδες. Αυτά που δίνει τώρα η Ευρωλίγκα στις ομάδες σε σχέση με αυτά που έδινε πριν από 4-5 χρόνια είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Πόσο λέγανε τον προηγούμενο, τον ξέχασα κιόλας, Μπερτομέου. Ήταν, μιλάμε, ληστεία της Ευρωλίγκα προς τις ομάδες. Αναγκάστηκε να δώσει περισσότερα χρήματα. Λόγω όλων των υπολείπων, και τώρα αυτό που ακούγεται και με το, ακούστηκε με το NBA Europe, άσχετα αν θα προχωρήσει ή όχι, είναι μία πίεση για την Ευρωλίγκα όσον αφορά το τι θα δώσει. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά ο Άρης έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο.
1: Το παρουσίασε. Καταρχήν γνωρίστηκαν. Είδαμε ότι αυτός είναι ο Άρης, ο καινούριος, αυτός θα είναι τα επόμενα χρόνια. Κοίταξε να μας μαθαίνεις. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, ότι στον Άρη την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει τόσες διοικήσεις.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Εμείς είμαστε εδώ, εμείς είμαστε στο πλευρό σου, ενώ στο πλευρό της Ευρωλίγκας, και προχωράμε, αν τυχόν μας χρειαστείς κάτι,
0: Χριστό,
1: εδώ
0: αυτός
1: είμαστε.
0: Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης μας, τον βλέπεις, γεια σας, είμαι ο Ρίτσαρντ Σιάο. Το πλάνο μου είναι, λέω εγώ τώρα, να πω στην Ευρωλίγκα, εγώ φτιάχνω το γήπεδο φέτος, θα κάνω αυτό, ανεβάζω τη χωρητικότητά του, είναι ok, για σας, είναι ok, και οικονομικά... Τα επόμενα χρόνια θα φτάσω σε ένα επίπεδο να βάζω 15 εκατομμύρια. Λέγω τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και θα θέλω να έρθω να γίνει πώς είναι elite, να μπω στην Ευρωλίγκα. Τι θέλετε εσείς από τη δική σας πλευρά, ποιο είναι το δικό σας πλάνο. Το δικό μας πλάνο είναι έτσι και έτσι. Ομάδες από το EuroCup, θα ανεβάσουμε τις ομάδες του χρόνου, του παραχρόνου, θα κάνουμε αυτό το άνοιγμα που λέγεται ότι θα γίνει κτλ. Αυτό. Αυτή ήταν η συνάντηση. Απλά να τα πει ο ίδιος. Άλλο να τα λέει ο εκτελεστικός διευθυντής, ο διευθύνων σύμβουλος και ο, όπως το λένε, και ο τεχνικός διευθυντής, και ο GM. Έτσι ο Ζήσης και ο Διακογιάννης, και άλλο να τα λέει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Να βλέπεις απέναντί σου τον ίδιο τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Αυτή είναι η διαφοροποίηση που υπάρχει. Γι' αυτό ήρθε και ο ίδιος ο Σιάο. Θα μπορούσαν να τα πούνε αυτά που υπόθηκαν, θα μπορούσαν να τα πούνε μόνοι τους και ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης. Και ο Αντωνιάδης, λέω, και ο Ζήσης. Θα μπορούσαν να τα πούνε και μόνοι τους. Και μέσα εισαγωγικά αυτοί ουσιαστικά το είπαν το πλάνο. Δεν το ανέλησε το πλάνο Σιάο. Ο Σιάο απλά είπε.
1: Εντάξει, λογικό είμαι. Είναι αυτή. Γιατί...
0: καλά, αυτοί κάνουν. Αυτοί, τη δουλειά αυτή την κάνουν οι διευθυντές. Αυτό είναι ο ιδιοκτήτης.
1: Ο ιδιοκτήτης είναι
0: το πρόσωπο.
1: Το αφεντικό δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Έτσι. Είναι σημαντικό
1: πράγμα. Για να δώσουμε λίγο όμως τροφή για σκέψη.
0: Για πες.
1: Μόνο γι' αυτό ήρθε ο Σιάο στην Αθήνα.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα που θα τελειώσει το EuroCup, ο Μπουένο θα είναι στα γραφεία του στη Βαρκελόνη. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να το δει μπορεί να πάει στη Βαρκελόνη. Επειδή ήρθε στην Αθήνα γι' αυτό να συναντηθούν. Εγώ υποψιάζομαι ότι ήρθε για να βοηθήσει το Ζήση να τρέξουν κάποιες υποθέσεις.
0: Μήπως ήρθε ο Σιάο για να συναντήσει αυτή την Ιωσήφινα από το Σπορ 24.
1: Μπορεί.
0: Όταν βγήκε και τον πήρε συνέντευξη, μπορεί να την είδε και να θέλει να τη συναντήσει και γι' αυτό να έρθει.
1: Ιωσήφινα.
0: Δεν είναι περίεργο.
1: Ναι, όχι, μπορεί. Σίγουρα παιδιά μέσα στις δουλειές και μέσα στις επόμενες ώρες, δηλαδή τώρα μπορεί πριν φύγει ο Σιάο από την Αθήνα, σίγουρα θα μιλήσει με το Ζήση όσον αφορά για τα μεταγραφικά, όσον αφορά και το θέμα του προπονητή πρώτα απ' όλα, για να τρέξουν ώστε όταν τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας ο Άρης να είναι έτοιμος. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που το ξέρει καλά ο Ζήσης και το έχει ενημερώσει και στο Σιάο, απλώς σου το υπενθυμίζει σε αυτή τη συνάντηση, είναι ότι όσο πιο γρήγορα κλείσουν καλούς παίχτες, τόσο πιο γρήγορα θα αποφύγουν τον ανταγωνισμό και συγχρόνως την αύξηση της τιμής σε κάποιους παίχτες. Εντάξει, δηλαδή για δύο πράγματα. Ήρθαν, γνωρίστηκαν με την Ευρωλίγκα, τους συστήθηκαν, είμαστε εμείς εδώ, έχουμε αυτό το πλάνο, προχωράμε. Τα οικονομικά ενδιαφέρουν περισσότερο την Ευρωλίγκα. Να έχει όσο δυνατόν περισσότερες δυνατές ομάδες. Αυτό την καίει την Ευρωλίγκα. Συν, τελειώνουμε με τον κύριο Μπουένο. Βγαίνουμε έξω, πάμε σε ένα καφέ, πάμε σε ένα εστιατόριο και ο Ζήσης με τα χαρτιά του αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να τρέξουν άμεσα. Γι' αυτό θα χρειαστώ 50.000 παραπάνω. Πάρτα. Προχώρα. Διακογιάννη, συν 50.000 παραπάνω το budget της νέας ομάδας για να πάρουμε αυτόν τον παίχτη. Και γι' αυτό ήρθε ο Σιάο. Άμα ήταν μόνο για την Ευρωλίγκα, σας λέω ότι το πιο εύκολο πράγμα ήταν να περάσει, να πάρει το Ζήση, να πάρει τον Διακογιάννη, να πάνε όλοι μαζί στην Βαρκελόνη. Μπορεί να πάρει και το φίλο του τον Αντετοκού, μπορεί από όλη την Βαρκελόνη και να κάναν τη συνάντηση. Αλλά επειδή πέρα το ότι είναι εδώ η Ευρωλίγκα, οπότε γλιτώνουν ένα ταξίδι στη Βαρκελόνη, συν το ότι πρέπει να τρέξουν με τα γραφικά θέματα γρήγορα, ο Ζήσης καίγεται. Γι' αυτό και ήρθε εδώ πέρα.
0: Χθες το βράδυ έγινε και συνάντηση μεταξύ τους. Δεν έγινε μόνο συνάντηση σήμερα με τον Μπουένο. Χθες το βράδυ τα είπαν. Ο Ζήσης με τον Διακογιάννη και τον Σιάο τα είπαν. Και χθες το βράδυ μεταξύ τους για το Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ήρθε μόνο για τη συνάντηση με την Ευρωλίγκα. Έγινε και η συνάντηση με την Ευρωλίγκα, αλλά έγιναν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο υπόλοιπο ρεπορτάζ. Χρήστο, πάμε λίγο στο θέμα το αγωνιστικό.
1: Ναι, επειδή τώρα έρχονται μηνύματα και στο προσωπικό μου,
0: προφανώς υποψιάζομαι. Έχει πολλά μηνύματα, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολλά μηνύματα. Ξεκαθαρίζω, παιδιά, δεν ξέρω γιατί ακριβώς μιλήσανε, αλλά σίγουρα, όταν λέω πρόσωπα, αλλά σίγουρα μιλήσανε και για μεταγραφικά και θέμα προπονητή, γιατί ο Ζήσης τρέχει. Ο Άρης δεν έχει φτάσει ακόμα στο επίπεδο της Μπαρτσελόνα, πόσο κάνει αυτός ο προπονητής, πόσο κάνει αυτός ο αθλητής, τόσα χωρίς τον θέλουν και άλλες ομάδες, καλά βάλει λίγο ακόμα και πάρτα. Εντάξει. Ο Άρης αυτή τη στιγμή και του χρόνου θα πάει με συγκεκριμένο μπάτζετ. Άρα πρέπει να πάρει παίχτες στη συγκεκριμένη τιμή. αν αυτοί οι καλοί παίκτες φέτος, λόγω των νούμερων που κάνανε, λόγω των εμφανίσεων, έχουν ανεβάσει λίγο την τιμή τους, ή αν υπάρχει ανταγωνισμός, ο Άρης για να τον πάρει αυτόν τον παίχτη πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω. Απλώς επειδή δεν τα δίνει ο Ζήσης από την τσέπη του, πρέπει να πάρει την έγκριση και του Διακογιάννη και του Σιάο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι και τα μεταγραφικά που τρέχουν, γιατί ο Ζήσης έχει πάρει φωτιά και πρέπει
0: και το προπονητικό.
1: Όταν τελειώσει η σεζόν, ο Ζήσης να είναι
0: έτοιμος να τρέξουν πράγματα,
1: όσον αφορά παρουσιάσεις.
0: Λίγο για το θέμα του προπονητή, επειδή ανέφερε κάτι και ο Γιάννης νωρίτερα, ότι έχει μια μικρή ανησυχία, ότι επειδή μπορεί να ασχολούμαστε με το πολύ μικρό ποσοστό, όπως μας έχουν αναφέρει ήδη οι άνθρωποι της ΚΑΕ,
1: με το 1%.
0: Που υπάρχει για το Σπανούλι, ότι μπορεί να χάνουμε άλλες περιπτώσεις. Αυτό, παιδιά, δεν είναι παράλογο. Γιατί βλέπουμε ότι οι προπονητές σταδιακά κλείνουν. Λογικό δεν είναι? Ο Λάκοβιτς, δεν ξέρω, έκλεισε την Μπαχτισεχίρ. Ακούγεται για την Μπαχτισεχίρ. Ο Καντσελιέρη, ξέρω εγώ, που τον έχουμε αναφέρει ότι μπορεί ο ίδιος να ενδιαφερόταν αυτή στον Άρη.
1: Δεν νομίζω να ήταν ο.
0: Πάει στον τόπο. Όχι, οι προπονητές κλείνουν, αυτό λέω, ρε παιδί μου, γενικά.
1: Ναι.
0: Γενικά. Δεν λέω ότι δεν θα βρούμε.
1: Είσαι σε για να σε ηρεμήσω, όπως και να ηρεμήσω τους ακροατές, είναι ότι η εναλλακτική του Σπανούλη είναι πολύ κοντά.
0: Είναι πολύ κοντά,
1: και
0: αλλά
1: γι' αυτό ήρθε και ο.
0: Αν αργήσεις, μπορεί να.
1: Δεν νομίζω να αργήσεις.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν είπα ότι θα αργήσεις. Δεν είπα ότι θα αργήσεις. Είπα ναι. Αν. Έχει διαφορά.
1: Το έτσι. Θέμα του προπονητή δεν είναι αυτό που ανησυχεί αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
1: Ο Ζήσης ζήτησε από τον ίδιο το Σιάο το plan B, να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή να φέρει το Σπανούλι στον Άρη. Και του είπε, μην περιμένεις θαύματα, 1% είναι οι πιθανότητες. Και μας το είπαν και σε εμάς. Αν το καταφέρει ο Ζήσης ή δεν το καταφέρει, θα το μάθουμε σε λίγο καιρό. Με το όνομα του προπονητή.
0: Μα με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί.
1: Γιατί
0: να είναι,
1: όταν θα ανακοινωθεί ο προπονητής του Άρη, το πιο πιθανό από όλα είναι ο Σπανούλης να μην έχει κλείσει ακόμα σε ομάδα, αλλά να είναι κοντά σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι ο Σιάο ήρθε εδώ για να συναντηθεί και να γνωρίσει αυτόν τον περιβόητο Μπουένο, λοιπόν, να μιλήσει μαζί του, να του πει, να του εξηγήσουν οι συνεργάτες του Σιάο τα πλάνα του Άρη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, ναι, το είπαμε.
1: Να βεβαιωθεί η Ευρωλίγκα ολόκληρη, όχι μόνο Μπουένο, ότι ο Άρης πλέον έχει έναν ισχυρό παράγοντα, ισχυρό οικονομικά, και θέλει να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια. Τελειώσαν με την Ευρωλίγκα. Εντάξει. Λοιπόν, σίγουρα ο Σιάο θα τον είπε, ξέρω 2-3 ιδιοκτήτες του NBA, αν χρειαστείς τίποτα πάρε με ένα τηλέφωνο. Και όπως επίσης σίγουρα του είπε ο Μπουένο, ρε εσύ έκλεισες αυτή τη διαφήμιση την αμερικανική εταιρεία, μήπως μπορείς κάτι να κάνεις και για μας. Εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο, ακούγεται λίγο, okay.
1: Είναι μια διαφήμιση.
0: Λίγο παιδικό ακούγεται αυτό.
1: Είναι μια διαφήμιση.
0: Ολόκληρη
1: είναι,
0: Ευρωλίγκα τώρα.
1: Είναι μια διαφήμιση στην οποία τραβάει το μάτι. Σου λέω, ξέρω ότι υπάρχει παρασκήνιο. Γι' αυτό, τέλος πάντων, εντάξει, δεν μπορώ τώρα να πω περισσότερα.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα, αυτό φτάνει λοιπόν, λίγο, ακούγονται.
1: Το αφήνουμε, προχωράμε και μετά και χθες και σήμερα ο Ζήσης με τον Σιάο μιλήσανε για τα αγωνιστικά. Το ανέλησε ακριβώς το πλάνο.
0: Και το θέμα
1: αυτό
0: του
1: είναι το πλάνο.
0: Το θέμα του προπονητή.
1: Με προπονητή αυτόνα.
0: Ναι. Το θέμα του προπονητή είναι πολύ σημαντικό. Η επιλογή η οποία θα γίνει είναι πολύ σημαντική.
1: Επειδή ο Ζήσης, για να τα λέμε όλα,
0: πολύ σημαντική.
1: Πέρσι ακούγοντας συνεργάτες Κάικε με το θέμα του Καράισιτς, και ακόμα το φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Πρέπει
1: και
0: να πάρει προπονητή
1: με μερικούς από
0: που θα έχει.
1: Κάτσε, ρε Δημήτρη.
0: Όχι, όχι, που θα, έχει που θα είναι δυνατός, που θα μπορεί να αντέξει να ταράξεις.
1: Λοιπόν, και επειδή σου λέω Κάικε, και όλο το κρίμα έπεσε στο κεφάλι του, είπε φέτος, δεν θα αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη στις επιλογές άλλων, εγώ θα τον επιλέξω, εγώ είμαι αρμόδιος να τον επιλέξω, εγώ θα τον επιλέξω, εγώ θα αναλάβω την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας, αλλά θα πάρω και τα credit σε περίπτωση επιτυχίας. Γι' αυτό και το έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα του προπονητή. Και επειδή ξέρει ότι ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα, όπως ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, με το Χέιλ Ντέιβις, πόσο δίναν οι άλλοι, 1 εκατομμύριο, 1-200 για τον πάρο.
0: Ένα.
1: Λέμε τώρα παράδειγμα, ρε. Παράδειγμα λέμε, άστα τα νούμερα. Λοιπόν, 2α δίνω εγώ για το Χέιλ Ντέιβις να τον πάρω. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Επειδή ο Άρης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, ή δεν θέλει να έχει αυτή τη δυνατότητα, το σημαντικότερο γιατί έχει συγκεκριμένο budget, εντάξει, θέλει να τρέξει. Να μην πληρώσει το α ποσό, ας χρειαστεί να πληρώσει α συν 50 χιλιάρικα, αλλά να τον πάρει τώρα, πριν ο συγκεκριμένος παίχτης βγει στην αγορά και αναζητάει και άλλες ομάδες και τελικά το ποσό γίνει 2α, 3α, 4α. Γι' αυτό τρέχει ο Ζήσης. Και σας είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν μου λέγατε ποιος θα είναι προπονητής του Άρη, σας λέω και δεν έχω αλλάξει, μάρτυρας είναι εδώ ο πιο αυστηρός κριτής μας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, τα λάθη των άλλων ο Δημήτρης πάντα τα επισημαίνει. Τα δικά του δεν τα παραδέχεται ποτέ. Τέλος πάντων. Αλλά για εμάς μας ενδιαφέρουν τα λάθη τα δικά μας. Λοιπόν, ότι σας έχω πει εδώ και μήνες ότι πρώτον δεν θα είναι ο Μίλισιτς. Σας το εξήγησα σε έναν ξεχωριστά. Γιατί ένας μου στέλνει μήνυμα. Λοιπόν, το έλεγα για μένα.
0: Ο Γκορ Μίλισιτς ανακοινώνεται για άλλα δύο χρόνια από τον λοιπόν, μαζί με τον
1: Γρηγορίου. Ότι μόλις τελειώσει η σεζόν, πολύ σύντομα, τώρα το πολύ σύντομα μπορεί να είναι 2-3 μέρες, να είναι μια εβδομάδα 10 μέρες,
0: καλά, ναι, και
1: αυτό σύντομα είναι, οι 10 μέρες σύντομα είναι, μην αρχίσετε μερικοί, θα ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής του Άρη, ο οποίος θα είναι 1000% επιλογή του Ζήση. Και για να σας πω ότι μου είπε ο Ζήσης, θα είναι πολύ καλός προπονητής.
0: Καταλαβαίνεις,
1: βέβαια μου το είπε αυτό λέγοντάς του έναν άλλον προπονητή σαν κριτήριο. Όχι, μου λέει, θα είναι πολύ καλύτερος προπονητής.
0: Άκου, άκου. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ξέρει και ο ίδιος ο Ζήσης ότι πλέον θα κρίνονται και πιο αυστηρά. Γιατί οι επιλογές πλέον δεν μπορεί να πει ότι α, είναι και λίγο οι άλλοι κτλ. Που αλήθεια δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πέρσι τα πράγματα έγιναν λίγο βιαστικά και ήταν και ίσως και αρκετοί αυτοί που εμπλέκονταν στις αποφάσεις και έγιναν λίγο πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Οπότε παίρνει μεγαλύτερη ευθύνη και ο ίδιος σε επιλογές τις οποίες θα κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όχι, σου λέει από τη στιγμή που εγώ βάζω το όνομά μου.
0: Εγώ παίρνω και την ευθύνη.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να αποφασίσει ο φίλος μου Δημήτρης για μένα.
0: Έτσι, για κάτι που θα πάρω εγώ την ευθύνη.
1: Να τα ακούω εγώ. Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος, τελικά δεν είχα καταλάβει καλά, λέει νέο Δέλτα Σίγμα, λέει και πάλι πρωτοδικείο. Ναι, το είπαμε. Τι δεν έχεις καταλάβει καλά? Είπαμε για την αιρετή. Είπαμε και για αυτά που πρέπει να βάζουν τα μέλη. Παιδιά, δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα με τα νούμερα, επειδή από κάπου αναφέρθηκαν νούμερα ότι πρέπει να βάζουν τόσα και τόσα παιδιά. Είναι λίγο. Αυτά δεν είναι και πολύ ωραία. Αυτοί που μπαίνουν να έχουν τη δυνατότητα και οικονομικής συνεισφοράς. Αυτό. Δεν ξέρω, έγινε σήμερα το. Η δίκη στην. Δεν μας έχουν στείλει ακόμα τον ΑΣΥΓΜΑ.
1: Δεν μας έχουν στείλει.
0: Σήμερα μας είχαν πει ή αύριο. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τον Ερασιτέχνη Άρη όσον αφορά ποιες ήταν οι αλλαγές στο ΔΣΣΜ του Ερασιτέχνη. Μέσα σε όλο αυτό θα πρέπει να μας ακούν, λέει, ζητάνε να φτιάξουμε ένα τέτοιο, τι άλλο ακόμα. Okay. Ο φίλος ο Εμμανουήλ. Γεια σου, Εμμανουήλ, και σένα. Ωραία φωτογραφία. Ο Νίκος. Καλή εκπομπή, να σε καλά. Ο Αλέξανδρος. Η ΠΑΕ λέει αν έδωσε χρήματα στον ΑΣ τα απαιτούμενα. Ο ΑΣ θα μας το πει.
1: Θα μας το πει. Τι,
0: ένα χαρτί. Ο ΑΣ. Παιδιά, αυτά θα απαντήσει ο ΑΣ σε αυτά τα ερωτήματα που κάνεις. Λοιπόν, επειδή ο Καρυπίδης λέει κοιτάει τον εαυτό του, λέει δεν σημαίνει ότι θα τον αφήσουμε να καταστρέψει και να κάνει ότι γουστάρει επειδή έχει την πάρει. Τώρα. Μας κατέστρεψαν πολύ στο παρελθόν, Αλέξανδρε, άστο. Ο Χρήστος όλα καλά λέει με τον Μπέρεθ, που παρότι θα τον ήθελα λέει στην ομάδα με το 40% που παίρνει σε σχέση με πέρσι. Αλλά το Αθανασιάδη λέει ένα παράδειγμα που φεύγει ο καλύτερος σου παίκτης, αλλά και Έλληνας με πογότησε εντελώς ο Καρυπίδης με αυτό. Πρώτον, δεν έχει τελειώσει ακόμα το Αθανασιάδη, λέω εγώ. Και χθες σας το είπα. Από νωρίς ότι δεν τελείωσε 100% το θέμα. Θα το δούμε.

0: Ο Αταμάν λέει: μένει. Δεν μένει, παιδιά. Ο Αταμάν μένει μέχρι τέλος χρονιάς. Ο Γιανακόπουλος που χθες ο ίδιος μοίραζε ότι τελειώνει ο Αταμάν, μετά το πήρε πίσω και είπε ότι θα κάνουμε μια συνάντηση μαζί του. Τελικά ούτε συνάντηση έγινε και συνεχίζει ο Αταμάν. Δεν ήταν εύκολο να τον. Έτσι εύκολο να τον διώξει πια τον Αταμάν. Δεν είναι τόσο απλό.
1: Και δεν υπάρχει λόγο να τον διώξει.
0: Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αν τελειώσει η σεζόν, θα μου πει αν πάρει το πρωτάθλημα μπορεί να μείνει. Δύσκολο το βλέπω με όσοι έχουν γίνει, αλλά με τον Γιανακόπουλο. Δεν μπορεί να
1: γι' αυτό σε ρώτησα χθες. Μου φάνηκε περίεξενο που με είπε ότι τελειώνει ο Αταμάν.
0: Το έβγαλαν στο καζέτα. Πρώτο θέμα.
1: Ναι, δεν το έβγαλε το. Όχι, όχι. Το καζέτα είναι η ιδιοκτησία.
0: Το market.
1: Είναι η ιδιοκτησία Γιανακόπουλου. Είναι στον όμιλο.
0: Είναι μέσα κι αυτό, ναι. Ο Βασίλης. Πιστεύει ότι ο Χόγκλα είναι καλύτερο από τον Σιφουέντες? Γιατί η ρήτρα λέει και για του δύο ήταν πάνω κάτω κοντά σε χρήματα. Αν είναι καλύτερο. Ο Σιφουέντες μ' άρεσε εμένα. Μ' άρεσε και σαν δίδυμο με τον Μόντσο. Αλλά τα χρήματα δεν ήταν ακριβώς ίδια. Ένα και κάτι είναι του Χόγκλα, δύο και κάτι ήταν του Σιφουέντες. Είναι 1 εκατομμύριο διαφορά. Άρα δεν είναι ίδια τα χρήματα. Μη λέμε ό,τι θέλουμε. Ο Χόγκλα θεωρώ ότι είναι καλό παίκτη και σε καλή ηλικία, όπως και ο Σιφουέντες ήταν σε καλή ηλικία. Και οι δύο ήταν καλές περιπτώσεις. Εγώ και του Σιφουέντες πέρσι, από το να πάμε και να δώσουμε χρήματα που δώσαμε πολλά για τον Ράτσι, που δεν είναι κακός παίκτης, καλός παίκτης είναι και ο Ράτσις, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τον Σιφουέντες. Αλλά αυτό τώρα είναι σε σχέση με πέρσι. Ο Αλέξανδρος. Δεν ξέρω, λέει, τι νομίζει, αλλά δεν θα έπρεπε να κινηθούμε πιο πολύ για να κρατήσουμε τον Αθανασιάδη? Αλέξη, ο Αθανασιάδης έκανε μια. Από τη στιγμή που πήρε την ευκαιρία στον Άρη ξανά και μπήκε, έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Ξέρετε πόσες συμμετοχές είχε ο Αθανασιάδης? 15-16, δεν έχει πολλές. Απλά σε αυτό το διάστημα που έπαιξε ήταν καλός, σίγουρα καλύτερος από τους άλλους και βοήθησε και την ομάδα σε μια κακή χρονιά, την κράτησε σε ένα κομμάτι. Αυτό. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω χρήματα, αλλά τώρα συζητάμε πάλι εμείς με τα δικά μας χρήματα. Μάλλον μιλάμε εμείς για αλλωνών χρήματα. Λοιπόν. Πάμε, συνεχίζουμε. Ο Μανώλης έστειλε αυτό. Ο ΠΑΟΚ και άλλες τέσσερις πάει επιθυμούν την αύξηση. Λέει: μόνο γέλιο προκαλούν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είπαμε: θέλει τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Τον αρέσει, του αρέσει ο Πανσεραϊκός. Περνάνε καλά μαζί.
1: Εντάξει.
0: Στα παιχνίδια έχουμε αυτό.
1: Ο θέλει τη Λάρισα.
0: Οι Λαρισέ τι θέλουν, οι οπαδοί τη Λάρισα τι θέλουν. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις και λένε: μην διανοηθείτε καν να γίνει ένα διάθεση και να μείνουμε. Βασικά γιατί δεν θέλουν τον Νταβέλη. Ο Δημήτρης. Στην ψηφοφορία λέει: υπάρχει το παράδοξο των μελών που θα ψηφίσουν. Λέει: είναι έξω η Καλαμάτα και ο Ηρακλής που ανήκουν στη Λίγκα και μέσα στη ψηφοφορία οι δύο που έπεσαν και δεν ανήκουν πλέον σε αυτή. Φυσικά λέει: γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί η τελική κατάταξη των ομάδων. Λέει: εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποσταλεί νέο αίτημα για αυτό το λόγο. Η τελική κατάταξη Super League 2 δεν έχει ανακοινωθεί. Super League 1 δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα ακόμα. Σήμερα τελειώνει. Σήμερα είναι τελευταία αγωνιστική των play-out, είπαμε διάφορα, αλλά πρέπει να γίνουν και αυτά για να έχουμε την τελική κατάταξη τη. Super League 1. Αλλά ότι δεν θέλουν στην ψηφοφορία του Ηρακλή και την Καλαμάτα είναι δεδομένο. Ο Δημήτρης. Γίνε άρεσε να γουστάρεις, να σε καλά, Δημήτρη μου. Ο Γιάννης. Η μόνη αλλαγή που πρέπει να γίνει στη Super League είναι 14 ομάδες και play-off 1-6. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού αυτών που θέλουν υποκαταστήματα για να παίρνουν εύκολα τρίποντα. Ελπίζω να έρθει η ώρα και εμείς να ψηφίσουμε αρνητικά. Ο Αναστάσης. Δεν θα το δεχτούν, λέει, πρωτάθλημα δύο γύρων, Νόβα και Κοσμοτέ. Ή αν το πιέσουν, λέει, οι ομάδες, σίγουρα θα μειώσουν το ποσό που δίνουν. Γιατί και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ξεχνάνε αυτούς που δίνουν τα λεφτά, τις τηλεοπτικές εταιρείες. Παιδιά, τα τηλεοπτικά τα κανάλια, το ότι έχουν παραπάνω ντέρμπι, τα συμφέρει. Δεδομένο είναι αυτό. Για μένα, τα συνέφερα τα τηλεοπτικά κανάλια και το 1-6. Γιατί ήταν 10 τα παιχνίδια στο πάνω επίπεδο. Απλά εκεί επέμειναν και αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν. Εγώ ξέρω δηλαδή ότι τα τηλεοπτικά κανάλια αρχικά έλεγαν να μείνει το 1-6. Τώρα έγιναν τα παιχνίδια 6 στην πάνω κατηγορία, 6 στο 5-8 και 10 συνολικά δηλαδή. Δεν άλλαξε ο αριθμός των αγώνων. Μάλλον άλλαξε ο αριθμός των αγώνων γιατί έγιναν διπλά τα παιχνίδια στα play-out. Πριν ήταν 10 και 7 οι αγωνιστικές στο 7-14. Απλά παίζαν ένα παιχνίδι. Δεν παίζαν δεύτερο. Ήταν ένας γύρος μόνο για τις ομάδες στο play-out. Είναι δηλαδή κάποια παραπάνω παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Με το 1-6 και τον Άρη να είναι μαζί με τους υπόλοιπους, είναι περισσότερα τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Φίβος λέει ότι τα playoff είναι αντιποδοσφαιρικό, αλλά λέει καθαρά αφορούν τα έσοδα. Από εκεί και πέρα, μακάρι να υπάρξει ένα πρωτάθλημα 16-18 ανεξάρτητο ομάδων, αλλά όταν κάνει αναδιάρθρωση αφορά πάντα επόμενη σεζόν. Εδώ είναι φανερό τι γίνεται. Καλά, είναι φανερό 100% τι γίνεται. Και το πρωτάθλημα 16-18 ομάδων ανεξάρτητων που λες, αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά δεν έχουμε ανεξάρτητες ομάδες. Ο Βόλος θα ψηφίσει, πιστεύεις? Είχε πει όχι. Ο Μπέος είχε κάνει και ολόκληρη ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να γίνει κτλ.
1: Ο Μπέος, όποιος του δώσει ανταλλάγμα.
0: Λέγεται ότι ήταν έτοιμος να το ψηφίσει. Απλά επειδή αν γίνει αυτό, μπορεί να θεμελιώσουν δικαίωμα οι δεύτερες ομάδες στη Super League 2, δεν θα το κάνει. Γιατί εμπλέκεται η Νίκη Βόλου.
1: Ο Μπέος, όποιος του δώσει αντάλλαγμα, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Ούτε τα προσχήματα δεν κρατούν, λέει ο Γρηγόρης.
1: Κανονικά και εμείς, όποιος μας δώσει αντάλλαγμα.
0: Θα σου έλεγα τώρα. Εμείς θα ψηφίσουμε. Ό,τι είναι το πιο άκυρο, αυτό θα ψηφίσουμε. Έχουμε παράδοση. Ο Ηλίας. Για μένα θέλει 10 ομάδες, 4 γύρους. Ένας πέφτει, ένας μπαράζ με το δεύτερο. Β' Εθνικής λέει το ίδιο. Και έχεις δύο πολύ καλές λίγες. Η πρώτη πολύ σοβαρή. Η Β' αξιοπρεπής. Έτσι είναι το σκοτσέζικο. 10. Δεν ξέρω. Ίσως να μην το έχουμε συνηθίσει κιόλας, αλλά μικρό φαίνεται το νούμερο. Πόσοι μπορούν να υπάρχουν και να είναι βιώσιμες, λέει ο φίλος, γιατί είναι λίγες οι ομάδες. Ο Βασίλης. Αγιλάρισα και ο Πανσεραϊκός δεν ανήκουν πλέον στη Super League. Πώς γίνεται να στέλνουν επιστολή και να συμμετέχουν σε ψηφοφορία? Ακόμη ανήκουν, Βασίλη. Μέχρι να βγει η βαθμολογία, να επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League 1 και να επικυρωθεί και η βαθμολογία της Super League 2, στην Super League 1 ανήκουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Το θέμα είναι, λέει όμως, ότι και να ψηφιστεί θα πρέπει να εφαρμοστεί από την μεθεπόμενη χρονιά. Αν θέλουμε να θεωρούμε σοβαρό πρωτάθλημα. Τώρα αυτό το δεύτερο γιατί το έβαλε, το έβαλες σε παρένθεση. Τι να θεωρηθούμε σοβαρό πρωτάθλημα? Μπορούμε να θεωρηθούμε σοβαρό πρωτάθλημα? Ο Σέρτζιο λέει: η κατάκτηση του EuroCup πρέπει να είναι ο νούμερο ένα στόχο μα. Είναι ένα τίτλο που μπορεί να δώσει απίστευτη χαρά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και το να πα απευθεία στην Ευρωλίγκα λέει: δεν σου δίνει τίτλο και είναι πολύ δύσκολο να μπει στη δικασία να την κατακτήσει άμεσα, λέει ο Σέρτζιο. Καλά, το να μπει στη δικασία άμεσα να την κατακτήσει είναι πολύ δύσκολο, έω πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι κι αλλιώ. Μπορεί να το καταφέρει η Βαλένθια. Θα μου πει: είχε πάει και παλιότερα στην Ευρωλίγκα η Βαλένθια, δεν ήταν πρώτη φορά τώρα. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Έχει παίξει στην Ευρωλίγκα, ναι. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έπαιξε.
1: Όχι, Final Four νομίζω παίζει.
0: Final Four πρώτη φορά, ναι. Εγώ λέω γενικά να πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Γιατί είπε να το κατακτήσει, γι' αυτό με μπέρδεψε.
0: Ναι, όχι, ο φίλος λέει: παιδί μου, να πάμε, πάμε κατευθείαν Ευρωλίγκα χωρίς να πάρουμε το EuroCup. Είναι δύσκολο να πάρει ένα τίτλο. Αυτό ο φίλος το λέει για τον τίτλο.
1: Τίτλο.
0: Ότι και το να πάρει ένα τίτλο το EuroCup, ναι, πέρα από το μπορεί να σε οδηγήσει στην Ευρωλίγκα.
1: Σωστό,
0: είναι και
1: αυτό.
0: Απίστευτη χαρά ο τίτλος.
1: Σωστό, αλλά τίτλο. Στην αρχή έτσι όπως το έγραψε, νομίζω ότι θέλει να πάμε στο EuroCup της FIBA για να το πάρουμε εύκολα.
0: Για το κανονικό EuroCup.
1: Λέω, ξαναπλήσαν τα φαντάσματα.
0: Τι θέλει, μωρέ, λέει αυτός ο Σπανούλης, λέει εδώ ο Λάζαρος και κάνει νούμερα και δεν έρχεται. Πού θα βρει καλύτερα? Και γελάει ο φίλος ο Λάζαρος.
1: Ακριβώς, πού θα βρει καλύτερα? Πες τα ρε Λάζαρε.
0: Ο Νικόλας, ξέρουν λέει πόσο μετράει ο Σιάο πριν τον δουν. Ξέρουν πολύ καλά, λέει. Λέει εδώ κάτι νούμερα ο φίλος μας ο Νίκος.
1: Ποιος ο Νίκος?
0: Όχι, άλλος Νίκος είναι.
1: Α, πού είσαι ρε Νίκο, να σου πω ναι για τον Ηρακλή.
0: Ο άλλος Νίκος είναι αυτός. Ο Τάσος, λέει, πέρα από τον Σπανούλη, κάνει τώρα μια ερώτηση. Ο επόμενος είναι Έλληνας?
1: Δεν το ξέρω, φίλε.
0: Ο Δημήτρης, όλες οι πληροφορίες στην Αθήνα λέγονται ότι πέφτει ψιστήρι, λέει, στο Σπανούλη, από πολλούς. Καταλαβαίνουμε, λέει, δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Εντάξει, τα έχουμε πει, παιδιά. Ο Σπανούλης λέει θέλει Ρεάλ. Γιατί θα φύγει ο Σκαριόλο? Φεύγει.
1: Δεν άκουσα, πρώτη φορά το ακούω.
0: Ο πιο καλοντημένος ήταν σήμερα ο Σκαριόλο. Ιταλός γαρ. Στην συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών της. Αρχηγός στην Βαλένθια, ο Μοντέρο είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ο Μοντέρο ήταν εκεί. Η αρχηγή ήταν.
1: Το Μοντέρο.
0: Όχι, η αρχηγή ήταν. Αφού ήταν ο Παπα-Νικολάου, τέτοιο ήταν η αρχηγή.
1: Ναι. Μπορεί να το βάλαν μόνο για το.
0: Το μοντέρο μου φάνηκε ότι είδα. Όταν έβγαινε ο Μαρτίνεθ μαζί, νομίζω.
1: Ο τέτοιο ρε, ο παλιό ο παίκτη που δεν παίζει πολύ, είναι ο έμπειρο.
0: Ναι, εγώ το μοντέρο είδα πάντω. Μήπω δεν έχει έρθει εκείνο, μήπω είναι τραυματία τίποτα.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί.
0: Ξέρει, λέει στον Ολυμπιακό, ότι ο Μπαρτζόκα δεν θα φύγει. Δεν φεύγει, ρε παιδιά. Ο Μπαρτζόκα είναι πολύ δύσκολο να φύγει. Ιδίω αν το πάρει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει. Αύριο θα σχολιάσουμε και Ευρωλίγκα. Αύριο είναι τα ημιτελικά. Αυτό πάλι, γιατί βάλανε 6 ώρα το μάτς της ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού? Γιατί το βάλανε 6 ώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρ και 9 το άλλο.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Γιατί περιμένω ότι θα είναι Παναθηναϊκός Ρεάλ το άλλο, μάλλον. Όταν τα ανακοινώσανε. Ο Κώστας, χρόνια πολλά Κώστα και σε εσένα και στους υπόλοιπους Κωστάδες που έχετε στείλει και γιορτάζετε. Ο Αταμάλια, από ό,τι γράφω, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Δεν μένει, παιδιά, μένει μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι. Μένει μέχρι το καλοκαίρι. Ο Έτερος Κώστας, μιλάμε, λέει, με Ευρωλίγκα. Αλλά τα budget εκεί είναι τεράστια τελικά, μπορούμε ναι ή όχι. Μιλάμε για να πάμε, όχι τώρα ρε Σικώστα, αυτό εξηγούμε. Σε 3 χρόνια, σε 2 χρόνια, μπορεί το budget μας να είναι 10 εκατομμύρια. 12, 13. Τι budget έχουν, η Βαλένθια πόσο budget έχει, Χρήστο? Κανα δεκάρικο?
1: Όχι ρε, λιγότερα.
0: Λιγότερα και από 10.
1: Λιγότερα.
0: Εγώ λέω κανα δεκάρικο, έτσι με
1: όχι,
0: υπερβολή.
1: Δεν έχει 10, δεν έχει 10, υπερβολή είναι.
0: Ο Μπαντιόξης δεν παίρνει λίγα πάντως. Όσοι ο Μπαντιό, συγγνώμη, ο Μοντέρο. Με το καινούργιο συμβόλαιο, κανένα διάρρη λέει παίρνει. Έτσι διάβασα.
1: Δεν είμαι σε μένα μου το λες, εσύ λες ότι έχει τέτοιο.
0: Ναι, εγώ 10 λέω, 2 λέω ότι παίρνει. Ρε. Λίγα είναι.
1: Δεν το
0: ή ο Τόμσον, λίγα πιστεύεις πήρε για να πάει. Αυτός είναι ο πιο έμπειρος παίκτης που έχει από Ευρωλίγα, ο Τόμσον είναι. Που έπαιζε εφές και τα λοιπά. Ο Χρήστος, πιστεύω ότι αν δεν κρατήσει Αθανασιάδη θα πάρει τον Μπασχαλάκη. Τον Σιφουέντες δεν μπορεί να τον φέρει φέτος. Δεν έχει συμβόλαιο, ξέρουμε. Έχει νομίζω συμβόλαιο σχεδόν, αλλά. Παιδιά, δεν ξέρω αν θα φέρει άλλο τερματοφύλακα. Αν φέρει άλλο τερματοφύλακα, κάποιος πρέπει να φύγει ένας εκ των δύο Δημάκητς. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αν δεν μείνει ο Αθανασιάδης, ή ακόμα και αν μείνει ο Αθανασιάδης με κάποιο τρόπο, πρέπει να φύγει ένας εκ των δύο Δημάκητς. Δεν θέλω να έχουμε πάλι 3 τερματοφύλακες. Για παιχνίδια μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος κτλ. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό. Θα πει κάποιος και άμα εντάξει, δεν μπορώ. 2 πρέπει να έχουμε συν έναν τρίτο που να μπορεί να σταθεί αυτό. Ο Τάσος, το 1% που πάρει για Σπανούλη, λέει με τη δεύτερη παρουσία του Σιάου στην Αθήνα θα μπορούσε να έχει γίνει. Κάποια γνωριμία του Σιάου με το Σπανούλι. Πιο πολύ το λέω για το ρόλο που θα έχει ο Άρης στην Ευρώπη, λέει ο Τάσος. Ο Κωνσταντίνος και η Τρίγλια να ψηφίσει, λέει, θα πάει με το αφεντικό της. Και Καλαμάτα θα πάει με τον ξάδερφο του αφεντικού της Τρίγλιας. Καλό και αυτό. Ο Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά Κωνσταντίνη και σε σένα. Ο Αταμάν λέει πήρε και έδωσε τον Παναθηναϊκό. Σε 3 χρόνια έχει μία Ευρωλίγκα, ένα Final Four, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα και θα διεκδικήσει ακόμα ένα πρωτάθλημα. Φέτος απέτυχε η ΕΚΤΡΑ μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Συγγνώμη. Και δεν τον σώζει ούτε το πρωτάθλημα. Αλλά δικαιούται να τελειώσει η σεζόν. Όχι να φύγει Άρον τώρα το καλοκαίρι και θα αναλάβει ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Λέει η επιστροφή ψήνεται, μάλιστα. Θα αναλάβει ο Μπράντοβιτς, δηλαδή, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Αναστάσης. Εμείς είμαστε ικανοί να ψηφίσουμε, λέει, ένα 4-5-14. Ισχύει πάντα, λέει, μετά και να πάμε. Αναστάση μου. Ο Γιώργος, μόλις διάβασα, χωρίς να ξέρω να λυθεί αυτά που διάβασα, ότι ο Θανασιάδης ετοιμάζεται να συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Δηλαδή, ο Άρης θα έχει μικρότερο μπάτζετ από τον Γερό. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο ενός παίκτη. Μπάτζετ από τον Γερό. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο ενός παίκτη κρίνει την μπάτζετ που θα έχει κάθε ομάδα. Εσύ, Γιώργο, είσαι και μεγάλος άνθρωπος.

0: Ναι. Ο Νίκος Μετατζίνη είναι ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο Νίκος είναι.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις.
1: Α.
0: Με τα παντελόνια, τα Τζίνη.
1: Κατάλαβα. Γείτονάς μου, γείτονάς μου.
0: Ο Δημήτρης, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς είναι σήμερα Αθήνα, λέει. Λέτε, δεν μ' αρέσει, λέει όμως, δεν τον θέλω. Τι κάνει, άιθα να δει την Ευρωλίγκα.
1: Πολλοί προπονητές έχουν έρθει, όλοι οι μανατζαρέοι είναι.
0: Ο Σπανούλης θα είναι στο Final Four της Ευρωλίγκα, λες.
1: Γιατί να μην είναι, την πορεία τον έχουν.
0: Ο Κώστας, χρόνια πολλά και σε σένα. Ο Διούδης πλέον είναι βετεράνος, λέει, εκτίθεται στην αιστεία. Εντάξει, λίγο υπερβολή. Ο Γρηγόρης λέει, κάτσε, μη φέρει, λέει, κανένα κουέστα πίσω και γελάμε. Εγώ δεν θα γελάω πάντως να φέρει τον Κουέστα.
1: Μακάρι.
0: Φίλος μου είναι ο Κουέστα. Μακάρι να τον φέρει. Που δεν τον νομίζω ο Καρυπίδης, αλλά. Ο Μανώλης λέει, ο Ηρακλής με ποιον είναι, πάω και Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής σαν Ηρακλής, δεν ξέρω. Ο Μονεμβασιώτης, το φίλησε το δαχτυλιδάκι. Αυτό. Κάτισε το. Το φίλησε. Κλακ. Το έδωσε το φυλάκι. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Εσύ, ότι δίνει περισσότερα, Ανδρέα, πού το ξέρεις εσύ από εμάς, από τη μέση του Αθανασιάδη. Σου είπε την πρόταση, ο πήρε τηλέφωνο ο Μονεμβασιώτης και σου είπε αυτή την πρόταση. Έκανε ίδια χρήματα, ξέρω εγώ τι δίνει. Πού ξέρεις ότι δίνει περισσότερα. Όσο για τον Ματσάρη, που σίγουρα κοστίζει περισσότερο από τον Γρηγορίου. Ματσάρη, προπονητής ο οποίος έχει περάσει από καλές ομάδες στην Ιταλία. Εδώ και δύο χρόνια πουθενά δεν ήταν. Καθόταν γι' αυτό, 66 χρονών είναι. Κάπου ψαχνόταν να πάει. Ματσάρη μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες εκεί που ήρθες.
1: Καλά, ο ίδιος δεν κατάλαβε.
0: Χειρότερος από τον Καρυπίδη
1: είναι. Υπογράψει...
0: Αυτός που πήγες είναι χειρότερος από τον Καρυπίδη.
1: Το θέμα δεν είναι ότι μόνο ο ίδιος, είναι και ο γιος του. Δύο έχει.
0: Ότι είναι ο παδός του Ηρακλείου Αθανασιάδης, παιδιά, από μικρός υποστηρίζει τον Ηρακλή. Αυτό είναι αλήθεια, το έχει πει και ο ίδιος. Δεν είναι κρυφό. Έτσι. Πραγματικότητα είναι αυτό, αλλά αυτό θα παίξει μέχρι ένα σημείο ρόλο. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς. Σας κρατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 Ιάσονας Μίσχος, Box to Box. 8 με 10 Κιτρινό Μαύρο Deal με τη Μάριο Σιριώτου. 10 με 12 Shoot Banana στο Γάμα όπως κάθε Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Ριζικές αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών φέρνει ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το νομοσχέδιο βάζει οριστικό τέλος στις επαναληπτικές κάλπες της δεύτερης Κυριακής. Έτσι πλέον οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν στο ψηφοδέλτιο και μια δεύτερη εναλλακτική ψήφο. Αυτή η δεύτερη επιλογή θα προσμετράται στους δύο επικρατέστερους συνδυασμούς, μόνο αν ο πρώτος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 42% κατά την αρχική καταμέτρηση. Σαφές μήνυμα υπέρ της δημοσιονομικής σταθερότητας και κατά της πολιτικής τοξικότητας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική πορεία της χώρας για να ανταποκριθεί σε ανέδοξες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, ξεκαθαρίζοντας ότι το πλεόνασμα που παράγει ανάπτυξη θα επιστρέφεται στοχευμένα και με ασφάλεια στην κοινωνία. Σοβαρές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για το σχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε λάβει τις απόψεις, τον ΗΠΑ και τις εξετάζουμε, λέει το Ιράν. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης διέταξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η παρέμβαση του Υπουργού ήταν άμεση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο συγκεκριμένος γιατρός εμφανίζεται να ζητά απροκάλυπτα φακελάκι ύψους 150 ευρώ από ασθενή προκειμένου να τον χειρουργήσει. Με αναρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο γιατρός ταυτοποιήθηκε αμέσως και δόθηκε εντολή στο νοσοκομείο να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την οριστική αποπομπή του. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ περνούν σήμερα στελέχη του οργανισμού. Ανάμεσά τους και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Μελάς. Για αύριο έχουν λάβει κλήση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι 9 ελέγχονται για πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και οι 2 για κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο μεταξύ επιχείρηση

0: Της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 16 συλλήψεις, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι έρευνες ξεκίνησαν για υποθέσεις ναρκωτικών, ωστόσο προέγυψαν στοιχεία για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει καταγραφή κτηνοτρόφου, ο οποίος αναζητά δανεικά ζώα για να κλείσει τρύπες σε επικείμενο έλεγχο. Στη Βουλή σε εξέλιξη βρίσκεται και η συζήτηση επί του αιτήματος για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Τον λόγο αναμένεται να λάβουν οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης. Αύριο στη Βουλή η υπόθεση των υποκλοπών θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο gatimes.gr. Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με το σώμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Έκτακτη είδηση.
18: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
17: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
18: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
17: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
18: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
17: www.ergopavlatel.gr.
18: Έργο τέλεια νέα.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λόγιο έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
7: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
8: Μεϊμάρης.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Νωρίς έπεσε η δουλειά σήμερα. Πάμε Yellow Radio 101,7 με κάτι κλειστά FM. Ασλαμολογίες με τον φιλό Πατριμάριο Ασλαμή, χαμίνη του δρόμου και της Κερκίδας για τους φίλους Ασλαμά. Γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτο νοσταλγό της επίπλαστης ευμάρειας. Ασλαμολογίες, πάμε μαζί από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 4 έως τις 6. Χέρι-χέρι πιασμένοι κανονικά στον αγώνα. Ασλαμολογίες, μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Κωνσταντίνε, gentleman, αγαπημένε, λατρεμένε μου, αφαίρεσε 150 λέξεις και διαβάζω το μήνυμά σου, γιατί σήμερα δεν μου φτάνουν ούτε 5 ώρες και το μήνυμά σου είναι περίπου 500 λέξεις. Νομίζω ότι, και όχι τίποτα άλλο, είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Θα το διάβαζα ευχαρίστως όλο αν ήταν μία μέρα νέκρα. Δηλαδή αυτό στέλτο μου μία απλή καθημερινή μέσα Ιουνίου ξεραίλα που δεν έχει τίποτα ούτε παγκόσμιο ούτε να το διαβάσω. Γιατί είδα μέσα δύο λέξεις προλάβα και είδα που με συγκινούνε. Και ξέρεις πόσο σε λατρεύω. Αλλά αδερφέ, sorry, αλλά αδερφέ, δηλαδή θα κοπεί ο ρυθμός της εκπομπής. Και σήμερα η εκπομπή, όπως είχε καταπληκτικό ρυθμό εψέ, και σας ευχαριστώ όλους για αυτό, δεν θέλω να κόβεται ο ρυθμός, ειδικά σήμερα πρέπει να σπιντάρουμε. Γι' αυτό και ρωτάω κατευθείαν, κατευθείαν. Με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή? Στα γρήγορα περιμένω απάντηση στο Viber 6936 512-099. Με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στη σημερινή εκπομπή? 6936 512-099. Όχι με ποιο θες, με ποιο θέλω, με ποιο θέλει η ξαδέρφη σου η χορεύτρια, με ποιο επιβάλλεται να μπω. Καλησπερίζω το Μαγέρικο. Λάμπρου Πορφύρα 5 Ντεπό. Με 10, 12, 13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα το Μαγέρικο από Δευτέρα έως και Σάββατο. Τηλεφωνική επικοινωνία για παραγγελίες, κρατήσεις και ντελιβεριά σε Ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα 2310, κωδικό Σαλόνικα, 428-355. 428-355 για τηλεφωνική επικοινωνία με το Μαγέρικο.

Δημήτρη, Δημήτρη παλικάρι μου, θα έλεγα ό,τι πιο άσχετο στο κομμάτι που προτείνεις σε πρώτος, αλλά δεν το λέω και ό,τι πιο άσχετο, άσχετο. Δηλαδή λίγο σκέψου. Δεν. Αφού μου στέλνεις αυτό, είσαι στο πνεύμα. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ και με φτιάχνεις κιόλας με το μήνυμά σου, όπως σκέψε, αγαπητέ Δημήτρη κατεστραμμένο. Ξέρεις, τους αγαπώ τους κατεστραμμένους. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, ΑΟ Καβάλα Μία Ζωή, Bruce 83, παικτούρα μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά. 15-17 συναπτά έτη, ζήτημα να μην έχει έρθει πρώτος σε 15 εκπομπές. Και κάθε μέρα κανονικά το μήνυμά του, από όπου και αν βρίσκεται.

Χίλια μπράβο στον Γεώργιο Ελσίνκη. Είμαι ανάμεσα σε δύο κομμάτια. Επιβάρεται σήμερα ή το ένα ή το άλλο. Μου στέλνει το ένα ο Γεώργιος. Είμαι ανάμεσα σε αυτό που στέλνει ο Γεώργιος Ελσίνκη και σε ένα άλλο. Okay. Ο Μπάμπης απλά, εντάξει, μου βρίσκει τον καλλιτέχνη. Με τι κομμάτι, με ποιο κομμάτι επιβάλλεται να μπω στην σημερινή εκπομπή? Chris I 17. Καλησπέρα Μάριε. Έκανε την αρχή η Βίλα, το σήκωσε ο Prince of Wales. Τα δύο πρώτα γκόλ ήταν απίστευτα σε έμπνευση, σχεδιασμό και εκτέλεση. Και το τρίτο όμως ήταν πολύ καλή δημιουργία. Για να δούμε, θα κάνουν οι Άγγλοι το 3-3. Καλή εκπομπή. Chris I 17. Πάμε. Ξεκινώ το τελευταίο. Πάμε. Άλλα δύο μας μείνανε. Ουρλιάζω. Ουρλιάζω. Από τα τέλη του 2025 ότι φέτος πάμε για 3-3, παραούρλιαξα τον τελευταίο μήνα και βιντεάκια έκανα και αναφορές έκανα, πάμε για το 3-3, ξεκάθαρα, το πιο ποδοσφαιρικό γκολ από τα τρία είναι το τρίτο. Τα δύο πρώτα είναι αραβουργήματα στο μάτι και σε θέαμα. Το πιο ποδοσφαιρικό γκολ είναι το τρίτο. Το λιγότερο θεαματικό. Σήμερα πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω. Λέω να αρχίσω λέγοντας. Τι φοράτε. Τι φορούσατε πάλι στην κερκίδα. Τι φορούσατε πάλι στην κερκίδα από παιδιά 1,5 έτους μέχρι παππούδες 89,5. Τι φορούσατε πάλι ρε εσείς. Δεν είδα αγώνα. Αυτά που φορούσατε έβλεπα. Ό,τι φορούσε ο καθένας, μία αναφορά σε κομμάτι ιστορίας. Όλοι οι άλλοι πέρα ανοιχτωμένοι. Και οι καημένοι οι Γερμανοί με το ίδιο τίσερτ όλοι, στρατός, για να κάνουμε εντύπωση εκεί που ήμασταν πόσοι νοματέοι, μέσα στα κατάλευκα. Αλλά όλα τα άλλα, τα claret and blue, κάθε μπλούζα και ένας διαφορετικός παίκτης από μια διαφορετική περίπτωση, περίοδο ιστορίας, από μια διαφορετική περίοδο της ομάδας, από. Από εκείνη την ταβέρνα της ίδρυσης το 1874, ναι, από εκείνη την ταβέρνα με τον τεράστιο στρόγγυλο γιακά και το κορδόνι το μεγάλο να κρέμεται μέχρι το σήμερα. Ρίγη συγκίνησης. Γι' αυτό είστε μόνο εσείς και κανείς άλλος. Επίσης, αν είχα έναν φόβο 1% να γίνει το απευκταίο, γιατί ποδόσφαιρο είναι, παιδιά περιμένω, με τι κομμάτι επιβάλλεται να μπω σήμερα, έτσι, στο Viber. Έχουν απαντήσει μόνο 3 άτομα, απαράδεκτο. Με τι κομμάτι επιβάλλεται να μπω σήμερα. Αν είχα λοιπόν ένα φόβο 1% να γίνει το απευκταίο, γιατί ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Είναι ένα στρόγγυλο πράγμα, το κλωτσάς από εδώ, από εκεί. Εντάξει, δεν είναι κάτι που παίζεται με τα χέρια. Με τα πόδια είναι, οπότε μπορεί να γίνουν χιλιάδες δύο πραγματάκια. Με το που γίνεται η σύνδεση και τους βλέπω ντυμένους στα κατάλευκα, είπα πάρα πολύ απλά, δικό μας είναι. Δεν το χάνουμε. Θα μου πεις, γιατί ρε μάγκα? Επειδή ήταν ντυμένοι στα κατάλευκα, γιατί? Δεν ξέρεις γιατί. Λίγο, στοιχειώδη γνώση της ιστορίας. Γιατί? Ας με ενημερώσει κάποιος, για λογαριασμό του Κοσμοτέ, ποιος έκανε περιγραφή του αγώνα? Ας με ενημερώσει κάποιος υπεύθυνα.
ποιος έκανε την περιγραφή του εψεσινού τελικού για λογαριασμό του Κοσμοτέ. Κάπου πάει το μυαλό μου. Εγώ θα πω πάντως χίλια μπράβο στο Μανώλη Σφακάκη και στον Αλέξη Σπυρόπουλο, αλλά κυρίως στο Μανώλη Σφακάκη για τον βομβαρδισμό ιστορικών πληροφοριών. Θα μπορούσε και περισσότερους, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτός που έκανε την περιγραφή για λογαριασμό του Κοσμοτέ, αμφιβάλλω αν έκανε το 1/5 των ιστορικών αναφορών. Όπως και αν ήταν ο άλλος σε άλλα κανάλια που ουρλιάζει, εντάξει, καλός δεν λέω, αλλά που δίνει 0 πληροφορίες και κάνει 0 ιστορικές αναφορές. Επίσης, στον εψεσινό τελικό έγινε μία τεράστια διαιτητική αλητεία. Ποια είναι αυτή? Μιλάμε για αλητεία. Είναι αλητεία. Στον πιο, σε έναν από τους πιο εύκολα διαχειρίσιμους για διαιτητή τελικούς των τελευταίων 20 χρόνων, μπορεί και να ήταν ο πιο εύκολος, είχαμε μία τεράστια ποδοσφαιρική αλητεία που για μένα δεν ξέρω αν έγινε σκόπιμα. Πάντως προστάτευσε κάτι. Ποια είναι η αλητεία αυτή? Εκτός κι αν σε πήρε ο ύπνος. Μιλάμε για ένα από τα πιο γελία παιχνίδια διαιτητικά. Δηλαδή το Άρης Λεβαδιακός την Κυριακή ήταν 5 φορές πιο δύσκολο. 5 φορές πιο δύσκολο. Και όμως είχαμε ποδοσφαιρική διαιτητική αλητεία στο τέλος. Μιλάμε για διαιτητική αλητεία.

Θυμίζω διαιτητής ο 35χρονος Γάλλος Φρανσουά Λετεσιέ. Ουδεμία συγγένεια με τον διεθνή Άγγλο παικταρά της Southampton, τον Μάθιου Λετεσιέ. Πρώην παικταρά.

Επίσης, καλές οι ημνολογίες για τον Ουνάι Έμερι. Δεν λέω, εντάξει, ναι, αυτά, το ένα, βασιλιάς, πρίγκιπας, άρχοντας, τέτοια, ναι, αυτό το βαμπύρ, μιλάμε για βαμπύρ κανονικά, ο οποίος έχει γίνει πλέον μεγαλοβρετανός gentleman, αλλά ρε εσύ, Ουνάι Έμερι, στα τελευταία 30 λεπτά, βάλε μέσα να παίξει και η ομάδα του 82, έτσι, μισή ώρα. Μισή ώρα βάλε να παίξει και η ομάδα του 82. Τι ηλικία, πόσο να είναι τώρα. Αν μέσο όρο να είναι 75, 78 ετών. Βάλε τους μισή ώρα. Α, μην τους βάζεις όλους. Βάλε τους 6. Βγάλε 6 από τους σημερινούς και βάλε να παίξουν 6 από την ομάδα του 82. Να τους τιμήσουμε. Εκείνους που κατούρισαν την μεικτή της γερμανικής αυτοβιομηχανίας τότε. Μεικτή BMW Mercedes. Που για ξεκάρφωμα κατεβαίνει με άλλο όνομα.

Να πω χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, της αναλήψεως του Σωτήρος, που σημαίνει από σήμερα τέλος το Χριστός Ανέστη, έτσι. Επιστροφή back to Άγιος ο Θεός. Επίσης, ποιοι γιορτά... υπάρχει όνομα ανάληψη. Δεν ξέρω, έχεις γνωρίσει κάποια γυναίκα που να τη λένε ανάληψη. Και φυσικά Κωνσταντίνου και Ελένης, τιμώ τη μνήμη του αδερφού μου που πάνε χρόνια που έφυγε από τη ζωή. Μεγάλη γιορτή, από τις πλέον εμπορικές γιορτές Κωνσταντίνου και Ελένης. Περιμένω μηνυματάκια στο Viber 6936-512-099. 6936-512-099.

Στα χίλια μπράβο στον Μανώλη Σφακάκη πάει και η εκτενής αναφορά του, και όταν λέω εκτενής δεν εννοώ με κτένα, εννοώ στην μακρά σε χρόνο αναφορά του στον τεράστιο, στον αξεπέραστο Brian Moore, στους 2-3 κορυφαίους sportcasters ποδοσφαίρου όλων των εποχών. Και στην επική περιγραφή του, στο goal του Peter Weave, στον τελικό Champions του Πρωταθλητριών μάλλον, του 1982, του οποίου η περιγραφή υπάρχει κρεμασμένη πάντα στο Villa Park σε τεράστιο πανό. Αυτά είπαμε μόνο στο νησί. Να υπάρχει περιγραφή goal κρεμασμένη πάντα σε πανό. Αυτά μόνο στο νησί.

Και όταν όλοι υμνούν τον Ουνάη Έμερη, αυτή η εκπομπή, οι ασλαμολογίες με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, υμνεί φυσικά και τον Όστιν Μακφί, τον απίστευτο αυτόν τύπο με το μοναδικό κατάξανθο μαλλί, το οποίο δεν ξέρω πραγματικά με τι χρωμοσαμπουάν το λούζει, ο περήφανος Σκοτσέζος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις στατικές φάσεις της Άστον Βίλα και μας παρουσίασε εψέ μία ατελείωτη γκάμα εκτέλεσης κόρνερ με 5 ή 6 διαφορετικούς ποδοσφαιριστάς. Όπως να είναι, από που να είναι, ό,τι να είναι και όπως να είναι. Και όχι μόνο κόρνερ, αλλά και φάουλ, εννοείται.

Ναι, Χρήστο, εννοείται, εννοείται. Συγγνώμη, παλικάρι μου, τώρα συνδέθηκα με τις κοντρόλες. Μήπως μπορείς να ξαναπείς ποιος ήταν ο παικταράς που έτρωγε σίδερα της Τσέλσι από το κουίζ που είπες χθες? Έτσι που το πολύ καλά κατάλαβα εσύ τι λες, για να το καταλάβει και κάποιοι που δεν ακούγανε. Είπα ποιος είναι ο παίκτης της Τσέλσι ο οποίος δεν τιμήθηκε ποτέ από τη βασιλική οικογένεια και για μένα πρέπει να διορθώσει το λάθος της Ελισάβετ τώρα ο βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος και να τον χρήσει υπότι. Για ποιο λόγο? Γιατί ως φλόγα, πάθος, ενέργεια, αγωνιστικότητα απέχει εκατομμύρια παρασάγκας και αγωνιζόταν σαν Μεγαλοβρετανός απέχοντας εκατομμύρια παρασάγκας από τον μέσο συμπατριώτη ποδοσφαιριστή. Συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή. Φυσικά είναι ο Ιβάνοβιτς, αγαπητέ Χρήστο. Ο Μπράνισλαβ Ιβάνοβιτς. Ο οποίος έφτυνε αίμα ακόμη και στα φιλικά της Τσέλσι. Τόσο μα τόσο απλά.

Λοιπόν, Γιώργος, ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Καλησπέρα, Μάριε. Εχθές έπιασαν 12 άτομα στις Σέρες για ναρκωτικά και μέσα σε αυτούς και 8 ανήλικα. Καταρχάς, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, γόρι μου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν γίνεται το ίδιο πράγμα, στη φυλακή τα στέλνουν. Αν εκεί στις Σέρες δεν τα βάλατε μέσα και τα αφήσετε έξω, θα είστε η ντροπή της ντροπής εισαγγελής και μετά μη σας κάνει εντύπωση γιατί σας λέμε έχετε ασυλία και ότι δεν είστε Έλληνες. Μάριε, εσύ που τους υποστηρίζεις, να τους χαίρεσαι τους Σεραίους. Γιώργο μου, εγώ υποστηρίζω τους καλούς Σεραίους, όχι τους κακούς. Τους καλούς Θεσσαλονικής, όχι τους κακούς. Τους καλούς Αθηνέζους, όχι τους κακούς. Συνεχίζω με το μήνυμά σου. Πάρε δες υποθέσεις με τα ίδια της Θεσσαλονίκης μας και δες πόσα άτομα είναι μέσα ανήλικα, πόσα μαγαζιά της νύχτας έχουν κλείσει η αστυνομία. Δες πόσες κλήσεις έχουν δώσει σε πατίνια σε δικά μας παιδιά. Και δες στην Σέρες αν έχουν κάνει κάτι το ίδιο. Μάριε, αυτοί μας πολεμούν και εσύ τους κάνεις αβάντα. Τι φοβάσαι τους Σεραίους, τους Βούλγαρους, που ξεφτιλίζονται κάθε μέρα με την ασυλία τους? Δεν ρωτάει, τοποθετείται. Γιώργος, να είσαι καλά, εγώ παρέδωσα το μήνυμά σου στην κρίση του κόσμου. Δεν υιοθετώ τα πάντα από όσα λες. Δημήτρης, τεράστια σλαμά, τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς από Μινωική. Ρε παιδιά, ποια είναι η Μινωική? Όλοι εδώ είμαστε, λέει, σπυρούνια. Τι λες, δεν θα πέσουμε, σε γουστάρουμε τρελά, Δημήτρης κατεστραμμένος. Και ζητάει, λέει ότι επιβάλλεται να μπεις σήμερα με The Trooper. Το θεωρώ, άντε να μην πω σχεδόν άσχετο, ψιλοάσχετο. Γιατί να μπω σήμερα με The Trooper? Δεν κατάλαβα. Δημήτρη μου, να είστε καλά, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Και σε σένα και στους άλλους κατεστραμμένους. Ρε φίλε, δηλαδή τώρα είστε εσείς και η West Ham. Σας λατρεύω και τους δύο. Λατρεία μεγάλη. Με πόνο καρδιάς θα πω ότι θα προτιμούσα να πέσει η West Ham. Δηλαδή κατά ένα γραμμάριο. Αυτό. Αυτό. Για να πάω λίγο στην Εριέτα. Η οποία Εριέτα λέει: καλησπέρα, Μάριε. Συγγνώμη. Ναι, καλά είμαι. Σωστός. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, Εριέτα. Θα έπρεπε να ξεκινήσεις με τον ύμνο της Βίλα, ακολουθούμενο από τον ύμνο του Champions League που θα παίζει. Ωραία, Εριέτα. Να σε καλά, Ριέτα, επιχειρεί και δίνει μια απάντηση για το κομμάτι με το οποίο επιβάλλεται να μπω. Εγώ όμως είμαι ανάμεσα σε δύο κομμάτια. Ένα αυτό που στέλνει ο Γιώργος Ελσίνκη και αυτό με το οποίο θα μπω. Επειδή θέλω να μπω λίγο πιο γκαζάτα, μπαίνω με αυτό. Ελπίζω να μην υπάρχει κάποια ή κάποιος εκεί έξω που να αναρωτιέται γιατί ρε φίλε με αυτό.

Λοιπόν, it's too late, αλλά ποτέ δεν είναι too late. Νομίζω επιβαλότανε να μπω με αυτό και να συνεχίσω ακόμη λίγο με αυτό και μετά με το άλλο το οποίο προτείνει ο Γιώργος Ελσίνκη. Ανάμεσα στα δύο ήμουν. Είμαι αυτό του Γεωργίου από εψέ το βράδυ. Από εψέ δηλαδή από τις 10:30-11 παρατέταρτο, ανάμεσα στα δύο ήμουνα. Μπάμπης, καλησπέρα Μάρια και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Μπάμπη, σε ευχαριστώ. Μπράβο στη Βίλα για την κατάκτηση του Europa, το οποίο πρέπει να ονομαστεί σε Unai Emery Cup. Όσο για το κομμάτι, όζι. Να μετονομαστεί έτσι, σε Unai Emery Cup. Πέμπτη κατάκτηση για τον 54χρονο Βάσκο. Τρεις με την Σεβίγια, μία με τη Βιγιαρεάλ και μία με την Άστον Βίγια. Σωστά παρατήρησε ο Μανώλης Φακάκης, τι ύμνο του ρίχνω σήμερα του Μανώλη. Εγώ τα καλά τα λέω. Όταν είναι κάτι καλό, όταν είναι γκασμαδιές, τις γκασμαδιές τις κράζω. Όταν όμως είναι κάτι καλό, το λέω. Για ένα έχει χάσει τρόπαιο. Με την Arsenal στον τελικό με την Chelsea. Γιατί το έχασε? Γιατί η Arsenal δεν έχει στην ονομασία της μέσα το Βίγια. Σωστός ο Μανώλης. Σωστός.

Στέργιος, ένας madman από εκεί ψηλά ή χαμηλά, από χθες χαμογελάει Σαρδόνια. Καλησπέρα Μάριε. Στέργιος, να σε καλά αδερφέ, να σε καλά. Στέργιος, συγγνώμη, κοινοποίησες εσύ το βίντεό μου με τον Ακύλα που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα προπαραμονή του της Eurovision.

Λοιπόν, παγαίνω τώρα στο μήνυμα του Γεωργίου Ελσίνκη. Ξεκινάει με μακελιό, μεγάλη πείνα πρώτων πυλών. Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, FAO. Σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές αγαθών και καυσίμων. Η άμμος στην κλεψίδρα αδειάζει. Τι γράφουν Πολίτικο και Financial Times. Δύο εφιαλτικές φωτογραφίες με ανθρώπους μέσα στην πείνα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Αφιέρωμα, Χάρι Κλίν, 8 χρόνια απουσίας σε μια Ελλάδα που τον είχε ανάγκη.

Φεύγω από μακελιό και πάω στην έγκυρη και έγκριτη εσπρέσο την οποία μου στέλνει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη. Το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγέ και τα λαμπερά φώτα. Κουσκούς στο Λευκό Πύργο. Με κούκλο μοντέλο η βασίλισσα της ομορφιάς. Συγγνώμη, πότε βγήκα εγώ βόλτα στο Λευκό Πύργο με την βασίλισσα της ομορφιάς. Συγγνώμη, και ποια είναι η βασίλισσα της ομορφιάς, για να καταλάβω. Κολλημένος με την Ελλάδα ο κύριος Μετάλλικα. Κάτω δεξιά το θεματάκι είναι ο Χέτφιλντ αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Με μπλούζα Μάνσον και μια κυρία την κρατάει από το χέρι με κόκκινο φόρεμα μάνικο. Όλη η αλήθεια για τον άφαντο Αντωνόπουλο. Αναφέρεται η καλή εφημερίδα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον πολύ πολύ πολύ καλό ηθοποιό μας. Το πρώτο πορνό με παραγωγό την τεχνητή νοημοσύνη, σελίδα 23 της Εσπρέσο που κοστίζει μόλις ένα ευρώ.

Και bonus, λέει ο Γεώργιος, μια πολιτική πρόταση. Δεν βρίσκω κανένα νόημα. Πιο πάνω του κάνω διαφήμιση, αγαπητέ Γεώργιε, όχι ούτε μία σχέση. Και ο Γεώργιος προτείνει, πρότεινε να μπω με ένα κομμάτι, το οποίο και θα το παίξω σε λίγο. Άρη Super 3, γιατί το διέγραψε το μήνυμά σου ρε εσύ? Τώρα ήρθε η σειρά σου.

Αυτά, τελειώσαμε κάπου εδώ για να μπούμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Και Γεώργιε, είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις και σε αυτήν την εκτέλεση και ήθελα να το παίξω εδώ και πολύ πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, γιατί το λατρεύω αυτόν τον πιτσιρικά όπως εκατομμύρια άλλοι στον κόσμο. Θα ακούσουμε το «Έλα μωρέ». Θα ακούσουμε το «Mama, I'm coming home» από Youngblood, Steven Tyler και Joe Perry. Εντάξει, νομίζω και Νούνο Μπέτενκουρτ από τους Extreme, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, μπήκε ένα άλλο κομμάτι, Crazy Train, αλλά είναι γενικά ένα medley, ένα Aussie tribute medley, που πραγματικά αξίζει.

Οκ, Στέργιος, το πήρα το μήνυμα, το πήρα. Λοιπόν, ήταν σήμερα να γίνει ένα ραντεβού στην Αθήνα. Φαντάζομαι ότι υποθέτω ότι αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα και ο Δημήτρης και ο Χρήστος στην εκπομπή τους, το πριν από μένα. Ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εργκίν Αταμάν. Το ραντεβού αυτό τελευταία στιγμή αναβλήθηκε, γιατί θα προηγηθεί ένα άλλο ραντεβού. Εντάξει, λογικά το ακούσατε από τον Δημήτρη και τον Χρήστο. Εγώ θέλω να θέσω μία ερώτηση. Ο οπαδός του Άρη θα ήθελε να δει στον πάγκο της ομάδας του, στην άκρη του πάγκου της ομάδας του, από τα τέλη του Ιουνίου, τον Τούρκο προπονητή Εργκίν Αταμάν?

Και όταν λέω στην άκρη του πάγκου της ομάδας του, του Άρη, εννοώ του μπάσκετ, έτσι. Όχι του ποδοσφαίρου, μην πει κανείς τώρα τι μας λες. Εννοώ στην καλαθόσφαιρα. Δεν θέλω να στείλουν τώρα οπαδοί άλλων ομάδων. Περιμένω από οπαδούς του ΑΕΚ. Τώρα αν πει κάποιος, εντάξει ρε φίλε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και ξέρω εγώ, αν ήμουν Αριανός, το σκέφτομαι έτσι αλλιώς. Εντάξει, δεν ξέρω, οκ. Okay. Δεν κάνω και μηνύσεις, δεν απαγορεύεται. Αλλά εμένα με καίει. Ο οπαδός του Άρεος. Το θέτω το ερώτημα σήμερα, 5η, 21 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα ήθελε ο οπαδός του Άρη να δει στην άκρη του πάγκου της ομάδας του τον Τούρκο προπονητή Εργκίν Αταμάν.

στο Τούπρα Stadium 1 λεπτό καθυστερήσεις να μην φάνε άλλα 2 γκολ. Καλησπέρα Μάριε. Μιλάμε για αλλίωση αποτελέσματος και διαμόρφωση της ιστορίας, έτσι. Έχουν γίνει όλες οι αλλαγές. Και ήταν και 1-2 άτομα κάτω. Δηλαδή, για πλάκα δίνεις 4 λεπτά. Και τα ήθελα, ξέρεις γιατί. Θέλω το καλοκαίρι στο παγκόσμιο να κουβαλάνε καταρακωμένο ηθικό αυτοί. Γιατί αυτοί όποτε μπορούνε και στο 6-0 κυνηγάνε το 7ο. Και τι κάνει ο Αλιταράς. Μιλάμε για Αλιταρά τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για αστεία, μιλάμε για Αλιταρά, για μεγάλο αλιταριό. Δίνει 1 λεπτό. Μου λέει άλλος, έλα εντάξει ρε, σε 3-0 είναι τελικός. Ρε, πλάκα μου κάνεις. Καταρχάς γράφεται ιστορία. Και η Βίλα έχει στα τελευταία 3 λεπτά 2 ημιευκαιρίες. Και είναι μπροστά συνέχεια. Και τι γίνεται στο 57ο δευτερόλεπτο. Η Βίλα κερδίζει κόρνερ και σφυρίζει τη λήξη. Δηλαδή ρε Αλιταρά, έχεις δείξει 1 λεπτό. Πάει ο άλλος, στείνει την μπάλα, το ρολόι απάνω δείχνει 57 δευτερόλεπτα και σφυρίζει τη λήξη. Ε, είσαι αλιταριό. Είσαι παμπώνηρη. Και ξέρεις τι κάνεις. Προστατεύεις ψυχολογικά τους Γερμανούς. Το καλοκαίρι τα κουβαλάς αυτά. Η κατάκτηση του κυπέλου Εθνών Ευρώπης το 88 από την Ολλανδία είχε να κάνει και με την ψυχολογία των Ολλανδικών συλλόγων εκείνη τη χρονιά. Τα έχουμε αναλύσει αυτά και με τον Δημήτρη Ντολίτζ. Για όποιον βλέπει ποδόσφαιρο. Πήγανε ο κάθε τυχαίος Ολλανδός, κάτι φαντίχελεν και φαντίποτεν, πήγανε με ανεβασμένη ψυχολογία από την πορεία των Ολλανδικών συλλόγων. Ξεκάθαρα. Και μου κρατάς 1 λεπτό. Δηλαδή πόσο αλήτης μπορεί να είσαι. Είπαμε να είσαι, αλλά πόσο.

Παιδιά, καταφθάνουν μηνυματάκια για Εργίσα Ταμάν. Για Εργίνα Ταμάν. Εργίνα Ταμάν, ναι. Θα διαβαστούν όλα με τη σειρά, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα μηνυματάκια που ασχολούνται με άλλα θεματάκια. Θα διαβαστούν όλα, μη στεναχωριέστε. Βιμπεράκι 6936 512 099. Ανοίγω και τηλεφωνικές γραμμές 2310 κωδικό Σαλόνικα 328.

Ειρήνη, πού χάθηκες βρε? Εγώ με το Crazy Train θα ξεκινούσα. Όχι, δεν θα τον ήθελα. Καλησπέρα Μάριε. Δηλαδή, με το κομμάτι που ακούμε τώρα θα ξεκινούσε η Ειρήνη, πιστή ακροάτρια και εννοείται φανατική οπαδός του Άρη. Και λέει όχι, δεν θα τον ήθελα. Δεν λέει το γιατί η Ειρήνη, λέει έτσι, δεν θα ήθελα τον Εργίνα Ταμάν. Η Ειρήνη με συνεπέστατη παρουσία, από ό,τι έχω αντιληφθεί, στους αγώνες μπάσκετ του Άρεος, έτσι. Λέει όχι, δεν θα τον ήθελα.

Δαχτυρντή. Λοιπόν, πάω τώρα σε Αλεχάνδρο Ελπόχο, ο οποίος μου στέλνει απλά. Ο Γουίλιαμ πήγε, λέγε βρε. Ο Γουίλιαμ σαφώς και πήγε. Σαφώς και πήγε. Πανηγύρισε λιγότερο πορωμένα από ότι με την Nottingham Forest. Με τη Forest ήταν πολύ πιο πορωμένος. Δηλαδή, τώρα αυτό ήταν καλαμπούρι, εντάξει. Αυτό το ήταν το εψινό καλαμπούρι, εννοείται. Εγώ έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Άντε, ο Γουίλιαμ πάει σε όλα τα μάτς. Η Kate Middleton, κούκλα, μεγάλη καψούρα. Ατελείωτη αγγλική ομορφιά. Δεν σχολιάζω Kate Middleton, εντάξει. Την ώρα που ο πρίγκιπας είναι στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τι κάνει η γλυκιά Kate στο βιμπεράκι μου 6936-512-099. Αλεχάνδρο μου στέλνει Hymno de Aston Villa και το εκτιμώ ιδιαιτέρως αυτό.

Η Ειρήνη επανέρχεται. Να υπενθυμίσω εδώ, η Ειρήνη με σπουδές στο Manchester λέει: δεν πιστεύω πως ο χαρακτήρας και η νοοτροπία του ταιριάζει με εμάς. Ξέρεις τώρα, κάθε τοποθέτησή σου, Ειρήνη, μπορεί να φέρνει, να γεννάει νέα ερώτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο χαρακτήρας και η νοοτροπία του Εργίνα Ταμάν που δεν ταιριάζει πια τόσο πολύ με τον χαρακτήρα και την νοοτροπία του μπασκετικού Άρη? Πάντως η Ειρήνη συμμετέχει και τοποθετεί την κοπέλα. Δεν τον θέλω, όχι. Δεν πιστεύω, λέει, πως ο χαρακτήρας και η νοοτροπία του ταιριάζει με εμάς.

Αγαπητέ Νίκο, εγώ είπα για ένα ραντεβού το οποίο δεν έγινε με Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί είναι να γίνει πρώτα ένα άλλο. Τώρα, του Εργκίνα Ταμάν με κάποιον άλλον, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με κάποιον άλλον, δεν είπα κάτι τέτοιο, γιατί δεν το γνωρίζω. Εντάξει, εγώ απλά βάζω το ερώτημα. Αν ο οπαδός του Άρη θέλει να δει από τα τέλη του Ιούνιου στην άκρη του πάγκου της ομάδας του τον Εργκίν Αταμάν. Καλησπέρα αγόρι μου, να είσαι καλά.

Μάριος χωρίς ομάδα, Ασλάμι ζούμε, Βασίλη να ακούμε. Εμετός. Πω, ρε φίλε, τι έβαλες. Παρανόιντ. Yeah.

Και η Δέσποινα νομίζω μου στέλνει το ίδιο κομμάτι, τον ύμνο της Άστον Βίλα. Καλησπέρα, λέει η Δέσποινα, συνεργάτηδα μόνιμη της εκπομπής, δεν σχολιάζω. Και Ντουράν Ντουράν, Όζι Όσμπουρν, είναι όλοι οι οπαδοί της Άστον Βίλα. Σωστά, λόγω Όζι Όσμπουρν έκανες και μπήκες έτσι. Καλησπέρα, Δεσποινάκη, να είσαι καλά.

μεγαλύτερη συγκίνηση και με το επόμενο κομμάτι το οποίο στέλνει το Αλεχάνδρο Ελπόχο, πραγματικά με τσακίζει, το οποίο το έχω παίξει παλιό, το έχω παίξει νομίζω εδώ πέρα στο Yellow Radio στάνταρ δύο φορές, μπορεί και τρεις παλιότερα. Ακούστε λιγάκι τι μου στέλνει το Αλεχάνδρο Ελπόχο.

0: Να πάω στον πελάτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε Μάριε.
0: Καλησπέρα Κώστα, περήφανε λάτρη του Παστουρμά.
1: Να σε καλά.
0: Αγόρι μου.
1: Ξέρεις για τον Αταμάν.
0: Για Αταμάν.
1: Ναι.
0: Τι να ξέρω για τον Αταμάν. Εγώ ρώτησα τι, αν θέλει ο παδός του Άρη τον Αταμάν στον πάγκο. Ναι. Ρωτάω εσένα να απαντήσεις.
1: Και εγώ θα σε πω. Ναι. Ο Αταμάν είναι ένας καλός προπονητής. Ναι. Μέχρι εδώ όμως. Δεν προωθεί νέους παίχτες.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικάδες. Ο Άρης είναι σχολής στις νέους παίχτες.
0: Α, είναι ο Άρης, είναι ακαδημία, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι είναι ομάδα κανονική. Ναι, δεν το ήξερα, συγγνώμη.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τι είναι ακαδημία, τι είναι ο Άρης ακαδημία.
1: Είναι ακαδημία, τι δεν είναι, τόσα χρόνια. Λίγο σ' έχει βγάλει.
0: Κάτσε, δεν πρέπει ο Άρης να πάει να διεκδικήσει τίτλους τώρα με τον Σιάο, με αυτά, με χρήμα, με τέτοια.
1: Ναι, ο Αταμάν όμως δεν προωθεί παίχτες. Τον Τελειόπουλο πάρε παράδειγμα.
0: Τι είναι, ποιο Τελειόπουλο, εκεί πέρα έχει ο Τελειόπουλος ανταγωνισμό, είναι με άλλους 30.
1: Ρε Μαρία,
0: αν έρθει ο Αταμάν και έχει και το Λιόπουλο εδώ, ο Τολιόπουλος μάλλον...
1: Ένα λάθος να κάνει, σε κρεμάει στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Έτσι τα οποία στο μπάσκετ γίνονται, όχι δεν γίνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν προωθεί παίχτες.
0: Ναι.
1: Με 5 παίχτες μπορεί να βγάλει όλο τον αγώνα αυτός.
0: Ο Αταμάν.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερα.
1: Τι μη χειρότερα. Άντε 8 πάει.
0: Ναι.
1: Όταν μπροστά στο σκορ. Ναι. Με 8-9 παίκτες.
0: Ναι. Άρα δεν τον θες τον Αταμάν εσύ.
1: Ορίστε.
0: Δεν τον θες τον Αταμάν.
1: Όχι.
0: Προτιμάς το Μίλιτς, ας πούμε. Εντάξει.
1: Δεν είπαμε για Μίλιτς, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Ναι, τι να πω, εντάξει, okay.
1: Απλώς λέμε για τον Αταμάν.
0: Να γυρίσει ο Καστρίτης, εντάξει.
1: Πάρε.
0: Ενέρεση Κώστα, εντάξει, να μην έρθει ο Αταμάν, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν είπαμε ούτε για Καστρίτη ούτε για Μίλιτς.
0: Ναι, αγόρι μου, εντάξει.
1: Με ένα καλό προπονητή να δουλεύει και με τα νέα παιδιά.
0: Ναι, ωραίος. Ωραία, Κώστα, ακούστηκες. Εμένα μ' άρεσε, σε παραδέχομαι. Βγαίνεις και λες την άποψή σου αυτό. Τέλος, τέλος.
1: Έγινε, έγινε.
0: Ωραίος, έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Κάτι, γεια.
0: Colonel Boggy, the River Gvai March. Χαμός. Άλλος θέλει να πει τη γνώμη και αυτός. Ναι, καλησπέρα.
2: Good evening.
0: Good evening. Ποιο, Βαγγέλη, Ιταλό, εσύ είσαι.
2: Κατευθείαν.
0: Σε έπιασα κατευθείαν, ρε φίλε. Έχεις εξαφανιστεί 2 μήνες τώρα.
2: Ήμουνα σε επαγγελματικές υποχρεώσεις, οι οποίες ήταν Ολλανδία, ένα από εδώ, από εκεί.
0: Έχεις ειδικές αποστολές, εντάξει.
2: Πήγα να σου κάνω πλάκα πριν να πούμε και το φοβερό κομματάκι, επειδή έβαλε τις μπάθες, το Άιτσβάι Πολιτσάι.
0: Άιτσβάι Πολιτσάι, τώρα βέβαια, εντάξει. Παίζω Άστον Βίλα, παίζω Black Sabbath, τέτοια παίζω, ναι, δεν είναι. Εδώ ο Πόχος Μούστρε, δεν ακούς, ο άνθρωπος είναι στρατόγκαυλος. Μου έστειλε το...
2: Για το προηγούμενο, για το εμβατήριο που έβαλες.
0: Το Άστον Βίλα λες. Το ύμνο. Τώρα αυτά μου τα έστειλε ο Πόχος. Δεν ακούς τώρα παιδί μου έστειλε. Τη γέφυρα του ποταμού Γκβάη. Άκου. Από την Βασιλική Ορχήστρα.
2: Τι να πω τώρα, εντάξει, είναι τέτοιο. Μιας παλιάς σχολής είναι αυτής.
0: Από τον Μπάκιχαμ, ναι, καλά. Το Ελπόχο είναι, δεν παίζεται, ρε, ναι, ωραία. Πάμε, Βαγγέλη, πάμε. Και εσύ δεν θες Αταμάν μάλλον, ναι, δεν θες και εσύ Αταμάν.
2: Εγώ να σου πω κάτι, δεν τον πάω καθόλου τον άνθρωπο γενικότερα. Είτε σαν φυσιογνωμία, σαν άνθρωπο δεν τον πάω, γιατί το θεωρώ αρκετά λιγδιάρη. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Κοίταξε, μιλάω για προπονητή. Που... Δεν λέω για να γίνετε φίλοι να πηγαίνετε για σουτζουκάκια.
2: Ούτε καν. Δεν τον πηγαίνω καθόλου, ούτε προπονητικά, ούτε τίποτα.
0: Τι είναι, παιδιά, κανείς δεν θέλει τον Αταμάν, μη χειρότερα. Ναι.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι για μένα... Όχι, και στον τρόπο που εκφράζεται, που παίζει.
0: Ναι.
2: Δεν το πάω καθόλου. Δηλαδή, όταν έχεις έναν... Στο δώσω να καταλάβεις. Όταν έχεις έναν Τολιόπουλο στο μπάγκο, τον οποίο μπορεί να σου αποδώσει πάρα πολύ καλά σε δύσκολα κομμάτια. Και τον βάζεις και τον βγάζεις, ενώ εκεί πέρα πάρα πολύ ζεστός ο παίκτης. Θέλει λίγο το χρόνο του να πάρει μέχρι να πάρει τα πάνω.
0: Δηλαδή, ρε Βαγγέλη, να καταλάβω τώρα κάτι. Όλη την πορεία του Αταμάν την κρίνεται από το πόσο χρησιμοποιεί φέτος τον Τολιόπουλο.
2: Εγώ βλέπω ένα σημείο το.
0: Δηλαδή και ο Μουρίνιο με κάποιους παίκτες τους έθαβε, τους έκανε. Εντάξει. Ο Μπενίτε φέτος έθαψε τον Παυλίδη στο Παναθηναϊκό. Τον εξαφάνισε το παιδί. Που ήταν η μεταγραφή της χρονιάς. Μαζί με τον Τέτε. Δηλαδή.
2: Ναι. Εγώ
0: άπα, όπα. Στέλνει ο Σταύρος. Α, η φωνή της λογικής. Από έναν ουδέτερο, όχι αριανό. Ναι. Γιατί τον Αταμάν, αν πάει στον Άρη, θα του πούνε να παίξει με παιδιά από ακαδημίες. Δεν θα έχει budget. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, άμα έρθει ο Αταμάν.
2: Να μπει να παίξει ο Αταμάν μέσα, λοιπόν.
0: Ρε Βαγγέλη, σημαίνει ότι κάποιος, ναι, δεν θα παίξω εγώ κι εσύ. Εντάξει, αν και εγώ ήμουν παικταράς, τέλος πάντων. Αλλά λέω, δηλαδή.
2: Κι εγώ.
0: Και εσύ, α, και εσύ. Ναι, Βαγγέλη, συγγνώμη, δεν ήξερα εγώ την πορεία σου. Συγγνώμη.
2: Η πορεία ήταν, με φωνάζανε εκεί πέρα ο Νίκ Κάλης εποχής, έτσι ακριβώς.
0: Ναι, εμένα ευτυχώς χάρη Παπαγεωργίου, πολύ καλύτερο, ναι.
2: Ήμασταν εκεί πέρα.
0: Πού είχες παίξει εσύ, που, αν επιτρέπετε, πού έχεις παίξει, πού εσύ.
2: Στο Μέγα Αλέξανδρο και στον Άρη, στις Ακαδημίες του Άρη.
0: Α, ήσουνα και Μέγα Αλέξανδρο, Καμινίκια, γειτονιά μου.
2: Εκεί πέρα, δει, στο Μέγα Αλέξανδρο, όχι, στο μπάσκετ, πάνω στο νυχτό.
0: Μέγα Αλέξανδρο, βραγόρι μου, στον τεπό, στο μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Στα Καμινίκια, κόκκινο μαύρο.
2: Μπράβο. Ναι. Μπράβο.
0: 1923, ναι, αυτό.
2: Ναι, και πολύ παλιότερα επί θητείας του Κυριώργου στο ποδόσφαιρο, με το μουστακάκι, το γεματούρι.
0: Ο Κυριώργος, ναι, μορφή μεγάλη.
2: Συγχωρέθηκε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά εκεί πέρα τώρα, λοιπόν, και Ακαδημίες του Άρη ήταν ένα άλλο κομμάτι. Εκεί πέρα...
0: Πρόλαβες στο Μέγα τον Χριστίδη, τον Σταύρο, τον θείο του Βασίλη.
2: Πρόλαβα, ναι.
0: Μπράβο, φίλοι
2: μας. Και όλους τους Χριστιδαίους γενικότερα μετά.
0: Μπράβο.
2: Και τον Χριστίδη.
0: Μπράβο, ναι.
2: Το που έπαιξε και μπάσκετ μετά, δηλαδή θυμάμαι στο...
0: Στον Έστορα.
2: Στον Έστορα, μπράβο. Ναι.
0: Ο Αριστερόχειρας.
2: Και τον Σιδόπουλο, τον Λευτέρη.
0: Μπράβο, σωστός. Μπράβο. Ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, εγώ να σου πω ένα πράγμα λίγο γρήγορα, γιατί δεν πρόλαβα να τα πούμε. Νομίζω ότι πέρα από τον Αταμάν δεν καθόμαι να ασχοληθώ με τον άνθρωπο καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Εγώ θεωρώ όμως ότι ας σχέσω με έναν προπονητή για το ποδόσφαιρο των Γρηγορίου που ακούστηκαν φορά για αυτόν.
0: Ναι.
2: Έτσι, θεωρώ ότι για τα δεδομένα της στιγμής είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πιο καλύτερο δίνει που μπορούσε να πάρει.
0: Εγώ τον υμνώ εδώ και χρόνια. Ναι, μαζί σου.
2: Πήρε μια νεκρή ομάδα και μέσα σε 10 αγωνιστικές που έπαιξε, σε 10 παιχνίδια δηλαδή, την έκανε να ξυπνήσει. Την έκανε δηλαδή, είδαμε λίγο ποδόσφαιρο με τους ανθρώπους αυτούς που είχαμε στα χέρια μας.
0: Ναι.
2: Γιατί με τους άλλους όλους δεν μπορούσαμε να δούμε ποδόσφαιρο. Εγώ τουλάχιστον αυτό είδα.
0: Ναι.
2: Και αν κάνουμε σε αυτές τις 6-8 αλλαγές που λέγεται ότι θα γίνουν, νομίζω ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη πορεία από ό,τι είχε αυτή τη χρονιά. Εγώ αυτό κρατάω. Έτσι, δεν μπορώ να κρίνω τον, γιατί μου είναι συμπαθέστατος ο συγκεκριμένος, δεν είναι κεντρικός ούτε υπερόπτης. Πήγε χαμηλά την μπάλα, αξιοπρέπεια την έπαιρνε την ομάδα. Είδαμε κάτι άλλο με τους προηγούμενους, με Ουζονίδη, με Χιμένες, κάτι το οποίο δεν είδα κάτι διαφορετικό.
0: Σωστό, μαζί σου, απλά κάποιοι λένε ότι εντάξει του κάτσανε και μάτς χωρίς κανένα ενδιαφέρον.
2: Να σε πω κάτι.
0: Χωρίς καμία πίεση. Αυτό λένε κάποιοι και τώρα τελευταία έχω μιλήσει 2 μέρες. Επειδή εγώ τον στηρίζω και τον πάω με τα χίλια τον άνθρωπο, έτσι.
2: Αδελφέ, άκου να σου πω ένα πράγμα. Αυτοί ό,τι θέλουν να λένε και πάλι σου λέω και μάτς χωρίς ενδιαφέρον να λέγαμε ότι ήταν που δεν ήταν. Εάν το τόπι δεν το καθαρίσει.
0: Τι δεν ήταν, κάτσε ρε Βαγγέλη, χωρίς ενδιαφέρον ήταν.
2: Ναι, αλλά και πάλι αν το τόπι δεν μάθεις να το βάλεις κάτω και
0: να το μάθεις
2: να δώσεις μια πάσα από μένα σε σένα.
0: Ναι,
2: δεν, και αυτό
0: ναι θέλει να σου πει, αλλιώς ναι. Δίνεις την πάσα όταν ζυγίζει μπάλα 100 κιλά και αλλιώς όταν ζυγίζει μισό κιλό. Εντάξει, αυτό θέλω να σου πει.
2: Εδώ οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αλλάξουν μια πάσα από εμένα σε σένα στο δεξί και στο αριστερό, γίνανε λάθη.
0: Ναι.
2: Τέτοιες πάσες.
0: Εντάξει, μαζί σου.
2: Έτσι.
0: Λέω αυτό τι λέει και η άλλη πλευρά, έτσι. Μην λέμε μόνο τα δικά μας.
2: Αυτή τη στιγμή όμως, λόγω του μπάτζετ, λόγω των γεγονότων, κάτσε να κάνεις τώρα την ομάδα την αρχή. Να κρατήσεις τον κορμό αυτόν. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας κορμός από αυτούς τους τόσους παίκτες μπορεί να κρατήσει 8-10 αλλαγές που πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι που δεν κάνουν να φύγουν. Και αυτούν κάποιοι άνθρωποι που να χτίσεις τον κορμό και να αναπτύξεις και την Ακαδημία. Ο οποιοδήποτε νέο παίκτη από πίσω να πω εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Αυτό είναι και το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ και θα κλείσω γρήγορα, νομίζω ότι αλλαγές γίνονται.
0: Ναι.
2: Αλλαγές γίνονται και αυτό τον βλέπεις και από τον Σιάου που έχει κατέβει και ενδιαφέρεται επί προσωπικού τον βλέπεις κάτω να είναι. Νομίζω ότι και εκεί πέρα θέλει το χρόνο τους γιατί αυτό το πράγμα...
0: Ορίστε, λέει εδώ ο Σταύρος. Τα παιχνίδια του 5-8 μετά τον τελικό ήταν πιο αδιάφορα και αποφιλικά. Τίποτα δεν σημαίνουν για τον Γρηγορίου. Γιατί στα φιλικά θες να δείξεις. Σε τόσο αδιάφορα η Φευγάτη Οι Φευγάτοι χέστηκαν. Αυτό, οι Φευγάτοι χέστηκαν. Ναι. Σε τόσο αδιάφορα οι Φευγάτοι χέστηκαν κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ναι, okay. Είναι αυτό που λέει, που λέει η άλλη μεριά. Εντάξει, okay.
2: Να σου το πω και διαφορετικά. Ναι. Κανένας δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Θα μπορούσε και κανένας να πει, δεν με ενδιαφέρει, δεν πάνε να κάνετε ό,τι θέλετε. Όμως αυτοί οι άνθρωποι καθίσανε και είπαν θα κάνουμε κάτι, να βγάλουμε την ομάδα από εκεί πέρα. Παίξανε μια μπάλα η οποία εμένα στις τελευταίες γνωριστικές μου άρεσε λίγο αυτό που είδα και θεωρώ ότι έχει, όπως είχε πει και στην αρχή του
0: έχει στέκει. Ναι. Ιδιαίτερα καυστικό Σταύρος λέει είναι σαν να πεις ότι είναι προπονητής που δεν μπορεί χωρίς μεγάλο μπάτζετ, ακούγεται. Αλλά όχι επειδή δεν βάζει το Λιόπουλο ρε παιδιά, είναι σαν να κράζει τον Ζότς επειδή δεν είχε κάνει βασικό τον Μπόγρι στα 20 του σε εκείνο το ρόστερ.
2: Εντάξει, για τον Αταμάν τώρα πάρα γυρνάμε.
0: Ναι, ναι,
2: να σου πω κάτι, ο Αταμάν είναι για... Θα έρθει συγγνωμία, εγώ προσωπικά δεν τον πάω. Τώρα, από εκεί
0: ναι,
2: πέρα, σαφέστατα έχει μια επιτυχία, έχει, ένα... έχει
0: κάνει... Στέκεστε λίγο στη φυσιογνωμία, στέκεστε στο φαίνεστε.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά αν έρθει θα τον λατρέψεις, πιστεύω, λέω εγώ.
2: Κοίταξε να δεις, εκ του ασφαλούς εδώ που είμαστε εγώ και εσύ μπορούμε να πούμε πολλά, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ωραία Βαγγέλης, έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά.
2: Καλό... Ευχαριστώ για την ανοχή σας και την αγάπη.
0: Καλό δρόμο.
2: Πάντα με αγάπη για
0: παικταρά μου, παικταρά μου, σ' αγαπώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Βαγγέλης Ιταλός, ορίστε παιδιά τώρα. Ρε παιδιά, δεν είπα για το ραντεβού κάτι ρε εσύ Νίκο. Άλλος Νίκος αυτός. Αυτό με το ραντεβού ρε εσύ, τι κολλάς με το ραντεβού. Ανάθεμα την ώρα που είπα για το ραντεβού. Το ερώτημα είναι αν θες εσύ τον Αταμάν. Κολλάς ραντεβού, ποιος με τι, τι ξέρεις, τι ξέρω. Ξέρω τίποτα δεν ξέρω ρε παιδιά. Είναι εδώ ο Γκάλης, είναι ο Σανλής, θα τα πούνε αν υπάρχει κάτι. Ναι φίλε, συγγνώμη.
2: Μη φωνάζεις βρε, μη φωνάζεις.
0: Συγγνώμη, ελπόχο, πάμε Αλεχάνδρο, πάμε που λένε μου. Με συγκίνησες με αυτό που έστειλες, μπράβο.
2: Καταρχάς.
0: Γνωστέ βασιλόφρονα, σε παραδέχομαι.
2: Τον Αταμάν.
0: Ναι.
2: Να τον πάρει ο Μπαρμπατέλης, ναι. Να μπει γετουνιά. Ναι. Και να φωνάζω εγώ,
0: ναι.
2: Ουλελε και αμάν αμάν,
0: ναι.
2: Αταμάν αταμάν.
0: Και να σε πάρει κανένα πρωτάθλημα ημάν και να λέμε αμάν αμάν.
2: Θα πάρει, θα σε έλεγα τώρα τι θα πάρει.
0: Ναι, βρε πες, πες όμορφα κυμπάρικα, δεν τον θέλω τον άνθρωπο. Ναι.
2: Α, δεν τον θέλουμε τον άνθρωπο.
0: Είμαι εθνικόφρον Έλληνας αντιτούρκος. Προωθώ το μίσος ανάμεσα στις δύο χώρες. Πες το. Ναι.
2: Το προωθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω προπονητή ο οποίος θα κάνει πολιτική συνάμα.
0: Καλά, εντάξει, ωραία, εντάξει. Άμα σου έρθει και πάρει, πάρει πρωτάθλημα.
2: Άσε με να μιλήσω.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Δεύτερον, κοιμάται όποιος με τρεις κουβέρτες.
0: Κοιμάται.
2: Ούτε Σαμοντούροφ, ούτε Τελειόπουλο, να μείνει άλλα 10 χρόνια να πάρω Σαμοντούροφ και Τελειόπουλο πίσω. Γιατί ο Τελειόπουλος, άμα έχεις δει εγώ τον Ουσιάο, δεν θα είμαι αλληγαζός να πάω να υπογράψω τον Πανάκο. Σου λέει, εδώ θα πέσουμε. Εσύ τι κάνει το παιδί τώρα.
0: Ναι.
2: Σκουπίζει πάγκο. Τον σκουπίζει ο Έρμος.
0: Ναι.
2: Με αυτόν που έπλεξε. Τρίτον. Πολύ μεγάλα τα πλοκάμια του Αχτζούν. Πολύ μεγάλα.
0: Ναι. Τι να είναι, με κακάο να είναι, μεγάλα είναι, τι θα είναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εδώ Κοζαμάν για να κόβλους λέει κάτω, θα δούμε τι θα πει αυτός εδώ.
0: Ναι.
2: Εγώ θέλω Σερέλη.
0: Τι Σερέλη.
2: Βέβαια.
0: Συμπαθέστατος. Ναι, εντάξει.
2: Ο άνθρωπος ξέρει 500.000 τόνους μπάσκετ. Ποιος είναι ο Κουρουσάρ την ομάδα, ο Μπαρμπαταμάν. Τους είναι όλη την ημέρα.
0: Άρε φίλε και να έρθει, θέλω να κάνεις σε όλες τις εκπομπές, θα το λες, ο Μπαρμπαταμάν.
2: Δεν ξαναβγαίνω ραδιόφωνο άμα έρθει.
0: Περίμενε, το τσεκάρω αυτό, πότε το είπες, τι ώρα, το τσεκάρω.
2: Βάλ' το.
0: Δεν θα ξανακάνεις ραδιόφωνο, το τέλος αν αυτό.
2: Και εσύ είπες κάτι ότι θα γίνω αριανός, αλλά τελικά...
0: Τεράστιο μήνυμα από Σταύρο. Τεράστιο μήνυμα από Σταύρο. Μπασκετικός Παρθενώνας. Άκου. Ας ελπίσουμε να μην ακούει ο Σιάο. Και πώς κρίνει έναν προπονητή ο μέσος φίλαθλος της ομάδας του.
2: Δεν ξέρω αν εγώ
3: είμαι ο μέσος σύλλαγος, είμαι ο τελευταίος, αλλά δεν τον θέλουμε. Τέλος. Χειροκρότα εσύ παλιόρια, χειροκρότα. Χειροκρότα.
0: Αχ, πραγματικά ρε φίλε. Πραγματικά. Λυπάμαι, θλίβομαι που εσύ μεγάλωσες με Νάστο και με Σπηλιώτη και με Χολόπουλο. Ειλικρινά λυπάμαι.
3: Ακριβώς, επειδή μεγάλωσα με αυτούς, δεν πάρω τον Αταμάν.
0: Μπράβο.
3: Οκ.
0: Μπράβο.
3: Να μην ξέρεις πότε θα βάλει μέσα τον Αθανασιάδη, τον θυμάσαι μήπως.
0: Τον Αθανασιάδη, θύμισέ μου. Αθανασιάδη.
3: Έστω και 3 λεπτά τον έβαζε να παίξει ο Ξάνθος. Έστω.
0: Αθανασιάδη, λίγο πάνω τον φέρω τώρα. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Εντάξει. Πω, πω. Ο άλλος, ο Καλαντίδης.
3: Και ο Καλαντίδης ή πώς οι άλλοι.
0: Καλαντίδης, ναι. Ταχτσάνης.
3: Μπράβο, εμείς θέλουμε προπονητή, όπως έλεγε ο Ξανθός. Του λέει ο άλλος, δεν πειράζει, λέει φιλικό είναι. Τι λες ρε. Εμείς ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Τι να πει φιλικό. Τέτοιον θέλουμε.
0: Καταπληκτικό μήνυμα του Σταύρου. Συγγνώμη, ο Σταύρος σήμερα κεντάει Σταυροβελονιά. Δεν είσαι ο μέσος, είσαι ο τρίτος σερί.
3: Εγώ είπα ότι είμαι ο τελευταίος.
0: Πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω.
3: Εντάξει. Ο Μπαρμπατέλης θα τον πάρει, αυτά, χαίρετε.
0: Έγινε αγόρι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά παιδιά αυτά, παιδιά αυτά. Παιδιά, μην ξαναστείλει κανείς για ραντεβού έτσι, μα την Παναγία. Μην ξαναστείλει κανείς τι ραντεβού, ποιο ραντεβού, ειλικρινά. Μα την Παναγία. Μα την Παναγία. Ναι, καλησπέρα.
4: Εγώ.
0: Ναι, παλικάρι μου, συγγνώμη. Εσύ, ναι, φίλε, συγγνώμη. Συγγνώμη.
4: Έλα, ρε Μαρία.
0: Ναι, ένα όνομα, αν συγγνώμη, φίλε, αν θες ένα όνομα.
4: Ευρυπίδης.
0: Ευρυπίδης. Ο παδός του Άρεος Ευρυπίδη.
4: Ναι, ναι.
0: Ναι, παλικάρι μου, πάμε.
4: Τι ήθελα να πω, μια που αναφέραμε το όνομα του Γρηγορίου. Ό,τι είσαι για του άλλου
0: αδειάσει. Α, για Γρηγορίου τώρα. Λίγο πιο δυνατά μπορεί.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι ίσχυε για τους άλλους που ήταν αδιάφορα, ήταν άλλο τόσο αδιάφορα και για εμάς. Κι όμως, κατάφερε να τους κάνουν να δείξουν λίγο στένος. Ποιος άλλος έρχονται σε μια διαλυμένη ομάδα. Ποιος περίμενε δηλαδή. Ποιος, ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Άρη, ποιος θα περίμενε να έρθει σε μια διαλυμένη ομάδα.
0: Όχι, ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τον οποίο το λατρεύω τον Γρηγορίου. Το λατρεύω χρόνια. Τώρα που τον Άρη, τον πάμε τα χίλια.
4: Τόσα μας πέσαμε αντίπαλοι του. Είχαμε τις τρελές επιτυχίες πέρσι, πρόπερσι με τη Λαμία. Με πιο...
0: Μπράβο, μπράβο. Ήταν... Ναι, ναι. Απλά αυτό ισχύει πάντως. Αυτό το όμορφο, ό,τι ωραίο παρουσίασε, ήταν σε παιχνίδια χωρίς κανένα διακύβευμα.
4: Ναι, αλλά και εμείς δεν είχαμε διακύβευμα, ρε Μάρια.
0: Ναι, βρε μάτια μου, αλλά να σου πω κάτι. Ο Λεβαδιακός, ας πούμε, πάει καθάρισε, έσβησε. Δηλαδή ο Λεβαδιακός μετά τον ημιτελικό με τον Όφη, που για μένα αποκλείεται και λίγο άδικα, ποδοσφαιρικά άδικα, άδειασε, τελείωσε. Δεν είχε κανένα νόημα, τα παιδιά δεν παίζανε.
4: Όταν μπαίνεις μέσα να παίξεις, τα ξεχνάς όλα και παίζεις. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Στην Ελλάδα όχι, μωρέ. Στην Ελλάδα όχι.
4: Να παίζεις, δεν θα νικήσεις.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν νομίζω.
4: Όταν χρωστάνε χρήματα, όταν τη στιγμή που θα μπουν, μπορεί να 1000-2 να λες τα αποδυτήρια, αλλά πιστεύω ότι τη στιγμή που θα μπουν μέσα να παίξουν.
0: Εντάξει, δεν έβγαλε ο Λεβαδιακός με τον Άρη, ας πούμε, προχθές την ενέργεια και τη δυναμική που είχε στα μάτς μέσα στη σεζόν. Τον είδα. Έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του, τα είδα. Σχεδόν όλα. Με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, έφτιασε αίμα. Ξεσχίστηκε, έπαιξε ωραία μπάλα. Δεν έκανε αυτό με τον Άρη.
4: Δεν μειώνει την προσπάθεια των άλλων όμως αυτό. Δεν πάει να πει ότι.
0: Ναι, ναι.
4: Να είναι λίγο υποτονική, πάει να πει ότι. Μας έκανα...
0: Βρε, εγώ χάρηκα που έμεινε. Εγώ χαίρομαι που έμεινε.
4: Και εγώ θα ήθελα κάτι άλλο. Αλλά στην παρούσα στιγμή, ποιος θα έρθει σε μια ομάδα που παρέπε. Είναι, πρέπει πρώτα η ομάδα να δείξει, ναι, λίγο μια ανάταση, κάτι να κάνει και να έρθει κάποιος.
0: Ωραίο. Είπες τη λέξη ανάταση. Ωραίο. Καλό. Μ' άρεσε όπως.
4: Ποιος θα έρθει, Έλληνας, ξένος, ποιος θα έρθει.
0: Ωραία διατύπωση.
4: Τι να κάνει.
0: Ωραία. Ευρυπίδη, και κάποια γνώμη για Αταμάν, αν θέλεις.
4: Στον Άρη ποτέ Τούρκος δεν έμεινε. Τώρα θα μείνει ο Αταμάν. Καταρχήν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει παραδεχτεί ποτέ την ήττα του. Είναι εγωιστής.
0: Καλά, αυτό δεν σου αρέσει, ρε φίλε, θα τρελαθώ, περίμενε.
4: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Δηλαδή ο Άρης δεν. Ας πούμε, ειδικά στο μπάσκετ, ο Άρης ο νικητής.
4: Ναι, ρε φίλε, ο νικητής, αλλά. Νικητής δεν σημαίνει.
0: Τι να παραδέχεται, τι να κάνει.
4: Να μην παραδεχθείς ότι δεν έχει και κανένα λάθος και χάσαμε. Παραδέχομαι κανένα λάθος.
0: Καλά, δεν λέω μετά από ήττα να μην πεις ότι ο αντίπαλος νίκησε δίκαια. Αυτό εννοείς.
4: Αυτό σε κάθε μάτς βλέπω ότι κάνει φασαρία όταν χάνει το μάτς, κάνει φασαρία και φεύγει με αποβάλλεται. και φεύγει για να μην είναι εκεί να, να έχει ένα άλλο. Διότι...
0: Καλά, τώρα μου επιτρέπεις. Συγγνώμη τώρα, αυτά τα έκανε και ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης.
4: Όχι, ο Ιωαννίδης ποτέ δεν
0: είχε τα μάτια. Μες στην Πάτρα θυμάμαι εκείνο το περίφημο μάτς, όλο και όλο μια ήταν να κάνει, ήταν να κάνει ο Άρης. Σακάκια πέταξε, κλώτσισε...
4: Καλά ήταν εκεί, με το πουκάμισο, αλλά ήταν εκεί. Ποτέ δεν πήρε τεχνική ποινή για να φύγει από το μάτς.
0: Καλά, αυτό, τώρα μία, άλλο κεφάλαιο αυτό, ε.
4: Έτσι.
0: Άλλο κεφάλαιο αυτό, πώς δεν πήρε τεχνική ποινή. Εντάξει, άλλο
4: πήρε,
0: αυτό.
4: Πήρε, ναι. Δεν αποβλήθηκε από το μάτς, ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δεν αποβλήθηκε από το μάτς.
0: Τι να αποβληθεί, τότε ήταν λίγο, ποιος τον πήραζε τον Ιωαννίδη ρε εσύ τότε, εντάξει. Όλους τους ισχυρούς.
4: Δεν νομίζω ότι δεν κολλάνε εύκολα. Εντάξει. Και στο παρελθόν Τούρκοι παίκτες στον Άρη δεν έχουν δει, δεν κολλάνε, ξέρω εγώ. Είναι η ιδιοσυγκρασία του συλλόγου, δεν τους δέχεται εύκολα.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε Βρυπίδη, έγινε παλικάρι, έγινε φίλε, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παιδιά, τι έγινε σήμερα ρε παιδιά, καλησπέρα.
5: Έγινε Βρυπίδη.
0: Σταύρο, τι στέλνεις ρεαλίτη. Αδερφέ, που λες για Γρηγορίου, βρήσε λίγο αταμάν να γίνεται 4 σερί. Μην βγει ο άλλος μετά και λέει με 4 στους 5, με το που λέει για αταμάν. Έτσι. Πάμε τώρα στην νέα γραμμή, ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλησπέρα. Ο Λάζαρος, ο παδός του Άριος και σχετικά μπασκετικός, μόνιμος κάτοικος Αθήνας. Πάμε, Λάζαρε μου.
6: Λοιπόν, να ρωτήσω, δεν θέλω να το κάνω ονοματικό, αλλά. Επειδή είπε ο κύριος Μπόχος ότι δεν θα ξαναδει μπάσκετ με τον Άρη αν έρθει ο Αταμάν.
0: Δεν θα ξανακάνει και ραδιόφωνο, είπε.
6: Ναι, ναι. Όταν είχαμε Σκοπιανούς...
0: Να μια καλή ευκαιρία να μην τον ακούμε πια. Ναι, ναι.
6: Όταν είχαμε Σκοπιανούς παίκτες, το έκανε.
0: Αυτό ας απαντήσει ο κύριος Μπόχος. Ναι. Ναι, με μήνυμα.
6: Δεν με ενδιαφέρει να... Ναι. Ο άνθρωπος έχει τη γνώμη του, δεν το είπα γι' αυτό, αλλά...
0: Ναι.
6: Λέμε τώρα.
0: Ναι.
6: Ο Αταμάν έχει το EuroLeague, το ξέρουμε, έτσι.
0: Τι έχει.
6: Την EuroLeague.
0: Α, συγγνώμη, άκουσα κάτι τυλίκι, λέω τι είναι αυτό. Sorry, δεν άκουσα τι είπε, συγγνώμη.
6: Όπως βέβαια είναι άλλο.
0: Άρα, περίμενε ρε Λάζαρε, να ακούσω και μια διαφορετική άποψη. Εσύ τον ήθελε στον Άρη.
6: Αν ήμουν άλλος Άρης, ναι.
0: Κάτσε, δεν τι άλλος Άρης ρε φίλε. Άρης Πειραιός, τι Άρης, δεν κατάλαβα. Για τον Άρη μιλάμε Θεσσαλονίκης.
6: Ναι. Ούτε ο Αταμάν, ναι. Ούτε ο Μπαρτζόκας κολλάνε με το DNA του Άρη. Πρέπει να βρεις προπονητές,
0: ναι.
6: Να κολλάνε με το DNA σου.
0: Το οποίο DNA του Άρη ποιο είναι ρε παιδιά, γιατί το μπάσκετ του Άρη το βλέπω και το ζω από το 77. Ποιο είναι το DNA του Άρη, να καταλάβω.
6: DNA
0: τόσα
6: Άρη...
0: χρόνια τι άλλο DNA έχω καταλάβει εγώ του Άρη στο μπάσκετ.
6: Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει εσύ, θα σου πω το δικό μου DNA ποιο είναι.
0: Ναι.
6: Έτσι, ναι. Δεν ανέχομαι πραγματικά ούτε από τον προπονητή μου να μην βάζει παίχτες μόνο και μόνο επειδή τους έχει πάρει άλλος. Δεν με ενδιαφέρει ο Τολιόπουλος, κακό του κεφαλιού το αυτό που έκανε. Γιατί πήγε σε
0: παιδιά, μια... σε ένα Παναθηναϊκό που έχει 20... 10 πεκταράδες, συν 5-6 πολύ πολύ καλούς παίκτες. Κολλάμε στον Τολιόπουλο τώρα. Σταύρος, χαλάει το σερί, κόφτον. Δεν υπάρχει.
6: Ο Τολιόπουλος δεν ήξερε ότι όταν πήγε στο Παναθηναϊκό μπροστά του ήταν ο Γκραν, ο Ναν. Το ξέρει αυτό.
0: Για τα λεφτά πήγε, τι χαζός είναι.
6: Πήγε.
0: Ναι. Και εγώ τα πήγαινα. Και εγώ, τι θα πήγαινα στον Άρη, θα έμενα.
6: Οι εκλογές έχουν τίμημα.
0: Φυσικά. Σωστό.
6: Ο Ντούρο που είπε προηγουμένως, πώς θα παίξει σαν ο Ντούρο. Να πάρει και θέση πιουνού. Για πες με εσύ.
0: Ναι.
6: Να πάρει τα λεφτά πιουνού. Τα παιχτικά λεφτά.
0: Ναι.
6: Με το σώμα που έχει. Γιατί φαίνεται ότι ο σώμα Ντούρο δεν δουλεύει και όλο το σώμα του. Είναι τόσα χρόνια το ίδιο. Μα δεν είναι έτσι παιδιά. Μπορεί ο Αταμάν να είναι ένας περίεργος άνθρωπος, αλλά τότε έχει πάρει την Euroleague και τις πήρε έτσι. Δεν του τις χάρισε κανείς.
0: Άρα Λάζαρέ μου, εσύ δεν θα είχες πρόβλημα. Αυτό...
6: Όχι, δεν θα είχα πρόβλημα γιατί θα σήμαινε ότι θα ήταν και διαφορετικός ο Άρης. Θα είχε παίχτες,
0: ναι.
6: Μα ο Αταμάν δεν έρχεται ομάδες όπως είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Που κυνηγάνε να φτιαχτούν. Πάει σε έτοιμες ομάδες.
0: Ναι.
6: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, φαντάζεσαι τον Αταμάν χωρίς τον Αν, χωρίς τον Όσμαν, χωρίς τον Γκραντ, φαντάζεσαι τον Παναθηναϊκό. Θα ήταν άλλος Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν... άμα είναι... φανταστώ τον Παναθηναϊκό με το ρόστερ του Ηρακλή, σημαίνει ότι είναι μες στη φτώχεια, ας πούμε.
7: Ναι. Θα προσπαθήσει και τον Αταμά να μην είναι εκεί. Δεν είναι το DNA μας ίδιο. Εμείς θέλουμε να πάμε και σιγά σιγά να χτίσουμε κάτι. Ο Αταμάν θέλει μόλις πάει να έχει μια σούπερ ομάδα. Δεν είναι αυτό το DNA του Άρη, φίλε. Ο Άρης δουλεύει διαφορετικά. Εν αντιθέσει με το Σπανούλι που φτιάχνει ομάδες.
0: Ναι.
7: Από το μηδέν. Ο Αταμάν δεν τις φτιάχνει το μηδέν. Δεν είναι αυτός ο προπονητής. Είναι ο προπονητής που του δίνει στους παιχταράδες και διαστηρίζεται. Και μην μου ξαφνικά κάποιος για τον Τολιόπουλο που δεν τον βάζει και τελικά τα πάμε. Ο Τολιόπουλος κακός του κεφαλιού το αυτό που έκανε. Ήξερε ότι εκεί που θα πάει μόνο για το 1,5 εκατομμύριο και τα 3 χρόνια.
0: Τα φράγκα πέσανε ρε παιδιά, πλάκα μου κάνετε τώρα. Και εμένα, αν ήταν αδερφός μου θα το έλεγα παλικάρι μου πήγαινε. Πήγαινε, πάρε σύν 8 διαμερίσματα, πλάκα μου κάνεις.
7: Καλά έκανε, δεν το συζητά.
0: Ναι, ναι.
7: Δεν συζητάμε, αυτό έπρεπε να κάνει. Οικογενειάρχης αυτό έπρεπε να κάνει.
0: Ναι. Γιατί, δηλαδή ο Γιαννάκης τότε, γιατί έφυγε από τον Ιωνικό και πήγε στον Άρη. Δεν κατάλαβα.
7: Ήταν το πεπρωμένο του ρε φίλε.
0: Ναι.
7: Ο Γιαννάκης δεν έφυγε 30 χρονών από τον Ιωνικό. Μη με τρελάει.
0: Βρε, ξέρω πότε έφυγε, δεν κατάλαβες. Για τα λεφτά δεν έφυγε.
7: Μόνο για τα λεφτά. Δηλαδή γιατί άμα έφυγε. Ο Ιωνικός τι μπορούσε να κάνει τότε.
0: Μα αυτό λέει, για τα λεφτά έφυγε ρε Σιλάζαρε.
7: Δεν έφυγε
0: αποκλειστικά. Αν στον Ιωνικό έπαιρνε τα ίδια λεφτά, γιατί να μην έμενε εκεί που λατρεύει και τη γειτονιά του και τον Πειραιά και την Αθήνα και. Δεν κατάλαβα. Τι το γνωστό αυτό.
7: Ο Γιαννάκης είναι... Δεν θέλω τώρα να συγκρίνω σε αυτή την κουβέντα το Γιαννάκη. Ένα πολύ ωραίο που θα ήθελα στο μέλλον να κάνεις είναι αυτό που κάνουν και τα αμερικάνικα δίκτυα εκπομπές.
0: Ναι, φτιάξαμε.
7: Να μας πεις, ξέρω εγώ, ποιος πέφτεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ ή πιο προπονητής ποδόσφαιρο ή μπάσκετ θα σας έκανε όσο θα ήταν στον Άρη να μην παρακολουθείτε.
0: Α, ενώ θα ήταν στον πάγκο του Άρη ας πούμε.
7: Τι θα σε έκανε ρε παιδί μου να μην
0: πιάνε. Να μην πηγαίνεις, να μην βλέπεις τον Άρη.
7: Να μην βλέπεις τόσο το
0: σχέδιο. Ωραίο, πολύ καλό θέμα. Από ό,τι βλέπω είναι ο Αταμάν.
7: Έμα, εντάξει.
0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα εδώ, δεν θα πηγαίνει κανείς να βλέπει τον Άρη. Τώρα θα διαβάσω, έχει κι άλλα, έχει μηνύματα μαζεμένα. Να πω παιδιά μην καλείτε. Λάζαρε, πρέπει να...
7: Ο κύριος Μπόχος δεν είναι ο μέσος θύλαθρος.
0: Όχι, ο Μπόχος νομίζω ότι...
7: Ούτε εγώ είμαι ο μέσος θύλαθρος.
0: Τώρα μην βγάλουμε τώρα να τα βάλω στο ζύγι ακριβώς ποιος βγαίνει ο μέσος. Να, είσαι εσύ, είναι ο Μπόχος, είναι εδώ πέρα ο Σωτήρης από τα Μουδανιά, είναι ο Ευθύμης. Εδώ βλέπω ο Νίκο Γιαννακόπουλο, άρα ποιοι είναι, ο Μάκης ο Φάντομ. Ποιοι, κάτσε, κάποιος είναι ο μέσος Αριανός.
7: Αυτοί που βγαίνουμε και μιλάμε δεν είμαστε μέσο φύλαθλοι.
0: Ωραία, εντάξει.
7: Όλοι που παρακολουθούμε είμαστε.
0: Ωραία. Μέσα. Λάζαρε, έγινε. Κλείσε, τελευταία γραμμή ήσουν, δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα. Μην καλεί κανείς άλλος. Λοιπόν, Νίκος ο Αντιρακλιδέας, Χαλκιδικιώτη, διάβασα σήμερα λέει στο Τρίγλια Αρένα ότι ο Μάναλης θα δεχτεί πρόταση από τον Πανιόνιο και όπως καταλαβαίνεις θα την κάνει δεκτή αφού θα πάει σε έναν σύλλογο ιστορικό και δεν θα θελήσει να παραμείνει σε μια νεοφώτιστη ομάδα που ακόμα και αν πάρει άδεια συμμετοχής και παίξει Super League, στην οποία παίζεις εσύ έτσι, θα πέσει του χρόνου ούτως ή άλλως. Άρα η διάλυση άρχισε. Βάλτε ζώνες όπως είπε πέρυσι ο Ηλιόπουλος και βέγγα βέγγα, φούρναρι φούρναρι σε παρακαλώ, ρίξε την Τρίγλια να πάει τοπικό. Πω θα τρελάθω. Νίκος, φίλε δεν είπε, ναι, εσύ είσαι Άρης. Ναι, εσύ είσαι Άρης, υποκλίνομαι, ναι. Κανα νέο από τον Άρη, έχεις τίποτα? Διάβασες στο Τρίγλια Αρένα, εντάξει, για το Μάναλι λεπτομέρειες, εγώ είδα, δεν το διάβασα αυτό. And the carols in Χαλκιντικίμαν ή αλλιώς στα ελληνικά και τα καρούλια μέσα, Χαλκιδικιώτη. And the carols in, κλαίω. Ο Τούρκος, λέει ο Νίκος, δεν έχει θέση στον αυτοκράτορα. Ας πάει στο Σεφ Πηλέας να γίνει coach του Ολυμπιακού Πηλέας, τους αιώνιους δεύτερους δηλαδή, αυτούς που στο άκουσμα του συνθήματος ποτέ κατέληγαν στο ψυχιατρίο. Μπαίνω τώρα και στο Τρίγλια 1908. Δεν παίζεσαι. Πάμε λίγο μουσικά, Δέσποινα, για σένα έτσι, και Άστον Βίλα, Ντάραν Ντάραν και Girls on Film.

Μάκης Φάντομ. Καλησπέρα Μάριε, χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους εορτάζοντες. Με τα χαράζια τους Άστον Βίλα, τους αστονβιλίστες. Χαρείτε. Άλλωστε μικρής διάρκειας χαρά είναι. Φανέλα Λίβερπουλ δεν έχετε, ευτυχώς. Ευτυχώς. Έχουν πανέμορφη μπορντό γαλάζιο. Δεν έχουν αυτό το κόκκινο ξερατό. Όσο για τον Τούρκο, ούτε ζωγραφιστό. Απαράδεκτη φάτσα, χαρακτήρας και φυσικά καταγωγής. Ταβερνιάρης από τα Καρβουνιάρικα, με καλό κρασί δεν θέλουμε. Φαντάζεσαι να πηγαίνεις να δεις τον Άρη μας για να χαρείς και να βλέπεις αυτή τη φάτσα και να εκνευρίζεσαι χωρίς λόγο. Όσο για Γρηγορίου, τα είπα πολλές φορές. Ό,τι καλύτερο με την υπάρουσα κατάσταση. Εγώ προσωπικά είδα ομάδα με Γρηγορίου και στο κάτω-κάτω οι παίκτες έπαιζαν, όχι ο Γρηγορίου. Αν βαριόντουσαν οι παίκτες, δεν θα βγαίναμε πέμπτη. Κάτι έκανε, κάτι άλλαξε ο Γρηγορίου και φάνηκε. Νίκος Γιαννακόπουλος. Όχι στον Αταμάν για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί είναι Τούρκος και μάλιστα φανατικός. Και τα μισά μας συνθήματα λένε για Τούρκους. Μπράβο, πολύ όριμο πασχετικό αυτό. Δεύτερον, γιατί είναι τόσο εριστικός με τους διαιτητές που σε μια ομάδα σαν τον Άρη θα αποβάλλεται σε κάθε αγώνα. Έχεις το γνώδι σε αυτό, ναι. Και τρίτον, και προφανώς σημαντικότερο από όλα, γιατί είναι πάρα πολύ μέτριος προπονητής αν δεν είχε τρομερό ρόστερ. Βασικά δεν είναι προπονητής. Εδώ να θυμίσω κάτι, Νίκο. Ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν είναι καν μέτριος. Δεν είναι προπονητής. Έχει πάρει όμως Champions League. Βασικά δεν είναι προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται ένα ρόστερ υπερπαικτών. Άρα τέτοιου είδους προπονητής. Σωτήρης κάτοικος νέων Μουδανίων. Καλησπέρα. Με τίποτα Αταμάν. Όχι Ασλαμάν, Αταμάν. Ένα προπονητή θέλω με δίψα για επιτυχίες. Ευθύμης, καλησπέρα Σούπερ Μάριο. Καλός χρυσός ο Ταβερνιάρης, αλλά ούτε απ' έξω από το παλέ. Εδώ κατάφερε να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια με υπερομάδα και σούπερ μπάτζετ. Τι θα κάνει σε ένα νέο project όπως ο Άρης? Πλας, μειονέκτημα η εθνικότητα. Προσωπικά θέλω ένα πιο νέο, φέρελπι και πεινασμένο προπονητή. Girls on Film, συνεχίζω με τα μηνύματά σας και πάω στον Μανώλης από την Μεγάλη Βρετανία. Ποτέ Αταμάν, τον Μουρίνιο του μπάσκετ. Αυτό τώρα είναι κακό. Πάντα τον φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον εαυτό του. Αχιλλέας, έχουμε μαλάκια στο ποδόσφαιρο, να έχουμε και στο μπάσκετ. Καλησπέρα, καλησπέρα Αχιλλέας. Βαγγέλης Πατέρας, που χάθηκες ρε. Σχετικά με την ερώτηση, το κάνει η Κέιτ όταν ο Γουίλιαμ είναι στο γήπεδο? Ντροπής. Ντροπής, έτσι να το κάνει με δονητή. Περιμένει να τα τεινάξει ο Κάρολος, να γίνει βασιλιάς ο Γουίλιαμ, να ξαποστείλει την Καμίλα για να φέρει πίσω το Χάρη και τη συνυφάδα της. Ούψ. Από το υπολογαγός Νατάσεν αυτό το τραγούδι, αναρωτιέται ο Χρήστος, που έστειλε το Ελπόχο, όχι, είναι ο ύμνος της γέφυρας του ποταμού Γκβάη.

Και πάω τώρα ευθύς αμέσως στο μήνυμα του Βασίλη του Μαυρομάτης. Good evening, Μάριο. Δεν ξέρω ιταλικά, αλλά σε καλησπερίζω. Ούτε για πλάκα δεν θέλω να το ακούω αυτό για Αταμάν. Πέρα από τον αλαζονικό του χαρακτήρα, πιστεύω ότι έχει αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα. Σε όσα μάτς αποβλήθηκε φέτος, ο Παναθηναϊκός, ενώ ήταν αρκετά πίσω, ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Όσο για αυτό που λες για τις καθυστερήσεις και την ψυχολογία, διαφωνώ κάθετα. Με αυτή τη λογική, η Εθνική Αγγλίας θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον άλλα 3 τρόπαια για πλάκα. Όσο για τον Γρηγορίου, τα 4 πρώτα μάτς δεν ήταν αδιάφορα και η ομάδα έδειξε πράγματα. Τι λες, ρε? Τα 4 πρώτα μάτς. Α, εκεί που στα 3 δεν είχε νίκη. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, ρε Βασίλης? Αυτό το τραγούδι, όποτε το ακούω, μου θυμίζει τη γέφυρα του ποταμού Γκβάη. Ταινιάρα. Ε, από εκεί είναι, ναι. Από εκεί είναι. Εννοείται καρά ταινιάρα. Με ανάμεσα σε άλλους και θεό David Bowie, έτσι. Κώστας, έλα καλησπέρα, Super Duper Mario. Να χαιρόμαστε τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες μας. Εννοείται. Θα φέρει ο Σιά ο κανέναν φίλο του να πάρει το μπάσκετ, να σταματήσουν το κλάμα οι Αριανοί? Υπογραφή, μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Μιχάλης, ρε εσύ ασλαμά, ο Αταμάν πήρε το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρωλίγκα και το έβγαλε 7ο φέτος. Ναι, αλλά άλλες χρονιές όμως. Δεν έχει συστήματα, δεν έχει αυτοματισμούς. Τι είναι πόρτα? Δεν έχει εναλλακτικές αν το μάτς στραβώσει. Ποιος Αταμάν? Η μεγαλύτερη προπονητική απάτη της Ευρώπης, λέει ο Μιχάλης και ακούγεται. Γεώργιος Ελσίνκη. Ο Αταμάν πάντα δούλευε με τεράστια μπάτζετ και έτοιμους παίχτες που είναι μεγάλα ονόματα. Και ακολουθεί μήνυμα του Δημήτρης, του Δημήτρης Κρό. Εντάξει, πάμε. Ούτε για πλάκα και για ιδεολογικούς λόγους δεν μπορούμε να λέμε, λέει, το ουλελέ. Ούτε τα συνθήματά μας δεν τον θέλουν. Τον Λιάγκα του μπάσκετ. Λιάγκα του μπάσκετ. Δηλαδή, μου αρέσει, ωραίο ακούγεται, αλλά τον Λιάγκα του μπάσκετ. Δηλαδή, Γεώργιος, ξέχασα το ραδιόφωνο ανοιχτό και ξύπνησα με την αγριοφωνάρα σου. Πιο ήσυχα, ρε παιδιά, κοιμόμαστε. Ντένις Πολ, δεν θέλω Αταμάν, αλλά Τσέντι Οσμάν. Τελικά το πρόβλημα του ποδοσφαιρικού Άρη ήταν το τεράστιο βάρος της φανέλας και η πίεση. Γι' αυτό παίξανε μπάλα μετά τον τελικό. Είναι το πρωτάθλημά μας σαν το Champions League ένα πράγμα. Επικό μήνυμα, Ντένις. Επικό μήνυμα, μίνι Παρθενώνας. Ο Σταύρος, ο οποίος πραγματικά κέντησε σήμερα, κλείνει λέγοντας: αφήστε τα DNA για τη βιολογία, μωρέ. Να νικάει θέλεις και να σηκώνει κούπες. Συνέλθετε. Λες κι άμα πήγαινε ο Ντικάνιο στον Αστέρα Εξαρχείων, θα τον έδιωχναν. Σταύρο, νομίζω ότι τον Ντικάνιο στον Αστέρα Εξαρχείων θα τον έδιωχναν με τις κλωτσιές. Αυτό είναι σίγουρο. Gerson Film. Κύρος, πάρ' τον εσύ στην αυτόνομη, τον Γκρίζο Λύκο. Εγώ αντίθετα ψοφάω για τον σκακιστή στον Άρη να συνεχίσει και το σερί της Χριστοπαναγίας του Ξανθού. Χάρης, ζω και αναπνέω να δω Αταμάν στον Άρη, να ακούει Ρουσλάνας Γη Μωαμεθανή και τουτουτ, ναι, και η Τουρκία. Σπανούλης μόνο. Παιδιά, ήρεμα, ήρεμα, ψύχρεμα, ανθρώπινα. Το μήνυμα της ημέρας, Δημήτρης. Καλησπέρα Μάρια, καλή εκπομπή. Επιστροφή από Θεσσαλία. Νουβάκι, σε λατρεύω.
Βαγγέλης πατέρας, τι κάνει, τι όχι το. Οι emoji που γελάνε. Εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι? Όταν είναι ο Williams στο γήπεδο, η Kate το κάνει. Ντροπή. Ντροπή. Αν το κάνει μόνο με δονητή, αυτό είπα. Να το πω στην μητρική της γλώσσα με vibrator.

Πόρε, το, πότε τελείωσε το κομμάτι. Ωχ, λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Πρέπει να φύγω σφαίρα για να προλάβω και την Μαρία στο Ολύμπιον, 6,5 ώρα. Τι πια Μαρία, τι πιο Ολύμπιον, τι 6,5. Μαρία Καριστιανού, 6,5 ώρα Ολύμπιον, ανακοινώνει το νέο κόμμα. Σας αφήνω με Vibrators και Baby Baby, μιας και αναφερθήκαμε στον δονητή της Κέιτ. Ακολουθεί Jason με Νίκο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Jason Μίσκος, Νίκος Σαπούρ, ο διεθνής Μαροκινός. Έτσι είναι Δημήτρης, εγώ γυρίζω λέει και βρίσκω χαμό. Ναι, Αποστόλη, τα βίντεο ανεβήκανε στο κανάλι των Fighters στο YouTube, τα δύο βίντεο που έκανα, τα οποία είναι κάτσε καλά και τα δύο, το υπογράφω, και έχουν τίτλο, άμα τι τίτλο τα έχω δώσει. Ναι, θύρα 13, φλόγα, φλόγα στη θύρα 13 και ευχαριστώ Μπενίτεθ. Για κάποιον λόγο λέω ευχαριστώ στον Ράφα Μπενίτεθ. Μπορείτε να τα δείτε. Ούτε ένα λεπτό δεν είναι το καθένα. Στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Ευχαριστώ και Στέφανο Τσίρο που τα ανέβασε. Baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. Vibrators, οι δονητές. Λοιπόν, αύριο με το καλό εδώ 4 η ώρα, Yellow Radio 101.

0: αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Λύσαξες.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο έχεις?
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
8: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
9: Μεϊμάρις.
10: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio 101,7 του FM. Βρισκόμαστε 14 λεπτά μετά τις 6. Ο Ιασόνας Μίσκος δίνει το μικρόφωνο. Είναι η Box to Box. Εκπομπή που μαρκάρει, κόβει, πασάρει, στάρει και σκοράρει στον αέρα του Yellow Radio και τους 101,7. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη από τις 6 έως και τις 8. Η αλήθεια είναι ότι θεωρητικά αυτή η περίοδος, δηλαδή στο απέδευτο μάτι, αυτή η περίοδος μοιάζει κουραστική. Δηλαδή θυμίζει μια αχανή έρημο δίχως την παρουσία ειδήσεων οάσεων. Όμως στην πραγματικότητα μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια ανασκόπηση στα όσα συνέβησαν, να μιλήσουμε για θέματα τα οποία θέλουμε να σχολιάσουμε, αλλά δεν μας δίνεται ευκαιρία το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, και λίγο να ταινίσουμε και το μέλλον με αισιοδοξία ή απεσιοδοξία, ανάλογα κιόλας με το πώς βλέπει ο καθένας τα πράγματα και ποιες είναι και για ποιο τμήμα μιλάμε. Έτσι παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Σόλο σήμερα η Άσονας Μίσχος, εκτός ο Νίκος Απουρίδης. Η αλήθεια είναι χωρίς ευθύνη του ιδίου, και πρέπει να παραδεχτώ τώρα που δεν ακούει λόγω εργασίας, ότι όταν ξεκινούσε η σεζόν είχα ένα πάρα πολύ μεγάλο φόβο για το ποσοστό των φορών στο οποίο θα εμφανίζεται στην εκπομπή. Δεν έχει, αλήθεια είναι, και στο... δηλαδή δεν έχει πάρα πολύ καλό όνομα τώρα πώς να το κάνουμε, στο πώς συνεπής είναι, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορώ να το προστάσω πάρα πολλά πράγματα, και σήμερα που δεν είναι έχει λόγο. Εμείς έχουμε λόγους να είμαστε εδώ πέρα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Φυσικά υπάρχουν πολλά. Υπάρχει και το ραντεβού του Άρη με την Ευρωλίγκα, το οποίο ναι μεν δεν έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις, γιατί δεν αναμενόταν να βγάλει πάρα πολλές ειδήσεις. Παρ' όλα αυτά σίγουρα πυροδοτεί συζητήσεις σχετικά με το αύριο του συλλόγου, σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθεί το μπασκετικό τμήμα. Προσωπικά, όπως πάντα, η αλήθεια είναι, έχω την άποψή μου, αλλά θέλω να ακούσω και τις δικές σας, και θα την τεκμηριώσω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, σε έναν ποδοσφαιρικό Άρη στον οποίο τα πράγματα δεν είναι καθόλου ιδανικά. Υπάρχει αρκετός φόβος για το αύριο, και το κακό κλίμα το οποίο επικρατεί νομίζω ότι διωγγώνει σε ένα βαθμό τις ανησυχίες του κόσμου. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει ένας φόβος για το προς τα που κινούμαστε, για το αν του χρόνου θα δούμε μια παρόμοια εικόνα με τη φετινή σε ό,τι έχει να κάνει με το ελληνικό πρωτάθλημα, και αν θα δούμε και πάλι τον Άρη να συγκεντρώνει λιγότερους βαθμούς από μια ομάδα η οποία έχει το 1/3 της κρηματιστηριακής του αξίας. Το καταλαβαίνω αυτό, να υπάρχει ως φόβος, ειδικά με τη διαφαινόμενη μείωση του μπάσκετ, του budget, η οποία δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητιέται δεξιά και αριστερά, ψιθυρίζεται, και θα δούμε κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί. Η αλήθεια είναι πως οποιοδήποτε πρέπει να κάνει μια εκτίμηση θα έλεγε ότι θα πραγματοποιηθεί και οι αποδόσεις θα ήταν πάρα πολύ χαμηλές για κάτι τέτοιο. Θα το συζητήσουμε όπως και να έχει αυτό το πράγμα. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε και την πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, η οποία πραγματικά είναι κάποια πράγματα που είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, γιατί να πεις πρόταση για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος? Πες, είμαι ο ΠΑΟΚ και θέλω ο Πανσεραϊκός να μείνει στην κατηγορία. Είναι τόσο απλό, δεν χρειάζεται ούτε κάτι περισσότερο ούτε κάτι λιγότερο. Απλώς δυστυχώς ήταν, δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για το ποδόσφαιρο, ήταν άτυχη στη Super League. Αυτό που ψιθυρίζεται, και επαναλαμβάνω ότι εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ σε καμία περίπτωση για το ποσοστό αλήθειας που υπάρχει σε αυτές τις πληροφορίες, αλλά αυτό που ψιθυρίζεται είναι ότι πάρα πολλοί θα έτριβαν τα χέρια τους σε περίπτωση που η Κηφισιά ήταν η ομάδα η οποία θα ακολουθούσε τη Λάρισα στην β' κατηγορία, και το ιδανικό για πάρα πολύ, στο μυαλό πάρα πολύ κόσμου, θα ήταν να παραμείνει στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός, να παραμείνει στην κατηγορία και ο Αστέρας Τρίπολης, το οποίο δεν κατέστη δυνατό. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση, αυτός είναι ένας ακόμη από τους λόγους υποστήριξής μου στον Σεμπαστιάν Λέτο.

Αυτό δεν συνέβη τελικά. Δεν έπεσαν η Κηφισιά με τη Λάρισα. Έπεσε ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό έρχεται στο τραπέζι αυτή η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η πρόταση είναι μια πρόταση που θα μας στείλει σε μια λάθος κατεύθυνση, έναν κακό δρόμο, ο οποίος μπορεί να επιβραβεύσει μόνο ομάδες οι οποίες θα κάνουν συμμαχίες. Θεωρώ. Ήμουν θειασότης αυτού του φορμάτα από όταν πρωτοεμφανίστηκε και πρωτοεφαρμόστηκε. Θεωρώ ότι η διαδικασία του 1-6 μπορεί να εξασφαλίσει πάρα πολύ θετικά πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε Αγγλία, ούτε Ιταλία, ούτε Γαλλία και ούτω καθεξής, ούτε να γίνει, να μετατραπεί η Super League σε ένα κρυστάλλινο πρωτάθλημα το οποίο θα είναι διαφήμιση του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, με το φορμάτ το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια ειδικά, αλλά ακόμη και τώρα, εξασφαλίζεται ο μικρότερος δυνατός αριθμός αδιάφορων ομάδων, εξασφαλίζεται το ότι δεν θα μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα μόνο και μόνο με τους βαθμούς εντός πολλών εισαγωγικών συμμάχων σου. Εξασφαλίζεται ότι αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα θα χρειαστεί να κερδίσει τους ανταγωνιστές του. Και γι' αυτό έχουμε δει τα πιο εντυπωσιακά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Μακάρι κάποια στιγμή να γινόμασταν Premier League, μακάρι κάποια στιγμή να είχαμε 20 δυνατές ομάδες, 20 ομάδες οι οποίες θα έπαιζαν για τον εαυτό τους, για τη φανέλα τους, για την ιστορία τους και δεν θα μας ανησυχούσε τίποτα άλλο και ότι θα χρειαζόμασταν play-off. Γιατί η Premier League δεν τα χρειάζεται τα play-off, ίσα-ίσα μπορεί να θα είχαν θεωρώ και σε αξία αν υπήρχαν play-off. Όμως με τα δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μόνο λάθος μπορεί να είναι το να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση 16 ομάδων όπου, λέμε εμείς τώρα, μπορεί κάποιος να ευνοηθεί λίγο περισσότερο από το πρόγραμμα, για παράδειγμα, ή μπορεί το ενδιαφέρον να μην υπάρχει στο φινάλε του πρωταθλήματος. Θα τρώμε τους Πανσεραϊκούς 2-0 αυτή τη στιγμή, πάρα πάρα πολύ νωρίς έγιναν όλα αυτά και έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια να συμβαίνουν κάτι τέτοια πράγματα. Η μοναδική σεζόν μετά την μοναδική σεζόν του Θοδωρού Καρυπίδη στον Άρη σε κατάσταση 16 ομάδων είναι το 18-19, έτσι για την ιστορία. Τότε που μας είχε, και είναι η μοναδική φορά που μας έχει περάσει ομάδα εκτός του Big Five, δηλαδή εκτός των υπόλοιπων τεσσάρων του Big Five, και μας είχε περάσει ατρόμητος τότε. Αλλά προσωπικά, συγχωρέστε με, έτσι δεν θα μου προκαλούσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό να παρακολουθήσω ένα πρωτάθλημα με την Ξάνθη, ένα πρωτάθλημα με τον Πας Γιάννενα, ένα πρωτάθλημα με τη Λαμία, ένα πρωτάθλημα με τον Πανετολικό, με την τότε Λάρισα, όχι τη μιλάω για κάποια συγκεκριμένη χρονιά του 2018-19, να παίζουν με μισή ομάδα κόντρα συγκεκριμένους αντιπάλους και να παίζουν χωρίς προβλήματα και χωρίς θέματα απέναντι στους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι είναι κάτι που μόνο κακό μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και ένας από τους λόγους. 3-0 ο τρόμητος. Πόπου ρε φίλε, στο 24. Τι γίνεται εδώ πέρα? Super hat trick! Άρε Χιμένες, τώρα δικαιώνεσαι! Τώρα δικαιώνεσαι, μεγάλε Μανόλο! Κάνουν πουλάκια τα μάτια μου, κοιμάμαι. Δεν γίνεται να γινόταν αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να έχεις σκοράρει όντως το super hat trick. Μεγάλε Μανόλο, τώρα θα σε ακούσουνε. Δεν σε πίστευαν, τώρα θα σε πιστέψουμε και εμείς τα ζώα που δεν σε πιστεύαμε. Τσιγκάρας Μίχολ Βανφέρτ. Βανφέρτ, τι έχει κατεβάσει? Τι έχει κατεβάσει ο δεύτερος καλύτερος κέρκες του πρωταθλήματος. Τσούμπερ δεκάρι, μάλιστα. Και φαμβάρι πίσω έχει βάλει χατρίκ. Απίστευτα. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Πραγματικά. Οκ. Okay. Εντάξει. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Συνεχίζουμε και προχωράμε. Θεωρώ τέλος πάντων ότι
δεν πρέπει, μακάρι να μην περάσει το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι το ελληνικό πρωτάθλημα συγκέντρωσε περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερα βλέμματα αυτά τα χρόνια και περισσότερες επενδύσεις. Έπαιξε ρόλο το ότι υπήρχε ενδιαφέρον, ότι υπήρχαν αγώνες που μέχρι το τέλος έκριναν πράγματα και έκριναν το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πάρα πολύ ταπεινή μου άποψη.

Βέβαια, έχει φανεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις ότι στην Ελλάδα δεν μπαίνει σε προτεραιότητα το συμφέρον του πρωταθλήματος, δεν μπαίνει σε προτεραιότητα το προϊόν. Αυτό που μπαίνει σε προτεραιότητα είναι το πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν οι εκάστοτε ομάδες, οι οποίες έχουν τα κόζια, έχουν τα μέσα και τα έξω στην ΕΠΟ. Καλά θα περάσουμε, καλά θα περάσουμε.

Επίσης μπορώ να σας δώσω και το πιο αδιάφορο στατιστικό το οποίο θα έχετε ακούσει ποτέ. Αδιάφορο μέχρι και σημείο εκνευρισμού από κάποιον που θα πίστευε ότι το έλεγα σοβαρά για να αποδείξω ότι η ομάδα έκανε κάτι. Αλλά αν σταματήσει αυτό το format, ο Άρης θα είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στο 5-8. Αυτά τα δύο χρόνια, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν έχουμε μετρήσει ούτε μία ήττα. Δεν έχουμε μετρήσει. Ναι, και φέτος δεν μετρήσαμε ούτε μία. Και πέρυσι δεν πρέπει να κάναμε οποιαδήποτε ήττα στο 5-8. Κάναμε κάτι σοπαλίες, κάτι τέτοια, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στην εξίωση. Μπορούμε και να μην το κάνουμε. Λοιπόν, το αφήνω τα ποδοσφαιρικά. Να πάμε σιγά σιγά στα του μπάσκετ. Θα μιλήσω λίγο για ποδόσφαιρο για κάποια άλλα κομμάτια στη συνέχεια της εκπομπής. Και γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την Ευρωλίγκα. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο ο Άρης θα πρέπει να πάει σε μια λογική wild card. Για το κατά πόσο ο Άρης θα πρέπει να αφήσει πίσω του το EuroCup και να δοκιμάσει να πάει από τώρα στη EuroLeague. Σίγουρα θα το κάνει τη φετινή σεζόν, αλλά εγώ πραγματικά έχω να σας θέσω το ερώτημα και του τι θα προτιμούσατε. Δηλαδή, μεταξύ του να είμαστε την επόμενη σεζόν στη EuroLeague και να είμαστε στην 16η θέση της EuroLeague ή και στη 17η μιας διευρυμένης EuroLeague και του να κατακτήσουμε το EuroCup, εγώ θα με συγχωρέσετε, αλλά θα προτιμούσα το δεύτερο. Θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει σύντομα να πάει στη EuroLeague, ότι πρέπει να κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου αυτό το πράγμα να συμβεί και να συμβεί και χωρίς να χρειαστεί να υπάρξει ιδιαίτερη φθορά στον σύλλογο έως τότε. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, όταν ο Ρίτσαρντ Σιάο αποφασίσει ότι η ομάδα του θέλει να είναι στη EuroLeague τη νέα αγωνιστική περίοδο, νομίζω ότι μπορεί να φέρει και τον μπάτζετ, να προσφέρει και τον μπάτζετ σε έναν προπονητή για να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, okay, μιλάμε πάντα για μπάσκετ, μιλάμε πάντα για μια διοργάνωση η οποία είναι άδικη και για μένα το φορμάτ του EuroCup θα πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται η δεύτερη σοβαρότερη διοργάνωση της Ευρώπης να κρίνεται από τα μη μπασκετικά παιχνίδια, από τα μη μπασκετικά νοκάουτ παιχνίδια. Πρέπει να έχουμε σειρές. Είναι δύσκολο το καλεντάρι ενδεχομένως, αλλά κάπως πρέπει να το βρουν οι άνθρωποι της EuroLeague Basketball και να προσαρμόσουν το πρόγραμμα στο EuroCup. Σε τελική ανάλυση, να σας πω κάτι, βάλτε και μια ομάδα, βάλτε και δύο ομάδες λιγότερες ομίλους, δεν ξέρω τι θα κάνετε, ή βάλτε να περνάνε μόνο οι πρώτοι τέσσερις. Ό,τι και αν θέλετε να κάνετε, πρέπει αυτό να αλλάξει. Κλείνω την παρένθεση, συνεχίζω σε αυτό που έλεγα. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις ότι οι ομάδες οι οποίες κατορθώνουν, οι ομάδες οι οποίες θέλουν πάρα πολύ να παίξουν στη EuroLeague, αργά ή γρήγορα βρίσκουν τον τρόπο να τα καταφέρουν και ανεβάζοντας το budget αποτελούν πάρα πολύ μεγάλα φαβορί. Και είδαμε ότι τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορί των προηγούμενων ετών μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο τους. Σε αυτή την, φυσικά, σε αυτή τη συντροφιά εντάσσεται και η Χάπουελ Τελαβίβ. Η Χάπουελ Τελαβίβ, η οποία ήταν το μοναδικό και το τεράστιο φαβορί για να κατακτήσει τη διοργάνωση της περσινής σεζόν και ουσιαστικά δεν της ουαλέθηκε καθόλου και με 2-0 έφτασε εκεί που ήθελε. Πριν την Χάπουελ, και χωρίς να δυσκολευτεί έτσι τρομερά, 74-65, 94-103 ήταν δύο τελική απέναντι στην Γκραν Κανάρια. Προηγουμένως, το 2023, που ήταν η Παρή η ομάδα η οποία είχε κάνει το πάρα πολύ μεγάλο budget για να μπορέσει να πάρει τη EuroLeague, η Παρή κατόρθωσε να φτάσει μέχρι το τέλος, έχοντας φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και κερδίζοντας με μεγάλη ευκολία την Μπουρκ, ειδικά στον πρώτο τελικό, αλλά και στο δεύτερο δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Σε γενικές γραμμές, οι ομάδες το θέλουν, βρίσκουν τον τρόπο. Εξαίρεση αποτελεί η Virtus Bologna του 2020-21 που είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο budget με Μπελινέλη, είχε Γκαλινάρη, είχε τι είχε τότε και Μίλος Θεόντος, είχε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά προς κακή της τύχη έπεσε πάνω στην Ούνις Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη. Όμως και πάλι το 2021 η Virtus δεν ήταν το μεγάλο φαβορί για την διοργάνωση και η ομάδα που ήθελε περισσότερο από όλα την επιστροφή της στην Ευρωλίγα. Αυτό το τίτλο τον είχε η Μονακό και η Μονακό μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτό το τίτλο και να κερδίσει με δυσκολία βέβαια τους δύο τελικούς με την Ούνις Καζάν, αν και τότε και οι δύο ομάδες του τελικού έπαιρναν το εισιτήριο για τη EuroLeague, οπότε δεν υπήρχε κάποιο ζήτημα επ' αυτού. Και την επόμενη σεζόν η Virtus μπόρεσε πάλι με ένα πολύ υψηλό budget να βρεθεί στην Ευρωλίγκα. Ουσιαστικά
από το 2000, τη σεζόν που υπήρχαν ομάδες που έκαναν πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ με στόχο το να βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα κατάφεραν από το 20 και μετά. Είτε μιλάμε για τη Μονακό, είτε μιλάμε για το 20, είτε μιλάμε για τη Virtus το 20-21, το 21 πες τη Μονακό, είτε μιλάμε για τη Virtus το 22, είτε μιλάμε για το Ιμπαρί το 24, είτε μιλάμε για τη Χάπουελ το 25. Φέτος δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε το τεράστιο φαβορί. Υπήρχαν ομάδες οι οποίες ήθελαν να φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά η Μπαστές Αχίρ για παράδειγμα έχει κάνει την καλύτερη για μένα ομάδα φέτος και είναι μεγάλη αποτυχία το τι συνέβη στο τέλος. Δεν μπόρεσε. Δεν είχε στόχο, δεν είχε κάποιο μακρόπνο project στο οποίο θα βρίσκεται στην Ευρωλίγα. Η Χάπουελ το έχει μπισίγδα στόχο, αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα το πάρα πολύ μεγάλο μπάσιμο σε ρόστερ το οποίο θα μπορούσαν να έχουν κάνει άλλες ομάδες. Αυτό το λέω για να στοιχειοθετήσω τον ισχυρισμό μου, το ότι όταν ο Ρίτσαρτ Σιάο αποφασίσει ότι η ομάδα του πρέπει την επόμενη σεζόν να παίζει στην Ευρωλίγα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να καταφέρει να κάνει. Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο θα αποφάσει να πάρει αυτόν τον δρόμο. Αλλά όταν το αποφασίσει μπορεί να το κάνει. Οπότε για εμένα αυτός πρέπει να είναι ο δρόμος του Άρη. Ο Άρης πρέπει να πάρει ένα EuroCup, γιατί παιδιά, ο τίτλος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι που λείπει από το σύλλογο και η χαρά είναι κάτι που λείπει από το σύλλογο. Θυμάστε το Champions Cup, ακόμα και τώρα η μεγαλύτερη από μένα, εγώ εντάξει, ήμουν μικρό παιδάκι, αλλά η μεγαλύτερη από μένα το θυμούνται με μια πάρα πολύ μεγάλη ζέση, με ένα πάρα πολύ γλυκό συνέστημα. Και έχουμε να πάρουμε τίτλο 22 χρόνια είναι πλέον στο μπασκετικό Άρη. Για μένα από το να παίξουμε στην Ευρωλίγκα και να βγούμε εκτός play-off μια χρονιά, χίλιες φορές να πάρουμε το EuroCup. Χίλιες φορές να πάρουμε το EuroCup και ας πάμε μια χρονιά αργότερα στην Ευρωλίγκα. Για να μην σας πω κιόλας, χίλιες φορές να πάρουμε το EuroCup και ας πάμε δύο χρονιές αργότερα στην Ευρωλίγκα. Αν και εκεί πέρα και εγώ ξεκινάω να το ξανασκέφτομαι, γιατί πρέπει να είσαι στην elite του μπάσκετ για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά τη μία σεζόν που ο Σιάο θα αποφασίσει ότι πλέον είναι ως εδώ και μην παρέκει, ο Άρης πρέπει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Για μένα από το να δώσει τα δεκάδες εκατομμύρια που υπολογίζεται ότι μπορεί να ζητηθούν, χίλιες φορές να φτιάξει μια ομάδα όπως όλοι οι νικητές τους οποίους σας απαρίθμησα και να φτάσει μέχρι το τέλος. Και ξαναλέω, μιλάμε για τις χρονιές που υπήρχε ένα ξεκάθαρο φαβορί. Γιατί και το 22-23 που το πήρε πάλι το φαβορί, δεν ήταν η Γκραν Κανάρια ένα ξεκάθαρο φαβορί και μια ομάδα η οποία ήθελε να επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Επειδή η Γκραν Κανάρια τα στραβά της Ευρωλίγκα της EuroLeague τα έχει φάει με το κουτάλι. Δεν είχε αυτό το στόχο να επιστρέψει, παρά όταν το φαβορεί και το πήρε. Αλλά ούτε οι υπόλοιπες ομάδες, ούτε η Turk Telekom και οι Προμετέοι, για παράδειγμα, που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά, ήταν ομάδες που είχαν ως project, ως πλάνο να βρεθούν στη EuroLeague. Ούτε Ιταλικές, είχε κάτι Μπρέσια, κάτι. Δεν θυμάμαι αν ήταν τότε η Βενέτσια ή όχι. Δεν υπήρχαν ομάδες οι οποίες είχαν αυτή τη στόχευση. Και φέτος επίσης δεν υπήρχαν τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορεί. Οπότε όταν ο Σιάο αποφασίσει ότι θέλει να πάει ο Άρης στη EuroLeague, ειδικά στο EuroCup όπως είναι τώρα, στο οποίο έχει γίνει και ένα βήμα πίσω. Θα δούμε βέβαια αν αλλάξει αυτό του χρόνου, γιατί ενώ ήταν πάρα πολύ μεγάλη ψαλίδα μεταξύ EuroCup και Champions League, φέτος θεωρώ ότι μίκρινε. Είναι πολύ πιο δύσκολη η διοργάνωση στο EuroCup λόγω προγράμματος, αλλά θεωρώ ότι σε ταλέντο ομάδων, σε ποιότητα ομάδων είναι πιο κοντά. Θα μου πεις, θα μπορούσε οποιαδήποτε ομάδα από αυτές που έφτασαν στο EMI τελικά του EuroCup να πάρει κάλεσα από το Champions League. Θα ήταν και φαβόροι ειδικά. Θεωρώ ειδικά η Μπουρκ, η Μπαξέ Σεχίρ και η Μπεσίκτας θα ήταν και φαβόροι για να πάρουν τον BCL. Αλλά η ψαλίδα έχει μειωθεί και οι ομάδες κάνουν και επιλογές να πάνε και στην άλλη διοργάνωση. Οπότε πλέον είναι ακόμα πιο δυνατό το να πας και να πάρεις το EuroCup. Υπάρχει κάτι που μου αρέσει στην κόντρα Άρη ΠΑΟΚ, σε μια ενδεχόμενη κόντρα Άρη ΠΑΟΚ στο EuroCup, αν θα αγωνιστεί όντως εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ τη νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί έχω ακούσει ότι έχουν προσφορές ακόμα από το NBA, από τον πλανήτη της Αφροδίτης, αλλά είναι πολύ ζεστά εκεί πέρα, λέει, δεν τους αρέσει, και από τον Πλούτονα που δεν είναι πλανήτης, αλλά αν πάει ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα είναι τόσο σημαντικό μέγεθος, αν πάει στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Πλούτονα θα αναβαθμιστεί αυτό και πάλι το στάτος του σε πλανήτης. Μπορεί να γίνει αυτό.
δεν αποκλείεται. Έχουν και αυτές τις προτάσεις, αλλά αν καταλήξει στο EuroCup, κάτι μου αρέσει και εμένα σε αυτή την κόντρα, η οποία μπορεί να είναι κόντρα τελικού. Δεν θα συναντηθούν οι δύο ομάδες στους ομίλους φυσικά, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κατά πόσο θα πηγαίνει μία καλύτερα από την άλλη. Αυτό σίγουρα θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, είμαστε και τυχεροί αυτά τα χρόνια, έτσι, για να λέμε και τα κομμάτια στα οποία είμαστε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί αυτά τα χρόνια και έχουμε τις κληρώσεις των ευκολότερων ομίλων. Καταλαβαίνετε προφανώς ότι άπαξ και ο ΠΑΟΚ μπει στο Euro, και από αυτό θα αλλάξει, έτσι. Θα έχει ο ΠΑΟΚ κάθε καλή δυνατή κλήρωση. Και αυτό δεν θα συμβαίνει σε εμάς. Ο Ανδρέας λέει, απλά το θέμα με τη EuroLeague είναι ότι όταν πάμε να γίνει σωστά, να μην είμαστε ούτε πυροτέχνη ούτε να γίνουμε σάκους του box όπως με τον Καστρίτη λόγω χαμηλού budget. Συμφωνώ σε αυτό πάρα πολύ, φίλε Ανδρέα. Αυτό εντάξει είναι ένα βήμα μετά από αυτό που συζητάω. Εγώ συζητάω για το πώς να πάμε, αλλά συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θέλω, Άρης, να διεκδικείς την EuroLeague από τη νέα σεζόν, από την πρώτη σεζόν που θα πάει. Και καταλαβαίνω ότι το πιθανότερο είναι να οδεύουμε προς τη δύση της περίοδου όπου οι ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τη EuroLeague. Γιατί όσο πηγαίνουν, πέφτουν περισσότερα λεφτά πάνω στο μπάσκετ, όσο το μπάσκετ κερδίζει σε δημοφιλία, δεν είναι καθόλου απίθανο να πάει προς διαφορετικές αγορές. Η Παρή σιγά σιγά να ρίχνει περισσότερα χρήματα, για παράδειγμα, όταν επιστρέψουν κάποια στιγμή οι ομάδες της Ρωσίας, το ίδιο να συμβεί και με αυτές και να μην μπορέσουμε να συμβαδίσουμε όσο τα χρήματα είναι περισσότερα. Αλλά εγώ αυτό που θέλω είναι ο Άρης να μην είναι. Εγώ θα το συγκρίνω και με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Δεν θέλω ο Άρης να είναι φτωχός συγγενής σε σχέση με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω να είναι καλύτερος από αυτούς, αλλά δεν θέλω σε μια Ευρωλίγκα όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι τα δύο μεγαλύτερα φαβορί για να την κατακτήσουν. Ο Άρης να είναι το φαβορί. Πόσες ομάδες θα είναι, ας πούμε, τότε, ας πούμε, ότι είναι 18. Ο Άρης να είναι το φαβορί για την 16η θέση, γιατί υπάρχουν και δύο ομάδες χειρότερες από εκείνον, αλλά θεωρητικά θα γίνουμε σάκος στην box. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μου κριτήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να γίνει σωστά. Ο Σιάο έχει την οικονομική δυνατότητα για να το κάνει σωστά και αυτό είναι και το μοναδικό αντεπιχείρημα που δέχομαι από τον κόσμο, ο οποίος απαιτεί να συμβαδίσει από φέτος να συμβαδίσουν από φέτος τα έξοδα του Ρίτσαρ Σιάο με τα έξοδα του Τέλη Μιστακίδη. Έχω τις ενστάσεις προς αυτά, τις έχω εκφράσει πολλές φορές, αλλά είναι το μόνο επιχείρημα που δέχομαι ότι ο Σιάο μπορεί να το κάνει χωρίς πρόβλημα. Θα μιλήσω γι' αυτό λίγο στη συνέχεια. Συνεχίζω με τα μηνύματα. Ο Άρης λέει: παιδιά, εγώ θέλω να πάμε Ευρωλίγκα να γίνει σωστά. Όταν εμφανιστούμε, να μην τρώμε τη μία φάπη μετά από την άλλη, γιατί δεν αξίζει αυτό ο κύριο του αυτοκράτορα. Το λέει αρκετό κόσμο αυτό και ο Ανδρέας πριν και ο φίλο ο Άρης τώρα. Προσυπογράφω, παιδιά, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι θέμα προ συζήτηση την εποχή του Ρίτσαρ Σιάο. Σίγουρα, να το πούμε έτσι όπω το λέτε και εσεί που χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, όταν πάμε στην Ευρωλίγκα θα φάμε πολλέ φάπε. Θα υπάρχουν. Θα φάμε και τριαντάρες από τη Ρεάλ, θα φάμε και τριαντάρες από την Μπάρτσα, θα κάνουμε και ήττες με κάτω τα χέρια από τη Ζάλγκυρης με καμιά εικοσαριά πόντους, θα κάνουμε και τίποτα αστείες ήττες στην έδρα μας, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητα ενός πρωταθλήματος 18-20 ομάδων στο οποίο βρίσκονται τα κορυφαία franchise της Ευρώπης. Όπως συμβαίνει με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, θα συμβεί και σε εμάς. Εγώ θέλω στη μεγάλη εικόνα ο Άρης να είναι ανταγωνιστικό. Στη μεγάλη εικόνα, ο Άρης να μπορεί να τις χτυπάει αυτές τις ομάδες. Να μην ξέρεις ότι θα φας 30 πόντους από τη Ρεάλ στο κεφάλι. Να υπάρχουν περιπτώσεις που θα μπορούσες ακόμα και να τη χτυπήσεις. Απλώς σε κάποιες περιστάσεις προφανώς θα έρθουν και οι πολύ άσχημες ήττες, έτσι. Αυτό είναι το μπάσκετ και αυτό είναι ειδικά το γρήγορο μπάσκετ του 21ου αιώνα, το οποίο όλο και περισσότερο μετατοπίζεται προς ένα άθλημα ημέρας. Προφανώς στη μεγάλη εικόνα κερδίζει καλύτερη ομάδα, αλλά μετατοπίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα άθλημα ημέρας όπως το έχουμε δει. Ο Ανδρέας λέει επίσης ότι θα φάω να δω τους συμπολίτες όταν ανακοινώσει ο Τέλης αδιαρκείας, γιατί αυτοί περιμένουν ότι θα τα βάλει 100 ευρώ με ένα συν 3 δώρο όπως κάνουν τόσα χρόνια. Εκεί να δω αν θα στηρίξουν όπως κάναμε εμείς φέτος και θα κάνουμε και του χρόνου με sold out στα αδιαρκείας. Είναι καλή ερώτηση συγκεκριμένη. Για μένα είναι καλή ερώτηση και το πώς και το ποια θα είναι η τιμολόγηση των εισιτήριων διαρκείας από πλευράς Μιστακίδη. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι θα τα βάλει σε τόσο υψηλές τιμές όσο είναι τα διαρκείας του Άρη. Αρχικά γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή από θέμα marketing και από θέμα διοίκησης μιας επιχείρησης, καθώς ενέχει μεγάλο ρίσκο αυτό το πράγμα. Το
να δούμε τι θα γίνει με τα, το να δούμε τον ΠΑΟΚ να έχει 300 και 400 διαρκείας. Και από την άλλη πλευρά εκτιμώ ότι ο πρωταρχικός στόχος του Μιστακίδη δεν είναι να βγάλει χρήματα μέσω του μπασκετικού ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον να βγάλει ένα μεγάλο ποσοστό του κεφαλαίου επένδυσής του. Άλλη είναι η πρώτη στόχη του Μιστακίδη και νομίζω ότι είναι γνωστή. Να εδραιωθεί στη Βόρεια Ελλάδα παίρνοντας περισσότερες δουλειές και ιδανικά να βρεθεί κάποια στιγμή στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να προοικονομήσω μια ενδεχόμενη αποχώρηση Μιστακίδη, γιατί θυμάμαι πάρα πολύ καλά στα πρώτα βήματα της ραδιοφωνικής μου καριέρας όλοι να προβλέπουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας διάοντας αστέρας ο οποίος θα αποχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα από τον ΠΑΟΚ και δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Δεν θέλω, και ίσως αυτό σε μεγάλο βαθμό να ήταν και θέμα συναισθήματος. Δεν θέλω να πω το ίδιο για τον Μιστακίδη. Μπορεί να βρει και μέσω του μπασκετικού ΠΑΟΚ τον τρόπο να πετύχει τη στόχευσή του. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι η πρώτη του στόχευση δεν είναι ούτε να βγάλει τα λεφτά του πίσω, ούτε να κάνει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ μεγάλο. Νομίζω ότι άλλα είναι τα πλάνα του και οι προτεραιότητες του. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Καλαμαριά Δημήτρη, στην Ευρωλίγκα μόνο σαν πρωταγωνιστής και όχι σαν κομπάρση. Αλλιώς μάζευε μας τραπάδες σε άλλες διοργανώσεις. Αυτό το καταλαβαίνω και είναι μια σκέψη που την έχω και εγώ σε ένα βαθμό, φίλε Δημήτρη. Ξέρεις όμως που θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, ή δεν θα διαφωνήσω απαραίτητα, αλλά ποιον παράγοντα θέλω να προσθέσω συζήτηση. Θέλω να προσθέσω τον παράγοντα συμβόλαια. Ότι όταν είσαι στην Ευρωλίγκα, ακόμη και ως, εξαρτάται και τι εννοεί κομπάρσο, έτσι. Ως κομπάρσος θέτω εγώ μια ομάδα η οποία στην καλή τη σεζόν θα διεκδικήσει μια θέση από το 7, 8, 9, 10 το play-in. Στην κακή τη σεζόν μπορεί να βγει 12, 13, 14. Ότι θα είναι σε αυτό το group γενικότερα, όπως ήταν ο Ερυθρός Αστέρας αρκετά χρόνια. Για παράδειγμα, που εντάξει φέτος βέβαια μόνο κομπάρσος δεν ήταν ο Ερυθρός Αστέρας. Αν πούμε ότι είσαι στην Ευρωλίγα με οποιοδήποτε ρόλο, ακόμη και με ένα τέτοιο ρόλο, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις καλύτερους ποιοτικά καλαθοσφαιριστές και με λιγότερα χρήματα από την υπεραξία που θα χρειαστεί να δώσεις αν είσαι στο EuroCup ή αν είσαι στο Basketball Champions League. Και αυτό προφανώς θα έχει πάρα πολύ σημαντική επίδραση στις ελληνικές διοργανώσεις, στις οποίες πρέπει να ξεκινήσεις να διεκδικήσεις κάποια πράγματα. Ειδικά από τη στιγμή που πλέον μιλάμε για τρεις τίτλους τη χρονιά, νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας λόγος να μην διεκδικούμε και εμείς μερικά πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζω με τα μηνύματα. Ο Κοσμάς λέει: Καλησπέρα Τζέισον, πώς βλέπεις την περίπτωση Σπανούλη? Δεν μ' αρέσει, φίλε, δεν επισημαίνω στους προπονητής. Στο Περιστέρι πήγε καλό λόγο της Αρούχα. Στη Μονάκο, εντάξει, ένα τελικό με ομάδα άλλου πήρε και φέτος βούτησε για το καράβι για να φύγει. Δεν με ψήνει. Τι με ρωτάς ρε Σιβίλια, πώς βλέπω την περίπτωση Σπανούλη? Πάω να το πάρω το αεροδρόμιο με τα πόδια ρε Κοσμά, δηλαδή πλάκα κάνεις. Πώς θα τη βλέπω, τρελαίνομαι, γουστάρω. Τι μπορώ να σου πω για την περίπτωση Σπανούλη? Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει στον Άρη. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Αλλά δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, δεν θεωρώ ότι είναι απίθανο, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξο. Αυτή είναι η άποψή μου. Α, για πιθανότητες εννοείς ο φίλος. Εντάξει, συγγνώμη ρε Κοσμά, σε αποπήρα, αλλά είσαι ακροατής καιρό, στηρίζεις, θα με συγχωρέσει νομίζω που σε αποπήρα. Ο Μιχάλης λέει: Καλησπέρα, να πω, θα φαινόταν σαν επιλογή ο Ταμπελίνη. Εμένα μου αρέσει τον μπάσκετ του Ταμπελίνη. Είχαμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή εκτός αέρα με τον Οσανλή εντωμεταξύ και νομίζω ότι είχαμε πει το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω τώρα να βάζω και λόγια στο στόμα. Νομίζω ότι είχαμε την ίδια άποψη ότι είναι πολύ ωραίο και πολύ θελκτικό το μπάσκετ που παίζει. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω το πώς θα πήγαινε και στον Άρη. Πόσο θα μπορούσε ο κόσμος του Άρη να δεχτεί το ότι θα υπάρχουν αγώνες θα δεχόμαστε 100 και 110 πόντους. 4-0 ο Ατρόμητος. Αν το βάλε και αυτό ο Τσούμπερ και έκανε καρέ, σταματάω την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Αν έκανε καρέ στο 44. Πολύ Τσούμπερ. Εντάξει, θα σταματήσω την εκπομπή. Έκανε καρέ ο Τσούμπερ. Όποιος έχει την προηγούμενη αγωνιστική, σας είχα πει να παίξετε Any Time. Αυτό το παθαίνω πάρα πολλές φορές. Μου είχε ρωτήσει ο φίλος, του είχα δώσει 3 σημεία, τα 2 βγήκαν, το τρίτο
Δηλαδή είχα πει goal-goal ή over, Κηφισιά τρόμιζε. Είχα πει εντάξει, παίξε goal-goal τώρα, τι over. Και είχε βγει 0-3. Anyway, είχαν βγει 2-3. Και είχα πει σαν fan bet, κάνα goal Τσούμπερ τώρα που τελειώνει η σεζόν, το περιμένω. Δεν έβαλε εκείνη τη μέρα και σήμερα έχει βάλει 4. Αυτό το μάθαμε με το Γιούρτσεβεν. Είχα παίξει ένα 15 απόδοση να κάνει 15-10 σε ένα μάτσο Παναθηναϊκού στη Euroleague όταν είχε τραυματιστεί ο Χόλμς. Είχε 3 πόντους και 2 rebound και στο επόμενο που δεν τον στήριξα πάλι έκανε το μάτς της καριέρας ότι είχε κάνει 22-10. Δεν το πιστεύω όμως τι έχει κάνει. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που έχει παίξει ας πούμε hat-trick Τσούμπερ ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω παιδιά. Συγχαρητήρια, τα θερμότερά μου συγχαρητήρια. Ο Πέτρος ψήνεται για Τεμπελίνη, λέει καλή επιλογή ο Τεμπελίνη από τις λίγες αναπομείνασες. Παίζει σε πολύ ψηλό ρυθμό επίθεση και άμυνα. Ισχύει. Εμένα μου αρέσει ο Τεμπελίνη. Για μένα και στην Euroleague δεν θεωρώ ότι είναι μια κακή επιλογή. Δεν θεωρώ κιόλας ότι θα τον ξεράσει η Euroleague. Η Παρή είναι από τις λίγες ομάδες οι οποίες ήταν τόσο χαμηλά, αλλά έχω δει πολλούς αγώνες της. Τώρα το παρατηρώ που βλέπω τη βαθμολογία, δεν είναι στο μυαλό μου πόσο χαμηλά είναι. Γιατί ήταν η μοναδική από αυτές τις ομάδες που έπεσε ένα πάρα πολύ όμορφο μπάσκετ. Και θεωρώ ότι ο Ταμπελίνη, η φιλοσοφία του μπορεί να εκνευρίσει πολλές φορές τον κόσμο που έχει συνηθίσει μπάσκετ στους 60-70 πόντους, αλλά νομίζω ότι πήρε το 100% από τους περισσότερους παίκτες του. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχει δείξει το ταλέντο του ο Φρανσίσκο Χαταμπελίνη. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ σαν επιλογή. Η αλήθεια είναι ότι όταν με ρώτησα ο φίλος στην αρχή, σκεφτόμουν για Ευρωλίγκα κατά πόσο θα μου άρεσε. Αλλά ναι, και για τον χρόνο θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή από τις αναπομείνες επιλογές. Και ο Λάκοβιτς αρέσει και ο Μπάνκι, αν δεν πήγε Βενέτσια. Ναι, ο Μπάνκι, η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει καλά πράγματα, φίλε Πέτρο. Για τον Λάκοβιτς δεν έχω δείγμα καραφής από την ΑΣΕΜΠΕ που δεν έχει πάει καλά η Γκραν Κανάρια στην ΑΣΕΜΠΕ. Και θεωρώ ότι και τη σεζόν μετά την κατάκτηση του EuroCup έκανε ένα underachieve και είχε μια πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Αλλά έπαιζε ωραίο μπάσκετ και μου άρεσε η φιλοσοφία της ομάδας που έστησε ο Λάκοβιτς. Ναι, αυτό μου γράφει ωραίο μπάσκετ. Συμφωνώ ότι έπαιζε ωραίο μπάσκετ. Απλά δεν ξέρω στην συμπεριφορά γιατί δεν τα πήγαινε καλά. Ο Ανδρέας λέει απλά τζίσο με φοβίζει πάρα πολύ το σενάριο παραμονής Μίλτσης. Θεωρώ πως αν μείνει θα είναι τρομερό επικοινωνιακό και αγωνιστικό λάθος. Δημήτρη, γιατί τι έγραψε μα, φίλε. Ξαναστείλ το, αν θέλει να το διαβάσω. Δεν έχω θέμα και να με έβριζε, δηλαδή. Αδιάφορο μου είναι. Δεν με πειράζει, δηλαδή. Okay. Αυτό λέει, Πέτρο, τι εννοεί αυτό που λέει ο Ανδρέας, αυτό που λέω εγώ. Δεν με φοβίζει τόσο η παραμονή Μίλτσης. Να σου πω την αλήθεια. Μην ξεχνάμε ότι η Χάπολη Τελαβίβ ξεκίνησε να πάρει EuroCup με τον Στέφανο Δέδα. Θεωρώ ότι ο Μίλτσης είναι μια επιλογή από αρκετά υψηλότερο ράφι με τον Δέδα, από τον Δέδα. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η σχέση πολλές φορές της διοίκησης μεταξύ τους, των παικτών και του προπονητή, των διοικούντων και του προπονητή. Και είναι σίγουρα υπέρ του Γκορ Μίλτσης στις ελάχιστες πιθανότητες που έχει. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μείνει. Στις απειροελάχιστες πιθανότητες που έχει να μείνει, τότε έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Και προσωπικά σας λέω ότι αν ο Άρης πήγαινε του χρόνου με ένα budget λίγο μεγαλύτερο το φετινό, θα παρέμενε ο Μίλτσης. Και να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι δεν θα παρέμενε αδίκως κιόλας. Νομίζω ότι ένας προπονητής ο οποίος έχει δείξει ήδη κάποια θετικά στοιχεία, έχει τα θεματάκια του, έχει τις δικαιολογίες του, τα ελαφρυντικά του, καθώς δεν έφτιαξε ο ίδιος την ομάδα. Okay, ναι. Α, συμφωνούμε για τον Λάκοβιτς, Πέτρο. Χαίρομαι. Ο Τάσος λέει καλησπέρα, γεια σου, να καλή εκπομπή. Αν δεν χαλάω την ηρεμότητα των σκέψεών σου, η ακραίο πήραμε στο βόλιο τύπο να έχει ευχαριστώ Τάσο Ανογλυφάδα. Τα είπα και χθες βέβαια και στα παιδιά που βγήκα. Τάσο μου, άμα δεν σε πειράζει, θα σχολιάσω για βόλιο λίγο αργότερα, γιατί είναι έτσι τώρα και η δομή της εκπομπής και με τα μηνύματα. Ίσως προς τέλος της πρώτης ώρας ή στην αρχή της δεύτερης θέλω να πω κάτι και για το βόλιο των ανδρών. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά να σου απαντήσω, να σου δώσω το short version, το TLDR, μου αρέσει πολύ σαν κίνηση. Νομίζω μάλλον θα είναι και εκείνη που μου αρέσει περισσότερο από τις φετινές. Ο Κοσμάς λέει: Τζέσον, φαβορί για κατάξυση Ευρωλίγας, ποιον βλέπεις? Εγώ Ολυμπιακό. Και οι συστηματικές Ολυμπιακό βλέπουν και εσύ Ολυμπιακό βλέπεις. Εγώ γιατί βλέπω Φενέρ? Είναι επειδή είμαι αντιπαρτουζικός. Εγώ βλέπω Φενέρ. Εμένα αρχικά, επειδή έκανα και μια συζήτηση τις προάλλες με κάποιους φίλους για
πω ότι άλλαξε, ότι δεν αλλάζω ποτέ απόψεις για παίκτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένας για τους προπονητές, δεν ξέρω αν είχε μπει συζήτηση, αλλά ένας από τους προπονητές ο οποίος μου έχει αλλάξει πάρα πολύ την άποψη είναι ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιος. Για τον οποίο, εντάξει, θεωρούσα ότι θα κάνει καλά πράγματα στη Ζάλγκυρης, αλλά είχα απογοητευτεί πάρα πολύ με αυτά που έδειξε στην Μπαρτσελόνα και θεωρούσα όταν πήγε στη Φενέρ ότι είναι μια λάθος επιλογή για τη Φενέρ και δεν θα τη βγει. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που κάνει ο Γιασκεβίτσιος. Θεωρώ ότι και φέτος η Φενέρ έχει κατορθώσει να παίξει ένα πολύ ωραίο μπάσκετ και κόντρα σε μια εποχή όπου κακά τα ψέματα το μπάσκετ κυρίως βασίζεται στην επίθεση και στην ομάδα η οποία μπορεί να σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Έχει κατορθώσει να πάρει νίκες παίζοντας πολύ καλή άμυνα και ήταν και καλύτερη άμυνα της EuroLeague. Φαντάζομαι ότι αυτό επιβεβαιώνεται και από το παθητικό πόντων, αλλά σίγουρα σε ό,τι έχει να κάνει με την εικόνα και με τους πόντους ανακατοχή ήταν η καλύτερη άμυνα της EuroLeague και θεωρώ ότι έχει και το ταλέντο και τους παίκτες για να το κάνει. Εμένα για τον Ολυμπιακό συνεχίζει να με προβληματίζει ότι του λείπει ένας ηγέτης στα γκάρντ. Θα δούμε αν αυτό το κουστούμι μπορεί να το φορέσει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αλλά προσωπικά θα δίνει ένα μικρό προβάδισμα στη Φενέρμπαχτσε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πάρει Βαλένθια γιατί παίζει το πιο όμορφο μπάσκετ, θεωρώ, από τις τέσσερις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν παίρνει το τελικό θα έχει πάρα πολύ έργο, πάρα πολύ δύσκολο έργο, είτε απέναντι στον Ολυμπιακό, είτε απέναντι στην ομάδα της Φενέρμπαχτσε. Και εντάξει, επίσης συμπαθώ πολλούς παίκτες της Φενέρ. Παίζει και αυτό, ίσως παίζει και αυτό ένα ρόλο. Θα δούμε τώρα. Αν θεωρείτε ότι είμαι πάρα πολύ μακριά την πραγματικότητα, δεν θα σας κατηγορήσω. Λάκοβιτς για Μπαχτσέ σε χίλιο ευθύμης είναι κάτι που έχει ολοκληρωθεί, δεν το γνωρίζω φίλε. Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση την Μπαχτσέ σε χίλιο αν πάρει το Λάκοβιτς, αλλά σας είπα ποιες είναι και εμένα οι αμφιβολίες μου για τον Γιάκα Λάκοβιτς. Όχι ότι είναι κακός προπονητής, αλλά ότι δεν έχω επαρκές δείγμα από τα πράγματα στα οποία δεν πήγε καλά. Αυτά είναι τα δεδομένα για τον Γιάκα Λάκοβιτς. Ο Γιώργος λέει σχέδιο να παίξουμε EuroLeague μέσω EuroCup σε βάθος χρόνου, όπως καταλαβαίνω. Ναι, αυτό είναι το σχέδιο και για μένα αυτό είναι και το σωστό σχέδιο. Ο φίλος του Δημήτρης λέει σήμερα στη βροχερή. Σήμερα στη βροχερή Αθήνα, ποιος είναι? Έτσι όπως είναι κουνημένη η φωτογραφία, φίλε, δεν καταλαβαίνω και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Δεν είμαι και καλός αυτά έτσι κι αλλιώς. Τι να είναι. Δεν μου έρχεται. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ και μπροστά, και από μπροστά να βλέπω κόσμο, αλλά δεν το ξέρω καλά. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Α, μάλιστα. Λες να είναι για μας. Δεν νομίζω να είναι για μας, πάντως. Ενδιαφέρον. Καλά, δεν θα το βρίσκα, φίλε. Νομίζω ότι όση ώρα και να μου έδινε. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου. Αν το σκεφτόμουν, θα το καταλάβαινα. Αλλά δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα είναι στην Αθήνα σήμερα. Ο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, προχωράμε. Για το κομμάτι του Σιάου και το πάρα πολύ έντονο debate το οποίο γίνεται για το πώς πρέπει να ανεβάσει το budget του, το μοναδικό που εγώ έχω καταλήξει σε μια άποψη, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί πολύ, θεωρώ ότι είναι από τα θέματα που και οι δύο πλευρές έχουν αρκετά καλά επιχειρήματα. Παρόλα αυτά, εκεί πέρα που καταλήγω για τον Άρη, για τον πασχετικό Άρη, είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να πληρώνεις υπεραξίες. Ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να ανεβάσεις το budget σου όσο μπορείς να το ανεβάσεις χωρίς να πληρώσεις υπεραξίες. Γιατί γενικά οι ελληνικές ομάδες το κάνουν αυτό το πράγμα. Οι ελληνικές ομάδες ανεβάζουν το budget τους σε αυτή την χρονική περίοδο.

ενώ τη χρονική περίοδο του 21ου αιώνα, έτσι, όχι τον Μάιο. Οπότε πρέπει και εσύ να ακολουθείς. Αλλά για μένα, μέχρι το βαθμό που δεν πληρώνεις υπεραξία. Δεν θέλω δηλαδή να πεταχτούν χρήματα. Δεν θέλω. Θεωρώ ότι ο Καλάθης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και μια πολύ καλή επιλογή για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα ήθελα να δώσουμε 900 χιλιάρικα στον Καλάθη. Δεν θα ήθελα να δώσουμε πόσα πήρε ο Μπαζίνας. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν άνοιξαμε γραμμές, αλλά αφού κάλεσε ένας φίλος και κάνουμε ωραία μπασχετική συζητησούλα, χαλαρή σήμερα. Να τον πούμε. Καλύτερη επιλογή θα ήταν ο Δημήτρη Φρίστη και με τον coach of the year διοίκηση θα το πουλούσε και ωραία, λέει ο Πέτρος. Νομίζω ότι θα υπήρχε μεγάλη γκρίνια με τον Πρίστη. Αυτή είναι η αίσθησή μου από μερίδα του κόσμου. Άλλαξε πει, πήγε και φέτος τρομερά στη Ρετζιάννα. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν περίμενε καλά. Πήρε ο φίλο χωρί να έχουμε ανοίξει γραμμέ. Στα 15 δευτερόλεπτα να μονίσει, το κλείσε.

0: Εντάξει, Πέτρο, το αποκλείς να υπήρχε γκρίνια με τον πρίφτη. Άκουσε με και εμένα. Αν θέλεις, άκουσε με. Αν δεν θέλεις, οκ. Okay. Δεκτό είναι, αλλά θα υπήρχε μια γκρίνια με τον πρίφτη. Εντάξει, αν θέλετε και στη δεύτερη ώρα μπορούμε να ανοίξουμε γραμμές στο 23-13-28-828. Να μου πείτε και εσείς την άποψη σας για όλα αυτά που συζητάμε. Θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε και για βόλεϊ. Πάντως σε έναν βαθμό, γιατί πήραμε και μια πολύ καλή παίκτρια. Μηνυματάκια 2 από το φίλο του Γιώργο που λέει: επιβράβευση Γρηγορίου που πήρε 2 βαθμούς σε κανονική διάρκεια με αστείο δια 2 που κυβέρνητο τελικά. Συνολική βαθμολογία βέβαια είχαμε λιγότερο βαθμούς από τη Λιβαδιά. Να ανοίξουμε πάλι τη Γρηγοριάδα. Τι ωραία συζήτηση που κάναμε σήμερα την πρώτη ώρα που δεν μπήκαμε στον κόβο να σχολιάζουμε την παραμονή του Γρηγορίου, τον Καρυπίδη, το αν είναι που ο Γρηγορίου έτσι κι αλλιώς θεωρώ πως όλοι συγκλίνουμε ότι είναι το σύμπτωμα και όχι ασθένεια. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον καλό φίλο ο οποίο πήρε και με γλίτωσε από το να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ιάσονα, Δημήτρη σήμερα.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Σε άκουσα, αλλά διαφωνώ 100% με αυτά που λες.
0: Καλά κάνεις.
1: Για το θέμα του Μίλησιτς. Mm-hmm. 100.000%.
0: Okay.
1: Όπως και στην περίπτωση του Γρηγορίου.
0: Εντάξει, δεν έχουμε ξανακάνει τη διαφωνία. Για μένα δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
1: Και εγώ είχα πει στο Θωμά, βάλε ένα ευρώ ότι θα παραμείνουν και οι δύο. 50% στον ένα δικαιώθηκα. Θα δεις, θα δικαιωθώ και στο δεύτερο.
0: Καλά, πρέπει να. Εγώ σου λέω κουβά θα πας, αλλά οκ. Okay.
1: Λοιπόν, και με τον Ταμπελίνη που λες και με εκείνον διαφωνώ, θεωρώ ότι ο Μάλλον πρέπει να ξεκινήσει με προπονητή που να ξέρει να παίζει άμυνα. Έτσι, γιατί άμυνες δεν είναι.
0: Ταμείο γι' αυτό που είπα για τον Ταμπελίνη. Καλά, εντάξει, αυτό σίγουρα δεν ισχύει. Έτσι, είναι πολύ ωραίο τσιτάτο, αλλά δεν ισχύει.
1: Η άμυνα, από τι ξεκινάνε όλα.
0: Αυτό πάντως ξαναλέω είναι πολύ ωραίο τσιτάτο, αλλά δεν ισχύει.
1: Πάντως,
0: δηλαδή, η φετινή Τουρκία το Ευρωμπάσκετ το πήρε με την άμυνα. Η Γερμανία όταν πήρε το Παγκόσμιο το πήρε με την άμυνα.
1: Έτσι λένε προπονητές, φίλε μου, αλλά η πρώτη...
0: Έτσι, υπήρχε αυτή, αυτό το τσιτάτο ήταν πολύ ωραίο, δεν επιβεβαιώνεται πλέον. Μπορεί να ίσχυε κάποτε, έτσι, δεν ίσχυε πλέον. Ο Οκλαχώμα πέρυσι το πήρε με την άμυνα. Τώρα, οκ, εντάξει.
1: Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, φίλε, η άμυνα είναι αυτή που κάνει κουμάντο όμως.
0: Γιατί είναι ο Παναθηναϊκός όταν το πήρε, ο Σλούκας άμυνα έπαιξε. Με το Σλούκα βασικό του πήρε, φίλε, με τους χειρότερους του αμυντικούς του Final Four.
1: Στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς θεωρώ και η παραμονή Γρηγορίου είναι λάθος και η παραμονή του Μίλησιτς, αν γίνει, που ελπίζω.
0: Η Μονακό πέρυσι με άμυνα έφτασε τελικό. Οκ, okay, εντάξει.
1: Είναι λάθος, ξεκινάμε πάλι.
0: Πρέπει να τα κάνεις και τα δύο, φίλε, πάντως. Δεν υπάρχει ούτε μόνο άμυνα ούτε μόνο επίθεση. Εσύ ποιον θέλεις, ρε Δημήτρη, όμως δεν μου λες. Δεν σου κάνει ούτε τον Ταμπελίνη, ποιον θέλεις. Που να μπορεί να έρθει κιόλας.
1: Πρίφτη. Μπορεί να έρθει.
0: Όχι, έχει συμβόλαιο.
1: Του πάω και γίνος, Ιταλός.
0: Κανσελιέρη. Δηλαδή προτιμάς τον Κανσελιέρη από τον Ταμπελίνη, ρε Δημήτρη.
1: Φίλε, εγώ θέλω προπονητή να παίζει άμυνα.
0: Γιατί ο Κανσελιέρη έπαιζε άμυνα.
1: Τουλάχιστον έπαιρνε το 100% τους παίκτες αυτό, ο Ιταλός αυτός.
0: Ναι, αλλά πάμε να... δεν ξέρω...
1: Αυτό που με ρωτάς, επειδή μου το έχεις ξαναρωτήσει και έχουμε ξανακάνει την ίδια κουβέντα, έτσι, περί προπονητή. Οι προπονητές που πρέπει να στοχεύσουμε πρέπει να είναι πιο υψηλό το επίπεδο. Αν δεν έρθουν αυτοί όμως, αν δεν έρθει ας πούμε ο Σπανούλης που λέμε και τα λοιπά, που πιστεύω δεν θα έρθει στο τέλος, okay. Πρέπει να πάμε σε μια γνώριμη λύση. Δηλαδή το προφίλ του προπονητή πρέπει να είναι γνώριμο στο ελληνικό μπάσκετ. Να έχει περάσει με επιτυχία, να έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο. Δεν ζητάμε πολλά πράγματα, δε φίλε. Δεν πάμε να πάρουμε τη δόση και βρίσκους. Okay.
0: Να έχει κατακτήσει κάποιον τίτλο στο ελληνικό μπάσκετ, ποιος δηλαδή, ρε φίλε.
1: Γιατί ο Μπάνκι της Άκη δεν έχει περάσει.
0: Ο Μπάνκι είναι καλή επιλογή. Ναι. Ο Μπάνκι είναι καλή επιλογή, δεν διαφωνώ. Αλλά λένε ότι μάλλον θα είναι Βενέτσια του χρόνου. Α, ο Μπάνκι είναι καλή επιλογή, ναι.
1: Ο Μπάνκι δεν είναι καλός. Ο Σπάχια Κροάτης δεν είναι καλός.
0: Πότε έχει κατακτήσει τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, Σπάχια.
1: Παράδειγμα τώρα σου λέω.
0: Εντάξει, απλώς αν θες προπονητή που έχει κατακτήσει τίτλο από το ελληνικό, στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο Μπάνκι και τέλος.
1: Καλή λύση. Από τον Παναθηναϊκό κάποιος που έχει περάσει, ας πούμε, έτσι, πριν 3-4 χρόνια.
0: Ο Ρικ Πιτίνο.
1: Ναι, να σου πω κάτι, ο Μπάνκι είναι, μην το γελάς, καλή λύση για τον Άρη.
0: Από εκεί και πέρα, καλή λύση, Μπάνκι.
1: Το προφίλ του προπονητή θα δείξει και τους στόχους. Όταν έφυλε, μισό λεπτό, όταν αν χτύπα ξύλο, ας πούμε, ανακοινωθεί ο ίδιος προπονητής, τι στόχους, για πες τι όραμα θα δώσεις στον κόσμο, πώς θα την εμπνεύσεις.
0: Καλά, φέρε 4 παίκτες επέδου και μια χαρά θα εμπνευστεί ο κόσμος.
1: Και θα τον κρατούσες.
0: Έλα.
1: Δηλαδή, εσύ είσαι ευχαριστημένος στον τρόπο που διάβαζε ο προπονητής στο παιχνίδι?
0: Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι.
1: Μέσα στο παιχνίδι.
0: Θεωρώ ότι το πιο αδύναμο στοιχείο ήταν το διάβασμα την ώρα του παιχνιδιού. Αυτό που καταλαβαίνω ότι έχεις και εσύ στο μυαλό σου.
1: Δηλαδή, ο αγχώδης τρόπος που αντιμετώπιζε τις συνθήκες του παιχνιδιού και αυτό το άγχος, όχι το μετάδιδε στους παίκτες. Και εμείς ίδια από την τηλεόραση το νιώθαμε.
0: Εντάξει, όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι ήταν κακό στο adjustments του, στο πώς να μεταβάλει τον τρόπο παιχνιδιού την ώρα του αγώνα. Ότι ήταν πάρα πολύ καλό στο scouting, ότι έκανε αρκετούς παίκτες να παίζουν και για εκείνον. Ότι πήρε επιλογές ρισκαδόρικες για το roster, οι οποίες του βγήκαν. Ότι ένας προπονητής με πλάνο, είμαι ικανοποιημένος για το φετινό budget. Σε ένα budget το οποίο θα είναι στα 5-6 εκατομμύρια, δεν θα έπαιρνα και εγώ τον Μίλτσιτς. Αλλά αρκεί να έχω κάποια άλλη επιλογή. Αν μου πεις ότι μπορώ να φέρω τον Ταμπελίνη που λέγαμε πριν, με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να πάει σε μια επιλογή επί του Ταμπελίνη. Εννοείται.
1: Τι μπάσκετ άνθρωπο GM έχω, αν λέμε δεν υπάρχει άλλη επιλογή? Δηλαδή, συγγνώμη, η έκφραση ήταν κατά την κρίση μου, το καθένα το δεχτώ στο θέμα του επενδυτή, να πω ότι δεν έχω επενδυτή και ψάχνω. Στο θέμα του προπονητή έχω GM.
0: Περισσότεροι επενδυτές από προπονητές υπάρχουν πάντως. Το θέμα είναι να μπορείς να πας σε μια επιλογή από υψηλότερο ράφι, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ο Μπάνκι που λες είναι μια τέτοια επιλογή. Δεν είναι πολλές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σε ρωτάω ποιον θέλεις για να το σκεφτείς και να καταλάβεις και εσύ ότι είναι ελάχιστες οι επιλογές.
1: Ναι, τις κλους.
0: Παρέμεινε ο Σιλβασάν. Εμένα θα μου άρεσε. Εντάξει, εγώ δεν ενθουσιάζομαι τόσο πολύ με τον Σιλβασάν, α πούμε την αλήθεια. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Του άρεσε ο Λιθουανός.
0: Τι έγινε?
1: Το Champions League, ο Λιθουανός εκείνος.
0: Φίλε, οκ, πήρε ο Τσάμπιονς Λιγκ, δεν έχω δει τόσο πολύ τη ρήτα. Σε μένα μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έπαιζε τη Τσεντεβίτα φέτος για παράδειγμα. Αλλά ανανέωσε εκεί ο προπονητής της. Αν μπορούσε να το φέρει, θα ήταν εξαιρετική λύση.
1: Προσέξεις, πάνω του η Άσονα και για το ζήσει αυτή η επιλογή, έτσι, είναι απόφαση που κρίνεται. Ξεκάθαρα αυτό. Την παίρνει πάνω του, δεν είναι ο Άσονας ο οποίος λάβει την επιλογή. Έχει GM, γι' αυτό πληρώνει.
0: Καλά, σαφώς, ναι, εννοείται.
1: Αυτός κάνει τις επαφές με τους μάνατζερ.
0: Εννοείται.
1: Αυτός θα χαράξει τον δρόμο. Ούτε ο Διακογιάννης θα πάρει την επιλογή.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι τη ζήση.
0: Ισχύει.
1: Αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Πάντως στις δύο επιλογές η μία μισή ήταν άστοχη.
0: Εντάξει, εγώ διαφωνώ. Πιθανά και ο ίδιος να διαφωνεί. Πιθανά και πιθανότερα θα διοίκηση θα διαφωνεί.
1: Αυτό δεν φάνηκε όμως και στην Ευρώπη. Η ομάδα δεν ρολάρισε στην Ευρώπη.
0: Δεν πήγε καλά, αλλά η βελτίωση με τον Μίλτσιτς σε σχέση με τον Καράτσι είναι η μέρα με τη νύχτα. Έτσι, δε. Το Καράτσι ήταν άστοχη.
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, ήταν η μέρα με τη νύχτα. Άλλο να βλέπουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Είχαμε και μεταγραφές βέβαια.
1: Ποδόσφαιρο τι βλέπεις?
0: Ένα θολό τοπίο.
1: Μάλιστα, ωραία. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Θα μείνει ο. Κοίταξε ο Γρηγορίου. Έκανε καλά play-offs, αλλά δεν ήταν καλό το ξεκίνημα.
0: Εντάξει, έκανε καλά play-offs χωρίς να υπάρχει κανένα διακύβευμα. Δεν με ενθουσιάζει εμένα αυτό. Δεν θεωρώ τον Γρηγοριού κακό προπονητή. Θεωρώ ότι είναι σίγουρα άνθρωπος που ξέρει ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω θετικά ή αρνητικά για τη φετινή σεζόν. Σαν προπονητή, σαν προσωπικότητα, τον κρίνω αρνητικά επειδή δεν έβαλε τα νέα παιδιά και έδωσε προτεραιότητα στο να γράψει κάποιες νίκες για το βιογραφικό του.
1: Το μόνο θετικό είναι πάντως στο ποδόσφαιρο ότι θα φύγουν αρκετοί ξένοι από την ομάδα με υψηλά συμβόλαια. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Γιατί η παρουσία τους ήταν και κουραστική και για την ομάδα και για μας.
0: Το θέμα θα ήταν να έρθουν παίκτες με φάμιλα συμβόλαια βέβαια. Έτσι. Αν είναι να φύγουν παίκτες με υψηλά συμβόλαια και να έρθουν παίκτες με χαμηλά, τι να το κάνω. Το θέμα είναι να φύγει ο Πέρεθ που παίρνει πολλά λεφτά που δεν δικαιολόγησε καμία περίπτωση και να έρθει ένας παίκτης με τα ίδια χρήματα με την ελπίδα ότι θα τα δικαιολογήσει. Άμα είναι να πάμε στο ένα.
1: Πάμε στο καλό. Έτσι, δεν
0: καλά, εντάξει,
1: το μοναστήρι να είναι καλά. Απλώς εμείς θέλουμε παίκτες που να θέλουν, συγγνώμη που θα το πω, μπορεί να ακουστεί κάπως άκομψο, αλλά να είμαστε ας πούμε και η φιλοδοξία τους για κάτι ας πούμε πιο δυνατό μετά. Ακούγεται κάπως αυτό που μιλάς για τον
0: ναι,
1: Μάρι.
0: Ναι, ακούγεται όντως, αλλά όχι,
1: δεν
0: το καταλαβαίνω.
1: Είναι πιο ωραίο, αλλά ωραία. Προτιμώ παίκτες με χαμηλά συμβόλαια με τη φιλοδοξία να κάνουν κάτι μετά, παρά παίκτες με αυτά τα συμβόλαια που να τους χάνουμε να τους βρίσκουμε τέλος Μαΐου.
0: Εντάξει, έγινε Δημήτρη.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, ξεπεράσαμε και λίγο το χρόνο μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο Γιάννης Μίσκος είναι πάντα πίσω από το μικρόφωνο. Ακούτε και λέω ότι στους 100.7 και την εκπομπή Box to Box. Την εκπομπή μαρκάρει, κόβει, πασάρει, στάρει και σκοράρει στον αέρα του Γιάννης Μίσκος και τους 101.7. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα με μπάσκετ, λίγο βόλεϊ, έχουμε ποδόσφαιρο. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Με το στόμα.
3: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.

0: χοροδία κτλ. Είμαστε νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκι, ρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.

0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
1: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
4: GPS και βυθόματο έχεις.
3: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
4: GPS λογικό έχεις.
3: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
4: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
3: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
4: Μεϊμάρις.
5: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Επιστρέφουμε εδώ πέρα, είμαστε Γέλλο Ρεντεκότο, 101 ακόμα μετά τον FM. Βρισκόμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 7. Ο Ιάσονας Μίσχος είναι έπειτα το μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε πραγματάκια.

Δεν έχει βάλει ακόμη πέμπτο γκολ ο Τσούμπερ. Ελπίζω ότι θα το κάνει σύντομα, γιατί τώρα εντάξει, μόνο 4 γκολ για τον Στίβεν Τσούμπερ είναι πάρα πολύ λίγα για αυτόν τον εξαιρετικό αθλητή. Δεν γίνεται να έχει σημειώσει αυτό το πράγμα σήμερα. Πραγματικά δεν γίνεται να έχει σημειώσει αυτό το πράγμα σήμερα.

Περιμένουμε τα μηνύματά σας, σχόλιά σας κάτω από το post με το λογότυπο της εκπομπής στο γκρουπάκι του Yellow Radio στο Facebook και στο Viber στο 6936-512-099. Έχουμε ακόμη άλλωστε θεματάκια να συζητήσουμε, από όσο αντιλαμβάνομαι έχετε και εσείς μια διάθεση.

Και αν θέλει κάποιος φίλος μπορεί να επικοινωνήσει και τηλεφωνικά στο 2310-328-828. Χαλαρά είμαστε, άλλωστε ό,τι θέλουμε κάνουμε εδώ πέρα. Είναι η ώρα του παιδιού στη ραδιοφωνική σεζόν, είναι αυτή. Όταν δεν έχουν ξεκινήσει μεταγραφές και έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Το πρωτάθλημα του μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, αλλά επειδή σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες ο αγώνας του Άρη με την ΑΕΚ θα γίνει κάπου μέσα στον Αύγουστο, καταλαβαίνετε. Την καλησπέρα μου στο Βασίλη που λέει καλησπέρα. Πάντως αν είναι ναι, νομίζω ότι είναι καλό αυτό. Δεν θα σου πω Βασίλη, δεν θα σου πω, αλλά οκ. Μάλλον κάτι έχεις ακούσει και εσύ, από όσο καταλαβαίνω. Λοιπόν, για τον συνονόματό σου. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει διαφοροποίηση ΑΣΥ πάλι πρωτοδικείο. Βέβαια, με ενισχύει που διάφορες ομάδες βρίσκουν ανθρώπους να επενδύσουν σε τμήματα. Εμείς τώρα τουλάχιστον έχουμε πλέον υποχρεωτική συνδρομή μελών του ΔΣ. Δεν έχουμε όμως κάποιον επενδυτή σε τμήμα. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας Τρετζεπέρης, ένας Βουτσάς. Κάποτε είχε πάει να ξαναγίνει αυτό με την υποχρεωτική συνδρομή, αλλά δεν προχώρησε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί θα μέναμε χωρίς ΔΣ. Είναι μια αλήθεια. Θα δούμε τι θα συμβεί και πώς θα προχωρήσει αυτό το πράγμα. Είναι για μένα θετικό, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Εξασφαλίζει ότι μπαίνουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν και θα ματώνουν και λίγο περισσότερο. Τώρα εντάξει παιδιά, δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δεν υπάρχει αλλαγή στο ΔΣ. Κάποιοι άνθρωποι απλώς ήταν μικροαλλαγές. Δεν υπάρχει αλλαγή ΔΣ. Αυτό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, καλά θα ήταν Βασίλη μου, ας αυτό μπορώ να σου απαντήσω. Καλά θα ήταν, αλλά προσωπικά δεν έχω κάποια πληροφορία. Αλλά τουλάχιστον όσο περνάει τα χρόνια, είναι όλο και πιο καλές οι πιθανότητες μας.

0: Είναι μεγάλη φαν.
1: Α, οκ, okay. Νόμιζα του συγκεκριμένου ανθρώπου, όχι. Εντάξει, δική μου, οκ, okay. Εντάξει, πάλι καλά. Έπαθα ένα σοκ. Γι' αυτό που χαρακτήρισες σίγμα, γι' αυτό λέω. Μάλιστα. Να είστε καλά, Βασίλη, και εσύ και η κόρη σου. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι... Νιώθουμε ότι κάτι τουλάχιστον, ότι κάποιους ανθρώπους έχουμε κρατήσει καλή παρέα αυτά τα χρόνια από τέτοια μηνύματα. Να συνεχίσω πάνω σε αυτό στο Δέλτα. Στο αναθέσιμο του πάντως δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Φίλε Γιώργο, και το θέμα δεν είναι ότι υπάρχουν ομάδες που βρίσκουν επενδυτές σε τμήματα. Ίσα-ίσα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν ομάδες που ρίχνουν λεφτά γενικότερα στον ΑΣ. Αν δείτε, ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν έχει επιμέρους επενδυτές στο κάθε τμήμα. Δεν έχει ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη διαφορά οικονομικά, βάζουν το χέρι στην τσέπη και κάπως έτσι αλλάζουν τις ισορροπίες στο εκάστοτε άθλημα. Αυτό που κάνει ο Ρεσίξ Ολυμπιακός είναι να έχει πάρα πολλά χρήματα από τους Μαρινάκη και Κουντουρί και να πηγαίνουν έτσι μπροστά. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός, που τώρα κάνει ένα μεγαλύτερο μπάσιμο και θα πάμε τώρα στο φύλλο αμέσως, το κάνει λόγω Βρανόπουλου, επειδή άλλαξε η κεφάλαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε σε ένα φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Δεν τον βλέπω, δεν θυμαίνω. Λοιπόν, 23-13-28-8-28 στη διάθεσή σας. Και ο Παναθηναϊκός, ότι πλέον κάνει μια άλλη προσπάθεια, συμβαίνει γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Συμβαίνει λόγω Βρανόπουλου. Συμβαίνει επειδή μπήκε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρήμα, έχει διάθεση, έχει όραμα. Έτσι έχουν τα πράγματα με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βοηθάνε. Είναι. Βασικά, ο Μυρίδης είναι. Ο Μυρίδης είναι, απλά έχει πολλά λεφτά. Ο άνθρωπος ρίχνει πολλά λεφτά, είναι ΠΑΟΚ. Έτσι, γουστάρει την ομάδα του και προσπαθεί για αυτή. Και εκεί πέρα, κάπου εκεί τελειώνει η συζήτηση. Ούτε ο Τσαλόπουλος που έβαζε έχει πλέον την ίδια ζέση. Ούτε κανένας. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν. Το θέμα είναι να έχεις μια ισχυρή διοίκηση, ένα ισχυρό προεδρείο, και από εκεί να έρχονται τα υπόλοιπα. Θα μου πεις, δεν θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ένα Βουτσάκι, ένα Ρετζεπέρι? Θα ήταν. Και θα μπορούσαμε να τους στηρίξουμε και περισσότερο. Απλώς λέω ότι δεν είναι πλέον αυτός ο κανόνας. Εμένα με νοιάζει να συνεχίζει να τηρείται ο διακανονισμός, που είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, και να δούμε καλά πράγματα στα τμήματα. Γιατί ουσιαστικά φέτος το καλοκαίρι θα κριθεί για πρώτη φορά η διοίκηση, οι νέοι άνθρωποι που ανέλαβαν το προεδρείο του ΑΣ. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάρα πολλά μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Έγιναν μεταγραφές. Ουσιαστικά το μοναδικό τμήμα στο οποίο έκαναν κάποιες επεμβάσεις, έγιναν επεμβάσεις υπό το νέο προεδρείο, ήταν το βόλεϊ γυναικών, το οποίο έπρεπε να μείνει. Έκανε καλές κινήσεις, έμεινε και αυτό είναι επιτυχημένο. Αλλά ουσιαστικά πλέον νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι κυρίως θα κριθεί η νέα κατάσταση του ερασιτέχνη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ελπίζω ότι θα πάμε καλά. Στο βόλεϊ, μια που ρώτησε και ο φίλος ο Τάσος προηγουμένως, είδατε, βγήκε και οργανικά να απαντήσω για την Γιούλια Ντίμαρο Άρης μετά τη Ρίβεστ, η οποία είναι μια καλή κίνηση, αλλά και δεν αποτελεί βόμβα ή μια αθλήτρια που τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσε να πούμε ότι είναι καλύτερη παίκτρια ομάδα τετράδα. Η Ντίμαρο θεωρώ ότι είναι σε αυτή τη συζήτηση. Η Ντίμαρο, αν ερχόταν πριν μια τετραετία, πενταετία, όχι η ίδια να ήταν μικρότερη, έτσι, όπως είναι τώρα, απλά στο ελληνικό πρωτάθλημα του 22, ας πούμε, ή του 21, ή το Ρίνι Ντίμαρ, θα ήταν μια παίκτρια που θα κάνει διαφορά σε ομάδα τετράδα. Εντάξει, πλέον το ελληνικό πρωτάθλημα είναι στη συζήτηση για να στεφθεί το τρίτο καλύτερο στην Ευρώπη, δηλαδή είναι κάτω από Ιταλία και Τουρκία, αλλά μπαίνει στη συζήτηση με την Πολωνία και τη Γαλλία, για μένα πάρα πολύ, πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ναι, τέλος πάντων, συνεχίζω σε αυτό που έλεγα. Η Γιούλια Ντίμαρ είναι μια πολύ καλή αθλήτρια. Είναι μια αθλήτρια η οποία έχει πετύχει πολλά πράγματα με την Εθνική Ουκρανία. Είναι μια αθλήτρια η οποία θα βοηθήσει τον Άρη σε πολύ καλή υποδοχή. Αυτό είναι το μεγάλο της προσόν. Έχει κατακτήσει δύο European League με την Ουκρανία ως βασικό μέλος. Φέτος θα παίξει VNL. Θα κάτσω να τη δω και σε μερικούς αγώνες στο VNL. Να σου πω την αλήθεια, μακάρι να πάει και καλά. Έχει κατακτήσει ένα σχετικό Champions League και έχει γενικά ένα καλό βιογραφικό. Είναι ένα ζήτημα το ότι πρόκειται για μια παίκτρια η οποία δεν έχει αγωνιστεί, έχει να αγωνιστεί σε πρωτάθλημα ευρωπαϊκό αρκετά χρόνια, αλλά δείχνει με την παρουσία της εθνική της ομάδα ότι μπορεί να βοηθήσει. Εγώ νιώθω ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος από τις κινήσεις και τις ρίβες και της Ντίμαρ θέλει να κάνει μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που θα είναι καλή σε όλα τα κομμάτια, θα παίζει άμυνα, θα κουράζει τον αντίπαλο και θα μπορεί κάθε αντίπαλο να τον σκοτώσει στην κακή του μέρα. Αυτό είναι το θέμα. Μου λέει και ένας προπονητής βόλεϊ πρόσφατα ότι σε ένα μάτς έχει μια ομάδα, να σου το πω με δεδομένα Super League 1. Σε ένα μάτς, για παράδειγμα, με ρόστερ ΑΕΛ απέναντι στην ΑΕΚ, ξεκίνησε, πήρε το πρώτο σετ και αυτό που σκεφτόταν ήταν ότι αυτή είναι η δική μου ομάδα. Ότι εμείς παίζουμε στο 100%. Κάνουμε το καλύτερο μας μάτς. Αν οι άλλοι κάνουν το καλύτερο τους μάτς, θα χάσουμε. Αν συνεχίσουν να παίζουν όπως παίζουν, θα κερδίσουμε. Γιατί είμαστε μια ομάδα που όταν κάποιος αντίπαλος παίζει στο 60-70%, μπορούμε να το σοκάρουμε. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει ο Παπαδόπουλος. Θέλει να κάνει μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα που θα μπορεί να τιμωρεί για την κακή μέρα κάθε αντιπάλου, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί η μεγάλη πλειονότητα των ομάδων θα έχει υψηλότερο budget σε σχέση με τον Άρη. Και δευτερευόντως, να μπορεί φυσικά, εντάξει, εννοείται αυτό, να κερδίζει και τις υποδέστερες ομάδες. Αλλά αυτός δεν είναι κάποιος περίεργος στόχος, είναι στόχος που έχουν όλοι οι σύλλογοι. Οπότε, με ένα μου άρεσε η Γιούλια Ντίμαρ. Θεωρώ ότι γενικά ο Άρης κάνει μια αρκετά καλή ομάδα. Για το στόχο, ο οποίος έτσι είναι η αποφυγή των τριών και αν είναι δυνατόν τεσσάρων τελευταίων θέσεων. Για τον κότσο γενικό βόλη, τι γνώμη έχεις, λέει ο Τάσος. Θεωρώ ότι ένας προπονητής ο οποίος δουλεύει καλά, ξέρει βόλεϊ. Έχω μερικές αμφιβολίες ό,τι έχει να κάνει με το στήσιμο των ομάδων του. Βέβαια είχε πάει πάρα πολύ καλά στα ΠΕΦΚΑ που έστησε μια ομάδα η οποία εξέπληξε όλο τον κόσμο. Αλλά και πάλι νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είχε να κάνει αυτό το πράγμα. Ότι εξέπληξε όλο τον κόσμο είχε να κάνει με το κουτσάρισμά του και ειδικά μια επιλογή που ήταν πάρα πολύ καλή, τη Θάλια Μορένο τη Κουβανή, που είχε έρθει με 15.000 από τη Β' Ισπανίας και από την Τινησία που ήταν. Και μετά κατέληξε να παίρνει 50, 60 και 70 και έχω ακούσει και μεγαλύτερα ποσά κάποια στιγμή για τη Μορένο. Όπως και να έχει, πάντως. Αυτή είναι μια μικρή μου ανησυχία. Θεωρώ όμως ότι ξέρει πολύ βόλεϊ και θα βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τον στόχο της. Και έχει πάντα και κίνητρο, όποτε και αν δουλεύει, έχει κίνητρο, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Στο ανδρικό βόλεϊ, μια είδηση μεταγραφής η οποία δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν ότι ο Φλίσβος ανακοίνωσε τον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο Άρης θεωρεί του χρόνου πρέπει να περάσει το Ρέθυμνο και πρέπει να παλέψει να περάσει είτε την Καλαμάτα είτε τον Φλίσβο. Θεωρούσα μόνο, έλεγα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον ο Φλίσβος παίρνει τον Ραφαήλ Κουμεντάκη, ένα παίκτη που μέχρι πέρυσι μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο καλύτερος Έλληνας ακραίος. Τιμωρήθηκε για ντόπινγκ και έμεινε εκτός αγωνιστικών χώρων. Όταν επέστρεψε, ήταν σε ένα βαθμό σκιά του αυτού του, αλλά θεωρώ ότι για μια ομάδα. Έπαιζε τον Ολυμπιακό έτσι. Με τον Κουμπεντάκη ο Ολυμπιακός έφτασε στις 8 Champions League που έφτασε. Στις 8 νομίζω. Θεωρώ όμως ότι με τον Κουμπεντάκη ο Φλίσβος δεν θα μπορεί να μπει στη συζήτηση για τον υποβιβασμό. Οπότε πλέον πρέπει να δούμε το κατά πόσο η Καλαμάτα θα είναι μια τέτοια ομάδα. Βέβαια είναι πάλι καλά που δεν με ακούνε συναδελφοί μου, γιατί θεωρώ ότι θα με επέπληκταν. Εγώ έχω μια σκέψη η οποία λέει ότι ο Όφη δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει μετά τον Γιάννη Καλμαζίδη, γιατί ο Όφη είχε ένα καλό ρόστερ μεν, αλλά είχε τον δεύτερο καλύτερο Έλληνα προπονητή στον πάγκο του, πλέον έφυγε ο Καλμαζίδης. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Πήρε τον Ντεπέστελε, που είναι ένας σπουδαίος παίκτης, μπορεί να θυμάστε κάποια από τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Σαν προπονητής έχει δείξει καλά δείγματα, δεν τον ξέρω. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, δύσκολο να τον περάσει και τον Όφη. Η Καλαμάτα είναι η ομάδα πλέον που πρέπει να χτυπήσουμε για να πάρουμε τη 10η θέση σε σύνολο 12 ομάδων και να κερδίσουμε την πάρουμε. Λέω σε σύνολο 12 ομάδων, γιατί μέχρι πέρυσι ήταν 10 ομάδες. Οπότε μέχρι πέρυσι 10η θέση σήμαινε τον υποβιβασμό. Καλά, εκτός αν είσαι ο Φίνι Κασίρου που σε θέλουμε στην πρώτη κατηγορία, οπότε δεν πρόκειται να πέσει κανείς.

Και εκεί πέρα πρέπει να προχωρήσουμε. Ουσιαστικά ο Άρης πλέον έχει πολύ περιορισμένες επιλογές σε ό,τι έχει να κάνει με το βόλι των ανδρών. Και για το θέμα των προπονητών που δεν ξέρω σε τι λύση, δεν ξέρω αν θα αναγκαστεί η ομάδα να πάει και σε κάποιον coach από το εξωτερικό. Πρέπει πάντως να βιαστεί ο Άρης. Είναι πλέον 21 Μαΐου. Νομίζω ότι θα βρούνε μια λύση. Είμαι αρκετά σίγουρος. Βέβαια, θεωρώ ότι 99,9% θα βρεθεί μια λύση για να παίξει ο Άρης στην πρώτη κατηγορία. Το θέμα είναι όμως και το ρόστερ το οποίο θα γίνει, κατά πόσο θα μπορέσει να μας πάει, όχι ψηλά, αλλά να μας πάει σε μια θέση η οποία εξασφαλίζει την παραμονή μας. Είναι ένα ερώτημα. Θα δούμε τι θα συμβεί στην πράξη. Και εκεί πέρα. Να σας δώσω και μια είδηση για το βόλεϊ γυναικών, ότι σύντομα αναμένεται να περάσει και το 4-1 στις ξένες, να μπορείς να έχεις ουσιαστικά μια πέμπτη ξένη αθλήτρια, σε περίπτωση βέβαια που η οποία βέβαια θα μπορεί να αγωνίζεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι και οι 4 άλλες στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή έχεις 5 αθλήτριες διαθέσιμες και οι 4 μπορούν να παίζουν την ίδια στιγμή. Μια παρόμοια λογική είχε το πρωτάθλημα της Ουγγαρίας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα προσπαθεί να πάει σε κάτι τέτοιο. Θα δούμε κατά πόσο θα συμβεί αυτό και κατά πόσο θα οδηγήσει και στο να έχουμε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα και ακόμα πιο υψηλού επίπεδου. Δεν ξέρω πότε θα είναι η συνέντευξη που τώρα στη τέχνη, παιδιά. Δεν έχω χάσει πληροφόρηση. Νομίζω ότι θα γίνει μέχρι τέλος του Μαΐου. Θέλουν και αυτοί να κλείσουν και κάποια θέματα. Εικάζω μέχρι να μπορέσουν να μιλήσουν. Λοιπόν, τα διαβάσαμε τα μηνυματάκια. Ωραία. Επαναλαμβάνω, 23-13-28-828 στη διάθεσή σας και το Viber 6-3-6-5-12-0-9-9. Σιγά σιγά θα πούμε και σε ρυθμούς ΑΕΚ. Πλάκα πλάκα είναι και η τελευταία εκπομπή που θα κάνω πριν το μάτς με την ΑΕΚ, έτσι όπως έρχονται τα πράγματα.

6-0 ατρόμητος. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι γίνεται, λοιπόν, έχει βάλει κι άλλο τσούπερ, δεν ξέρω. Εντάξει, θεωρώ. Δεν το έχω δει, θεωρώ ότι δεν έχει βάλει κανένα από τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται να έχει βάλει και πέμπτο και έκτο γκολ ο Τσούμπερ. Ναι, έχει βάλει ένα ο Τσιλούρης και ένα ο Πνευμονίδης. Δεν τον έβγαλε πάντως τον Τσούμπερ. Δικαίωση. Σωστός. Σωστός. Ο συνεπώνυμος του κορυφαίου αριστερού μπακ στην Ελλάδα και ενός εκ των πολύ καλών αριστερών μπακ στην

0: Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί στο τρίτο μάτς με την ΑΕΚ. Νομίζω ότι οι πρώτοι δύο αγώνες μας δίνουν έναν χάρτη βάση του οποίου μπορούμε να λειτουργήσουμε. Ουσιαστικά να δούμε το τι θα περιμένουμε. Θεωρώ ότι για άλλη μια φορά ο Ιγκόρ Μίλτς θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα από τους Μπάρτλεϊ και Νάναλι και να πει στην ΑΕΚ για άλλη μια φορά, παιδιά, κερδίστε με τους υπόλοιπους. Αν μπορέσετε να με κερδίσετε με τους υπόλοιπους, μπράβο σας, δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα με κερδίσετε με τους υπόλοιπους και γι' αυτό το λόγο σας δίνω τις δυνατότητες αυτές. Γιατί ουσιαστικά ακόμα και στο πρώτο μάτς δεν έκαναν κάτι ιδιαίτερο οι Μπάρτλεϊ και Νάναλι. Στο πρώτο μάτς ο Νάναλι είχε 13 πόντους με καλά ποσοστά ευστοχίας, αλλά δεν πήρε πάρα πολλές προσπάθειες. Πήρε 6 προσπάθειες όλες και όλες και έκανε 4 λάθη ο Νάναλι. Πρέπει να μπει και αυτό στην εξίσωση, το οποίο προέρχεται προφανώς από την πίεση που άσκησε ο Άρης. Και ο Μπάρτλεϊ. Όχι ο Μπάρτλεϊ, σίγουρα ο Μπάρτλεϊ, όχι. Και ο Μπάρτλεϊ είχε 11 πόντους ακόμα και στο πρώτο μάτς. Που τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς όπως τα είχε στο μυαλό του Άρης. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το δεύτερο μάτς, κατόρθωσε η ομάδα να τους αδρανοποιήσει και τους δύο. Με τον Μπάρτλεϊ να μένει στους 10 πόντους, αλλά 10 πόντους με 2 στις 16 προσπάθειες. Άμα δεν είχε τη σφυρίχτρα, δεν ξέρω τι θα έκανε. Και τον Άρη να μείνει στους 4 πόντους με 3 προσπάθειες όλες και όλες. Πάμε σε ένα φίλο, καλησπέρα.
1: Έλα, γεια σου, καλησπέρα, καλά Μαρία Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Η πεμπτουσία της προσπάθειας μιας διοίκησης ενός συλλόγου, μιας ομάδας προσώπων, είναι να έχει χαρούμενος τους οπαδούς και να τους κάνει ευτυχισμένους και να τους έχει συνέχεια στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
0: Στις ταινίες της Disney μπορεί, στην πραγματικότητα σίγουρα όχι.
1: Το έχω ξαναπεί, η Σεβίλη έχει βγάλει τους οπαδούς της στη Πιάτσα ντε Σπάνια τόσες φορές για να πανηγυρίσουν, όχι για την κατάξυση του Τσουλού, αλλά της δεύτερης της τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πανηγύρισα λιγότερο? Όχι, φυσικά. Το χάρηκαν, το καταχάρηκαν.
0: Εννοείς της Πλάθα ντε Σπάνια, έτσι, γιατί η Πιάτσα ντε Σπάνια είναι στην Ιταλία, στη Ρώμη.
1: Της Πλάθα ντε Σπάνια, ναι. Επειδή το είπα Πλάζα.
0: Είναι η δεύτερη πιο γνωστή, είναι από τις πιο γνωστές πλατείες της Ρώμης, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, μου χτύπησε κάπως.
1: Είναι και εκεί σε Σεβίλη. Τέλος πάντων, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά για την Ευρωλίγα τα λέω, και γιατί αν δεν θες να γίνεις, όπως σου έγραψα και στο μήνυμα, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, να διεκδικήσεις δηλαδή τον τίτλο και να τον παίρνεις κάποιες φορές, δεν υπάρχει λόγος να είσαι εκεί. Θα περιπέσεις σε τέλμα, με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό για την ομάδα στο μέλλον. Καλό το EuroCup με τους μαθαπάδες του.
0: Ναι φίλε, αλλά όταν παίζεις EuroLeague ανοίγεις και μια νέα αγορά παιχτών τους οποίους μπορείς να αποκτήσεις.
1: Ναι, εντάξει, για το ελληνικό πρωτάθλημα λες.
0: Γενικά για την ομάδα σου, ναι, γιατί πρέπει να διεκδικήσεις, δεν θες να διεκδικήσεις τίτλους και στην Ελλάδα.
1: Φυσικά, αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι ιδιοκτήτες. Αυτό το θέμα, δηλαδή, ότι πρέπει να είσαι πρωταγωνιστής εκεί και
0: ειδικούς ομάδες.
1: Τώρα στην μπάλα, όταν ο ιδιοκτήτης της ομάδας δεν μπορεί να δώσει όραμα στους οπαδούς, μια πρόσληψη ενός προπονητή ή ανανέωση της θητείας του, όσο καλή η μέτρια μπορεί να είναι, δεν μπορεί να δώσει από μόνη της αυτό το...
0: Δεν διαφωνώ.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, καλύτερα να παίρνεις απόφαση για έναν που δοκιμάστηκε, που δοκίμασες εσύ ο ίδιος και είδες ότι σου κάνει, αν σου κάνει, με τους ανθρώπους σου, έτσι, που ήταν δίπλα του όλο αυτό το διάστημα, και όχι με την άποψη των οπαδών και τη γνώμη των οπαδών που βλέπουν ένα μάτσι κάθε Κυριακή, παρά ένα καινούργιο με πολλά ερωτηματικά για το αν τι μπορεί να κάνει. Το μόνο που ελπίζουμε για μια ακόμη φορά, ένα ακόμα καλοκαίρι, μήπως και τυχόν το boss σκεφτεί και πράξει επιτέλους ορθολογικά, αλλά και ο προπονητής ότι δεν θα συμβιβαστεί με τις δικές του απόψεις. Αυτά, γεια σου, να καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Στέλιο μου, πού να με δεις και με δικό μου πληκτρολόγιο, φίλε. Πού να με δεις και με δικό μου πληκτρολόγιο. Πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζω αυτό που έλεγα για τα μάτς με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι θα πάει ο Άρης σε μια τέτοια λογική και πάλι, να διώξει την μπάλα από τα χέρια των Μπάρτλεϊ και να αναγκάσει την ΑΕΚ να κερδίσει το μάτς με τους υπόλοιπους παίκτες. Δηλαδή περιμένω πάλι τον Μπράουν να κάνει ένα καλό μάτς, περιμένω πάλι τον Χαραλαμπόπουλο να έχει τις ευκαιρίες του, περιμένω ίσως και τον Γκρέι να κάνει το καλύτερο μάτς του στη σειρά, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης που μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί αρκετά, είναι η αλήθεια. Δεν έχει δυσκολευτεί βασικά, απλώς νομίζω ότι δεν έχει κάνει το καλό μάτς που θα μπορούσε να κάνει, με δεδομένο το ότι ο Άρης επιτρέπει περισσότερες επιλογές στους ψηλούς της ΑΕΚ. Έχει μείνει στους 8 πόντους στο δεύτερο μάτς με καλά ποστά, στους 7 στο πρώτο με 3 στις 9 προσπάθειες. Αυτό πιστεύω ότι θα δούμε για άλλη μια φορά. Έναν Άρη ο οποίος θα αφήνει αρκετά corner cuts, θα αφήνει κάποια ελεύθερα τρίποντα και θα ευελπιστεί ότι η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα απέναντι στην ΑΕΚ ή ότι τουλάχιστον το πρόβλημα που δεδομένα θα αντιμετωπίσει από τις γωνίες ισοσταθμίζεται και με το παραπάνω από το ότι δεν θα δώσει ρυθμό στους Νάναλι και Μπάρτλετ, το οποίο φυσικά παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, για όποιον αυτή τη στιγμή αναρωτιέται ότι ναι, αλλά γιατί τους αφήνουμε έστω τα corner cuts, γιατί τους αφήνουμε έστω το ένα στο το άλλο, πρέπει να διαλέξει το δηλητήριό σου. Είμαστε σε μια εποχή στο μπάσκετ όπου οι ομάδες πλέον, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, έχουν πάρα πολλά και διαφορετικά ταλέντα, όπου οι ομάδες ακόμα και σε αυτό το επίπεδο δεν πρόκειται να περιοριστούν από οποιαδήποτε μορφή άμυνας. Πρέπει να διαλέξεις το τι θα επιτρέψεις να γίνει. Πρέπει να διαλέξεις ποια άμυνα θεωρείς ότι μπορεί περισσότερο να βραχυκυκλώσει τον αντίπαλο και αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά, και ποια άμυνα θεωρείς ότι ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και μπορεί να προκαλέσει λάθη. Πρέπει να διαλέξεις αν θα επιτρέπεις, για παράδειγμα, αν θα επιτρέπεις στο under έναν guard να σουτάρει στο τρίποντο, που πλέον νομίζω κανείς δεν παίζει under, βέβαια, εκτός από όποιον αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Τόμας Γόκαπ, ή από την άλλη πλευρά αν θα προτιμάς να πας σε μια άμυνα με ντρόπη, η οποία μπορεί να σε κάνει να κινδυνεύσεις με μια λόμπα. Πάντα πρέπει να επιλέξεις το δηλητήριό σου. Ο Άρης το δηλητήριο το οποίο επιλέγει είναι να δίνει την ευκαιρία στους αντίπαλους γκάρτη ΑΕΚ, αλλά και να δημιουργούν μετά από το pick and roll, αλλά και κυρίως τους σέντερ της ΑΕΚ να δημιουργούν μετά από το short roll και να αφήνει αυτές τις ανοιχτές διόδους, ελπίζοντας ότι θα υπάρχουν σωστά rotation στην άμυνα του Igor Miličić πάνω σε αυτό στο οποίο δουλεύει. Και για να είμαι δικαίως, όταν είχε έρθει ο Miličić είχε πει ότι η ταυτότητά μου είναι να παίζουμε πάρα πολύ καλή άμυνα, με είχε ξενήσει δεδομένου του μεγάλου παθητικού, του υψηλού παθητικού που είχαν οι περισσότερες ομάδες του. Παρόλα αυτά, προϊόντος του χρόνου, πρέπει να πω ότι καταλαβαίνω τι εννοούσε και σε έναν βαθμό το έχει εντυπώσει αυτό και σε μια ομάδα του Άρη, η οποία δεν θεωρώ ότι τέριαζε και στον απόλυτο βαθμό στα όσα ήθελε να κάνει. Τώρα, εντάξει, πέρα από τα υπόλοιπα κομμάτια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγκάσουμε την ΑΕΚ και πάλι να κάνει λάθη, όπως την αναγκάσαμε στους τελευταίους αγώνες. Να αναγκάσουμε την ΑΕΚ να δώσει την μπάλα, να δώσει εύκολες μπάλες και εύκολες κατοχές στον Άρη. Αν το καταφέρουμε, αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Υπάρχουν τα ερωτηματικά για τον Μήτρο Λόγκ και τον Κώστα Ντοκούμπο. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Άρης στο δεύτερο μάτς βρήκε άλλες επιλογές και θα πρέπει αυτό το πράγμα να συμβεί ξανά. Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί όχι ο Τζόνς αλλά οποιοδήποτε παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος να ρίχνει 28 σε κάθε αγώνα. Θα είναι σημαντικό όμως ο Αμίνου να βρει άξιους συμπαραστάτες. Και σε ένα τέτοιο μάτς πρέπει να είσαι και σε καλή μέρα για να κερδίσεις. Ο Άρης πρέπει και πάλι να περιορίσει τον Μπάρτλεϊ και τον Άναλι. Πρέπει και πάλι να προκαλέσει λάθη στην ΑΕΚ όπως το έκανε στον προηγούμενο αγώνα. Και πρέπει μετά από ένα σημείο να παίξει και με το. Γεια σου, Μάριον. Ναι, γεια σου, Μάριον. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ πέρα. Με κοιτούσε, μάλλον προσπαθούσε να καταλάβει να κάνω YouTube. Δεν κάνω, μην σε απασχολεί, να ξέρει. Άσε λίγο την πόρτα για να αλλάζει ο αέρας μόνο επειδή σήμερα είμαστε Νταχάου. Η αλήθεια είναι. Σήμερα το σύνθημα Νταχάου Χαριλάου παίρνει σάρκα και οστά. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Παιδιά, είναι αποκνηκτική η ζέστη. Συνήθως. Από τα λίγα καλά της δημοσιογραφίας είναι ότι δουλεύεις απομακρυσμένα. Οπότε μπορείς να κάθεσαι στο σπίτι σου, το οποίο στην συγκεκριμένη, στην δική μου περίπτωση, έχει πολύ ωραία κουφώματα και να ζεις σαν άνθρωπος. Τελευταία, επειδή καταλήγω να βγαίνω συνέχεια αρκετές φορές το πρωί και σε άλλες ώρες της ημέρας πέρα από την εκπομπή, δυστυχώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Πρέπει ο Άρης λοιπόν να περιορίσει και πάλι τους Νάναλ και Μπάρτλ, να βγάλει την μπάλα από τα χέρια τους. Πρέπει να προκαλέσει και πάλι πρόβλημα στην ΑΕΚ σε ό,τι έχει να κάνει με τα λάθη και να κερδίσει λίγο περισσότερο και το κομμάτι των rebound. Βέβαια, το πιο σημαντικό που φαίνεται να υπάρχει είναι το να παίξει και με την ψυχολογία της ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, όντας πίσω σε όλο το match, ακόμα και όταν ήταν πίσω με 6, με 3 πόντους, ένιωθε ότι δεν πίστευε ότι θα κάνει την ανατροπή. Και με το ηχηρό αγωνιστικό πάντα χαστούκι, το οποίο δέχτηκε από τη ρήτα στον τελικό του Basketball Champions League, δεδομένα και με το δεδομένο ότι είναι στην έδρα της, η μεγάλη πίεση είναι σε εκείνη. Κάτι που θεωρώ ότι θα μπορέσει να λειτουργήσει πάρα πολύ υπέρ του Άρη είναι το να της βάλει πίεση. Υπάρχει μεγάλο άγχος από την δική μου πλευρά για το τι θα σημαίνει η ενδεχόμενη απουσία του Κώστα Αντετοκούμπο, γιατί μπορεί να μην έχει κάνει την καλύτερη του σειρά, να μην είναι καλός βασικά στη σειρά με την ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένας χρήσιμος παίκτης, ένας παίκτης που μόνο με την παρουσία του μπορεί να αναγκάζει την αντίπαλη επίθεση να προσαρμόζεται στο ταλέντο το οποίο έχει. Και ναι, μεν δεν έγραψα αριθμούς στα rebound και ίσως να έχει και θέματα στα rebound. Παρ' όλα αυτά, πρώτον, το rebound είναι ομαδική δουλειά και δεύτερον, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην καλή άμυνα την οποία έπαιξε ο Άρης. Πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι ότι δεν ξέρω μετά πώς θα λειτουργήσουν τα rotation. Ούτε ο Φόρεστ προφανώς μπορεί να παίξει 30 λεπτά και από την άλλη πλευρά δεν είμαι σίγουρος ότι το να πάμε σε small ball σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, με δεδομένο ότι έχει μια πολύ καλή και πολύ αθλητική frontline που μπορεί να τιμωρήσει το small ball μας. Και έχει να κάνει έτσι και με το ποιο θα είναι το small ball. Ο Κουλμπόκα κάνει πολύ καλό επιθετικά match απέναντι στην ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Παρ' όλα αυτά, το να παίξει ο Κουλμπόκα για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι δύσκολο, είναι μεγάλο ρίσκο. Με δεδομένη και την άμυνα την οποία θέλει να παίξει ο Μίλτσιτς, αλλά και τους παίκτες οι οποίοι μπορούν να πάνε πάνω του και να του δυσκολεύουν στη ζωή, αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Για το Μήτρο Λόγκ θεωρώ ότι τα λεπτά του δεν έβαλε πέμπτο Τσούμπερ. Στο 4-0 τελείωσε το μάτς. Μόνο 4 γκολ ο Στίβεν Τσούμπερ. Στη μεγαλύτερη στιγμή δικαίωση του Μανώλο Χιμένεθ σε φετινή σεζόν. Τέλος πάντων. Να πω και τα άλλα αποτελέσματα. Στο ημίχρονο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1 με τον γκολ του Μπαρτόλο στο 28, ο οποίος διανύει μια δεύτερη νιώτη. Και Κυφσιά Λάρισα 2-1, Λανουτσί στο 3, Τούμπτα στο 6, Τούμπτα στο 8, ακυρώθηκε ως offside σφαγή της Λάρισας. Και Πόμπο σκόραρε στο 31 ο καλύτερος παίκτης της Κυφσιάς με assist Σόουζα, Ζέρσον Σόουζα όμως, όχι Ούγκο Σόουζα. Κλείνω και την παρένθεση αυτή. Θεωρώ, όπως έλεγα πριν, ότι στα γκάρτ μπορούν να βγουν τα rotation ακόμα και χωρίς τον Μήτρο Λόγκ. Απλά ο Μήτρο Λόγκ έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο αυτής της ομάδας του Άρη με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Ιγκορ Μίλτσιτς.

Αυτά για τον μπάσκετ. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπορέσει η ομάδα να πάρει την πρόκριση. Λίγο με χαλάει ότι δεν υπάρχει μικρός τελικός. Θεωρώ ότι το να παίζεις σε μια σειρά η οποία θυμίζει θάλαμο μελοθάνατον, γιατί ξέρεις ότι εντάξει, δεν μπορείς να περάσεις τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, ειδικά στον Ολυμπιακό έτσι όπως είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, χάνει λίγο από την έγκλη του να ξέρεις ότι το εισιτήριο που θα κερδίσεις είναι το εισιτήριο για το Death Row της φετινής GBL. Θα ήθελα να υπάρχει αυτό μια σειρά για την... όχι μια σειρά μάλλον δεν θα ήθελα να υπάρχει, αλλά νομίζω το καλύτερο είναι αυτό που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, να υπήρχε ένας και μόνο αγώνας για την τρίτη θέση. Έτσι κλείνοντας, να κάνω μερικές προβλέψεις και για τα αγωνιστικά. Πριν από αυτό, τώρα που δεν το βλέπω, ο Μονεβασιώτης είναι ξεκάθαρα η μετενσάρκωση του Θόδωρου Καρυπίδη, έτσι. Δηλαδή, πέρα από την όλη συμπεριφορά προς τον κόσμο του Ηρακλή, που ο Καρυπίδης τουλάχιστον άργησε να έχει αυτή τη συμπεριφορά, ο Μονεβασιώτης την έχει από την πρώτη μέρα, πάει σε ονόματα, ψάχνει, εντάξει, προπονητή όνομα δεν πήγε εξ αρχής να πάρει ο Καρυπίδης, θεωρούταν βέβαια ο Ναστόπουλος για την ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά πήγε και σε έναν προπονητή Ισπανό, πήγε μετά στον Μπάρντο, πήγε λίγο και στα ονόματα και πάει σε διεθνή το 2004 για τεχνικό διευθυντή, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Άγγελος Μπασινάς είναι πολύ ψηλά στη θέση, στη λίστα του Ηρακλή για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Βέβαια δεν μπορώ να καταλάβω, για να πω την αλήθεια, πώς γίνεται να έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τον Ηρακλή σε ένα μεγάλο βαθμό να έχουν γίνει επαφές και τώρα να παίρνει προπονητή και τώρα να παίρνει τεχνικό διευθυντή. Μου φαίνεται λίγο παράλογο όλο αυτό. Λοιπόν, όχι, ζωντανός είναι, Στέλιο, κατάλαβες τώρα. Να το πω ο Θόδωρος Καρυπίδης 2.0, να το πω έτσι άμα θέλεις. Θέλω να προπονηθήσω στον μπάσκετ. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα τρέχει πολύ. Ο Λάκοβιτς έκλεισε με 800 συντούρκοι, λέει ο Βασίλης. Θα δούμε, παιδιά. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Για τον Λάκοβιτς σας ανέλησα την άποψή μου, τα θετικά και τα αρνητικά. Έτσι όπως φτάνουμε στο Final Four της EuroLeague, να σας πω και εγώ πώς τα βλέπω. Το είπα βέβαια και πριν. Εγώ θεωρώ ότι η Φενέρ έχει πολύ καλές πιθανότητες απέναντι στον Ολυμπιακό. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγάλος ο φαβορητισμός στους ερυθρόλευκους. Δεν θεωρώ ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς είχαν μια τόσο καλύτερη εικόνα σε σχέση με την Φενέρμπαχτσε. Εντάξει. Και μία νίκη κάθε ομάδα έχει. Και okay, του Ολυμπιακού ήταν αρκετά πιο εντυπωσιακή. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε το 2-2, έκανα λάθος. Του Ολυμπιακού ήταν αρκετά πιο εντυπωσιακή σχέση με την Φενέρ. Αλλά αυτό προσωπικά δεν μου λέει πάρα πολλά πράγματα. Και επαναλαμβάνω ότι σε ένα Final Four παίζουν ρόλο και οι μεγάλες προσωπικότητες και ο Ολυμπιακός δεν έχει τόσο πολύ. Θα μου πείτε, είσαι κομπλεξικός Τζέισον με τον Φουρνιέ. Μπορεί να είναι για την Ευρωλίγα μεγάλη προσωπικότητα. Μπορεί να το δείξει, δεν ξέρω. Θα φανεί αυτό στην πράξη, αλλά προσωπικά νομίζω είναι πολύ πιο μοιρασμένες οι πιθανότητες τουλάχιστον σε σχέση με ό,τι λέει το set αποδόσεων, όπου η Φενέρ παίζει στο 5,5-6, ο Ολυμπιακός παίζει στο 2,5 και οι υπόλοιπες ομάδες παίζουν κοντά στο 5. Και στον αγώνα δεν θεωρώ ότι είναι άστο ένα 45 τώρα το μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Για μένα είναι πάρα πολύ 55 και σας έχω πει ότι πιστεύω ότι η Φενέρ θα το πάρει κιόλας. Οπότε 49-51. Όποια ομάδα θα κερδίσει από το συγκεκριμένο μάτς θεωρώ ότι θα το πάρει. Και αντίστοιχα στο Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, η Ρεάλ έχει έναν τρόπο σε όλα τα αθλήματα να κερδίζει μάτς τα οποία δεν πρέπει να κερδίσει. Έχει κερδίσει τη Βαλένθια 2 φορές φέτος. Αλλά δεν μπορώ να πιστώ τόσο εύκολα ότι η φετινή Ρεάλ Μαδρίτης θα μπορέσει να πετάξει εκτός την ομάδα που παίζει το πιο όμορφο μπάσκετ. Ναι, έχει τα ονόματα η Ρεάλ, έχει παίκτες οι οποίοι είναι στάρ, ενώ η Βαλένθια δεν έχει αυτό το πράγμα. Στερείται τέτοιων επιλογών. Όμως αρχικά έχει την ενέργεια του Άλβαρο Καρδένας, οπότε μόνο αυτό νομίζω ότι αρκεί για να πάρει και την EuroLeague. Και κατά τα άλλα παίζει πιο ωραίο μπάσκετ. Εγώ θα ήθελα, ίσως πάω και με την. Ίσως πάω εδώ πέρα και με το Θυμικό, ίσως κάνω και 4 και 3 λάθος επιλογές. Αλλά εγώ βλέπω τη Φενέρ να περνάει τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια να περνάει τη Ρεάλ και τη Φενέρ να παίρνει τη EuroLeague. Παίζει ένα ρόλο το ότι ο Ολυμπιακός είναι στην Ελλάδα, ότι θα έχει τον κόσμο δίπλα του, ότι δεν θα είναι στην έδρα του, αλλά η ίντριγκα γύρω από το ότι θα βρίσκεται στην έδρα του Παναθηναϊκού. Παίζει ρόλο όλο αυτό. Εντάξει, οπότε ίσως εξηγείται και ο φαβορητισμός. Εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν συγκινούμε πάρα πολύ.

και για το NBA προσωπικά έριξα κάτι ψηλό στο να το πάρει ο Οκλαχώμα όταν έχασε το πρώτο μάτσα από τους Spurs. Θεωρώ ότι και εκεί πέρα το 2-25 πόσο έδινε εκεί πέρα ήταν λίγο παράλογο. Πιστεύω ότι θα περάσει με ένα 4-2 απέραντι στην ομάδα των Σαν Αντώνιο και θα βρει εκεί πέρα μάλλον τους Knicks στο τελικό, αν και οι Cavs έχουν αποδείξει ότι δεν πρέπει να τους υποτιμάσει με όλα όσα έκανε τη φετινή σεζόν, αλλά είναι κουρασμένοι, έχουν κερδίσει 2 Game 7. Πιστεύω ότι οι Knicks θα τα καταφέρουν στο τέλος και εκεί πέρα με ένα 4-1 οι Thunder θα κατακτήσουν το δαχτυλίδι. Λέω, ξέρω ότι είναι πειράζει, δεν τελειώνω, ναι, ξέρω. Ιδανικός τροπονητής κατά τη γνώμη σου, λέει Βασίλης, άλλος Βασίλης. Για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ? Φαντάζομαι για μπάσκετ. Εμένα μου αρέσει το μπάσκετ που παίζει ο Ταμπελίνι, είναι η αλήθεια. Είναι ωραίο, σύγχρονο, γρήγορο και είναι και αποτελεσματικό σε έναν πολύ καλό βαθμό. Δεν μπορούμε να πάμε σε μία επιλογή. Υπάρχουν πάρα πολλοί τροπονητές που θα μου άρεσαν, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή. Οπότε δώρο να τον σχολιάσω για αυτούς.

φίλε, Λευτέρη, που ρωτάς για τον Κώστα, τι έχει τον Αντετοκούνμπο, πρόβλημα στο γόνατο. Έχει, δεν προπονήθηκε σήμερα. Θα δούμε τι θα συμβεί στις επόμενες ημέρες. Και με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά για την εκπομπή. Ο Ιάσονας Μίσκος ήταν στο μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θα τα πούμε και πάλι τώρα την Τρίτη. Την Τρίτη θα τα πούμε.

μάλλον αν και θα δούμε, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να κάνουμε στούντιο. Θα ενημερωθείτε, θα πούμε σίγουρα στην Τρίτη με τον απόϊχο του αγώνα του Αρισάεκ. Ακολουθεί για τις δύο επόμενες ώρες Μάριον Συριώτου να συγκρατήσει παρέα, να συγκρατήσει συντροφιά. Τα λέμε εμείς ξανά την Τρίτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.

0: άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Το βάλε, το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15%

0: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Αριανά μου, εδώ είμαστε, ήρθαμε. 21 Μαΐου 2026, με αυτό θα ξεκινήσω σήμερα, πρώτο θέμα. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Πριν την ώρα φυσικά. Σήμερα γιορτάζει το πιο όμορφο όνομα. Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα και η Κωνσταντίνα. Ο Κώστας. Η Κωνσταντία, η Κωνσταντίνα, η Ντίνα, η Νάντια, η Ελένη, η Έλενα, η Ελεάνα. Α, το δικό μας το κορίτσι η Ελεάνα γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Ελεάνα. Τζέισον, κάνα Κωνσταντίνο έχουμε. Εδώ στο σταθμό, Κώστα. Τον Πάπα. Ο Κώστας του Τσαμτζουκάκης. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Κώστας Πάπας, χρόνια πολλά. Άλλον, έχουμε άλλον. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ενεργό μέλος τώρα στην παρούσα φάση δεν έχουμε άλλον. Ούτε Ελένη. Ελεάνα έχουμε. Χρόνια σας πολλά. Αν ξεχνούμε κανένα να μας χορνάτε. Στα 14 λεπτά μετά τις 8. Αλλά σήμερα γιορτάζει και η Ελένη.

Λεωνόρα, η Μαριλένα. Α, έχω και Μαριλένα στο κεντρινό μαύρο μελισσοχώρι. Χρόνια πολλά, κοριτσάρα. Και η Νεφέλη και η Νέλη. Χρόνια σας πολλά, βρε. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα, μα πραγματικά υπέροχα. Σήμερα ταιριάζει πολύ υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Να χαίρομαι εγώ το αγόρι μου, τον Κωνσταντίνο μου, τον Ανιψούλη μου, το αδερφού μου, το παιδί. Και φυσικά ο μπαμπάκας μου, να είναι καλά εκεί που είναι εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο στην ψυχούλα του. Σήμερα επίσης γράφει εδώ ότι είναι Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού. Αριανάρα δηλαδή, μοιράζει πολιτισμό. Πάμε λοιπόν παρεΐτσα, εδώ είμαστε και σήμερα. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Πάμε για το επόμενο σκάρτο διωράκι. Κιτρίνο μαυροντήλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10. Μέχρι τις 10, εδώ παρεΐτσα. Μάριον Συριώτου, τρόποι επικοινωνίας είναι οι γνωστοί πλέον. Έχουμε ανεβάσει το post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το γκρουπάκι της εκπομπής. Πάρω καμιά ανάσα, γιατί λέμε δεν πάρει αναπνοή ο άνθρωπος πεθαίνει. Κάτω λοιπόν από το λόγο της εκπομπής μπορείτε να σχολιάζετε. Γεια σου Jason. Φυσικά στο Yellow Viper στο 6936512099 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάζουμε όλα. Σήμερα, όσοι ήθιστε κάθε Πέμπτη, έχουμε το καινούριο το ελληνικό ρεπερτόριο, έτσι, δηλαδή τα πιο έτσι, εμπορικά καινούριες επιτυχίες ελληνικές θα ακούσουμε. Θα πούμε ότι έχουμε έτσι νεότερο για την Αριανάρα μας, αν και η δισεογραφία γενικότερα δεν είναι πλούσια, κάτι το συνταρακτικό δεν έχει γίνει από πλευράς νέων. Οι γραμμές θα ανοίξουν μετά τη σφυρίχτρα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα πάρουμε τα βουνά καθώς πηγαίνουμε στη Χαλκιδική. Το μεταξύ ο καιρός στη φάση, μια ζέστη, συνεφόκαμα. Μετά βγαίνει ο λιάκος, μπορεί και να ρίξει καμιά βροχή λέει, μέχρι το βράδυ, ποιος ξέρει. Έτσι θα πάει. Και το Σαββατοκύριακο, οπότε είδα τον καιρό λίγο έτσι θα είναι. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ζεστούλα, βρε αδερφέ. Ο Μπιλάκος λοιπόν, που βρίσκεται στο Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι, που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Έχω εδώ ένα μία αρθρούμπα έτσι λίγο σχετικά πριν κάνα 2 ώρες είναι για το μήνυμα του Σιάου. Σύντομο λέει αλλά ουσιαστικό ταξίδι με φωτογραφίες, λέει το άρθρο, λέω τους τίτλους. Έχουμε και εξαναβολής παιχνίδι για την K19 μας και ο Κερούλης 26 βαθμούς Κελσίου. Wow. Αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, στην Σαλόνικα. Η υγρασία, καλά, φυσικό επακόλουθο είναι να είναι χαμηλά στο 36%. Βλέπω τώρα και τον καιρό. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή αύριο. Τα έχει και τα τρία, κυρίες και κύριοι. Τι εννοώ και τα τρία. Σύννεφο, ήλιο, βροχή. Σύννεφο, ήλιο, βροχή. Σύννεφο, ήλιο, βροχή. Σύννεφο, ήλιο, βροχή. Αυτό θα είναι μέχρι τη Δευτέρα. Η θερμοκρασία όμως θα είναι ανεβασμένη. 24, 25, 26. 24 τη Δευτέρα. Άρα ζεστούλα θα έχει. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις εδώ από τον κύριο Γρηγορίου. Ήδη η εστίαση υψηλότερη στόχη, λέει, μετά την ανακοίνωσή του για τα επόμενα συμφωνία, μετά για τα επόμενα 2 χρόνια. 52 ετών ο τεχνικός μας. Τώρα το είδα, η αλήθεια είναι.
Παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω τι γίνει, αν το έχετε ακούσει και εσείς, μιας και μιλάμε για διάφορα. Έτσι, από το ένα στο άλλο πεταγόμαστε σαν τις μελισσούλες τις κιτρινόμαυρες. Λουλουδάκι, λουλουδάκι. Φέτος το καλοκαίρι, το έχω ακούσει από πάρα πολλά. Το έχω ακούσει και το έχω διαβάσει επίσης από πάρα πολλά sites. Ότι φέτος, λέει, το καλοκαίρι επρόκειτο να ζήσουμε ένα πάρα μα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, καύσωνας, με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μάλιστα, κάτι αναφέρανε ότι τέτοιο καύσωνα, λέει, έχει να ζήσει η Ελλάδα μας από το 1800, τόσο. Πες, λέει, να φτάσει, λέει, και τους 48 βαθμούς. Ωραία, μάνα μου. Ωραία, καρκαήλια που θα έχουμε. Ωραία, Γαβριλίδη, το ρεύμα, μιλάμε, θα έρχεται στα σπίτια μας, θα ταμπουρωθούμε μέσα στα κλιματιστικά. Θα βράζει και η θάλασσα, πού να πας στη θάλασσα. Ο Θεός να φυλάει, γιατί τέτοιες θερμοκρασίες, παιδιά, πέραν της πλάκας, έτσι είναι αρκετά σοβαρό το θέμα. Προσοχή μεγάλη, εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε, θα τα ζούμε. Αν όντως οι προβλέψεις από την ΕΜΗ θα πέσουν μέσα, έτσι, πάνω απ' όλα. Πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τη λίστα μας να παίζει και ξεκινάω με ένα υπέροχο καινούριο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, λέγεται Καμπάνες. Λοιπόν, θα το βάλω γιατί το είχα και το άκουγα λίγο για αλήθεια. Είναι, κάτσε να το βάλω λίγο. Ακούγονται και καμπάνες. Είναι ένα άκρο καλοκαιρινό, ολοκένουργιο. Ολοκένουργιο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Έτσι και οι καμπανούλες, έτσι λέγεται, καμπάνες. Σε νησί, άσπρα μπλε, καθαρός ουρανός. Χαρούμενο νησιώτικο. Αγαπημένα νησιά μας, Αιγαίο.

Εγκρίθηκε, λέει, και το νέο Δέλτα Σίγμα, το Αλφα Σίγμα Άρης από το πρωτοβικείο. Να, έχουμε να πούμε κάτι. Χωρίς τον Κώστα Αντετοκούμπο η σημερινή προπόνηση. Χρόνια πολλά, βρε Κώστα Αντετοκούμπο. Γιορτάζεις κιόλας. Ολοκληρώθηκε και η συνάντηση της ΚΑΕ Άρης με τον κύριο Σιάου. Στην κίτρινο, μαύρη, βεβαίως.

Να δούμε λίγο το παιχνίδι της K19 μας, η ομάδα K19 του Άρη μας, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο, Παρασκευή, 22 Πέμπτου, την αντίστοιχη ομάδα του Όφη, 4.30 ώρα το απόγευμα, στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλήρου. Είναι εξαναβολή στο παιχνίδι για την 26η αγωνιστική.

Υπάρχει και μία ακόμη σχετική ανακοίνωση εδώ για την ΚΑΠΑ19 από την ΠΑΕ Άρης, η οποία λέει ότι η ΠΑΕ Άρης αναζητά προσωπικό για να στελεχώσει το τμήμα συντήρησης στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΠΑΕ Άρης. Δίνει και το email, να σας το πω. Πάρτε λίγο χαρτί και μολύβι όσοι ενδιαφέρεστε. Έτσι, η ΠΑΕ Άρης αναζητά προσωπικό για να στελεχώσει το τμήμα συντήρησης στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας μας. Να σας πω και το email, περιμένω λίγο. Καινούριο τραγουδάκι. Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες. Θα βαρέσουν οι καμπάνες και φέτος το καλοκαίρι. Α, να δούμε. Το email λοιπόν της ΠΑΕ Άρης είναι info@arisfc.com.gr. info@arisfc.com.gr.

ακόμα και αυτό το ωραίο το έβλεπα στο σπορ σήμερα. Τώρα το θυμήθηκαν για την επιστολή Λιάννα Διάρθρωση στον Μπέντε. Ο Καντεβέρε τι είπε, τα δύο γκολ λέει, ήταν για τους οπαδούς. Α, ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της ΚΑΕ Άρης λοιπόν με την EuroLeague και όλα όσα συζητήθηκαν. Σήμερα πραγματοποιήθηκε 21 πρώτου η πρώτη επίσημη, βλέπω εδώ τώρα την ανακοίνωση, συνάντηση μεταξύ των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης και του ΣΕΟ, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η συνάντηση μεταξύ του Άρη μας και EuroLeague έλαβε χώρα στην Αθήνα. Το παρόν φυσικά, είδατε και τα στόρια και τα μπατζούρια, έτσι, μην ακούω χαζομαρίτσες αργότερα. Ενεργότατο μέλος ο ΣΥΑΟ με τα στόρια και τα μπατζούρια και το Instagram, Μην ακούσω αύριο μεθαύριο ποζερά και το ΣΥΑΟ. Κανονίστε. Τούτος κι αν δεν είναι ενεργό μέλος στα social. Ανέβασε εκεί από την κίτρινο μαύρη Athens. Το παρόν έδωσαν λοιπόν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρτ ΣΥΑΟ, ο διευθύνων σύμβουλος ο κύριος αγαπητός Διακογιάννης και ο general manager Νίκος Ζήσης και φυσικά ο ΣΕΟ της EuroLeague ο κύριος Τσούς Μπουένο. Αυτή ήταν η πρώτη διαζώση σε επαφή των ανθρώπων της ΚΑΕ Άρης με τον επικεφαλής της EuroLeague στην συνάντηση όπου αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα αλλά και το πλάνο της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας με μακρυπρόθεσμο στόχο την επιστροφή του συλλόγου στα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι ηθήνοντες της EuroLeague επικοινώνησαν από την πλευρά τους έτσι, τις σκέψεις τους αναφορικά με το μέλλον των διοργανώσεων που βρίσκονται υπό την σκέπη τους. Και έχουμε και λέμε... Χάι να δούμε τι θα δούμε. Ωπ, ωραίο τραγουδάκι γυρνάω. Αυτό δεν είναι και τόσο καινούριο. Αλλά είναι αγαπημένος Νίκος Κουρκούλης, μας λέει τα τόσα δειλινά.

Με μία απουσία λοιπόν αυτή του εορτάζων Κώστα Αντετοκούνμπο, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Άρη μας για τον τρίτο αγώνα με την ΑΕΚ που έχουμε. Ενώ η Ελάιζα Μήτρου Λόγκα έβγαλε μέρος του προγράμματος. Μέσα στη βροχή. Το σημερινό πρόγραμμα του μπασκετικού Άρη μας περιείχε μεσημεριανή προπόνηση στο Νιγκαλής Χολ. Απόν ο Κώστας Αντετοκούνμπο λόγω του προβλήματος στο γόνατο που έχει.

Ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ελάιζα Μητρουλόγκο, ο οποίος έχει τραυματισμό στα πλευρά από τον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ.

Εγκρίθηκε και το νέο Δέλτα Σίγμα του Αλφα Σίγμα Άρης από το πρωτοδικείο, βλέπω εδώ. Εγκρίθηκε κανονικά, έτσι όπως αναμενόταν άλλωστε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αλφα Σίγμα Άρης από το πρωτοδικείο το μεσημέρι της 5ης, 21, σήμερα. Οι άνθρωποι του συλλόγου βρέθηκαν σήμερα στο πρωτοδικείο και κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με τις αλλαγές που αφορούν το Δέλτα Σίγμα, αλλά και τα νέα πρόσωπα που βρίσκονται πλέον σε αυτό. Εντός της ημέρας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από τον ΑΣ με την οποία θα γίνουν γνωστά τα μέλη που αποχώρησαν και εκεί που προστέθηκαν στο Δέλτα Σίγμα. Θα είμαι στο site, δεν ξέρω αν έχει γίνει ήδη, η αλήθεια είναι, θα το δω τώρα. Οπότε με το που ανακοινωθεί κατευθείαν να σας τα μεταφέρω, είμαι μέσα στην Αλφα Σίγμα.

0: Θα σας πω και σήμερα για το μπάσκετ γυναικών, αυτό που σας είπα εχθές, για να δηλώσετε συμμετοχή στο μπασκετικό κάμπ στη Χαλκιδική.
1: Στα μπαράκια, στις πλατείες, τώρα πια φωτογραφίες.
0: Για το μπάσκετ γυναικών ο λόγος, το τμήμα μπάσκετ γυναικών του Άρη μας οργανώνει μπασκετικό κάμπ στην κατασκήνωση Ελαιώνες στο Γωμάτι Χαλκιδική, στο υπέροχο Γωμάτι. Από 23 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου. Είναι για κορίτσια από 6 έως 16 ετών. Εκτός από τις καθημερινές προπονήσεις με την επίβλεψη εννοείται του head coach του τμήματος, τον κύριο Κοτούλη, οι εκολαπτόμενες μπασκεμπολίστριές μας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και όλες τις παροχές της κατασκήνωσης, παιχνίδια, περιβαλλοντικές περιβαλλοντικές δράσεις, μπανάκι στην παραλία, στη θαλασσίτσα, με ασφάλεια και συνοδεία έμπειρων στελεχών. Όποιοι ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του ΚΑΜΠ, αλλά και τη συμμετοχή χωρίς ή με δελτία, βάουτσερ, κατασκηνωτικών προγραμμάτων, είτε μέσω ΔΥΠΑ, ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-305-402. Και μάλιστα εδώ αναφέρει η ανακοίνωση: το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινή εξόρμηση, γιατί όχι, όσοι ενδιαφέρεστε. 2310-305-402 με τον ΑΣ Άρης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε για να σας δώσουν τις λεπτομέρειες όσον αφορά την εγγραφή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον αγαπημένο μας κύριο Νίκο Κουρκούλη. Τα καινούργια του Νίκου Οικονομόπουλου, το όπου κι αν πας, το αγαπημένο.
2: Είσαι κι όμως δεν θέλω να κλαις, δεν υπάρχει, θα δούμε.
0: Θα έρθω και στα μηνύματα, συγγνώμη, σιγά σιγά. Να πούμε λίγο τα δυσαριανάρας μας.

Έχουμε όμως μία ανακοίνωση, τώρα έκανα ένα refresh στην σελίδα από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης, όπου έγινε συνάντηση με ΣΑΠ στην Αθήνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, ο Αλέξανδρος Γκαντώνας, αλλά και ο νομικός σύμβουλος, ο Χρήστος Γρόλιος, εκπροσώπησαν τον Σύλλογο στην πρόσκληση της ΕΣΑΠ στα γραφεία της στην Αθήνα, με αφορμή την επιστροφή της ομάδας βόλεϊ ανδρών στην Volley League. Συζητήθηκαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο νέο πρωτάθλημα με κάποιες εκκρεμότητες από το παρελθόν. Ακολούθησε ενημέρωση του Προεδρείου και Συμβούλιο για τη ρύθμιση των εκκρεμωτήτων και την επίσπευση των διαδικασιών για τη συμμετοχή μας στο νέο πρωτάθλημα. Το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η συγκρότηση του ρόστερ, τελειώνει η ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Μάλιστα. Άντε με το καλό και το βόλιο.

0: Έχουμε και τους αγαπημένους Άρης runners, οι δρομείς μας, που είναι και η κοριτσάρα μας, μια γυναίκα είναι Άρης το μαράκι.
1: Καρδιά τα πατάς.
0: Όπου είχαν επιτυχημένη συμμετοχή στο 5ο Bill's Historic Trail. Μην τα λέτε στα αγγλικά. Οι Άρης Runners λοιπόν συμμετείχαν με επιτυχία. Διεξάγεται στο Πετρίτσι Σερών και στο Όρος Μπέλες. Το κορίτσι μου, Νάτι, τη βλέπω. Αναλυτικά η παρουσία μας λοιπόν με τους Άρης Runners στα 8 χιλιόμετρα, 43ο ο Στόικος Νικόλαος. Στα 5 χιλιόμετρα 11ος Κυριακού Σάκης. Κρίκης Νικόλαος 20ος, 76ος Δελιχρήστος Τηλέμαχος. Γεια σου ρε Μάχο. 82ος Μελίδης Ιωάννης. 94ος Σγούρος Σχούρος. Σγούρος. Έχουμε καμιά συγγενολόγηση με τα σγουράκια. Σχούρος Ιωακίν. Και 112η η Μάντζιο η Μαρία. Γεια σου ρε μαράκι, η γυναίκα Ενάρη. Τρέχει με τον θεό του πολέμου στο στήθος. Συγχαρητήρια στους δρομείς μας για την προσπάθεια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο. Επόμενο τραγούδι, Νίνο Ξυπολιτάς, μαζί με την Ζωζεφίν, να μας λένε το υπέροχο «Τι κάνεις?». Να απαντήσω, δεν θέτε. Στο «Τι κάνεις» ρε παιδί μου, εγώ που λέω το δικό μου συνήθως. Ναι, τι να κάνω.
1: Τι κάνεις?
0: Πάμε να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όποιον επιθυμεί. 23-13-28-8-28, να δω και κάνα μηνύματάκι σας.
1: Αναπνέεις κάθε πρωί.
0: Α, θα μας ρίξουνε.
2: Πες μου πώς περνάει ο χρόνος. Αν σου λείπω κι αν είσαι μόνος.
0: Λίγο αγαπησιάρικο είναι αυτό.
2: Αν μ'

0: μαζί σου. Η Ζένια μου, η 438. Έρχομαι γραμμές μισό. Καλή εκπομπή, λέει κοριτσάρα μας. Καλησπέρα, Ζένια μου. Καλή ακρόαση. Πέντε και στα μούτρα τους, λέει. Δεν κοιτάζουν να διορθώσουν τα λάθη τους, αλλά θέλουν αναδιάρθρωση, λέει, για να σώσουν οι μετέρους. Τώρα θα το πω μετά αυτό. Το άφησα για το τέλος, έτσι να είναι έτσι ωραίο, juicy. Έτσι ακριβώς. Να σου πω την αλήθεια τώρα, όχι ότι εμάς μας βόλεψε φέτος το play-off. Παίζει να ήταν και η μοναδική φορά που μας βόλεψε. Γιατί βγήκαμε πέμπτη στη βαθμολογία, αντί που ήμασταν έκτη, έβδομη, τι ήμασταν. Πες μου, φαντάσου. Τι απογοήτευση είχα, λέει, δεν τα κοιτούσα. Αλλά επειδή συζητιέται ότι πιθανώς να σταματήσουν τα play-off και τα play-out, δεν ξέρω με ποιον τρόπο και τι άλλο θα σκαρφιστούν. Γιατί σίγουρα θα σκαρφιστούν κάτι καινούργιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή αποκλείεται να τελειώνει το πρωτάθλημα έτσι με μία. Μετά από τόσα πολλά. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Να δούμε λίγο το άρθρο, τι μας λέει το σχετικό. Φιλιά μου, Ζένια μου, κυτρινό μαύρο ντεπό. Πάμε στην γραμμή, ορίστε.
1: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
0: Αχ, τον γλυκούλι μου, κυτρινό μαύρο σφορτιάτης. Καλησπέρα.
1: Εδώ παρόν.
0: Μα είσαι παρόν και έτσι θέλω. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, ωραία.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, γλυκούλι μου.
1: Αμπάσια που λένε.
0: Α, πολύ χαίρομαι. Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι να σας ακούω να είστε χαρούμενοι θέλω. Να είστε καλά για να είμαστε και εμείς. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να ακούσω τη συνέχεια στην εκπομπή ποια συναριανά θα βγουν.
0: Και όποια δεν βγουν, ακούνε, ντρέπονται. Να ξέρεις.
1: Ωραία. Να χαιρετήσω το Λεβέντη, το φίλο μας, το Κυριάκο.
0: Άντε, χαιρέτα.
1: Και το εξιντάρι μας.
0: Με αλίμονο.
1: Τον Αστέριο με την κυρία Μαρία και το γιο τον Απόστολο.
0: Καιρό έχεις αυτούς, ναι.
1: Το ξάδερφο μου τον Γιώργο με το γιο κάτω τον Χριστάκο στην Κέρκυρα.
0: Στην κυτρινόμαυρη Κέρκυρα, τα φιλιά μας.
1: Λοιπόν, και όλα τα συναριανά.
0: Και όλα. Να είσαι
1: λοιπόν,
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια, Μάριον.
0: Επίσης, γλυκούλη μου, να είσαι καλά.
1: Άντε, bye-bye.
0: Bye-bye. Γεια. Μας πέταξε και το bye-bye. Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το τέλεια.

Καλώ τον Οτοθοδωρίο, 538. Καλησπέρα. Τέλος. Τελεία. Κιτρινό μαύρη ξάνθη. Καλησπέρα Θοδωρή και σε όλη την κιτρινό μαύρη ξάνθη μας την αγαπημένη. Αλλά πιο πολύ στο κιτρινό μαύρο άβατο που έχει Άρη Αβάτου το χωριό μας. Γεια σου αδερφούλα, γεια σου γαμπρούλη.

0: έλεγα πριν για, τον, για τα στόρια του Προέδροβου, του Σιάου. Ο Ρίτσαρντ Σιάου με story στα social αναφέρθηκε στο ταξίδι του στην Αθήνα, αυτό που σας έλεγα, για την συνάντηση με τον εκπρόσωπο της EuroLeague, χαρακτηρίζοντας το σύντομο το ταξίδι, αλλά και σημαντικό. Έκανε μία σχετική ανάρτηση, βλέπω τώρα την φωτογραφία. Και λέει short trip, but a meaningful, με κιτρινό μαύρες καρδούλες.
1: Κάνω λάθος.
0: Κανόνισε, εσύ.
1: Και το διορθώνεις, πλάι μου είσαι κι μετάξει τη ζωή μου.
0: Το κανόνισε πήγε για τα στόρια, καταλάβατε τώρα μερικοί, έτσι. Δεν θέλω να το ζήσω, ευχαριστώ.

0: Κερδίζει έδαφος, λέει, η παραμονή για νιώτα και φρίντεκ. Με τελικές κινήσεις για τα συμβόλαια πλέον των παικτών, τα οποία λήγουν, έτσι αναμένεται να ξεκαθαρίσουν. Μέσα σε αυτό είναι φυσικά και του Γιαννιώτα και του Φρίντεκ.
1: Όπως είσαι μην ευκαιρία, χωρίς καμιά τελεία.
0: Αλλάζουμε μπραντ στη φανέλα μας, ο Άρης. Α, τι, Nike, οπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον... θα ακούσουμε αυτό, τον κύριο Γιακοβίδη. Επόμενο είναι από την Κατερίνα Λιόλιου. Να μας λέει, σου έλειψα ή όχι. Έχω και μία γραμμή, θα βάλω λίγο ένα πάουζε. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε, εξιντάρι μου.
2: Κατερίνα Λιόλιου και... να είχαμε να λέγαμε να κάτσει για να κουρεύαμε.
0: Δεν σ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
2: Καλό είναι. Πλάκα κάνει. Χαιρετισμού σε φουλαράκι μου τη Ζένια που έστειλε μήνυμα.
0: Ναι, εδώ είναι το κορίτσι, ακούει.
2: Γεια σου Ζένια, Αλάνη. Στέλνε μηνύματα Ζένια, θέλω να τους βάλεις στη θέση τους όλους.
0: Ναι, τώρα θα το πω και αυτό, κάτσε.
2: Ναι, ρε, εδώ στο YouTube ρε, ανοίγω, τι γίνεται ρε. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα.
0: Πού, στο YouTube.
2: Ναι,
0: και
2: ρε,
0: εκεί.
2: Παντού. Και χθες και προχθές, όποτε ανοίγω. Ο ένας λέει να έρθει, λέει, άλλος επενδυτής, ο άλλος να φύγει ο Καρυπίδης, ο άλλος να μείνει ο Καρυπίδης. Ποιος θα έρθει, λέει ο άλλος. ο άλλος λέει να αλλάξουμε, λέει, να το δώσουμε στον Αλφα Σίγμα τον άλλο.
0: Τράτζικ αυτό, λέει, δεν θέλω να τα ακούω, σε παράδειγμα.
2: Ο άλλος λέει, σκοτώνονται μεταξύ τους.
0: Το μόνο που δεν έβλεπα ήταν το YouTube. Τώρα μου το λες ότι και εκεί μια παγίδια, κατάλαβα.
2: Καλά,
0: όχι ότι πέφτω από τα σύννεφα.
2: Τρελαθήκαμε όλοι, ρε. Τι είναι αυτή, ρε.
0: Μας έχει πιάσει παράκρουση.
2: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Μα τρελαίνεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο καθένας έχει μια στο μυαλό του και μια αυτή να πούμε και την πετά μια κοτσάρα και την πετά εκεί πέρα. Αντί να είμαστε δίπλα στην ομάδα να ενωθούμε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Τι κάνουμε και τι θα κάνουμε.
0: Και αυτό που θα γίνει, να γίνει με υγιή τρόπο. Το να αφήσω με το χέρι στον Αλφα Σίγμα και μόνο που το ξεστομίζω, νομίζω ότι ανατρίχιασα. Έλεγες.
2: Τώρα αυτά πρέπει τώρα αυτά να λέγονται στα κανάλια και να υπάρχει αυτή η φαγωμάρα. Και άμα βλέπουν αυτά τα πράγματα, ποιος θα έρθει στην ομάδα μου, βλέπουν τέτοια πράγματα.
0: Προχθές το έλεγα, λέω, πάντως αν είχα μύθι την περιουσία, λέω, δεν θα έπαιρνα, λέω, την ΠΑΕ ποτέ. Και αν την έπαιρνα θα ήμουν ακριμένη, θα βάζα άλλον μπροστά. Να μην ακούω εγώ τα μπινελίκια.
2: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή να βγεις να πεις πέντε κουβέντες καλές για την ομάδα που αγαπάς, που... Δηλαδή τι είναι αυτό το φαγωμάρα αυτή, δηλαδή, τόσα χρόνια δεν βαρεθήκα να φαγώρονται, ρε. Φτάνει, ρε.
0: Από ό,τι βλέπεις,
2: όχι. Φτάνει, ρε.
0: Ξέρεις, γιατί επειδή έρχεται και fresh blood από πίσω, καινούριο αίμα, οπ, άντε ξανά μάνα τα ίδια.
2: Τι πράγμα είναι αυτός ο Έλληνας, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται καλά με τίποτα.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι, επειδή τα ζήσαμε εξιντάρι, έχουμε ζήσει και τα πιο παλιά, λίγο τα δυσάρεστα. Είμαστε
2: πράγμα.
0: Λίγο πιο προσιλωμένοι στο θέμα.
2: Ναι, ρε, φτάνει τόσο. Δηλαδή, όχι, βλέπω και μεγάλους. Δηλαδή,
0: ναι,
2: βλέπω και μεγάλους πενιτάριδες. 55, 45 που λένε, ούτε φωνάζουν και κάνουν. Και δυνάσια με τις φωνές και με τα αυτά και με τα θα γίνει τίποτα. Χειρότερα τα κάνετε τα πράγματα, δεν το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, άλλος δεν το πιστεύει αυτό. Πιστεύει ότι αν φωνάξει, αν απαιτήσει, αν, νομίζω θα γίνει κάτι. Δεν θα γίνει άμα δεν το θελήσουν κάποιοι. Δεν θέλω να σας αγχώσω.
2: Αντί να υποστηρίξεις αυτό την ομάδα που αγαπάς.
0: Κοίταξε να δεις, την υποστηρίζουμε την ομάδα που αγαπάμε, αλλά θέλουμε και το κάτι παραπάνω. Απλά αυτό που ζητάμε, να το ζητάμε με όμορφο τρόπο. Αυτό.
2: Μπορείς να βάλεις ένα λιθαράκι, ας πούμε, να πάει να έρθεις στον Αλφα Σίγμα, να βγάλεις, αν μπορείς να έχεις την οικονομική δυνατότητα, ένα διαρκεία στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βόλεϊ, όπου, ας πούμε, μπορείς να βγάλεις ένα διαρκεία.
0: Αν και εφόσον μπορείς οικονομικά, όπως είπες.
2: Ναι, αυτό λέμε. Ναι, εντάξει, δεν λέμε για αυτούς τώρα που δεν έχουν. Άμα δεν έχεις τι να κάνεις, θα βοηθήσεις μέχρι εκεί που έχεις.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά βάλε ένα λιθαράκι και αφήστε τα ρε αυτά της παγωμάρσης, της γκρίνης, τα αμαλώματα. Δεν κάνουν καλό στην ομάδα. Χρόνια ολόκληρα αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή και τώρα, εντάξει, θα ήξερα εγώ, αλλά τώρα τα βλέπω και στην τηλεόραση, εδώ στο YouTube.
0: Να, τώρα έχεις δουλειά, διαβάζεις.
2: Ο ένας έτσι, γυρνάς ένα κανάλι, άλλο. Επειδή τα έχω γράψει εδώ πέρα όλα.
0: Αλίμονο εσύ, στο YouTube δεν τα έγραφες.
2: Δεν τα έχω όλα εγγραφές έχω κάνει. Και τους βλέπω όλους. Να,
0: η Ζένια εδώ σου μιλάει, λέει, Τάσο, κρύβε λόγια και γελάει. Γεια σου, Ρεζένια. Εξιδάρι μου, άντε κλείσε με αυτό που λέγει.
2: Ναι, να δώσω και χαιρετισμού στον κύριο Αστέριο που άκουσα. Στον Κυριάκα από το Φίλερο, έτσι.
0: Φιλιά, Κυριάκα, ρε.
2: Ναι, και να δώσω σε όλους Κωνσταντίνους και σε όλους Ελένης τα χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Όλοι, σε όλους Κωνσταντίνου και Ελένης. Και να, ειδικά ναι, στον Κωνσταντίνο που έπαιρνα από το Παλικάρι και το Μποκοπίκο τον Κωνσταντίνο να δώσω.
0: Χρόνια πολλά. Εσύ ποιον λες τώρα τον Κωνσταντίνο από το... πάλι ξέχασα το μέρος. Τον... Ναι. Παναγιώτης είναι, ρε, από την Αρτέμιδα λες.
2: Όχι, όχι, τον Παναγιώτη. Τον Κωνσταντίνο το, που έπαιρνε...
0: Ποιος έπαιρνε.
2: Ξέχασα το μέρος τώρα. Και έστειλε και χαιρετισμούς.
0: Έστειλε χαιρετισμούς. Ποιος
2: έπαιρνε, έπαιρνε συνέχεια. Μιλούσε συνέχεια μαζί του. Τον έλεγες και ότι το όνομά του είναι... Επειδή ήταν ο πατέρας του συγχωρεμένος Κωνσταντίνος,
0: ναι, τον
2: έκανε.
0: Ναι.
2: Έπαιρνε τώρα παλικάρι Κωνσταντίνο, ξέχασα τώρα.
0: Άντε τώρα, μέρος. Να, σκάλωσα κι εγώ. Ξέχασα.
2: Ναι. Μπορεί να πάρει. Χρόνια
0: τους πολλά. Χρόνια τους πολλά, ναι.
2: Που δεν απήκω, έχει χαθεί ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν πειράζει, καλή καρδιά.
2: Χρόνια πολλά, να είναι γεροί όλοι και οι Ελένες όλες.
0: Και οι Ελενίτσες, οι Ελεάνες.
2: Η Ελενίση σε ένα.
0: Η Ελενιό μου, έχουμε... στην Κιτρινό Μαύρη Άθενς, καλέ, ναι. Αχ, Ελενιό μου, θα σε πάρω μετά μόλις φύγω. Μπάνε, τα φιλιά μου.
2: Και χρόνια πολλά και εσύ. Ξυπνήστε.
0: Σωστό.
2: Κολοκοτρώνεις, λέω.
0: Χρόνια πολλά, Ελενιό.
2: Ωρε, κολοκοτρώνεις.
0: Άντε, ξεντάρι μου, φιλιά, φιλιά, κλείνω.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, ξεντάρι μου, να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Βάλε κανένα θαύμα, ρίξε κανένα μαζό.
0: Θες θαύμα?
2: Βέβαια.
0: Εννοείται. Έγινε.
2: Εννοείται.
0: Άντε φιλάκια. Τσάου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης εξιδάρι μου. Τσάου. Γεια.
3: Μη έξω γιατί μέσα μου βροχή. Τις κουρτίνες.
0: Κατερίνα Λιόλιου. Σου έλειψα ή όχι, ακούμε.

0: Καλό στον Απόστολο, 773. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Χρόνια πολλά, λέει στον Κώστα Αντετοκούμπο. Και στον τεράστιο, φυσικά, Ντίνο Κούι. Μπράβο, ρε, εσύ, Αποστόλη. Τα χρόνια μας πολλά και στον κύριο Ντίνο Κούι. Στον Αντετοκούμπο, το είπα πριν. Τα φιλιά μου, Απόστολε, καλησπέρα, καλή ακρόαση. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Συμβάζει τέτοια τραγουδία και θα έρθει αυτή που σου έλειψε από χθες. Φιλινάδα σου.
0: Γεια σου, Κυριάκα, ρε.
1: Την αγάπη μου, καταρχάς.
0: Την αγάπη μας.
1: Στον κύριο Αστέρη. Πρώτα και στον κύριο Σιντάρη μας, τον λατρεμένο.
0: Έτσι.
1: Τον Κώστα τον έστειλα στις ευχές μου, με απάντησε στο Messenger του Ποκοπίκο.
0: Α, οκ.
1: Τώρα είναι βιέδρα, άνθρωπε, να σ' ακούσουμε λίγο. Στείλει ένα μήνυμα, κάτι, κάνε, ράνε. Τεράστια μέρα σήμερα, μεγάλη γιορτή εννοείται. Και
0: αν φυσικά, έχεις κάποιον να τον χαίρεσαι.
1: Τη μάνα μου, την ψιά μου.
0: Σοβαρά, η Μανούλα Ελένη είναι η Κωνσταντίνα.
1: Ελένη.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Ελένη, ήταν ο αδερφός της που μας κοιτάει από εκεί, παρέα κάνουνε.
0: Α, με τον μπαμπάκα μου μαζί.
1: Α, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Τα χρόνια μου πολλά να πεις στη Μανούλα να είναι γερή, να της μεταφέρεις τις ευχές μου.
1: Πολύ ευχαρίστω. Και ξέρεις πια, ξεχάσαμε και δεν έπρεπε με τίποτα.
0: Ποια?
1: Εγώ από το πρωί το σκέφτομαι.
0: Ποια?
1: Τη σύζυγο του κυρίου Στέλιου, τη λατρεμένη κυρία Ελένη.
0: Αχ, ναι, ρε φίλε. Κυρία Ελένη μου, χρόνια σου πολλά. Αν ακούει ο Τζόρτζ.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Ναι, τις ευχές μας. Τις ευχές μας, βέβαια, βέβαια. Να σε καλά.
1: Τον παράδο, Γιώργο, ξέρω, δουλεύει, κάνει.
0: Ναι.
1: Να,
0: και η κόρη του Προέδρου γιορτάζει και η Μανούλα. Α, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι, φέρτε μας τώρα καμιά καλή μεταγραφή. Ας και 5-6.
0: Ναι, χρόνια πολλά. Κύριε Καρυπίδη, να χαίρεσαι τη Μανούλα, να χαίρεσαι και την Κοράκλα. Σε αυτά τώρα δεν είναι άλλη, μόνο τώρα ανθρώπινα είναι. Χρόνια πολλά, να είναι γερές, να τις χαίρεσαι.
1: Εγώ δεν θα τον πω, κύριε Καρυπίδη, εγώ θα τον πω τρελοπόντιε. αφού θα μείνεις, κάνε αυτά που υποσχέθηκες, γιατί εμείς οι πόντιοι είμαστε πεισματάριδες.
0: Δεν καταλάβαμε.
1: Το κάνουμε.
0: Δεν το καταλάβαμε καθόλου για εσάς τους πόντιους αυτό το πράγμα, να ξέρεις δηλαδή πραγματικά.
1: Ναι, όχι. Μα την Παναγία.
0: Ούτε ότι είστε ξεροκέφαλοι, ούτε ότι είστε πεισματάριδες, ούτε εγωιστές. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Τίποτα.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τώρα θα το καταλάβεις. Αφού θα μείνει να σκάνει το χαίρι.
0: Να σε καλά, ρε Κυριάκα.
1: Χρόνια πολλά σε όλα τα αδέρφια, την αγάπη μου.
0: Και να χαίρεσαι και τη Μανούλα πάλι, φυλάκια.
1: Έτσι, να σε καλά, να σε καλά και εσύ βοήθειά σου, γιατί όπου να είναι θα βγει.
0: Να ευχαριστώ.
1: Το πιέσαι.
0: Φυλάκια.
1: Bye.
0: Γεια, βάμος. Τώρα έτσι κι αλλιώς κλείνω τις γραμμές. Γιατί θα πρέπει να πάω στο διαφημιστικό μας το πρώτο.

0: Ευχαριστούμε, κυρία Κατερίνα Λιόλιου. Θέλω να το κλείσουμε λίγο έτσι την πρώτη μας ώρα πιο χαρούμενα, έτσι όπως ξεκίνησε με το υπέροχο καινούριο τραγούδι από τον Αργύρο, το Καμπάνες. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα με τον Νίκο Απέργη και το υπέροχο Γλέντι, που αρέσει πάρα πολύ και στον Δημήτρη μας. Καλό στον Αποστόλιο 103. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Επίσης από τον Κιτρινό Μαύρο Χωριάτη. Καλή εκπομπή. Γεια σου Αποστόλη, καλησπέρα και Κιτρινό Μαύρος Χορτιάτης. Καλή ακρόαση. Έτσι να δω λίγο το 2-3 μηνυματάκια. Στο ενδιάμεσο πάντα έτσι θα διαβάζουμε. Και στην δεύτερη μας ώρα θα δούμε λίγο αυτό για την μπεντάδα που λέγανε. Και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε για την Αριανάρα μας. Ο Μάκης ο Φάντομ από το Κιτρινό Μαύρο Όσλο. Ο 296. Ο Φαντομάς, καλησπέρα λέει Μάριον, καλησπέρα Αριανόπουλα. Χρόνια πολλά λέει σε όλες και όλους τους εορτάζοντες και στην μορφή. Έτσι, καλό όνομα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μερσί. Καλή εκπομπή και καλό μας ενημερωτικό και μουσικό ταξίδι λέει. Λέμε τώρα. Για το μουσικό. Για το μουσικό λέμε τώρα, ναι. Και εδώ καιρό στα ίδια. Λίγο ήλιο, λίγο συννεφιά, λίγο ψυχάλα, 18 βαθμούς στο Όσλο. Καλέ, μια χαρά είναι εκεί. Σήμερα θέλω λέει τραγουδάκι. Από Λένα Ζευγαρά, Χίλια Πρέπει. Τώρα μετά το διαφημιστικό. Την καλησπέρα μου, Κιτρινό Μαύρο Όσλο. Γεια σου ρε Μάκη, Φαντομά μου. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες και όλους που γιορτάζουν. Σε αυτούς που μας βλέπουν από ψηλά. Παραδεισένια χρόνια πολλά θα πούμε αγγελικά.
1: Εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο.
0: Λίγο απ' όλα λοιπόν και στο Όσλο, λίγο κρασί, λίγο θαλασσά και τα αγόρι μας. Θα ετοιμάσω το τραγουδάκι σου μετά το διαφημιστικό, γιατί είναι 59 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε για να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Απαραίτητο. Ακούτε την εκπομπή Κιτρινό Μαύρο Deal όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο.
1: Να χορεύεις, να στροφά.
0: Ακούτε για το Radio 101,7.
1: Κορτάρεις.
0: Θα επανέλθουμε τη δεύτερη μας ώρα και με τα δικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο έχουμε να πούμε για την Αριανάρα μας με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
1: Που...
0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο ελληνικότατο Greek σουβλάκι. Μόνο στο Μπίλι. Από τα πιο παλιά μαγαζιά εκεί στον Άγιο Πρόδρομο. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά. Πάνω στον κεντρικό δρόμο, δίπλα στην εκκλησία του χωριού. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, τσεπώνετε δωράκι, αν το πείτε.
1: Πέσει το γλυκό δοξάρι.
0: Εννέα ντάγκα το ρολογάκι μου, πάμε στο διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
11: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
12: Μεϊμάλεις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7.

0: μένει μου πεις.
1: Άφησα λίγο να το χαρούμε ρε αδερφέ.
0: Ήχτο δεν θέλω.
1: Που μας το κερνάει ο εξιντάρης στο θαύμα George Mazo.
0: Δεν ξέρω τι με πιάνει.
1: Λίγο που μιλούσα και στο τηλέφωνο με τον Ανιψιό τον εορτάζω, γιατί τον έπαιρνα το μεσημέρι, δεν απαντούσε, είχε δουλειά. Του στείλα τώρα μήνυμα, είδε το μήνυμα, τσουπ με πήρε τηλέφωνο. Αλλή μόνο λέω.
0: Δεν ξέρω τι με πιάνει, ραγίσω στα ρούχα που φορούσες, σαν γίσω.
1: Τραγουδάρα, γεια σου ρε ξιντάρι.

0: λοιπόν, αδέρφια μου, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Εκπομπή Κιτρινό Μαύρο Ντύλ κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη 8 με 10. Στα 14 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο και ακούτε Yellow Radio 101,7. Μέχρι τις 10 παρεούλα στέλνετε μηνύματα στο post, στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio κάτω από το γκρουπάκι της εκπομπής. Στο τελευταίο 15 λεπτό θα τα διαβάσω. Και φυσικά στο Yellow Viper στο 69-36-512-099. Δεν υπάρχει περίπτωση φάντομ ούτε μία στο εκατομμύριο αυτό που γράφεις. Η γλυκιά μου λέει Μάριον, γιατί δεν το λες λέει, δυνατά. Έτσι θέλω. Εσύ μπορεί να θες να σου πλέξει για τα πουλόβερ του χειμώνα.
1: Δεν θα σου κρυφτώ.
0: Εννοείται σε κόβω πόντους.
1: Με ορμή θα τρέξω.
0: Το image, να ξέρεις λέει. Γεια σου κιτρινό μαύρο όσιο. Γεια σου.

Παιδιά, δεν έχω ανοίξει ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. Ίσως το κάνω αργότερα. Ευχαριστώ. Το δε θέλω, με ήταν ανοιχτές οι γραμμές την πρώτη ώρα. Τι να σας κάνω. Ξέρω τι με πιάνει. Στον κόσμο της λύπης. Κάνω γυρισιά. Έτσι θέλω. Σκέψη.

Καλό στον Παγανώτη ο 616. Καλησπέρα μας λέει. Λίγο πολυλογού εσύ. Περιμένω. Αλλά λίγο πολυλογού. Γιατί παίρνετε τηλέφωνο, είπα δεν έχω ανοίξει γραμμές και ούτε πρόκειται. Καλησπέρα λέει λίγο πολυλογού εσύ. Κατά τα άλλα λέει το άσμα. Σε ποιους τα λες? Δεν κατάλαβα τι λες. Εσύ σε ποιον το λες? Τι λες αυτό που λες? Τι είναι αυτό που λες? Τι θες να πεις? Κάθε νύχτα. Την καλησπέρα μου Παγανώτη. Η ζωή σου, πάλι νύχτια. Καλησπέρα φίλε μου.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο Μπιλάκος που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα σας περιμένει να φάτε το πιο νόστιμο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι που έχει, αλλά και όλη του η κουζίνα και τα δέσματά του και τα κρεατικά του φυσικά ντόπια, ένα-ένα διαλεγμένα από τον ίδιο τον Μπιλάκο, διότι είναι και καλοφαγάς. Λένα ζευγαρά, χίλια πρέπει. Α, ότι Ντεμέκλε άκουγε στο άσμα. Ω, μιλούσα στο τηλέφωνο. Αυτό το είπα, μιλούσα στο τηλέφωνο, ρε παγανόνι. Αυτό σας το κερνάει ο Φάντομ από το Κιτρινό Μαυρό Όσυλο, το τραγούδι.

Γραμμούλες θα ανοίξω σε λίγο, παιδιά, να ξέρετε, όχι τώρα ακόμα. Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για το έτσι που σας είχα πει και στην προηγούμενη ώρα ότι θα σας τα πω στη δεύτερη. Ακούσουμε λίγο 2-3 νότες και έρχομαι.

Η Λενιό που γιορτάζει κιόλας σήμερα. Μπράβο ρε Παυλίτο. Πριν στην πρώτη ώρα το λέγαμε εδώ με τον Ιάσονα παρέα. Προσπαθούσαμε να θυμηθούμε ποιους έχουμε εδώ στο σταθμό. Μπράβο Παυλίτο. Μπράβο. Ανεπίτρεπτη. Στον Κωνσταντίνο τον Στόικο βρε. Στα παιδιά που είχαν πριν από μένα καλή εκπομπή και το Στράτο. Κωνσταντίνε μου, χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά αγόρι μου, συγγνώμη, σε ξέχασα. Έχεις πιαστεί να γελάω. Εννοείται Κυριάκο, γι' αυτό. Μην παίρνεις τι κάνεις. Τι να λέω, δεν σε ξέρω. Σας είπα ότι άμα πάτε στον Μπίλι πρέπει να τον πείτε ότι θα πω τη Μάριο για να πάρετε δωράκι. Και αν, δεν το, και αν το είπα, το ξαναπώ, δεν πειράζει. Την καλησπέρα μου και στον Εμίλιο το Μήλο. Ο αγαπημένος ο Εμίλιος, βάμω ασαριανάρα λέει. Γεια σου ρε Εμίλιε, καλησπέρα.

0: Ευχαριστούμε την Λένα, την Ζευγάρα για το ωραίο τραγούδι. Επόμενο είναι από τον Θοδωρή τον Φέρητο, είπες. Ο Άρης μας λοιπόν, ο οποίος επιστρέφει στην Nike, αυτό που σας έλεγα πριν. Αλλάζουμε brand στη φανέλα για τη νέα σεζόν. Ήρθαμε σε συμφωνία λοιπόν για το ρουχισμό μας για τη νέα σεζόν με την Nike. Αυτή θα είναι που θα ντύνει την ομάδα μας.
1: Χωρίς να ξέρω που το πας, εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Ζέστη, ζέστη. Δεν
1: πρέπει να πω ούτε λέξη. Ότι θα υπάρχει.
0: Τα είδα όλα, τα έλεγξα.
1: Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
0: Τα σχέδια λοιπόν είναι σε προχωρημένο στάδιο, παράλληλα με τα ρούχα της προπόνησης, τα οποία θα φορεθούν, λέει, για πρώτη φορά στην προετοιμασία που θα ξεκινήσει τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.
1: Ψάχνω τελικά για να βρω αν υπάρχει και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα.
0: Ο Άρης, ο οποίος αφήνει μετά από 3 χρόνια συνεργασία στην ΚΑΠΑ και επιστρέφει στην Nike. Η τελευταία φορά που φορέσαμε Nike ήταν από το 2019 μέχρι το 2022.

Αυτό που σας έλεγα και πριν εντωμεταξύ για τον Καντεβέρε, όπου τα δύο γκολ ήταν για τους οπαδούς του Άρη μας. Γυρίζει η γη, είπες, θα είμαστε για πάντα μαζί. Μας έκανε και αφιερωμένα άντζα. Γεια σου ρε Τίνο. Και κάτι που να μην το είπες. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε. Εν τω μεταξύ είμαστε σε συνεχή ανανέωση στη σελίδα του Αλφα Σίγμα για να δούμε λίγο αυτό που σας έλεγα την πρώτη ώρα. Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο. Γιατί μας είπαν ότι στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ίσως κάποια ανακοίνωση για το καινούργιο το ΔΣ.

Δύο περσόνες τώρα βλέπω εδώ τη λίστα μου στο YouTube εντωμεταξύ. Η Άννα Ιβύση, η οποία έχει το εξαίρεση, αυτό θα ακούσουμε. Και η Ιουλία Καλυμάνη έχει το εξαίρεση εσύ. Είναι διαφορετικός λίγο ο τίτλος. Η Ανούλα Ιβύση όμως, που έβγαλε αυτή την μέγιστη τραγουδάρα, θα το ακούσουμε, το εξαίρεση. Εννοείται ότι έχει την εισαγωγή του αιώνα, δεν το συζητώ. Επιτέλους.

είχαμε και κάποιες δηλώσεις, βλέπω εδώ, από τον κύριο Γρηγορίου. Η ίδια εστίαση, λέει, και υψηλότερη στόχη. Σας το προλόγησα την πρώτη ώρα. Ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, όπως είπαμε και από εχθές, συνεχίζει στον πάγκο για την επόμενη σεζόν με την Μπαϊάρης να ανακοινώνει συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο οποίος βέβαια έκανε και μία ανάρτηση στα social media αναφέροντας 2 ακόμη χρόνια, ίδια εστίαση και υψηλότερα στόχη. Βλέπω και την σχετική ανακοίνωσή του. Εννοείται στο Instagram, έτσι. Περί τόπου το λέω.

0: λέγαμε λοιπόν, τώρα το θυμήθηκαν και την πρώτη ώρα επίσης. Αυτό είναι που λέγαμε και με την Ζένια. Η επιστολή λέει αναδιάρθρωσης λέει των 5 μιλάει για μη κίνητρο στους αγώνες των 5 των 8. Κάτι δεν άρεσε στους στοιχηματζίδες, κυρίες και κύριοι. Πάω στοίχημα. Κάτι δεν τους πήγε καλά, δεν υπήρχε κονόμα. Όλα για τη μαρμίτα. Πριν από 2 χρόνια λοιπόν, λέει εδώ η Αρθρούμπα, όταν μπήκε η διαδικασία για τα play-off 5-8 με σχέδιο Γκατσής ως επικεφαλής τότε της ασπρόμαυρης ΠΑΕ στα κέντρα αποφάσεων, επανειλημμένος σημείωσε λέει, μαζί με εκείνους που συμφωνούσαν μαζί του. Έχει ψωμί εδώ. Το πόσο καλή θα ήταν λέει, αυτή η διαδικασία, άκουσον. Αλλά τώρα κατάλαβαν λέει, το μάτιο της διεξαγωγής τους. Άντε να μην τα ανοίξω. Άντε και θα πονέσουνε καρδούλες. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε, σε εισαγωγικά του κυκλοφόρησε, η επιστολή λέει που εστάλει στην Λίγκα περί αναδιάρθρωσης από την προσεχή μάλιστα αγωνιστική λέει περίοδο. Την οποία βέβαια συνυπογράφουν, έτσι εννοείται, ακούστε λίγο ομάδες, σας παρακαλώ ποιοι συνυπογράφουν. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός, η ΑΕΛ, Πανετολικός και Αστέρα. Brothers. Με αυτήν μάλιστα λέει ετούνται την σύγκληση έκτακτου, wow, Δέλτα Σίγμα, με θέμα την αναδιάρθρωση. Σας παρακαλώ να τριχιάστε. Επικαλούνται λέει βελτίωση οικονομικών συνθήκων. Πες το σύνορα, τα οικονομικά περίμενα να διαβάσω. Όλο το ρεζουμέ εδώ είναι. Αυτό το τραγούδι που επιτρέπει λέει την αύξηση των ομάδων. Αποτίσω, δεν βγάζω αυτό το νάσο. Της κατηγορίας και ετούνται λέει α. Την κατάργηση των play-off και play-out. Β. Την αύξηση των ομάδων σε 16 από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και Γ. Τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα. Ρίξτε κανένα 2-3 ομαδούλες, σε λέει τώρα το στοίχημα, να έχουμε λίγο τζικλιμπίτζιλι. Υπάρχει και αναλυτικά η επιστολή. Τα διαβάζω αυτά έτσι από το site μας, yellowradio.gr. Υπάρχει αναλυτικά και η επιστολή προς το Δέλτα Σίγμα. Κύριε Πρόεδρε, έτσι ξεκινάει. Καλά, είναι και ένας ερφετός, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να αναλωθώ τώρα να διαβάζω τις... να με τις χαρακτηρίσω. Θα σταθώ όμως σε μία πρόταση και είναι, μιλάμε, κάτσε καλά. Με δεδομένα λέει τα παραπάνω, τα όσα αναφέρει δηλαδή η ανακοίνωση, και προκειμένου λέει να μην δημιουργηθούν οργανωτικά προβλήματα, σημειώστε το, σας παρακαλώ. Στην εξέλιξη του πρωταθλήματος. Είναι οργανωτικά τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν στην εξέλιξη του πρωταθλήματος της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου, τι δεν καταλαβαίνετε. Καθώς και τον συνεταιρισμό λέει, φρονούμε ότι οι πλέον πρόσφοροι, σημειώστε και το πρόσφοροι σας παρακαλώ, η πλέον πρόσφορη απόφαση είναι αυτή λέει, που προτείνουμε. Κάτι δεν άρεσε κάτι σε κάποιους. Και θεωρούμε λέει ότι τα ωφέλη, σημειώστε και τα ωφέλη, που θα προκύψουν από την απόφαση αυτή θα είναι πολλαπλά. Έτσι, μπράβο. Και τα οποία είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Χωρίς Δημοτικό Συμβούλιο δεν γίνεται καμία απόφαση, λέει, δεκτή, λέει, και δεν υπάρχουν ωφέλη. Αυτά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν λέω αυτό το τραγούδι του νεκρού σου ερώτα το λουλούδι.
1: Όπως έλεγε μια διαφήμιση παλαιόθεν, θυμάστε, ένα πιτσιρίκι. Καταλάβατε ή να κάνω και κακά μου. Να σε χρειάσω για να έρθεις πίσω. 2-3 μηνυματάκια από το Viper, ανοίγω για λίγο τις γραμμές και πάμε στο post και μπαίνουμε τελική ευθεία. Καλώ τη Φωτεινούλα μου την 7:20. Πού είσαι βρε κοριτσάρα εσύ. Καλησπέρα λέει Φιλενάδα, καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες λέει σήμερα, που όντως είναι λέει ο μισός ελληνισμός του πλανήτη. Έτσι. Χρόνια πολλά κοριτσάρα, καλησπέρα και εσύ να χαίρεσαι όποιον έχει. Μόνο εμείς, λέει, τετραμελής οικογένεια, έχουμε δύο, Ελένη και Νεφέλη. Καλέ να τους χαίρεσαι, να ορίστε. Χρόνια πολλά να τα χαίρεσαι, Φωτεινή μου. Μυρμηγκάκι, λέει, από το κυτρινό μαύρο Μπέρμιγχαμ. England calling. Που γιορτάζει, λέει, την κατάκτηση, λέει, του τροπαίου του Europa League, λέει, από την Aston Villa. Ναι, ναι, σωστά. Χθες μέσα, λέει, στην αιώνια πόλη, λέει, την Κωνσταντινούπολη, μετά από 44 χρόνια. Ποτέ δεν είναι, λέει, αργά, έχω να πω. Με έξι κυτρινό μαύρες καρδούλες, η γλυκιά μου, το μυρμηγκάκι μου, η Φωτεινή μου. Κυτρινό μαύρη England. Τα φιλιά μου, Φωτεινή.
2: Η ζωή μου όλη ένα αρρωστημένο εγώ κι όλα τα άλλα μια μικρή υποδιέρεση.
1: Ναι ρε Παγανώτη, τρελοκομείο, λέει, είσαι ειλικρινής τουλάχιστον. Ναι, τι είναι από ψέματα, στο τηλέφωνο μιλήσω.
2: Είσαι η εξαίρεση.
1: Φιλιά.

0: Καλώ ήταν και τον Ντένι και την όμαυρη Φιλαδέλφια, 114. Καλησπέρα, λέει πολύ αγαπημένη μα. Δεν μπορεί, θα γυρίσει και ο τροχό, λέει και για μα. Θα έρθει, λέει, το βουνό και θα πατήσει, λέει, το κουμπί. Γιατί η λέξη, λέει, πλάνο και υπομονή μου κάθεται, λέει, στο λαιμό. Και μου έχει φάει την ψυχή. Έκανε και ωραίο, έτσι, ομοιοκαταληξία, ποιηματάκι, φίλε. Ευχαριστούμε, κυρία Νούλα Βύση. Πάμε στο επόμενο. Εξαίρεση εσύ με την Ουλία Καλυμάνη. Είμαι ανυπόμονος, λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Ντένις. Κάνω, λέει, σαν μικρό παιδί. Τα όνειρά μου, λέει, θέλουν εκδίκηση. Με τώρα δεν αντέχουν, λέει, άλλο στην αναμονή.
1: Κατηγορία είσαι.
0: Είδες τώρα τι καρμικό. Δεν το είδα, τώρα το διάβασα το μήνυμά σου. Με ξόδεψες, λέει, από η Ουλία Καλυμάνη, ζητάει ο φίλος ο Ντένις από κυτρινόμαυρη Φιλαδέλφια, Αμέρικα.
1: Αδιαφορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Κοίτα να δεις τώρα το κάρμα το άτιμο. Σε ευχαριστώ με 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Να σε καλά, ρε Ντένις μου. Καλησπέρα, κιτρινόμαυρη φιλαδέλφια.

0: για να μην νομίζετε δηλαδή, μόλις το ετοίμασα κιόλας, Ντένις, και ας ακούσαμε την Καλυμάνη και στην ακούμε τώρα. Ο Απόστολος, ο 737, Μάριον Ζούμε, λέει την κρίνια σου να ακούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Όχι ρε φίλε και κρινιάρα εγώ. Α, πες η κρίνια να μας πλακώσει ρε φίλος. Την καλησπέρα μου Αποστόλη και Τρινόμαυρη Κατερίνη σε όλα τα αδέρφια και στην Ήβη μου
1: μαζί εγώ και εσύ
0: και στη φαμίλια σου.
1: Μια καρδιά ποτέ δεν ήμουν τρελή για...
0: Πραγματικά όμως αυτό που λες Ζένια μου
1: τρελή για σένα.
0: Παράξενο λέει η Ζένια τώρα δεν είναι λέει που ο Πανσεραϊκός που έπεσε το υπογράφει. Θέλουν να κρατήσουν λέει στην κατηγορία λέει αυτά που είπες ακριβώς, τα brothers. Εγώ το λέω έτσι με...
1: Δεν με νοιάζει τίποτα.
0: Αδέρφια.
1: Αν είμαστε μαζί ερωτευμένοι.
0: Ας προσέχανε όλες οι ομάδες που αδελφοποιούνται με κάποιους άλλους. Τώρα θα μου πεις, ναι, ο Όφη δεν έπεσε καταστρόφα. Για ξεκάρφωμα. Δώσανε και σε ένα αδελφικό. Ένα τίτλο, δε αδερφέ. Σου λέει, δεν γίνεται να καταστρέφονται όλες. Κάτσε λίγο. Θέλουμε και να κρυφτούμε, λέει. Η χαρά μας δεν μας αφήνει.
1: Είναι για μένα και εγώ τους είπα αυτός και έδει.
0: Φαντάσου, φίλε.
1: Σένα.
0: Για να ανοίξουμε λίγο και τις τηλεφωνικές γραμμές, έτσι για ένα δεκαλεπτάκι μόνο. Από ό,τι βλέπω έχω τον χρόνο, αφού σχεδόν διάβασα όλα τα μηνύματα. 23-13-28-8-28, όποιος θέλει.
1: Ξέρεσαι.
0: Για ένα τεταρτάκι θα ανοίξουμε.
1: Και δεν με νοιάζει τίποτα. Αν είμαστε μαζί.
0: Λέει εδώ ο Φάντομ ένα πάρα πολύ μαγικό όσον αφορά τα 80 στην δεκαετία του 80. Λέει πρώτον, αν ήμασταν λέει τη δεκαετία του 80, θα σπάναμε λέει το κασετόφωνο. Άρε φίλε, τι μου θύμισες. Δεν θα μπορούσαμε τραγούδι να γράψουμε. Βέβαια από μένα, εννοείται. Και να φανταστείς φίλος ότι έχω γράψει άπειρες κασέτες από το ραδιόφωνο εκείνη την εποχή με το play και το record. Λοιπόν, και κάθε... Άκου τώρα έτσι, τι ωραία πάσα μου έδωσες τώρα. Και κάθε φορά που κόβανε το τραγούδι και μιλούσανε, δεν μπορείς να φανταστείς τι βρυσιδία ρίχνα, έτσι. Και το κάνω, φίλε. Είναι αυτά τα μεγάλα λόγια, λέει, τα παχιά, ποτέ να μην τα λες. Γιατί γυρνάμε μπούμεραγκ. Θυμάστε, τι βρυσίδι ρίχναμε, σταμάτα να μιλάς βρε φίλε, έλεγα να γράψω το τραγούδι. Δεύτερον λέω, τα κλείνουν λέει τα brothers. Ξαθαρών βαθμών λέει, έτσι αντιδράς, έτσι. Γι' αυτό το διάβασα έτσι με στόμφο, μην νομίζεις. Τα πάμε ρε αδέρφια, τα πάμε, μην τρώμε άλλο το κουτόχορτο. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει όλο το κόζι, άλλος κάνει τα κουμάντα, τα έχουμε χιλιοπεί από εδώ.
1: Με ρωτήσαν ζωή τι είναι για...
0: Απλά αναμένουμε εμείς οι δύο εδώ, οι δύο-τρεις βλαμμένοι και... που φωνάζουμε και σκάμε. Και κάποιοι άλλοι λέει οικονομάνε στις τσέπες τους. Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε. Όχι μόνο στον αθλητισμό. Παντού. Δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς γίνεται εις γνώση μας, εννοείται.
1: Όλοι...
0: Έτσι για να μην περνιόμαστε και για ηλίθιοι.
1: Εξαιρεσίες.
0: Το δεχόμαστε και προχωράμε.

0: πάμε στην γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
1: Έλα, κοπέλα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα μου, καλησπέρα, φίλε μου. Σήμερα το πήρα λίγο ανάποδα. Είπα πρώτα αυτά που ήθελα, διάβασα τα μηνύματα και μετά τις άνοιξα τις γραμμές.
1: Καλά έκανε.
0: Ένα λίγο μήνυμα στη ρουτίνα.
1: Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Έχεις κασέτες.
0: Εννοείται ότι έχω κασέτες.
1: Σοβαρά.
0: Εννοείται, φίλε, τις έχω κρατημένες.
1: Παλάβουρες.
0: Γιατί δεν έχεις εσύ, δεν κράτησες.
1: Καμία 120.
0: Ναι, είδες.
1: Ένα ολόκληρο δύο συρτάρια.
0: Εγώ ένα.
1: Μεγάλα.
0: Έχω, ναι. Έχω 60, έχω 90, TDK. Τι λες τώρα.
1: TDK, Max.
0: Max, άσε τώρα. Άστο. Μιλάμε ότι. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι ωραία χρόνια. Κασετούλα.
1: Κασέτες τις οποίες έδινα τα τραγούδια μου, τις γράφω στα δισκάδικα.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Και κάποια, μπράβο. Και κάποια στιγμή, όταν πήγαινα σε κάποιους φίλους που είχαν μπαράκια και δεν ξέρω εγώ τι και έβαζα μουσικούλα και έπαιζα,
0: ναι.
1: Τεχνικά για την πλάκα μου.
0: Ναι.
1: Από εκεί κασέτες για μένα να πούμε και κανένα φίλο κανένα. Mm. Και έχω πολύ πράγμα κρατημένο όλων των ειδών.
0: Κι εγώ, φίλε, ξένα, ελληνικά, χαμός. Χαμός. Ναι, έχω πάρα πολλά. Μιλάμε ότι το δισκοπολείο της γειτονιάς μου το είχα κάνει πλούσιο. Α, παρεμπιπτόντως, για τα πνευματικά δικαιώματα τότε και για να πολλούνται οι δίσκοι, δίσκοι ήταν τότε και κασέτες εννοείται, δεν επιτρεπόταν αυτό εδώ, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν επιτρεπόταν να πας στο δισκοπολείο, στο δισκάδικο που τα λέγαμε τότε, και να πεις με τη λίστα γράψε μου τα τραγούδια. Πάνε σου λέει πάρε τις κασέτες, τους δίσκους, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Αλλά κανένας φυσικά δεν το έκανε.
1: Πραγματικά δηλαδή ήταν όμορφα, όμορφα, ήταν πολύ όμορφα χρόνια.
0: Από το ραδιόφωνο έγραφες, πατούσες το ρέκορντ.
1: Επιχείρησε κανένα 2-3 φορές,
0: ναι.
1: Ή τέλος πάντων κάποιες φορές, αλλά εκνευριζόμουν για τον λόγο που είπες και δεν. Από ένα σημείωνα το τραγούδι που μου άρεσε και πήγα να το έδινα.
0: Ναι. Εγώ το επιχείρησα και έριχναν τα μπινελίκια μου. Ποιος,
1: ναι,
0: ποιος θα
1: ξέρω,
0: μου το έλεγε έκανε τότε ότι θα έκανα εγώ το ίδιο και θα με μπινελίκωνα.
1: Μα το ραδιόφωνο, άμα θυμάσαι εκείνη την εποχή, εκτός από τα τραγούδια που γράφανα, θυμάσαι, πέραμε τηλέφωνο και κάναμε και αφιερώσεις.
0: Ναι, ρε εσύ, εννοείται το έχω πει.
1: Είπε στην τάδε να πάρει τηλέφωνο, είπε στον τάδε να πάρει τηλέφωνο που με ακούει. Και
0: ναι, ρε φίλε.
1: Δηλαδή ήταν κάτι απίστευτο εκείνη στις εποχές. Αλλά ήταν όμορφο, ρε σειρά.
0: Υπήρχε και ένα. Ήταν και σαν ένα μέσο επικοινωνίας αυτό που λες. Ξέρεις, άμα ακούει ο τάδε να με πάρει τηλέφωνο, άμα ακούει τάδε, άμα ακούει έτσι ή αλλιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Σάκης αφιερώνει τη σούλα.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα δεν υπήρχε τότε. Ούτε ίντερνετ υπήρχε, ούτε κινητά τηλέφωνο υπήρχε.
0: Ωραίες εποχές, καθαρές.
1: Καθαρές.
0: Τώρα βρωμιά. Να,
1: ναι, αγνό πράγμα.
0: Τώρα δεν υπάρχει αγνότητα πουθενά και σε τίποτα, φίλε. Άστο.
1: Τα είπαμε και χθες και για να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε όλα αυτά θέλουμε μέρες, όχι ώρες.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Τι λέει για την αναδιάρθρωση.
0: Να, αυτό διάβαζα τώρα έτσι με στόμφο, ωραία πράγματα λέω ακούμε. Δεν τους
1: και
0: άρεσε.
1: Και ασχολείται μαζί τους τώρα, η βία κατά της είναι.
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι τώρα, εντάξει. Προφανέστατα, κάτι δεν άρεσε σε κάποιον. Φυσικά εννοείται στο οικονομικό κομμάτι, δεν βρίσκω κάτι άλλο εγώ πουθενά.
1: Ή δεν βόλεψε σε κάποιους άλλους.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν βόλεψε οικονομικά πάλι σε κάποιους άλλους.
1: Και όχι μόνο.
0: Έτσι, η βολεψιά μας.
1: Ναι. Λες και
0: κλασικά.
1: Να το ξέρουμε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Μα αυτό ακριβώς, αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Και ξέρουμε τώρα τι σύχαμα είναι αυτό εδώ, γιατί είναι μια σύχαμερή κατάσταση που
0: ακριβώς
1: διαιωνίζεται, ξέρω εγώ, τώρα χρόνια. Να μην σου θυμίσω το ΠΟΚ που μετονομάστηκε σε Παράγκα, η Παράγκα μετονομάστηκε αγοράζουμε την ΕΠΟ. Και
0: τώρα πάμε, λέει,
1: βγήκανε
0: όλοι αυτοί, είπαν για να καταστρέψουν, λέει, όλη την Παράγκα. Και γίνονται,
1: ναι, παράγκα, να πάνε. Και ενώσεις και δεν ξέρω. Έλα ρε τώρα, εντάξει, δηλαδή είναι κάτι συχαμερό. Εγώ τώρα θα σου πω ένα πράγμα. Μπορείς να μου πεις πώς συντηρείται ομάδα χωρίς φιλάθλους. Αυτός ο Μπέος πώς συντηρείται.
0: Πολύ σωστή ερώτηση. Προφανώς, μεγάλη ομάδα δεν είναι για να έχει χορηγίες.
1: Μηδέν είναι,
0: ασκοπίδι
1: είναι, τίποτε παραπάνω.
0: Μεγάλο τέτοιο δεν έχει brand name για να έχει χορηγούς στο γήπεδο.
1: Τηλεοπτικά μηδέν.
0: Τηλεοπτικά τι να το δώσουν τώρα το ροτοβό.
1: Διαρκείας, τίποτα, ας μην το σητή διαρκείας.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Εδώ δεν έχει σητή.
0: Η μοιρασιά του στοιχήματος, φίλε, σου απάντησα. Ευχαριστώ. Πώς, τι, όχι, όχι.
1: Και δεν είναι μόνο Βόλος τώρα.
0: Γιατί όχι. Καλέ, εδώ θέμα στις ειδήσεις έγινε, στα σπορ.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Έγινε η μοιρασιά από την κυβέρνηση. Και από την κυβέρνηση κιόλας. Σε παρακαλώ.
1: Παντού, κοίταξε, αυτό γίνεται και γίνεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση εδώ και χρόνια. Δεν είναι. Είναι κάτι συχαμερό, είναι κάτι ελεηνό, δηλαδή. Εγώ. Τι να σε πω, δηλαδή. καθόμαστε και συζητάμε τώρα για προπονητές και να έρθει ο ένας και να έρθει ο άλλος και δεν ξέρω εγώ τι και το βουνό που το περιμένουμε χρόνια, γιατί εγώ αυτό το βουνό που άκουσα από ένα κύριο που είπε, έστειλε ένα μήνυμα, το περιμένω χρόνια και μόνο πλαγιές και λοφάκια βλέπω να έρχονται τέλος πάντων. Αλλά τι νόημα έχουν όλα αυτά αν υπάρχει αυτή η βρώμα και αυτή η μισοβία, αυτή η σαπίλανα.
0: Τα έχουμε χιλιοπεί.
1: Ναι, δεν έχει τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε χιλιοπεί ότι από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός, χάθηκε η μαγεία, έχουμε μείνει κάποιοι ρομαντικοί και χτυπιόμαστε και φωνάζουμε. Αυτά.
1: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν και ρομαντικοί στην κοινωνία και δεν βλέπουν που αλλάζουν τα πράγματα και πλέον ο ρομαντισμός έχει πεθάνει.
0: Έτσι.
1: Και πλέον τσεκούρι και φωτιά πλέον για να επιβιώσεις. Και...
0: Χριστάρα, επειδή έχω και άλλη γραμμή να σε ενημερώσω.
1: Λοιπόν, εγώ ένα θα σας πω, δεν μπορώ να μιλήσω με ονόματα. Περιμένετε πάρα πολύ μεγάλα πράγματα στο μπάσκετ την καινούργια χρονιά.
0: Άντε, αμήν, Παναγιά. Αμήν.
1: Αν θέλεις κάποια στιγμή μπορώ εκτός αέρα να σε πάρω, να σε μιλήσω και με ονόματα και μετά.
0: Βέβαια, λοιπόν. Γιατί όχι, σε κάνα διαφημιστικό αύριο, why not.
1: Ναι, σε κάνα διαφημιστικό να σε πάρω, να σε
0: ναι,
1: μιλήσω
0: αύριο,
1: με ονόματα, να
0: πάρω
1: στην πλάκα της ζωής σου.
0: Που είμαστε
1: λοιπόν,
0: και ήσυχα.
1: Πάντως, αυτό που θα πω για τον κόσμο να ξέρει, δεν υπάρχει πλέον πενταετές πλάνο.
0: Πιο λίγο.
1: Ορίστε.
0: Πιο λίγο.
1: Δεν υπάρχει καθόλου πεντέλεια.
0: Α, καθόλου, τέλος. Α, αυτό ήταν πολύ ωραίο, ευχαριστώ.
1: Δεν έχω τίποτα άλλο και κλείνω μόνο με αυτό που θα σας
0: Χριστάρα
1: πω.
0: Χριστάρα μου, love you.
1: Από την επόμενη χρονιά ο Άρης ορμάει.
0: Άντε με το καλό, με το καλό.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι, για τον μπάσκετ.
1: Ο Άρης ορμάει με υψηλότατο μπάσκετ που ούτε στο όνειρό μας δεν το έχουμε δει. Πάμε για EuroCup.
0: Άντε με το καλό, Παναγιά μου. Όλα καλά.
1: Φτού.
0: Έγινε, Χριστάρα μου.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε tomorrow night.
1: Έγινε.
0: Άντε,
1: καλό
0: φιλιά, φιλιά. Καλό βράδυ, yeah. Χριστό μου. Καλή δουλειά. Τσάω. Ιούλια Καλυμάνη, με ξόδεψες. Έχουμε ένα λεπτό για την τελευταία γραμμή. Έχουμε μόνο ένα λεπτάκι όμως, παρακαλώ.
3: Ολόκληρο Σιώπης, ένα λεπτό.
0: Οχ, πού είσαι, Σιώπη.
3: Τι έγινε, κορίτσι μου.
0: Τι κάνει, Σιώπαρε.
3: Καλά.
0: Καλά είσαι?
3: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Δεν... Πού είσαι, πού πας?
3: Μόλις έφτασα σπίτι.
0: Άντε, ωραία, εντάξει.
3: Εγώ όταν έφτιαχνα, έπρεπε να κάνω αφιέρωση, έλεγα στους άλλους, εσύ και εσύ δεν θα με πάρεις τηλέφωνο. Όχι εσύ θα με πάρεις.
0: Α, όταν έπαιρες τα ραδιόφωνα τότε?
3: Ναι, ναι.
0: Εσύ και εσύ μην με πάρετε ποτέ, λέει.
3: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Σιώπαρε.
3: Εσύ τι αναδιάρθρωση περιμένεις? Αυτό είναι, όπως λέει και ο Ζήκος, ανακαταμετάδοση, δεν είναι αναδιάρθρωση.
0: Ο Ζήκος, Θεός, έτσι είπα, ναι ρε φίλοι, ναι, ανακαταμετάδοση.
3: Για να κάνεις μια αναδιάρθρωση και να την κυνηγήσεις πρέπει να έχεις δύναμη. Mm-hmm. Οι φίλοι μας παοξίδες που φωνάζανε στα Facebook τώρα τελευταία ότι έχουμε τον Γκαγκάτσι και τάχα είμαστε, έχουμε την Εύνοια και γιατί δεν πήραμε...
0: Σιγά, τώρα τον βρίζουν. Τον βρίζουν τον έρμο τώρα.
3: Πάντα αυτό κάνουν, αν δεν πάρουν αυτό που θέλουν, τον βρίζουν τον άλλον. Δεν πάνε, έχει κάνει τα χίλια μίρια για αυτούς. Τον βρίζουν.
0: Έκανε τόσα καλά, τώρα τον βρίζουνε. Άμα δεις τις σελίδες.
3: Αν θέλεις και δεις πράγματα, έτσι κάνεις. Σωστό λάθος δεν το εξετάζω. Μιλάω όταν θες να πατάς επιπτωμάτων και να κάνεις πράγματα. Αλλιώς εδώ στην Ελλάδα δεν κάνεις τίποτα.
0: Ναι.
3: Τι με έκανες, καλό, δεν με νοιάζει. Το έκανες αυτό, όχι. Τέλος, έφυγες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
3: Έτσι πάει.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι.
3: Δηλαδή θα κάνει ο Άρης, ας πούμε, θα πάει να ζητήσει αναδιάρθρωση, π.χ. Δεν μπορεί, μπορεί. Αυτοί τώρα θέλουν να πάρουν τις ομάδες αυτές που πέσαν.
0: Ναι.
3: Η μία είναι τη Λάρισα, αυτή την ανέβασαν πέρσι. Λοιπόν, ναι. Δεν τους έκανε τα χαρτίδια φέτος και την έκαναν.
0: Ναι.
3: Πανσεραϊκός όμως είναι δικός τους ούτως ή άλλως. Το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρουν και αυτοί.
0: Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, άρα εγώ θέλω ομάδες που με βοηθάνε. Γι' αυτό θέλω αναδιάρθρωση. Γιατί έχω
0: πως... Τους λεγόμενους δορυφόρους. Έτσι.
3: Όπως είπε και ο Σαλής το μεσημέρι, αργεί γιατί δεν έγινε.
0: Δεν έχεις καλό σήμα.
3: Η βαθμολογία λέω γιατί δεν έγινε, γιατί αν γινόταν η βαθμολογία, η επικύρωση,
0: ναι.
3: Θα έπρεπε να ψηφίσει ο Ηρακλής και η Καλαμάτα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Όσο τους δύο θα το ψήφισαν.
0: Έτσι.
3: Κανένας.
0: Έτσι.
3: Και ένας είναι τον άνθρωπος Ολυμπιακός.
0: Και δεν ακούγεσαι, λέει, Σιώπη, δεν ακούγεσαι. Πού είσαι, μωρέ, στο πηγάρι, κλείστηκε. Το σήμα.
3: Τρέλα,
0: τώρα σε ακούω, έλα.
3: Ναι. Λέω και τους δύο, Ολυμπιακός τους ανέβασε.
0: Α, αυτό ακριβώς. Το πιάσαμε. Σιώπη, χάνεσαι ρε φίλος, δεν έχεις καλό σήμα.
3: Καλά, χάνε.
0: Ναι, μια σ' ακούω, μια όχι, κόβεται πολύ, δεν έχεις καλό σήμα μάλλον.
3: Επειδή
0: εκεί.
3: Λέω αλήθεια γι' αυτό, κόβεται.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Μας κόβουνε.
0: Λογοκρισία, ουρτ.
3: Ναι, ναι.
0: Έγινε φιλαράκι μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά. Καληνύχτα, φίλε μου, τσάω, γεια. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν, κλείνω τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Hey, τώρα αυτό εδώ που λες, Κυριάκα ρε μου, δεν θέλω να το κάνω εγώ. Όχι, είναι καλό κορίτσι. Ένα άνοιξε. Αχ ρε φίλε Κυριάκα ρε, τι είπες τώρα, τα τρία βήτα λέει, τα θυμάσαι? Βάθος, βάρος και βακάρος. Τι είπες τώρα ρε φίλος? Αν τα θυμάμαι λέει. Ρε εσύ πλάκα με κάνεις. Το ραδιόφωνο ήταν μόνιμα στο αυτί μου. Star FM. Σάντζο Πάντζο, Παναγιώτη Σαντζόγλου. Τι λες τώρα, αγαπημένος? Και αυτό εδώ, το βάθος, βάρος και βακάρος. Τι ωραία! Τι ωραίες εποχές, ρε φίλε, να γυρνούσανε.
1: Ήρθες στο σπίτι μου χθες και άρχισες πάλι να κλαις. Ήσουνα όπως παλιά.
0: Ναι, ρε.

Ναι, ρε, συμφαντόμα. Τελικά το ακροατήριό σου λέει είμαστε, λέει, boomers. Τι θέμα άνοιξα, λέει ο αθεόφοβος. Λίγο κάνε πιο εκεί. Μάσισε, λέει, την κασέτα, λέει, το κασετόφωνο του Σιώπη. Κλαίω, κλαίω, φίλε. Την ψυχή μου πατάς και δεν τρώω. Τότε που μας σώσανε οι κασέτες και τις βγάζαμε σαν σαρπαντίνα και δώστουμε το στυλό και το μολύβι να γυρνάμε. Γι' αυτό δεν ακούγαμε, λέει, και το Σιώπη, λέει, μάσησε η κασέτα του. Τέλειο, τέλειο, πολύ to the point. Είσαι εντός θέματος, 20 με τόνο. Ω, Θοδωρή μου, Ξανθή. Τα 3 β, λέει, σήμερα τα είπα, λέει, σε ένα φίλο. Πάμε να παίξουμε, λέει, κανένα λότο. Λες, φίλε. Έλλη, άκουγες κι εσύ τα 3 β. Κρυβελόγια, κρυβελόγια, βρε ηλικία. Όλα μου φαίνονται πια. Ο Χριστάρας μου, καλώς το Χριστάρα μου, 644. Πού είσαι, ρε φιλαράκι? Χάθηκαν, λέει, κάποια εύκολα πονταλάκια. Αυτό, λέει, πείραξε. Για την αναδιάρθρωση. Όχι, φιλαράκι μου. Όχι, πάρε τις καρδούλες σου, αλλά δεν πείραξε αυτό. Δεν ήτανε τα εύκολα τα πονταλάκια, Χριστάρα μου. Ήτανε τα εύκολα τα ευρουλάκια. Κατάλαβες? Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου.

0: Έχουμε ανακοίνωση από την, τον Αλφα Σίγμα, κυρίες και κύριοι. Καθίστε λίγο να βάλω ένα τραγουδάκι να παίζει χαλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ηλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Θα βάλω Αντώνη Ρέμο να μας λέει το Δευτέρα. Και βγήκε η αναμενόμενη ανακοίνωση λοιπόν. Έτσι, μπράβο, είχα κάνει deal. Λίγο πριν τελειώσω λέω να τη βγάλετε, να το διαβάσουμε στον κόσμο. Όσον αφορά τη νέα διοίκηση του ΑΣ Άρης. Πάμε να δούμε λίγο τι μας λέει η ανακοίνωση.
1: Το ξέρω καλά.
0: Ο ΑΣ Άρης λοιπόν ανακοινώνει τη νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη και την διοίκηση απαρτίζουν οι ακόλουθοι. Για να δούμε.
1: Ώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.
0: Σίμος Αϊβαζίδης, Αβραάμ Τοσουνίδης, Αλέξανδρος Γκαντώνας, Χρήστος Μωραΐτης, Τζιάννη Κάλεν, Νικόλαος Μπάτζιος, Λεωνίδας Μπακούρας, Γρηγόριος Δημητριάδης, Θεμιστοκλής Τσούφης, Ιωάννης Βουτσινάς, Αθανάσιος Κουιμτζής, Βασίλειος Κιλτίδης, Ευάγγελος Τσίτσιος, Νικήτας Μουταυτσής.
1: Το βλέμμα σου μη...
0: Παιδιά, δεν με ακούτε μάλλον έτσι. Τώρα μισή ώρα είχα ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Μιλούσαμε με τον κόσμο. Τώρα τις έκλεισα. Και τώρα πάλι χτύπησε το τηλέφωνο. Προφανώς δεν με ακούτε έτσι. Μόνη μου μιλάω, τελικά. Ναι, εξηγείται αλλιώς. Κλείσαν οι γραμμές, παιδιά. Κλείνω εκπομπή. Ευχαριστώ.
1: Εγώ αντέχω.
0: Ο ΑΣ Άρης λοιπόν, συνεχίζω την ανακοίνωση, ευχαριστεί από καρδιάς για την... τι λέει εδώ πέρα, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Γιατί είμαστε και μορφωμένα παιδιά, λέμε και ωραίες λέξεις, γράφουμε στα άρθρα.
1: Είναι η αγάπη, κύριε.
0: Για την άοκνη προσφορά τους τα απελθόντα μέλη. Που προσέφεραν τα μέγιστα και παραμένουν κοντά και δίπλα στον σύλλογο και την μεγάλη οικογένεια του Άρη και είναι Κυριάκος Χαμουζάς, Αστέριο Ζόγκα, Αντώνιο Σιούλη, Χρήστο Γαλιλαία και Νικόλαο Τακά.
1: Στο δεξί φόρεσα φέρα.
0: Πάμε λοιπόν άλλη μία φορά να δούμε την ανακοίνωση του ΑΣ Άρης, όπου ανακοινώνει την νέα διοίκηση του Ερασιτέχνη και την διοίκηση λοιπόν απαρτίζουν οι ακόλουθοι. Εκτός είναι ο κύριος Χαμουζάς, ο κύριος Ζόγκας, ο κύριος Σιούλης, ο κύριος Γαλιλαίας και ο κύριος Τακάς. Το νέο λοιπόν διοικητικό, για να δούμε.
1: Το έχω δεχτεί. Μαζί σας.
0: Τη διοίκηση απαρτίζουν οι ακόλουθοι: Σίμος Αϊβαζίδης, Αβραάμ Τοσουνίδης, Αλέξανδρος Γκαντώνας, Χρήστος Μωραΐτης, Τζιάννη Κάλεν, Νικόλαος Μπάτζιος, Λεωνίδας Μπακούρας, Γρηγόριος Δημητριάδης, Θεμιστοκλής Τσούφης, Ιωάννης Βουτσινάς, Αθανάσιος Κουιμτζής, Βασίλειος Κιλτίδης, Ευάγγελος Τσίτσιος και Νικήτας Μουταυτσής. Σιδεροκέφαλη! Ωραία πράγματα να ακούμε. Με το καλό. Όλα καλά. Καλή επιτυχία.
1: Στέλνει.

0: Από ό,τι βλέπω είμαστε παραπέντε. Για να πάω γρήγορα λίγο στο post. Η Πόλα μου, η γλυκιά πρώτη και καλύτερη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, λέει, όσους γιορτάζουν με έξι κιτρινό μαύρες καρδούλες και βάμος. Γεια σου Πόλα μου, Στέφο και Αγγελούκο. Χρόνια πολλά και πάλι σε όσους σας και όσους γιορτάζουν σήμερα. Κωνσταντίνος, Ελένη. Κωνσταντίνα. Και από ό,τι άκουσα υπάρχει και Έλληνος. Το είχα έτσι μια απορία. Υπάρχει κι όμως. Ο φίλος ο Νικόλας Βάμος μας λέει, Άρης είσαι. Γεια σου ρε Νικόλα Βάμος. Ο Λευτέρης, τι τραγουδάρα λέει και εκπομπή. Α, ευχαριστούμε. Ποιο τραγούδι τώρα λες πριν 38 λεπτά. Είναι η αγάπη, κυρία. Την καλησπέρα μου Λευτέρης, ευχαριστούμε πολύ. Φέρα. Καλή εκπομπή λέει, ήθελα να πω. Να σε καλά, καλή ακρόαση και σε εσένα. Όσο έμεινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνεις. Θέλω περήφανη μό.
0: Σώπαρες η Κυριάκα ρε όντως. Ακόμα υπάρχει λέει στο ραδιόφωνο λέει ο Βακάρος. Λες ένα ροκ. Αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο. Μπράβο ρε Κυριάκο. Τώρα που μου το είπες, τώρα έφαγα και φλασιά. Πρέπει να τον έχω στο Facebook. Άκου τώρα τι φλασιά έφαγα φίλος. Και πρέπει να το είδα. Έχεις δίκιο. Τα φιλιά μας. Φόρεσα φέρα. Έφυγα από τα μηνύματα, ευχαριστώ πολύ. Μπαίνει τραγουδάκι λήξης και τελειώσαμε. Δευτέρα.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν. Κι εγώ αντέχω. Δευτέρα.

0: λοιπόν και σήμερα.
1: Το θάνατο είναι αρκετό.
0: Όσο θα ζω, Νάουσα Ούλτρα. Σκυτρινό μαύρη Νάουσα, φιλιά στα παιδιά. Ακόμα ένα κιτρινό μαύρο ντύλι λαμβάνει τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την συμμετοχή και σήμερα. Κιτρινό μαύρο ντύλι εκπομπή μας. Όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο ο Θεός. Πάντα να είμαστε καλά για την επόμενη Τετάρτη. Εδώ στην ώρα μας. Εμείς όμως τα λέμε και αύριο Παρασκευόβραδο.
1: Πώς δεν σε άφησα στα δίσκο.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά αύριο Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο στις 10. Μάριο Συριώτου ήμουν πίσω από το μικρόφωνο τις δύο προηγούμενες ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Yellow Radio 101,7. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης. Τον κίτρινο μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Θα φάτε τα καλύτερα. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος μόνο στο Μπίλη. 3 χρόνια εδώ απίκο δίπλα μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε, είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά, αρκεί να του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας.

το σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
11: Smart Finance.
10: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
11: Smart Finance.
10: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
11: Smart Finance.
10: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
12: Money.
10: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
12: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Αντέξατε, φαντάζομαι, 15 μέρες, 20. 20 μέρες έχουμε να κάνουμε κουμπί.
1: Και βάλε. Χαμός.
0: Ναι. Χιλιάδες τα μηνύματα.
1: Εκατομμύρια θα έλεγα, αλλά εντάξει, επειδή δεν πήρε. Ναι.
0: Πού είναι η εκπομπή των εκπομπών. Να τα πει έξω από τα δόντια.
1: Και σήμερα ειδικά έχει θέματα για έξω από τα δόντια. Είναι σήμερα κανονικά η εκπομπή που δεν λέγεται έξω από τα δόντια.
0: Και αυτό είναι
1: το σημερινό επεισόδιο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει η εκπομπή.
1: Ναι,
0: έξω από τα δόντια. Πώς του λένε, ρε.
1: Ποιανού.
0: Μάριον, πώς το λένε τον Αριάνο που κάνει εκπομπή στο Open. Στο Open δεν κάνει. Χαριτάτος. Χαριτάτο το λέει.
1: Έξω από τα δόντια λέγεται.
0: Ναι, έξω από τα δόντια δεν λέγεται η εκπομπή του. Ναι. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται.
1: Τέλος πάντων.
0: Το Αριανού νομίζω έτσι πρέπει να λέγεται. Τέλος πάντων. Η εκπομπή των εκπομπών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά αυτό το επεισόδιο είναι έξω από τα δόντια ή μαζί με τα δόντια όλα έξω. Με τα, δηλαδή...
0: Σήμερα δεν είναι έκτακτη εκπομπή. Είναι τις κανονικές εκπομπές.
1: Τακτική. Είναι τακτική.
0: Σήμερα είναι δηλαδή το σουτ μπανάνα στο γάμα. Χωρίς την Εύη την Αλεξίου, να τη στείλουμε τους αγωνιστικούς μας χειριασμούς στην εργασία της εκεί στο Γιαπί, ας πούμε.
1: Στο Γιαπί, ναι. Στο Γιαπί το πυλοφόρι, το μυστρί που λέει. Ναι.
0: Στη δουλειά της υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν. Δεν είναι σαν και εμάς, που μόνο σκεφτόμαστε.
1: Κοίταξε, και η σκέψη όμως είναι πολύ, πώς το λένε, κοπιάζεις πάρα πολύ με τη σκέψη.
0: Χρειάζεται και σκέψη. Ναι, εντάξει, αλλά
1: καμιά φορά
0: στην
1: πολύ...
0: Ελλάδα μόνο υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται. Αυτοί για άνθρωποι που για να κάνουν τις σκέψεις πράξεις είναι λίγοι.
1: Λοιπόν, για να καταλάβεις, εγώ όταν κάνω μετά το γυμναστήριο μόνο σάουνα σκέτη, μετά είμαι μια χαρά. Άμα την ώρα που κάνω σάουνα σκέφτομαι κιόλας, μετά γίνομαι ράκος.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Η σκέψη είναι πολύ δύσκολη.
0: Βέβαια στην Ελλάδα σκεφτόμαστε πολλά κόμματα. Έτσι, αυτό
1: πολλά.
0: Σημαίνει, πολλά κόμματα. Γεννιούνται κόμματα. Σήμερα έγινε και άλλο κόμμα.
1: Αύριο θα γίνει. Αύριο μεθαύριο βγαίνει και το άλλο.
0: Του Τσίπρα. Γεμίσαμε κόμματα.
1: Ο οποίος είδες.
0: Ο ελληνικός λαός είναι προβληματισμένος.
1: με φανέλα της Μπαρτσελώνα λέει βγήκε ο Τσίπρας. Γιατί.
0: Μπαρτσελώνα. Την Μπαρτσελώνα δικαίως αυτό το πράγμα.
1: Και εγώ. Αλλά...
0: Λατρεύω Μπαρτσελώνα. Έτσι το έχω πει εδώ και πάρα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο. Εντάξει.
0: Και τα χρώματά της μ' αρέσουν.
1: Είναι το κλασικό.
0: Το κλασικό,
1: αυτό,
0: αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, ωραία. Ναι.
0: Οπότε αυτός πότε το ανακοινώνει.
1: Αυτός, δεν ξέρω. Εγώ σήμερα άκουγα, αύριο μεθαύριο, δεν ξέρω. Καλά, μεθαύριο δεν γίνεται Σάββατο, δεν νομίζω.
0: Στην Καριστιανό έχει πέσει η λάσπη του αιώνα, να πούμε. Ρώσοι ότι είναι κρυμμένοι από πίσω. Στάλιν.
1: Ρώσοι. Τον Στάλιν δεν τον άκουσα. Τον Πούτιν τον άκουσα σίγουρα πάντως. Ότι ο Πούτιν θέλει να φυτέψει κόμμα στην Ελληνική Βουλή.
0: Η νοσταλγία του Στάλιν είναι κρυμμένη πίσω από την.

0: κάνει κάποια στιγμή.
1: Τότε να πάμε, να πάμε και εμείς, ρε.
0: Από την εκπομπή. Άμα είναι.
1: Και να σου πω κάτι όμως, άμα συμβεί αυτό, βλέπω το κόμμα του λαού να πηγαίνει στο 3%. Άμα η νοσταλγία του Στάλιν θέλουν να πάνε αλλού, άστα να πάνε.
0: Θα τα πιάσουμε μετά.
1: Άστα να πάνε, ναι.
0: Καιρό έχουμε να βρεθούμε, πώς τα περάσατε?
1: Καλά.
0: Καλά το.
1: Μελαγχολικά, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς εσένα τώρα. Πέρα δύσκολα.
0: Πώς δεν είπες αυτό το κλασικό που λένε έτρεχα, πολλή δουλειά δηλαδή, στο τρέξιμο?
1: Όχι, πολλή σκέψη.
0: Πολλή σκέψη.
1: Πολλή σκέψη και διάφορα, πώς το λένε.
0: Εσύ Μάριον έτρεχες?
2: Όχι.
0: Όχι. Και εσύ, και εσύ σκεφτός. Γεμίσαμε σκεπτόμενους ανθρώπους. Ναι. Στο γέλο γενικό τρέχουμε.
1: Κοίταξε, ναι. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουμε και εμείς τροφή για σκέψη που λένε. Δηλαδή για να την τρέφουμε τη σκέψη μας.
0: Σήμερα σου έχω πολύ καλά τραγούδια για το ποτ πουρί, φίλε.
1: Έχω επιλέξει. Πουρί, αλλά τώρα το πολύ πολύ να κάνουμε ένα live ακόμα. Δεν νομίζω. Τώρα πάμε για καμιά σοβαρή συναυλία το καλοκαίρι επιτέλους.
0: Τραγούδια βγαλμένα μέσα από τη
1: ζωή. Ωχ, αμάν, αμάν. Εντάξει. Να σε πάρω μαζί μου αύριο. Είναι ένα μαγαζί το οποίο έχει και φαγητό και παίζουν.
0: Αν έχει φαγητό, εντάξει.
1: Ακαπέλα.
0: Κοίταξε, το έχω ξαναπεί εγώ από αυτήν την εκπομπή.
1: Τέτοια που
0: όταν παίζουν μπουζούκια και τσιφτετέλια και ιστορίες, θέλω να έχει και φαγητό.
1: Ναι,
0: μου κάθεται καλύτερα το μαγαζί που παίζει τσιφτετέλια και ζεμπέκικα και χασαποσέρβικα με. Με φαγητό. Δηλαδή να έχει και την μπριζολίτσα σου, να έχει και
1: να σου πω τώρα, επειδή και εγώ.
0: Να έχει τι πατατούλε σου και να έχει και το τσιφτετέλι σου.
1: Του χρόνου μπορεί να είμαι και σε ένα τέτοιο μαγαζί, αλλά θα απαιτήσω στο πρώτο πρόγραμμα που θα κάνω τέχνη να δίνουν μόνο τα απεριτήφ, δηλαδή να φέρνουν τα ποτά. Και όταν αρχίζει το λαϊκό, τότε να βγαίνει το κανονικό φαγητό.
0: Καλό και αυτό.
1: Καλό γιατί.
0: Ωραία, δε.
1: Ωραία δε.
0: Εγώ φίλε, όταν πριν από αρκετά χρόνια. Όταν είχα πάει σε ένα σκυλατζίδικο κίνο, πώ λέγω το τώρα, το ξέχασα να πούμε. Που σερβίρανε και σουβλάκια να πούμε.
1: Απ' έξω που τα παίρναν, λες.
0: Το
1: ζυγό. Ναι, εντάξει,
0: αυτό ζυγός, με κατενθουσίαση.
1: Ο ζυγό ήταν γνωστό για τα σουβλάκια του πιο πολύ παρά για τα υπόλοιπα.
0: Όχι, είχα δει και ωραία πράγματα εκεί. Νομίζω πρέπει να είχα δει το Τερλέγκα εκεί. Νομίζω.
1: Ωραία. Καλά, κοίταξε.
0: Όλα τρέφω Τερλέγκα.
1: Από το ζυγό πέρασε όλο το αφάγκαντε τη λαϊκή σκηνή τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Το να ακούσε Τερλέγκα και να τρως και σουβλάκια με κρεμμυδάκι.
1: Αλλιώς δεν μπορείς να τον ακούσεις.
0: Και Μπούκοβο, είχε και Μπούκοβο.
1: Αλλιώς δεν μπορείς. Ναι. Και ξέρεις, σουβλάκια με ουίσκι, γιατί.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι η Σίνγκαπουρ Σλινγκ. Ή καμπάρι που το.
1: Ή ρετσίνες που το. το κανονικό σκυλάδικο είναι αυτό.
0: Ή καμπάρι που προτιμάει ο.
1: Κανονικά πρώτο τραπέζι εκεί με ένα με μπουκάλι, ξέρω εγώ, σύμβας ή κάτι άλλο τέτοιο.
0: Α,
1: και από εκεί και ξαφνικά παίρνει να έρθει κυλαδόκολα με τα σουβλάκια την απλώνει.
0: Αυτά είναι. δηλαδή, φίλε, δεν είναι πιο ωραία?
1: Ναι,
0: όπως έχει, όταν ψήνεις αρνί. Δεν πρέπει να ακούσεις το κλαρίνο.
1: Καλά, αυτό ναι. Δηλαδή, είναι παράδοση.
0: Ψήσιμο αρνιού με κλαρίνο, τελείωσες.
1: Παράδοση από την επανάσταση του
0: 20ου. Τι μα θέλει. Επί του πιεστήριου, το ξέρουμε ρε εσύ, ποιο πιεστήριο, αυτές είναι οι ειδήσεις που τις ξέρουμε εδώ και 3-4 μέρες τώρα, ότι έχουμε δεύτερο μπαν. Δεύτερο μπαν, έχουμε ένα μπαν, είναι όμως επειδή η εκπομπή των εκπομπών είναι πάντα ενημερωμένη όταν μπαίνει στο
1: βέβαια.
0: Είναι από το δικηγόρο του συγκεκριμένου παίχτη, ναι.
1: Καλά.
0: Φάγαμε ένα μπαν από το μάνατζερ του παίχτη και φάγαμε τώρα και ένα, γιατί υπάρχει μια διαμάχη, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά. Τώρα μην αρχίσουμε πάλι πώς και τι και ξέρω εγώ. Ρωτήστε τους δημοσιογράφους.
1: Εμά.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει. Εντάξει, διαμάχη οικονομική. Δηλαδή, λέμε εμείς, ξέρω εγώ, σε χρωστάμε 50.000 ευρώ. Λέμε τώρα νούμερο φανταστικό. Και αυτοί λένε ότι τους χρωστάμε 100.000 ευρώ. Και υπάρχει μια διαμάχη. Και μάλλον θα πάει στα δικαστήρια. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μπάν. Αλέξανδρε, που έτρεξε κατευθείαν να μας.
1: Γιατί αν δεν υπήρχε μπάν, δεν θα πηγαίναν στα δικαστήρια γι' αυτό.
0: Γι' αυτό
1: το κάνανε. Ναι, μωρέ, έτσι γίνεται αυτή η ιστορία.
0: Συγγνώμη, λέτε, το ξανακάνω. Μην το ξανακάνω. Εδώ σε αυτή την εκπομπή δεν θα δίνετε πληροφορίες. Αυτή η εκπομπή γεννήθηκε και υπάρχει για να δίνει πληροφορίες, για να παίρνει πληροφορίες.
1: Και όχι μόνο πληροφορίες και ιδέες
0: και δεδομένα.
1: Και να μορφώνει τον κόσμο σε σοβαρά θέματα όπως αυτό με το ζυγό και τα σουβλάκια και πολλά άλλα. Τα οποία.
0: Δεν θέλουμε να τα λέμε βέβαια αυτά τώρα. Μας αναγκάζεται όμως, γιατί δεν θέλουμε να μιλάμε για τους εαυτούς μας. Ξέρετε, εμείς είμαστε όπως όλη η Ελλάδα. Ναι. Ταπεινοί.
1: Ταπεινοί και
0: δεν μιλάει κανένας.
1: Όχι καταφρονημένοι, μόνο ταπεινοί είναι.
0: Λοιπόν, τι είναι να ξεκινήσουμε, τώρα το τατουάρι. Έτσι, τι επικρατεί τις τελευταίες 15 μέρες.
1: Τι επικρατεί.
0: Γενικότερο τρελάδικο.
1: Τρελάδικο, εντάξει. Εξάλλου, ναι, αλλά όχι κάτι.
0: Μαλώνουμε συνέχεια τώρα.
1: Όχι όμως κάτι μη αναμενόμενο. Δηλαδή, γιατί να, δηλαδή το τρελάδικο θα σταματήσει αν βρεθεί ένας επενδυτής και φύγει ο Καρυπίδης. Αλλιώς τι τελειώνει το τρελάδικο.
0: Καταργήθηκε η λέξη επενδυτής.
1: Τέλος πάντων, δισεκατομμυριούχος. Εντάξει. Ας είναι και τρεις, δεν μας πειράζει.
0: Όχι, όχι, δεν θα.
1: Από δις και κάτω.
0: Επενδυτής τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Ανήκει στο παρελθόν.
1: Δισεκατομμυριούχος και άνω.
0: Στην εποχή του δισεκατομμυριούχου.
1: Ωραία. Αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να τελειώσει το τρελάδικο. Αν δεν βρεθεί δηλαδή δισεκατομμυριούχος, δεν πρόκειται να τελειώσει το τρελάδικο, να ξέρετε. Γιατί.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, θα είναι.
0: Τι ωραία. Κατάσταση.
1: Εγώ πάντως.
0: Άμα δεν βρεθεί ο δισεκατομμυριούχος, δηλαδή άμα δεν βρεθεί μια νεράιδα, εμείς πρέπει να ζούμε.
1: Παιδί μου, αφού δεν ακούς.
0: Σε κατάσταση πανικού συνέχεια.
1: Εγώ βάζω τώρα και ακούω τις εκπομπές που παίρνουν έτσι ακροατές και μιλάνε. Και γίνεται το χαμός. Κοίταξε, γνώμες όλων των ειδών, τα είδη που έλεγε και ο Λογό. Λοιπόν, ο Λογό μου, σε κάμνα στίχο όλων των ειδών τα είδη.
0: Λοιπόν,
1: το πάρε μου μια πίπα γλυκιά μου για τα γενέθλιά μου το τραγούδι.
0: Ναι,
1: ήδη καπνιστού όλων των ειδών τα είδη. Ναι ρε και εσύ, δεν το θυμάσαι.
0: Εγώ θέλω να πάρουμε θέση λίγο να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Για πες λίγο την άποψή σου για να πω.
1: Κοίταξε, εγώ βασικά για να πω το εξής, ας το πάρω λίγο με δύο πραγματάκια για το αγωνιστικό. Πήγα προχθές.
0: Όχι,
1: θέλω να σου πω. Ένα λεπτό. Τελείως πήγα προχθές, πήγα και είδα το ποδόσφαιρο. Δεν πήγα στο μπάσκετ, έκανα αυτή την επιλογή. Και να σου πω κάτι, εγώ πέρασα καλά προχθές. Η ομάδα έπαιξε καλά, ωραία μπάλα δηλαδή.
0: Δεν γιου χαρέσει εσύ, που τα βάλετε τα γκολ.
1: Τι λες?
0: Δεν γιου χαρέσει.
1: Όχι, εγώ πανηγύρισα.
0: Στο παλέντες φορά πληροφόρησαν ότι μόλις ο Γιάννης ο δασκάλου είπε 2-0 κερδίζει ο Άρης.
1: Ναι, έχει και μερικούς που
0: γιουχάρα να πούμε την ομάδα.
1: Όχι την ομάδα, ρε, και εσύ τον Καρυπίδη.
0: Τον Καρυπίδη. Δεν είπε Καρυπίδη Λεβαδιακός, είπε Άρη.
1: Είναι, αλλά κοίταξε τώρα. Αυτοί παίζανε μέσα τα παιδιά με τη φανέλα του Άρη. Έπαιξαν καλά. Έβαλε άλλο ο Καντεβέρε.
0: Αδιάφορο μάτσο όμως.
1: Αδιάφορο. Ναι, καλά. Άμα κερδίζουμε είναι αδιάφορο. Άμα χάνουμε έχει ενδιαφέρον.
0: Τι παλιά, εμείς και στα διάφορα χάνουμε.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, κοίτα, η θέση. Τι θέση να πάρουμε. Η θέση είναι ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ εγώ προσωπικά ότι και ο ίδιος ο Καρυπίδης έχει καταλάβει ότι έφτασε ο καιρός να σιγά σιγά να αποχωρεί. Επομένως, μάλλον θα πάμε σε μια λίγο πιο λιτή χρονιά, ας πούμε, με στόχο την πέμπτη θέση. Λογικό είναι. Να σου πω κάτι και αναπόφευκτο. Και αν έχει αποφασίσει ότι θα φύγει, θετικό για μένα. Ας λέμε ό,τι θέλουμε. Εμένα η θέση μου.
0: Μην πέσουμε στην παγίδα. Μην πέσουμε στην παγίδα, Νίκο, να συζητάμε κι εμείς το ίδιο πράγμα. Να φύγει ο Καρυπίδης.
1: Όχι, όχι, άλλο ήθελα να πω εγώ. Εμένα η θέση μου.
0: 15 μέρες τώρα, ευτυχώς έλειπα.
1: Δεν θα πω τίποτα. Γι' αυτό.
0: Έμαθα ότι αυτή η κουβέντα γίνεται εδώ.
1: Εμένα αυτό που. Ούτε γιατί κράτησε τον Γρηγορίου προπονητή θα κρίνω. Δεν θα κρίνω τίποτα, ειλικρινά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά, επειδή πηγαίνω για την ομάδα μου στο γήπεδο, θα πάρω πάλι διαρκές, θα πηγαίνω να βλέπω τα παιχνίδια. Και καλό θα είναι να σταματήσουμε αυτή την ιστορία όσο είναι ο Καρυπίδης, δεν γεμίζουμε το γήπεδο. Μόνο κακό κάνουμε στην ομάδα με αυτό το πράγμα. Εμένα αυτή είναι η θέση μου και τελείωσε. Από εκεί και πέρα ούτε το αγωνιστικό θα κρίνει ούτε τίποτα. Άμα κάνουμε καμιά καλή ομάδα και παίζουμε καλά του χρόνου, καλώς να είναι. Αλλιώς θα πίνουμε εκεί τον καφέ μας, εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Πες εσύ.
0: Λοιπόν, εγώ
1: για ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι,
0: ναι, για το μπάσκετ
1: είναι άλλη φάση.
0: Κοίταξε τώρα, θέλω να συζητήσουμε λίγο περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι. Που, τι ψυχολογικό κομμάτι, μάλλον τι ψυχική κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Άρη, παρά το αγωνιστικό και τι σκέφτεται το Καρυπίδη.
1: Όχι, εγώ αυτό το είπα, ότι, γι' αυτό το είπα εγώ αυτό το πράγμα, ότι εγώ αποφάσισα αυτό το πράγμα για μένα.
0: Περίμενε λίγο, εδώ τώρα ο Άρης... Είναι μια επιχείρηση. Ξανά μάνα τα ίδια πράγματα θα πούμε. Έτσι, δηλαδή,
1: είναι
0: μια επιχείρηση. Τις μετοχές τις έχει ο Καρυπίδης. Έτσι δεν είναι. Μπράβο.
1: Αν δεν τις πουλήσει, δεν θα γίνει αυτό.
0: Δεν είναι μόνο αν δεν τις πουλήσει. Δηλαδή, όταν έχεις μια επιχείρηση, δηλαδή, πες το ραδιόφωνο. Εμείς έχουμε, ξέρω εγώ, το ραδιόφωνο. Για να το πουλήσουμε, πρέπει να υπάρχει αγοραστής καταρχάς. Έτσι, για να μιλάμε το. Δηλαδή, δεν πουλάς κάτι στον αέρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μπορεί και ένα αγοραστής να υπάρχει να μην θέλει να πουλήσει. Λέμε τώρα.
0: Αυτό. Πολύ καλά είναι την κουβέντα. Υπάρχει αυτός ο αγοραστής.
1: Αυτό λέμε.
0: Δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε πουλα.
1: Όχι, δεν υπάρχει αγοραστής, αυτό είναι γεγονός.
0: Ναι, άλλο ναι, ρε εσύ, Νίκο. Εντάξει, και εσύ το, πριν έτσι τι ξεκίνησες. Ότι ο Καρυπίδης έφτασε στο... Αυτό μπορεί. Αυτό
1: τέλος.
0: Είναι μια διαπίστωση. Πρέπει να είσαι τελείως δηλαδή παλαβός να μην το έχεις καταλάβει.
1: Στη φθήνουσα...
0: Ότι ο Καρυπίδης αυτό μπορεί να κάνει. Τέλος, ρε παιδί μου. Ναι. Το καταλάβαμε όλοι.
1: Και ο ίδιος.
0: Ζητάμε, δηλαδή.
1: Και ο ίδιος.
0: Μπράβο. Έτσι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Για να πάει ο Άρης πιο ψηλά, πρέπει να βρεθεί ένας ο οποίος να είναι πιο ισχυρός. Και όχι μόνο πιο ισχυρός από τον Καρυπίδη, να είναι πιο ισχυρός από τους άλλους που πάμε να ανταγωνιστούμε. Δηλαδή, πιο ισχυρός από τον Καρυπίδη, δηλαδή λέμε τώρα, ο Καρυπίδης έχει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια να αφιερώσει, να δώσει, ας πούμε, να θυσιάσει, λέμε τώρα. Αυτός ο οποίος θα μπει και θα πει δίνω 12 εκατομμύρια για να θα θυσιάσω, δεν είναι καμιά τρομερή αλλαγή.
1: Όχι,
0: εμείς
1: αλλά...
0: λοιπόν θέλουμε μία αλλαγή, αλλαγή. Αυτό θέλει ο κόσμος του Άρη, παιδί μου, αυτό ναι. Σου λέω. Θέλουμε δηλαδή ένα Σιάο, ας πούμε, ο οποίος να μας δώσει όραμα. Ο Σιάο όμως τι είναι? Ένας τύπος ο οποίος αγοράζει για πλάκα να πούμε ένα αυτοκίνητο 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Κάνει μια επένδυση, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θέλουμε ένα τέτοιο. Έτσι. Για να υπάρχει ένας τέτοιος λοιπόν, για να πουλήσει λοιπόν ο Καρυπίδης, πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος. Το ότι κυριάρχησε το τελευταίο εξάμηνο η άποψη και η είδηση ότι υπάρχει ένας δισεκατομμυρίουχος ο οποίος ενδιαφέρει, μάλλον πολύ δισεκατομμυρίουχοι, έτσι, δεν ήταν ένας, να ήταν ένας, πάλι καλά να πω. Ότι κυριάρχησε η άποψη ότι υπάρχουν πολλοί δισεκατομμυρίουχοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον Άρη. Και δεν εμφανίστηκε κανένας. Και έχει ένα μήνυμα τώρα που είναι ωραίο, αλλά δεν το διαβάζω γιατί θέλω να το βάλουμε στη σειρά να δούμε τις κουβέντες. Ναι. Δεν πρέπει να εμφανιστεί αυτός ο δισεκατομμυρίουχος.
1: Αν υπήρχε, έπρεπε να έχει εμφανιστεί. Ναι.
0: Από ό,τι ξέραμε να πούμε ότι θα χτυπούσε και το τηλέφωνο έτσι. Την επόμενη εβδομάδα να πούμε.
1: Έτσι.
0: Ξέρω εγώ, πέρασε μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, γιατί είχε δουλειές αυτός, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, κάτι δεν. Το κατάλαβε, θα πήγαινε δεύτερη εβδομάδα. Πήγαινε τρίτη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινε τέταρτη εβδομάδα. Θα πήγαινε ένας μήνας, θα πήγαινε δύο μήνες, τρεις, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν τον τελευταίο καιρό, να πούμε, από, ξέρω εγώ, μέχρι και ο Βαρδινογιάννης θα μας έπαιρνε, να πούμε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Ακούστηκαν, δηλαδή, πράγματα, ας πούμε. Έτσι. Και όχι από θεσμούς. Και ούτε και από το γέλο, εδώ, να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εδώ φάγαμε τρελή πίεση, ας πούμε. Πείτε ποιος αγοράζει τον Άρη. Γιατί το κρύβεται.
1: Έτσι.
0: Και γιατί δεν πιέζεται τον Καρυπίδη. Εμείς και να τον πιέσουμε τον Καρυπίδη, αν δεν υπάρχει κάποιος να το πουλήσει, πού θα το πουλήσει, δε. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα, δηλαδή, και μας έχετε κάψει το κεφάλι μου και τον εγκέφαλο. Πού έχετε δει να πουλάει κάποιος σε κάποιον που δεν υπάρχει. Αν υπάρχει, εγώ δεν λέω, μακάρι να υπάρχει. Άλλο είναι αυτό. Υπάρχει κάποιος, δηλαδή, παιδί μου, ο οποίος εμφανίζεται και λέει εγώ είμαι, εσείς, ξέρω εγώ, πιο δυνατός, πιο, θα δώσω όραμα στον Άρη. Τότε να μπουκάρουμε κι εμείς, να πούμε και να κλείσουμε Καρυπίδη πουλα. Να το πούμε πουλα, σε κάποιον που δεν υπάρχει, ας πούμε. Γιατί να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Για να λαϊκίσουμε, για να το παίξουμε επαναστάτες, για να το παίξουμε αριανάρες και αμάν αμάν. Όχι, δεν το κάνουμε. Κάντε το εσείς στο φινάλε. Δηλαδή υπάρχει μια. Και αυτή η τρέλα δημιουργήθηκε το τελευταίο καιρό και φυσικά η προσδοκία, το έχουν ξαναπεί. Η προσδοκία. Δηλαδή θα έρθει ο δισεκατομμύριος. Έρχεται, ρε παιδί μου, τελείωσε. Βγήκαν και ορισμένοι. Αλλάζει η ιστορία του Άρνα. Κάτι πώς θα σου πει στο Facebook, να τρελαίνεσαι. Αλλάζει ιστορία, τελείωσε αδέρφια, περιμένετε την άλλη εβδομάδα, έρχεται ο δισεκατομμυριούχος. Αρχίζουν οι προσδοκίες και τι καταφέραμε, να διάσουμε το κήπεδο. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Όταν απογοητεύεται ένας άνθρωπος, λέει πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Όταν του δίνεις δηλαδή όραμα, του δίνεις όραμα, δεν βγάζουμε γραμμές παιδιά, όταν του δίνεις όραμα, του δίνεις όραμα, μια ψευδαίσθηση όμως. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος καταλαβαίνετε, ως εισαγωγικό, που θέλει την ομάδα του μεγάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Και του δίνεις εσύ σαν όραμα μια ψευδαίσθηση, και αυτή η ψευδαίσθηση καταραίει, σβήνει, αυτόν τον άνθρωπο τον έχει τρελάνει, να πούμε. Τον έχει στείλει στο δαφνί κατευθείαν. τον έχεις σακατέψει, τον έχεις αφαιρέσει οποιαδήποτε δύναμη έχει επάνω του. Δημιουργίας, διάθεσης, αγώνα, αγάπης και όλα αυτά. Του τα αφαιρείς, ρε παιδί μου, τον αφήνεις ένα κενό άνθρωπο, να πω. Και αυτό έγινε τον τελευταίο καιρό, έγινε αυτό το πράγμα. Καλλιεργήθηκε η ψευδαίσθηση, η οποία δεν υπήρχε, και φυσικά όλοι, ας πούμε, ψάχνουμε τώρα αντικαταθλιπτικά για να ηρεμήσουμε. Να και μαλώνει ένας τον άλλον. Φυσικά υπάρχουν και τα παρτάλια, τα γνωστά παρτάλια, τα οποία ψάχνουν ενόχους συνέχεια. Δεν τα λέτε εκεί οι δημοσιογράφοι καλά. Αναπτύξτε, ξέρω εγώ, βγάλτε, ξέρω εγώ, τα πιστόλια και πυροβολήστε να πούμε στο διάλογο. Δηλαδή. Κάντε επανάσταση εσείς. Κάντε εσείς επανάσταση. Παλιά το λέγατε στο Super 3, να πούμε αυτό. Γιατί δεν κάνετε και στο Super 3, αλλά ξέρω ότι από εκεί, άμα πάτε και πείτε και τίποτα, θα φάτε και φάπες, να πούμε. Και δεν τολμάτε να το κάνετε. Εδώ στο γέλο σου λέει, έτσι δεν. Πάμε να τους πιέσουμε αυτούς. Α πούμε, κάντε εσείς επανάσταση. Εγώ να κάθομαι εκεί στην παραλία και να το παίζω γκόμενος και επαναστάτης μέσα από το Facebook. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ντε και καλά να δημιουργήσουμε να μην καταστάσεις, να βρούμε ενόχους. Ο Νίκος ο Κατσίκας φταίει, ρε παιδί μου. Φταίει, είναι βαλτός φταίει. Του Καρυπίδη. Η Μάριον, εγώ, ο Αλής, εγώ, όλοι είμαστε στημένοι, να πούμε. Γιατί θέλουμε μικρό τον Άρη. Γράφτηκε και αυτό και το διάβασα και έφρυξα. Θέλετε, δεν θέλετε, ο Άρης θα γίνει μεγάλος. Λες και υπάρχουν Αριανοί που δεν θέλουν να γίνει ο Άρης μεγάλος. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε εσείς. Υπάρχει Αριανός, δηλαδή σήμερα να το πεις, θες να γίνει μεγάλος ο Άρης. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να οι δίπλα να είναι ανώτεροι από μένα. Και να περνάω όλο αυτό το βάσανο. Δεν υπάρχει Αριανός που να μην θέλει τον Άρη μεγάλο. Ούτε ένας. Το ότι κάποιοι είναι ρεαλιστές, δηλαδή βλέπουν ρεαλιστικά τα πράγματα, όπως είναι και στη ζωή. Όπως είναι και στη ζωή. Δεν μπορώ εγώ τον Άρη να τον βγάλω έξω από τη φιλοσοφία της ζωής μου. Όπως λειτουργώ στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, με τους φίλους μου, γενικότερα να πω. Έτσι θα λειτουργήσω και με τον Άρη. Τον Άρη δεν θα τον βάλω να πούμε να λειτουργώ, λες και είμαι ο Τζε Κεβάρα, χωρίς να είμαι. Να είμαι ο πρώτος χέστης και να το παίζω και Τζε Κεβάρα, δηλαδή έλεος να πω. Και να το ξέρω κιόλα δηλαδή. Απλά να βγω και να το παίζω ήρωας. Και να μπερδεύω να μπω τον κόσμο. Γιατί ξέρω εγώ είμαι ο επαναστάτης. Μπουρδουκλώσετε και τα πολιτικά, αυτό και ένα μπάχαλο δηλαδή στην κυριολεξία. Και έχεις και τους φουκαράδες, τους δημοσιογράφους του Άρη εδώ πέρα, οι οποίοι προσπαθούν, εγώ δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή έτσι και το έχω πει και στους ίδιους, εγώ τους λυπάμαι πραγματικά. Νιώθω τρομερό ήκτο για τους δημοσιογράφους του Άρη. Και αυτούς που βρίσκονται εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο και τους άλλους έξω από το δικό μας το μέσο. Τους λυπάμαι φοβερά. Έχεις τους δίπλα οι οποίοι ασχολούνται.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ πώς έπαιξε η ομάδα τους και δεν πήραν το πρωτάθλημα. Πώς δεν πήραν το κύπελο. Καλά, έτσι δεν είναι. Να κάνουν τις μεταγραφές, να πιέσουν το Μιστακίδη, να πιέσουν τον Σαββίδη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ωραίες φάσεις. Μακάρι να τις είχαμε. Οι δικοί μας δημοσιογράφοι ακούνε τα χίλια μύρια, λες και αυτοί φταίνε να πούμε ότι ο Άρης φέτος δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί είπατε.
1: Καλά,
0: αφού την πέφτουν στους δημοσιογράφους, απίστευτο πράγμα. Γιατί λένε το ρεπορτάζ. Δηλαδή, θα φύγουν οι τάδε, ας πούμε, παίχτες, εγώ με τα συμβόλαια. Ναι, ναι. Και τι να μην το πούν, δηλαδή. Άμα δεν πούνε το ρεπορτάζ του Άρη, θα φύγει ο Καρυπίδης ή θα πάρουμε το χρόνο πρωτάθλημα. Τι εννοείς, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πού στο διάλογο τώρα αντλείτε όλη αυτή την λογική, να πούμε. Και την καταθέτετε με μια έτσι άνεση. Πού το είδατε, το κάνετε στην προσωπική σας ζωή αυτά. Αυτά που λέτε και σκέφτεστε, θα κάνετε στην προσωπική σας ζωή, στις δουλειές σας. Το παίζετε τόσο μαγκάκια κάποιοι, να πούμε, στην προσωπική σας ζωή. Στο αφεντικό σας και πηγαίνετε, του δείχνετε τα παπάρια σας, να πούμε, και του λέτε έτσι το θέλω εγώ. Δεν το κάνετε εκεί. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή φτάνει, να πούμε, φτάνει. Δηλαδή έχουμε πραγματικά. Αυτό δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα. Αυτή η διαστροφή που έχει πιάσει το σωματείο είναι τρομακτική. Δηλαδή μπορεί να βγει κανένα παλαβό τώρα να μα πει στηρίζει τον Καρυπίδη.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Γι' αυτό όμως οπωσδήποτε φταίει και η δυνατότητα που έχουν όλοι να έχουν ένα πληκτρολόγιο και να γράφουν ό,τι τους κατέβει. Αυτό είναι πολύ άσχημο.
0: Άποψη, πρέπει να σεβόμαστε την άποψη του άλλου.
1: Αυτό όμως χάθηκε με το.
0: Άλλο αυτό όμως. Και άλλο επειδή εγώ διαφωνώ με τη δική σου άποψη, θα προσπαθώ εσένα να σε ξεφτυλίσω, να πούμε. Διαφωνώ.
1: Αυτό
0: δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να με λέει, να πούμε, γιατί δεν πουλάει. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό. Δηλαδή. Πού το είδατε, δηλαδή. Πας σε μια επιχείρηση η οποία δεν έχει, ξέρω εγώ, δεν πουλάει.
1: Ναι.
0: Και μπουκάρεις μέσα και του λες, γιατί δεν πουλάς, ρε.
1: Γιατί δεν
0: πουλάει. Γιατί δεν πουλάει, γιατί δεν μπαίνει πελάτης μέσα. Πώς θα πουλήσω, άμα δεν μπει ο πελάτης μέσα. Λέει, δεν θέλει να πουλήσει, γι' αυτό δεν υπάρχουν αυτοί, ξέρω εγώ, οι δισεκατομμυριούχοι. Οι οποίοι είναι στη σειρά.
1: Καλά, τώρα αυτό δεν στέκει ούτε.
0: Και γιατί δηλαδή, δεν πουλάει. Αυτό σα γύρισε δισεκατομμυρίουχο, σα έρθει σε εμά. Α πει, ξέρω εγώ, εσύ τον έκανα αυτή την πρόταση και με γύρω.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Α έρθει κάποιο. Ο δισεκατομμυρίουχο που εμφανίστηκε πριν τον Νοέμβριο, γιατί δεν εμφανίζει σε εμά. Πείτε μα, ποιο είναι το όνομά του, να πούμε, να μιλήσουμε μαζί του, να δούμε ότι υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και να ορμήξουμε κι εμεί να πούμε.
1: Τότε ναι, να πάμε μαζί, να κάνουμε την επανάσταση με μπροστάρι τον δισεκατομμυρίουχο όμως. Αυτός πρέπει να είναι μπροστάρι.
0: Θα λέμε πουλα δηλαδή σε κάτι που δεν υπάρχει αγοραστής. Πώς θα το κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή μας βάλετε να κάνουμε κάτι παρανοϊκό. Δηλαδή παρανοϊκό είναι να λες σε κάποιον πουλα ενώ δεν υπάρχει αγοραστής. Αν υπάρχει, λέμε τώρα. Αν υπάρχει, συμφωνούμε. Και γίνονται και κάποιες προσπάθειες για να μπούμε και σε αυτό το επίπεδο συζήτησης. Γίνονται προβληματισμοί, ιστορίες. Μας γράφει, και εδώ είναι η ώρα τώρα να απαντήσω. Πού είναι, πού το διάβασα, κάπου το διάβασα. Αφού το έχει καταλάβει, το έχει καταλάβει το χαρτί, το έχει υπογράψει, το έχει καταλάβει το χαρτί. Αφού το έχει καταλάβει το χαρτί, το έχει υπογράψει, συγγνώμη, δεν το διάβασα εγώ καλά. Απλά τα πράγματα. Υπέγραψε. Πώς θα θέλει, καλησπέρα. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, είναι πολύ ωραίο το ερώτημα. Οι πληροφορίες οι δικές μας, οι οποίες, λέω, όχι οι δικές μου, οι δικές μας εννοώ το ρεπορτάζ. Είναι ότι ναι, όντως, αυτό το χαρτί το οποίο χρειαζόταν η συγκεκριμένη εταιρεία, δεν λέω το όνομα της εταιρείας, γιατί την έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφήμιση και αυτή την εταιρεία. Έλεος, φτάνει πια. Το έχουμε πει 150.000 φορές τη λέξη αυτή. Αυτή η εταιρεία χρησιμοποιήθηκε. Για να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Πληρώθηκε. Αδρά. Και πληρώθηκε από συγκεκριμένους Αργιανούς. Έτσι. Από συγκεκριμένους Αργιανούς την έχουμε πει αυτή την. Τους έχουμε παρουσιάσει και θα τους παρουσιάσουμε ξανά. Πολύ μεγάλο ποσό. Αυτό το χαρτί λοιπόν υπογράφηκε. Αλλά δεν σημαίνει επειδή δόθηκε μια εξοδότηση, αυτή η εταιρεία παίρνει αυτό το χαρτί και αρχίζει και λέει μέσα εκεί. Όλα τα μυστικά εντός εισαγωγικών, τις εταιρείες, τα ποσά, ιστορίες και το ένα και το άλλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέει ο φίλος δηλαδή, γιατί δεν μας το δείχνετε. Δεν γίνεται πουθενά αυτό. Γιατί να γίνεται στον Άρη.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν, εάν υπογράφει το χαρτί, αν υπογράφει το χαρτί που δεν διαψεύδεται, έτσι, από κανέναν, και έχουμε πολύ σοβαρές πληροφορίες ότι έχει υπογραφεί αυτό το χαρτί, σημαίνει λοιπόν, τι σημαίνει. Ότι πουλάει.
1: Ότι πουλάει και ότι η εταιρεία ψάχνει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ότι δηλαδή και εμείς, ας πούμε, μπορεί να το υπογράψουμε στο χαρτί και να πούμε, ας πούμε, σε αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία, πάρτε αυτό τώρα, παιδί μου, τα οικονομικά μας και βρείτε μας έναν επενδυτή. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό το χαρτί θα το πάρουν αυτοί και θα το πάνε στον ανταγωνιστή μας. Θα του πει, ξέρεις, έτσι είναι αυτή η εταιρεία. Τόσα χρωστάει, τόσα δεν χρωστάει. Υπάρχουν δηλαδή και, πώς σου πω, και πράγματα τα οποία δεν λέγονται εσείς. Υπογράφηκε το χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι πουλάει. Οπότε η κουβέντα δεν πουλάει, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή κούρασε, μας έχετε κάψει τον εγκέφαλο κάποια. Πουλά και φύγε. Αυτή η λέξη δηλαδή όταν την ακούω τρελαίνω. Προτιμώ να ακούω τη λέξη επενδυτής. Που την είχα συγχαθεί και αυτή τη λέξη, βέβαια. Χρόνια τώρα.
1: Ναι,
0: επενδυτής και επενδυτής. Είχαμε φαγωθεί με τον επενδυτή. Ήρθε ο επενδυτής, ενώ για τον Καρυπίδη. Τώρα φύγε η Καρυπίδη, φύγε επενδυτή, θέλουμε δισεκατομμυριούχο.
1: Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι άπαξ και η εταιρεία έχει στα χέρια της αυτό το χαρτί, σημαίνει ότι πουλάει και ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία συγκεκριμένη πληρώνεται για να βρει υποψήφιους αγοραστές. Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, συνεχίζει άλλο μήνυμα και μας λέει: εσείς ξέρετε ότι δεν βρέθηκε δισεκατομμυριούχος? Ρωτάει, κάτσε να δω. Όχι. Α, ναι, με ερωτηματικό είναι. Δισεκατομμυριούχος. Εμείς θέλουμε δισεκατομμυριούχο, αλλά ο Καρυπίδης μάλλον θέλει κορόιδο. Αντίστοιχα να αγοράσει κάποιος κάτι που δεν πωλείται. Δηλαδή, το ξέρεις, φίλε Μαργαρίτη, αυτό το πράγμα?
1: Μα
0: δηλαδή,
1: δεν μπορεί να το ξέρει αυτό που λέει.
0: Δεν ξέρω, άμα το ξέρεις, αν το ξέρεις αυτό το πράγμα που λες τώρα, που το γράφεις, λες δηλαδή ότι πήγε κάποιος εκεί πέρα και του είπε θέλω να αγοράσω και αυτός του είπε δεν πουλάω. Πες το μας και εμάς, δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο εμείς. Να πω κάτι που δεν το ξέρω? Να πει το ραδιόφωνο κάτι που δεν το ξέρει? Αυτό μας ζητάτε? Ότι πήγε κάποιος εκεί με εκατομμύρια, ας πούμε, και του είπε, ξέρω εγώ...
1: Όχι, αυτό που λέει μάλλον, το κορόιδο μάλλον εννοεί...
0: Ότι κάποιος του έδωσε 20 εκατομμύρια και αυτό συζήτησε 100.
1: Κάτι τέτοιο, ή λέμε, ότι ήθελε και καλά να ξεφορτωθεί την ομάδα και...
0: Όχι ρε παιδί, ξέρω κορόιδο, δηλαδή κορόιδο τι εννοεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω,
1: γιατί το κορόιδο...
0: Κορόιδο, δηλαδή ότι ένα πράγμα αξίζει 10 εκατομμύρια, λέμε.
1: Α, και το πουλάω παραπάνω.
0: Ναι, αυτό φαντάζομαι.
1: Ναι, μάλλον αυτό.
0: Ναι, το αυτοκίνητο που πουλάς, ας πούμε, κάνει 10.000 ευρώ και εσύ ψάχνεις ένα κορόιδο να το δώσεις 20.000. Φαντάζομαι αυτό λέει.
1: Αν έρθει κάποιος σοβαρός δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Παύλα, που δεν σ' αρέσει, δεν νομίζω ότι είναι κορόιδο, ας πούμε. Δεν μπορεί να τον πιάσει ο Καρυπίδης κορόιδο, έτσι, αν είναι κάποιος σοβαρός. Συνεπώς, όλα αυτά που λέμε είναι το λουκάνευ.
0: Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, αλλά εμείς λέμε ότι εμφανίζεται έστω και αυτός ο οποίος τέλος πάντων πήγε ο Καρυπίδης να τον πιάσει κορόιδο. Κάτι που λέει ο φίλος. Εάν υπήρξε αυτός ο άνθρωπος, εμφανιστεί, να μας πει ρε παιδιά, εδώ. Η ομάδα κάνει σύμφωνα με το χαρτί το οποίο τέλος πάντων πήραμε συμπλήν, ξέρω εγώ, είδαμε τι χρωστάει, τι αξία έχει ο Άρης. Κάνει 10 εκατομμύρια, λέμε τώρα. Και αυτός με ζήτησε 50. Τότε να ορμήξουμε κι εμείς. Εσύ πού το ξέρεις εσύ, Μαργαρίτη, να πούμε, μας το γράφεις να πούμε, λες και...
1: Όχι, υποθέτουμε.
0: Υποθέτουμε.
1: Όλοι υποθέτουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε όμως σαν ραδιόφωνο με υποθέσεις.
1: Έτσι.
0: Με υποθέσεις. Δεν πρόκειται να μιλήσουμε, όσο και να μας αναγκάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα και υποχρεωτικά και το ραδιόφωνο δεν πρόκειται να το κάνει. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, λέει. Δεν ξέραμε τελικά πουλάει, δεν πουλάει. Επίσημα δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως και δεν βγαίνει κανείς να πει ένα, δύο, τρία σταράτα. Καταρχάς έχω την εντύπωση ότι αύριο, όχι έχω την εντύπωση, νομίζω πριν ανακοινώθηκε κιόλας, ότι έχουν μια συνάντηση δημοσιογράφη με την νέα διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ. Που σήμερα έχει και νέα άτομα μέσα και κάποιοι άλλοι φύγαν τέλος πάντων. Αυτά μπορείτε να μπείτε στο site του Yellow Radio να τα διαβάσετε. Εάν υπάρχει και αυτό που λες, ας πούμε, ότι πρέπει να βγει κάποιος να τα πει, το γέλο δεν μπορεί και να το κάνει αυτό. Μπορεί να το αντικαταστήσει τους θεσμούς.
1: Θεσμό, ναι.
0: Αυτό, σε αυτό δεν έχει και άδικο δηλαδή. Και με ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ που έχω μιλήσει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν φύγω, ας πούμε. Ένα ταξίδι που έκανα πριν φύγω, τους είχα πει ότι πρέπει να βγείτε και να μιλήσετε και να πείτε να μου ότι δεν υπάρχει επενδυτής.
1: Ναι,
0: επενδυτής,
1: ναι.
0: Δισεκατομμυριούχος.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που έχει κανονιστεί, όπως λέει, συνάντηση αύριο, σίγουρα κάποια πράγματα θα
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Όχι μόνο να πούνε, από
0: όχι μόνο να πούνε αν υπάρχει επενδυτής
1: που είναι φορέας επίσημος.
0: Πρέπει να πούνε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό που θα σας πω τώρα. Πρέπει να πούνε τι παρέλαβαν από τον ΑΣΥΓΜΑ. Τι ΑΣΥΓΜΑ παρέλαβαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι κάνανε από την ημέρα που ξεκίνησαν. Τι κάνανε ρε παιδί μου. Κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, πληρώσαμε εκεί, δεν πληρώσαμε εκεί. Να κάνουν κριτική, αυτοκριτική στα λάθη που κάνανε και να πούνε και τι κάνανε και τι παραλάβανε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Ίσως και το πιο σημαντικό. Αν δεν το κάνουν, για μένα είναι λάθος.
1: Θα φανεί αύριο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε,
1: θα
0: τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ας πούμε, αλλά λέω, παραλαμβάνεις κάτι το οποίο θέλεις να το διοικήσεις. Πρέπει να πεις, ας πούμε, παρέλαβα αυτό το πράγμα. Ένα τέλειο κουφέτο προϊόν. Ή δεν είναι κουφέτο, ήταν, ξέρω εγώ, καλό εκεί. Ξέρω εγώ, υστερούσε κάπου αλλού. Πρέπει να τα πείμε όλα αυτά. Και τι κάναν μέχρι τώρα? Έξω από το εξωδικαστικό που πετύχανε, που για μένα είναι ίσως το καλύτερο πράγμα που μπόρεσαν και φτιάξανε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Γιατί και αυτό στον Άρη πήγαν να το καπηλευτούν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Είναι μια γνωστή τακτική στην, στην ιστορία και στην οικογένεια του Άρη. Να καπηλεύεσαι τον αγώνα των άλλων. Είναι, είναι κάτι το οποίο ήθιστε στο, στο σωματείο. Απαντήσαμε στον Μαργαρίτη. Τι είναι αυτά, ρε. Πες τις κυρίες να μην στέλνουν μηνύματα. Τι πράγμα, ρε. Τι άνθρωποι είστε εσείς, ρε. Πες,
1: δεν είναι μηνύματα.
0: Τι κάνουμε, ρε.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά έτσι ανεβάζω.
0: Μετά, μετά θα βγει.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, με μηνύματα.
0: Γεια σας. Μηνύματα έχουμε.
1: Έχουμε και θαυμάστερ.
0: Γεια σας, Πέτρος. Μα απογοητεύεις. Έλειπες 15 μέρες και μιλάς πρώτη εκπομπή της επιστροφής για Καρυπίδη. Ωραίος Ευάγγελος.
1: Δεν θα ήθελε να το κάνει, αλλά τι να κάνει.
0: Ναι ρε φίλε, ξέρετε να σε πω κάτι. Υπήρξαν, έλειψε περίπου 10 μέρες, 9 για την ακρίβεια. Νομίζω στις 7 ή 8 μέρες έκλεισε τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, τα πάντα.
1: Ούτε χρησιμοποίησε αυτή την απαγορευμένη λέξη.
0: Ποια?
1: Καρυπίδης.
0: Τίποτα, τίποτα. Όταν μιλάω, δηλαδή μιλάμε για τώρα
1: δηλαδή,
0: σκηνής πραγματικό.
1: Η λέξη που δεν είπες αυτές τις 10 μέρες, στις 8 ήταν Καρυπίδης, επενδυτής. Και πούλα, πούλα και φύγει.
0: Και έχω και ένα τραγούδι μετά.
1: Και έχουμε και τραγούδι.
0: Όχι, έχω μετά.
1: Άλλο.
0: Φίλε, φοβερό. Το άκουσα εκεί που ήμουνα. Εκεί που ήμουνα, φίλε.
1: Όχι. Ετοιμαστείτε εδώ.
0: Και λέω, αυτό ταιριάζει για την εκπομπή μας και για τον Καρυπίδη. Μάλλον για τον Καρυπίδη. Για αυτούς που λένε πούλα και φύγει.
1: Για μας δηλαδή.
0: Για μας.
1: Εμείς το γράψαμε αυτό το τραγούδι.
0: Πάντως έχεις δίκιο, Ευάγγελε. Ξέρεις όμως τι έγινε της, πότε είμαι εδώ τώρα, Τρίτη, έτσι καλά μέσα στη δουλειά, σήμερα Πέμπτη, ναι, δύο μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις τι έχει γίνει τώρα. Το τηλέφωνο έχει ανάψει, τι έχουμε πει, 7.000 δισεκατομμύρια πράγματα.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά.
0: Καλησπέρα από Καβάλα. Πέρσι τον Γκάρι του χρεώνα που δεν είχε γενικό διευθυντή. Πήρε και τώρα που η ομάδα έχει όραμα με τον Γρηγορίου, η αλήθεια. Τώρα η ομάδα έχει όραμα με τον Γρηγορίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει δέσει την ομάδα. Πιστεύω ότι θα κλείσουν πολλά στόματα. Βάμος Αργιανάρα. Εντάξει, αυτό είναι
1: μακάρι.
0: Ένα πολύ υπεραισιόδοξο μήνυμα.
1: Βρε, μακάρι.
0: Το καταλαβαίνω, το νιώθω.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι να γίνει αυτό. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να σας πω τώρα. Εγώ δεν θέλω να μιλάω αγωνιστικά. Το έχετε, φαντάζομαι, όσοι μας παρακολουθείτε χρόνια.
1: Κοίταξε,
0: τώρα.
1: Υπό τις συνθήκες που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό που γράφει ο φίλος είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Μακάρι να γίνει μια καλή ομάδα, έτσι να πάει λίγο καλά, να αρχίσουμε λίγο να συμμαζευόμαστε, ας πούμε.
0: Καλά, μην αρχίσουμε πάλι είναι, τα μακάρι. Ναι, βαριέμαι αυτό το μακάρι.
1: Ξέρεις γιατί το λέω. Mm. Γιατί οι συνθήκες κάτω στις οποίες γίνεται αυτό το πράγμα είναι όλες αρνητικές. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει, τραγούδι με το λέξη μακάρι υπάρχει. Έχει,
1: ναι, έχει, γράψει, έχει πει ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Μακάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Με τίτλο Μακάρι.
1: Μακάρι, ναι. Μπορεί να το βρεις.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό.
1: Θα βάλεις το φίλο μου το Φίλιππο.
0: Είναι από τις λέξεις τις οποίες μαϊδιάζουν, δεν ακούω.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, δηλαδή. Λέει, ας πούμε, μακάρι. Το πετάει αυτό, ναι. Έτσι σαν για να. Ή να σου τη σπάσει. Λες δηλαδή, ρε παιδί μου, πετύχαμε στο γέλο 5 πράγματα, ας πούμε. Τα βάζεις σαν δεδομένα ότι τα πετύχαμε. Παράδειγμα λέω για τον γέλο, έτσι. Οπότε ο άλλος για να σου τη σπάσει. Δεν σου λέει μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, ρε, το έκανες.
1: Από το μακάριο.
0: Σε λέει μια.
1: Το μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Τι μακάρι, ρε, αφού σου λέει ότι είναι δεδομένο. Τι μακάρι, μας τρελάνεις. Είναι μπασταρδολέξη.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δεδομένο.
0: Είναι μπασταρδολέξη.
1: Ναι, εδώ όμως είναι πολύ σωστά τη χρησιμοποιήσαμε σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει μακάρι. Θα δούμε τι θα γίνει. Τι μακάρι. Θα δούμε. Δηλαδή, πού να ξέρουμε τώρα αν ο.
1: Όχι, μπορεί.
0: Ξέρω, όταν ήρθε ο Γρηγορίου. Πριν τα playoff.
1: Γιατί πίστευε, ναι, αυτό.
0: Πίστευε κανένας ότι θα κάνουμε αυτές τις εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Όλοι να πούμε,
1: ναι.
0: Τι λέγανε. Πάει, τελείωσε, θα είμαστε ένατοι, ξέρω.
1: Όχι, λέγανε. Καλά που μπήκαμε στην οκτάδα, γιατί θα πέσουμε.
0: Θα πέσαμε,
1: είχαμε, ναι, και
0: διάφορα τέτοια. Δηλαδή, το τι είχε ακούσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και λέγανε κιόλα κάποιοι έτσι, αυτή, τα στροπελέ και τα. Ότι θα χάσουμε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι. Και δεν χάσαμε,
0: και
1: σε,
0: δεν χάσαμε σε κανένα.
1: Αυτό είναι.
0: Και ορισμένοι στεναχωρηθήκαν κιόλας. Και άντε δεν στεναχωρηθήκαν. Θυμώνανε και με εμάς που χαρήκαμε. Χαρήκαμε, ρε φίλε. Λέει, γιατί πρέπει να στεναχωρεθώ. Επειδή κέρδισε η ομάδα, δεν πρέπει να στεναχωρεθώ. Ήταν αδιάφορο το μάτι. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα,
1: και
0: σε φιλικό όταν κερδίζει ο Άρης, χαίρομαι. Και στο φινάλε, αν υπάρχουν και Αριανοί που θέλουν να χαρούν. Γιατί του το απαγορεύετε. Με ποιο δικαίωμα του το απαγορεύετε. Θέλουν να χαρούν. Πικραθήκανε, να πούμε, κάνανε μια καλή εμφάνιση, είδαν την ομάδα τους, χειροκροτήσανε. Εσύ γιατί δηλαδή θα πρέπει ντε και καλά. Τι έχει την εντύπωση ότι όταν εσύ μειώνεις, ξεφτιλίζεις, απαξιώνεις την ομάδα, θα φύγει ο Καρυπίδης. Ποιος φελός σας το έχει πείσει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μωρέ, σαν να λέμε ότι θα έρθει ένας δισεκατομμυριούχος και θα δει το γήπεδο άδειο και θα πει σε ποια ομάδα θα πάω. Σε αυτό που δεν πάει κανένα. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό
0: και
1: δηλαδή
0: μόνο,
1: δεν
0: δηλαδή,
1: μπορεί να το σκεφτεί.
0: Ο Καρυπίδης, ας πούμε, τώρα βλέπει ότι δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο. Έτσι.
1: Τι τον νοιάζει.
0: Δεν πουλάω.
1: Ναι, τον νοιάζει, νομίζω.
0: Που,
1: μα αυτό ξέρει.
0: Αν δεν υπάρχει αγοραστή, θα την παρατήσει την ομάδα. Δηλαδή, αν ο Καρυπίδης την επόμενη χρονιά μπαίνει μέσα, συνεχίζει, δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και συνεχίζει και δεν υπάρχει αγοραστή, θα παρατήσει την ομάδα. Αυτό θα πετύχουμε εμείς. Δηλαδή, δεν υπάρχει αγοραστή. Ο Καρυπίδης δεν έχει έσοδα. Δεν έρχεται κανένας να μας αγοράσει. Και θα την παρατήσει την ομάδα. Α, βγαίνουμε και 8. Τι έγινε. Επενδυτής είναι.
1: Ναι, και ξέρεις τι άλλο. Όχι μόνο επενδύτης. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται και τα έσοδα-έξοδα του τμήματος. Αυτή τη στιγμή το ωραίο της ιστορίας είναι, λέμε για αδιάφορο το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο, παιδιά, ξέρετε τι χρήματα παραπάνω πήρε η ομάδα για αυτή την πέμπτη θέση. Το ψάξατε κανένας? Εσύ το. Γύρω στα 800 χιλιάρικα παραπάνω. Η πέμπτη θέση έδωσε στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Τώρα μην μου πείτε τα πήρε ο Καρυπίδης, γιατί με αυτά τα 800 χιλιάρια τουλάχιστον κάνεις 3-4 καλές μεταγραφές. Λέω εγώ έτσι, ο άσχετος από τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς να είναι αδιάφορο, ρε παιδιά, ένα παιχνίδι που δίνει 800 χιλιάρες, τι λέτε τώρα?
0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε τώρα, μα αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι, άλλο είναι το μήνυμα αυτό, που λίγο μπερδεύτηκα εδώ. Ο πρόεδρος μου φαίνεται ο Θωμάς. Α, μισό λεπτό, έχει και άλλα μηνύματα. Τι να σου πω, ρε παιδί, χαρά στην υπομονή σου. Κοίταξε, για να πω την αλήθεια, τώρα έτσι πρέπει να το ομολογήσω. Υπήρξε ένα δεκαήμερο, μπορεί λίγο και παραπάνω, που ήμουν τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή. Τώρα εσύ ένα Θωμάς μπορεί μετά, επειδή μιλάμε και κάπου στο Messenger, θα στείλω κάποιες φωτογραφίες και θα δεις πού βρισκόμουν και σε τι φάση βρισκόμουν. Οπότε θα καταλάβεις ότι ήρθα λίγο με περισσότερη άνεση.
1: Και ενέργεια.
0: Και ενέργεια. Έχω βαρεθεί να ασχολούμαι. Κάποιοι είναι εντελώς βλαμμένοι όσον αφορά το θέμα επενδυτή. Ξέρεις τι, το βλαμμένο είναι λίγο βαριά λέξη. Ξέρεις τι θα πω. Είναι, νομίζω το έχουμε περιγράψει εδώ. Είναι, ρε παιδί μου, πώς πω, αριανός, όπως και εγώ δηλαδή. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι τώρα μπορούμε να λαχταράμε μια επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Όταν έρχεται κάποιος λοιπόν, και αυτό το συνήθως το κάνουν οι πολιτικάντιδες. Οι πολιτικάντιδες έτσι κερδίζουν ψήφους και περιμένουν αυτές οι καταστάσεις. Αυτή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον Άρη είναι ταμάμ για πολιτικάντι. Να έρθει και να αρχίσει να σκορπάει αλυπίδες.
1: Και υποσχέσεις.
0: Και θα γίνει εκείνο και θα φτιάξει. Έτσι κλέβουν την εμπιστοσύνη της μάζας. Αρχίζουν να μπουν και αρχίζουν και η μάζα και λέει: πω, ρε φίλε, ναι, θα έρθει ο δισεκατομμυρίουχος εμάς. Κατάλαβες. Και είναι πιο εύκολο να πείσεις. Δηλαδή, ότι θα πεις την αλήθεια σε έναν πεινασμένο εντός εισαγωγικών, κατάλαβες, έναν άνθρωπο που λαχταράει μια επιτυχία. Δεν θα ακούσει, να πούμε, το ρεαλισμό. Θα πάει εκεί στην πολιτικάντικη λογική. Στο ψέμα. Ένα ωραίο τραγούδι είχε μελοποιήσει ο Σαββόπουλος του Άγγελος Εξάγγελος. Έλεγε σας χάιδευαν τα αυτιά. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει. Καλύτερα να μην μας πει κανένα.
0: Έτσι, το θυμάσαι τι τραγουδάρα. Ήτανε μελοποίηση βέβαια, ήταν διασκευή, συγγνώμη, του Ντίλαν. Όπου εκεί πέρα, να πούμε, περιέγραφε τον πολιτικάντη, ο οποίος πήγαινε στη μάζα και τους κορόιδευε. Τους έλεγε, να πούμε, θα κατακτήσετε τον κόσμο. Η μάζα τον ακολουθούσαν. Φυσικά δεν πετύχαιναν απολύτως τίποτα. Το γέλο δεν πρόκειται να πέσει σε αυτή την παγίδα. Όσο και να τον πιέσετε. Προχθές μάλωσα και με έναν από την Κύπρο, ο οποίος μας έχει σούρει ένα σωρό πράγματα, συκοφαντικά δηλαδή. Μιλάμε τώρα, ούτε μας ξέρει φατσικά, ούτε ξέρει τι κάνουμε στη ζωή μας. Τίποτα. Ρε παιδί μου, δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα. Γιατί δεν πιέζετε και γιατί είστε, ξέρω εγώ, δεκανίκια του Καρυπίδη. Επειδή εμείς. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο κάνουν αυτοί. Να το παίξουμε πατριώτες χωρίς να υπάρχει κάτι. Δεν γίνεται. Όσο και να μας πιέζει, δηλαδή. Δεκανίκη, δεν υπάρχει.
1: Δεκανίκη, τι ωραία.
0: Δεκανίκη, ξέρω κάπως αλλιώς.
1: Ωραία, λέξη. Ωραία, λέξη. Δεκανίκη.
0: Εννοούσε ότι εμείς, ας πούμε, ναι. Είμαστε όλη την ημέρα σε επαφή με τον Καρυπίδη και λέμε, Καρυπίδη, τι να πούμε σήμερα, ο οποίος και αυτός μας βρίζει. Δηλαδή, εμείς, τι κάνουμε τώρα στο γέλο. Μας βρίζουν, μας ξεφωνήσουν οι οπαδοί. Ένα μέρος των οπαδών, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Μας έρχονται και μηνύματα συμπαράσταση και θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους που μας στέλνουν αυτά που μας λένε το ίδιο πράγμα που λέει ο Θωμάς. Πώς αντέχεις.
1: Εμείς είμαστε ο καταλήτης, ρε παιδί. Μέσω ημών βρίζονται ο Καρυπίδης με αυτούς που δεν τον πάνε.
0: Ναι, ρε φίλε. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι θετικό που βρίσκεται στον πρόεδρο. Ένα ο καθένας σας, αλλά μόνο ένα. Κάτι θετικό. Οχ, δύσκολα με βάζεις τώρα.
1: Στον πρόεδρο πια, στον Καρυπίδη.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, το μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή μας κράτησε στην πέμπτη θέση ήδη. Για 10 ολόκληρα χρόνια. Πόσα ήταν. Όχι, για 9 χρόνια πόσα.
0: Κοίταξε, θα πω εγώ.
1: Δεν υπάρχει άλλο.
0: Θα πω, όχι, εγώ θα
1: αυτό
0: πω
1: ένα, είναι όμως. Έχει... Αυτό δεν είναι θετικό. Εντάξει, και κάποιες καλές πωλήσεις.
0: Εγώ ένα πράγμα
1: που
0: το οποίο εκτιμώ στον Καρυπίδη, θετικό ας το πούμε έτσι, είναι ότι δεν μάσησε στους μεγάλους, στους προέδρους, μάλωσε με όλους.
1: Εγώ το βλέπω λάθος αυτό όμως.
0: Όχι, εμένα μ' αρέσει.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Τέλος πάντων, εμένα μ' αρέσει.
1: Γιατί δεν έπρεπε να μάλωσει με όλους.
0: Ρε παιδί μου, δεν έσκυψε το κεφάλι του, θέλω να πω.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή, όχι όταν άλλο. Έβρε, δηλαδή δεν πήγε, ας πούμε, να καθίσει στον Ολυμπιακό, δεν πήγε να κάτσει στον
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: καλά έκανε γι' αυτό.
0: Αυτό λέει.
1: Ναι, λέει. Αλλά τώρα αυτές οι ανακοινώσεις τύπου καφενεία με το Μαρινάκι ήταν αστείες. Εντάξει.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό που λέει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εμένα δεν
1: μπορεί δηλαδή, ένας πρόεδρος να.
0: Αντιπαθώ τόσο πολύ αυτές τις ομάδες που δεν.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Το θεωρώ εγώ τέλος πάντων και την
1: καλύτερη είναι μήπως.
0: Ο πρόεδρος μου φαίνεται άνθρωπος που ακούει προτάσεις, παραδείγματος χάρη την πρόταση του Τόμ Παπαδόπουλου πριν από χρόνια τη μάθαμε. Και υπήρχαν φωνές από τότε που προέτρεπαν τον Καρυπίδη να πουλήσει. Τον Τόμ Παπαδόπουλο. Ποιος ήταν αυτός, υπήρξε τέτοιο πράγμα. Ποιος, μήπως λες, για τρόλ το λες αυτό, ναι.
1: Ναι,
0: τον
1: ναι.
0: Τον Παπαδόπουλο λέει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτός που ήταν να πάει στον Ηρακλή.
1: Μπράβο,
0: και
1: αυτό είναι αυτό.
0: Ναι, υπήρξε και αυτό. Ντάξει. Γιατί ρε εσείς να πούμε. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα να πούμε τώρα που μας διοίκησαν εμάς και στη Γάμα και στη Β' Εθνική τώρα. Πριν τον Καρυπίδη. Αφήστε τώρα να πούμε. Μιλάμε τώρα αστιότητες πραγματικά. Καλησπέρα, ο Γιώργος στην παρέα. Όλοι κρίνονται τις επιλογές τους. Αν τώρα ξεκινήσει με Γρηγορίου, τον απολύσει μετά από δύο αγωνιστικές και μας λένε, ναι, σωστό. Και μας λένε
1: ναι.
0: Γιατί είναι άδειες οι.
1: Όχι. Ναι, σε αυτό ναι, δεν το συζητώ.
0: Α, δηλαδή,
1: δεν
0: αν συζητώ. Αποτύχει με τον αυτό, να πρέπει να, μείνεις, να μην πάμε στο κήπεδο αυτό. Συμφωνείς.
1: Όχι, ρε, να μην πάμε
0: αυτό
1: στο
0: λέει.
1: Κήπεδο. Τι.
0: Αυτό λέει.
1: Μα εγώ πιστεύω ότι στην αρχή πάλι ο κόσμος δεν θα πηγαίνει. Άμα δεν κάνει
0: αποτέλεσμα. Αυτό λέει ο Γιώργος, γιατί συμφωνώ.
1: Συμφωνώ με το γεγονός ότι θα θεωρήσουμε ότι θα κάνει τα ίδια αν σε δύο αγωνιστικές απολύσει τον προπονητή που κράτησε. Όχι για τον κόσμο. Με τον κόσμο, εγώ είμαι κάθετος. Κάθετος είμαι. Το χειρότερο να βλέπεις να πηγαίνεις στο γήπεδο σε αυτό το θέμα. Δεν λέω για τον κόσμο, για τον Καρυπίδη λέω.
0: Κανονίστε να φτιάξετε ένα σύνολο της προκοπής και ας μην πάρουμε τίποτα αρκεί να παίξει ένα ανεκτό ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Μπράβο. Εγώ συμφωνώ.
0: Και, να πω και κάτι ακόμη όμως έτσι που συνέβη. Να μην έχουμε και τις γκατεμιές που είχαμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έτσι. Δηλαδή, μην πάει κανένα σκυλί και αρπάξει τα παπάρια πάλι του Πέρεθ.
1: Ναι, και να μην κάψουμε όμως και τους παίχτες.
0: Να τραυματιστεί ο Μεντίλ. Επειδή δεν κάτσε καλά στον πάγκο της προπόνησης, ο Μεντίλ ήταν επίσης.
1: Όχι, άλλος.
0: Ο Ντούντου.
1: Τραυματίστηκε.
0: Τραυματίστηκε και δεν κάτσε καλά στον πάγκο. Να πούμε,
1: εγώ ακούω από κάποιους που ξέρουν ας πούμε, περισσότερα πράγματα ότι κάποιοι τραυματισμοί γίναν λόγω ζορίσματος στην προπόνηση. Τέλος πάντων, τώρα εγώ δεν μπορώ να το ξέρω ούτε να το κρίνω αυτό. Γυμναστής δεν είμαι.
0: Ναι, ο Γιάννης μας λέει τώρα για την νοοτροπία της Γερμανίας. Τώρα, εδώ θα συμφωνήσω λίγο με τον Χατζηαθανασίου που λέει άλλη νοοτροπία των Γερμανών, όχι μόνο στο γήπεδο. Δηλαδή, η Ντόρτμουντ, ας πούμε, τώρα συγκρίνει τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, που τέλος πάντων δεν πήγαινε καλά η ομάδα τους, αλλά οι οπαδοί είναι εκεί. Ναι, συμφωνώ. Αλλά τώρα, όντως, σε αυτό έχει δίκιο ο Χατζηαθανασίου, άλλη νοοτροπία.
1: Είναι νοοτροπία, θέμα νοοτροπίας.
0: Και σε άλλα πράγματα. Δεν
1: γιατί στην Αγγλία, εδώ πέρα η άλλη ομάδα είναι στην τέταρτη κατηγορία, στην τρίτη, και έχουν 25-30 χιλιάδες διαρκείας γεμάτο το γήπεδο κάθε Κυριακή. Για αυτούς είναι το ποδόσφαιρο, είναι γιορτή, ρε παιδί μου, είναι τέτοιο. Πώς το λέμε.
0: Τώρα, Γιάννη, και όσοι μας ακούτε, ρε παιδί μου, πάλι θα πω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μας πιέζουν εμάς να κάνουμε κάτι που δεν είναι, είναι η φύση, δηλαδή το DNA του σταθμού δεν είναι αυτό. Δηλαδή, όταν ανοίξαμε εμείς το ραδιόφωνο, δεν υπήρχε πρόεδρος, καταλάβετε. Δεν στηρίζαμε εμείς ποτέ πρόεδρο. Δεν πήγαμε, δεν κάναμε δηλαδή να στηρίξουμε την ομάδα μας επειδή τότε ο Άρης έπαιζε ποδόσφαιρο. Έχανε από τον Καμπανιακό 0-3 μέσα στο Καφτατζόγλου. Τότε ανοίξαμε εμείς το ραδιόφωνο. Καταλάβατε. Δεν περιμέναμε δηλαδή να δούμε την μπάλα και να διεκδικούμε πράγματα για να κάνουμε το ραδιόφωνο. Είναι η φύση του ραδιοφώνου αυτή. Είναι το DNA του, πώς να σου πω. Έτσι, από εκεί γεννήθηκε. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε εμείς αυτό το πράγμα. Φυσικά θα πιέσουμε όμως για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι και να ακούσουμε λίγο μουσική. Θα πιέσουμε αν εμφανιστεί ο δισεκατομμυριούχος που δεν εμφανίζεται ο άτιμος.
1: Ναι, το.
0: Και ας μην τον γουστάρουμε. Και ας μην είναι και δισεκατομμυριούχος, είναι και εκατομμυριούχος. Και να, είναι,
1: όχι, ξέρω, όχι.
0: Να έχει και ένα εκατομμύριο παραπάνω από τον Καρυπίδη. Και αυτός, και αυτόνα, αν εμφανιστεί αυτός ο τύπος, θα πούμε ρε παιδί μου, θα βγούμε εδώ, θα πούμε Καρυπίδη, πούλα, πούλα και φύγε.
1: Να έχει, γιατί ακόμα και λίγο καλύτερος να είναι, αν έχει όραμα και έχει σώα στα σφρένα και είναι δηλαδή ο άνθρωπος, θα δώσει όραμα και στον κόσμο και σίγουρα μια ομάδα θα πάει πολύ πάρα πολύ καλύτερα από ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν την αφήνει, το κακό τέλος κλίμα, η αρνητική ενέργεια. Ναι, θέλω να σου πω,
0: αυτή,
1: ναι, είναι άλλη συζήτηση. Φάση. Α, ναι.
0: Το θέμα της συζήτησης είναι, δεν μπορεί να λέμε... για να το κλείσουμε.
1: Ναι, πούλα, να το κλείσουμε πια.
0: Τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος
1: να αγοράσει.
0: Που να πει αγοράζω. Δηλαδή δεν γίνεται πουθενά αυτό. Πέστε σε έναν επιχειρηματία. Γιατί δεν πουλάς, δεν ξέρω εγώ, τα υφάσματα που έχεις. Γιατί δεν μπήκε ο πελάτης. Έτσι γίνεται παντού δηλαδή. Τι να το συζητάμε. Όταν θα γίνει. Σίγουρα πράγματα όμως. Όχι μου πες, σου πες, του πες. Θα έρθει, θα χτυπήσει το τηλέφωνό σου και τέτοια, τα οποία βγήκαν από συγκεκριμένους κύκλους, οι οποίοι είναι εθισμένοι να δημιουργούν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή το να μπουρδουκλώνεται το σωματείο και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να συκοφαντεί ο ένας τον άλλον και να λέμε διάφορα και, και τα σπλάχνα και εγώ είμαι μεγαλύτερος αργιανός από τον άλλον, αυτό το πράγμα τους στρέφει. Ζούνε με αυτό το πράγμα και δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Μιλάμε για την απόλυτη διαστροφή.
1: Αυτή είναι χρόνια αρρώστια στον
0: Άρη. Κάποια στιγμή εμένα μου το είπανε, λέει, τι νομίζεις, είσαι πιο άργανος, είσαι πιο... Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι ο χειρότερος άργανος που υπάρχει. Εκεί τι μηνιά, δηλαδή, άμα με χαρακτηρίσει κάποιος εμένα ότι δεν είμαι τόσο καλός άργανος όσο οι υπόλοιποι, εγώ θα στεναχωρηθώ, θα πέσω σε κατάθλιψη. Σε κάτι κατηγορία. Να. Πόσο... Μακάρι να είναι όλοι οι υπόλοιποι καλύτεροι αργανοί από μένα.
1: Αλλά το πόσο αργανός είναι ο καθένας το ξέρει ο ίδιος. Και
0: ρε, παιδί μου, δεν με νοιάζει να με πει.
1: Ναι, αυτό θέλω, αυτό το λέω ότι θα.
0: Ο άλλος δεν έχει καμία σχέση. Ας είναι. Και τι ας το έκανε. Και τι σημαίνει δηλαδή αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ρεμίστε, χαλαρώστε. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Θα το βάλει αυτό στο ποτπουρί, φίλε.
1: Για να ακούσω.
0: Ναι, βάλει λίγο τα σκάνη. Κάτσε να το βάλω σήμερα κι εγώ. Να ανοίξω και ένταση.
1: Ρίξε ένταση.
0: Εδώ έχει εκπληκτικά κρουστά.
1: Εστίασε
0: τα
1: κορίτσια. Αμάντι να γίνει.
0: Τα κορίτσια πρέπει να χορεύουν πάρα πολύ ωραία αυτό το
1: του μπερλέκι,
0: αλλά το πιο αστείο όργανο εδώ είναι το αρμόνι.
1: Αρχίζω να καταλαβαίνω.
0: Όχι, εσένα θα σ' αρέσει νομίζω.
1: Αρχίζω να καταλαβαίνω.
0: Και η στίχη φυσικά.
1: Καλά, η στίχη πάντα είναι πάντα έτσι. Η βάση.
0: Η βάση της.
1: Η βάση.
0: Τραγούδια βγαλμένα μέσα από τη ζωή.

0: το άρε φίλε.
1: Μη σ' ακούσει ο πόχος μόνο. Είπε το αρμόνιο που έχει, καλά.
0: Ναι, το αρμόνιο, όχι.
1: Δεν αρμόνιο.
0: Σε άλλο τραγούδι, σε άλλο τραγούδι.
1: Βιολί.
0: Μπερδεύτηκα, βιολί.
1: Βιολί παίζει. Δεν θέλω να μα πάρουν και για.
0: Όχι, όχι, έχω και άλλο πότε που.
1: Α, έχει με αρμόνιο. Αυτό τέλος πάντων, αυτό εδώ που. Αυτό το κομμάτι έχω μια σειρά εγώ με τρία πανομοιότυπα και με χωράει για τέταρτο.
0: Ναι, τον μπέρδεψα με ένα άλλο που θα βάλουμε μετά.
1: Όλα πάνω σου
0: γαβαλά. Εσύ όταν έφυγα που έλεγα, ας πούμε, ότι δεν θέλω ρε παιδί μου, 10 μέρες ξεχάστε με. Νομίζω ότι. Λοιπόν, έχεις κάτι να πεις.
1: Για το τραγούδι. Ναι. Πολύ ωραία. Σου είπα.
0: Για εξήγησε ποιος ήταν αυτός που.
1: Πάνος Γαβάλας. Εντάξει. Ναι, υπάρχει μία σειρά.
0: Ευχαριστική βολή. Φίλοι.
1: Υπάρχει μία σειρά που ωραία, εγώ την έχω φτιαγμένη. Ξεκινάμε με το μη μου μιλάτε, αφήστε με μόνο μου. Δεν το ξέρω. Εγώ παρέα θα κάνουμε τον πόνο μου. Χαμός γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ναι,
1: με αυτό το κομμάτι. Πρώτο ξεκινάω αυτή τη σειρά. Ύστερα βάζουμε το σήκω πάνω, κάτσε κάτω.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και μετά μπαίνει αυτό εδώ που λες. Φύγε και άσε με. Μη μου μιλάτε. Εντάξει. Αυτό ναι. Άστο. Αυτό είναι κλάμα. Κλάμα.
0: Δεν είμαι υπέρ του Κάρι. Αλλά λέμε ότι είναι εγωιστής. Εμείς τι είμαστε όταν λέμε εγώ δεν πάω, εγώ αυτό, εγώ εκεί.
1: Ναι, σωστός, βέβαια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική, δεν πάω στο γήπεδο. Και δεν με πείθηκε κανένας δηλαδή. Με όσους το έχω συζητήσει, δεν μπορεί κανένας να με πείσει. Δεν πάω στο γήπεδο γιατί θα υπάρχει αυτό το κέρδος. Τι κέρδος θα έχει. Εάν με πείσει κάποιος ότι αύριο ο Άρης θα έχει κέρδος, αν δεν πάμε στο γήπεδο. Που δεν πάμε.
1: Δεν
0: εμείς θα βγάλουμε εδώ πέρα, θα κάνουμε εκπομπές και θα λέμε αδειάστε το γήπεδο. Αλλά να μας πείσει όμως, έτσι, να μας πει αυτό για αυτόν τον λόγο. Αυτός ο λόγος. Δηλαδή, αν αδειάσουμε το γήπεδο, θα έρθει ξέρω εγώ ο Έλλον Μάσκ. Να κολλήσει τον Έλλον Μάσκ. Τι κάνει αυτός, δεν συγκινήθηκε με το γήπεδο. Αυτό συγκινείται με τίποτα άραγε.
1: Δεν το ξέρω.

0: Δηλαδή το Τιμπερλέκι που χτυπούσε πριν τα τύμπανα.
1: Έχει τον Μπερλέκι, εντάξει. Φοβερός, είναι κλασικό. Ρούμπα είναι αυτό, είναι ρούμπα.
0: Ρούμπα.
1: Ήσυρ το τσιφτετέλι που το λένε κάποιοι.
0: Δηλαδή, ναι,
1: μεταξύ σου.
0: Τέτοιο τραγούδι και να μην το χορεύουν του κορίτσια.
1: Καλά, τότε δεν
0: παρακολουθώ.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια βγαίνουν κάτι οι άντρες και χορεύουν.
1: Αυτά εδώ.
0: Ναι, βγαίνουν κάτι οι μερακλείδες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Έχει μερακλείδες.
0: Τι λέει ο Θωμάς εδώ. Γι' αυτό σου λέω ότι κάποιοι. Όχι, δεν θέλω να το πω. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Κοίταξε, είμαι και εγώ πάρα πολύ θυμωμένος και. Στο off the record έχω πει διάφορα, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, έτσι δεν. Νομίζουν ότι ο επενδυτής έχει έρθει, ο Καρυπίδης αρνήθηκε και εσείς δεν μας το λέτε. Ναι, αυτό, αυτό πραγματικά. Έχεις πολύ δίκιο, Θωμά. Αυτό είναι. Ήρθε, ή μάλλον ξέρεις τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω τι εννοούν να πιέσουμε. Και αυτό δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Δηλαδή να αρχίσουμε, ας πούμε, να λιδωρούμε την, ξέρω, την οικογένεια του Καρυπίδη, ας πούμε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι εννοούν πίεση.
1: Τίποτα δεν.
0: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Και ότι εμείς ξέρουμε. Και θυμάμαι, Θωμά, ότι δεν ξέρω μαζί ήμασταν που με είχε έρθει μήνυμα. Μαζί κάναμε εκπομπή.
1: Για ποιο λες.
0: Πέμπτη ήταν, τρίτη ήταν, δεν θυμάμαι. Που ήρθε μήνυμα από φίλο και λέει πουλήθηκε ο Άρης.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, μαζί ήμασταν. Ναι.
0: Πουλήθηκε ο Άρης. Πέστε το στον αέρα. Ναι, είναι 100% σίγουρο. Πέτρο, έτσι. Μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Και μου έρχονται μηνύματα, αρκετά όταν κάνουμε εκπομπή. Και μου έρχεται μέσα σε αυτά τα μηνύματα, μου έρχεται και αυτό. Μου λέει, πες το, γιατί δεν το λες να πει. Φαντάζεσαι.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Φαντάζεσαι να το λέγαμε.
1: Πουλήθηκε.
0: Πουλήθηκε ο Άρης, να πουλήθηκε. Σε δισεκατομμυριούχο. Με τρελά λεφτά. Αλλάζει η ιστορία του σωματείου. Εν τω μεταξύ, τώρα έτσι που του ακουγόμαστε εμείς. Ορισμένοι μπορεί να μας πούνε κιόλας χαίρεστε που δεν έρχεται ο επενδυτής. Τι χαιρόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα.
1: Τι είναι, εντάξει.
0: Τι χαιρόμαστε, φυσικά δεν χαιρόμαστε που ο Άρης τερμάτισε πέμπτος και δεν όλοι του οι στόχοι ήταν εκτός. Γιατί να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά αν επειδή δεν είμαστε χαρούμενοι θα πρέπει εμείς να αραδιάζουμε εδώ πέρα να τσουβάλει ψέματα. Όχι, αυτό δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Ας το κάνουν άλλοι. Και ας το παίξουν ήρωες άλλοι. Εμείς δεν θέλουμε να το παίξουμε έτσι ήρωες. Το πιστεύουμε τον ηρωισμό, τη γενναιότητα, τη δημιουργία, την παραγωγικότητα, την θυσία, την αυτοθυσία. Το πιστεύουμε πολύ αυτά. Είναι μέσα στη ζωή μας. Και έχω τα 10 χρόνια που είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο, είδα ποιοι αυτοθυσιάζονται. Και ποιοι απλά το περιγράφουν αυτό. Mm. Κατάλαβατε, αυτό το έχω ζήσει πολύ καλά εδώ. Εγώ δεν ήμουν έτσι. Δεν φανταζόμουν έτσι. Αλλά τα 10 χρόνια που 11 του Yellow, είδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που προβάλλουν την αυτοθυσία, αλλά ποτέ δεν θα αυτοθυσιαστούν. Ποτέ. Δεν θα κάνουν ούτε ένα βήμα χωρίς ευρώ. Ποτέ. Το έζησα. Δεν θέλω να μπω μου στη διαδικασία να λέω ποιοι και τι και ξέρω εγώ. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Αλλά το ζήσα ρε παιδί μου, πώς θα σου το εξηγήσω. Αυτοθυσία, στο σταθμό γνώρισα 10 ανθρώπους. Αυτή ήταν. Από τους 150 που πέρασαν εδώ. Πούλα λέει ο άλλος, μας έστειλε εδώ.
1: Πούλα.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Γιώργος. Φοβερό, ναι. Φοβερή ατάκα. Ναι, πολύ. Με επιχειρηματολογία.
1: Ναι.
0: Η κλασική δηλαδή.
1: Είναι σαν να ζητάει κανένα τραγούδι του Πουλόπουλου.
0: Πουλόπουλο
1: θέλει να ακούσει.
0: Είναι επαναστάτη και αυτό.
1: Ναι. Το άγαλμα, ξέρω το ποιο θέλει.
0: Ναι. Είναι επαναστάτη ο οποίο, α πούμε, τώρα έστειλε αυτό το πράγμα από το σπίτι του και αποδεικνύει, α πούμε, ότι θα αλλάξει η ιστορία στον Άρη. Και ότι αυτός κάνει το καθήκον. Μπράβο. Mm. Συγχαρητήρια.
1: Καλά, εντάξει, Μωρκίση. Δεν είναι και τίποτε φοβερό μήνυμα.
0: Όχι, κάτι μου θυμίζει το όνομα τώρα και δεν ξέρω αν είναι ο συγκεκριμένος ένας αγενέστατος άνθρωπος.
1: Άλλο αν είναι, πάντως σαν.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να ασχοληθώ. Φύγε και άσε με, το βρήκε ο Κώστας. Μπράβο, ρε Κώστα.
1: Ναι.
0: Τελικά να φύγει και να μας αφήσει ή να περιμένουν πρώτα να εμφανιστεί ο δισεκατομμυριούχος. Με μπερδέψατε.
1: Πρώτα να εμφανιστεί.
0: Ωραίος.
1: Σωστός.
0: Όχι να

0: φύγει χωρίς τίποτα. Και μετά θα πάει ο Γιώργος, αυτός που μας έστειλε το μήνυμα, θα πάει ο Γιώργος και θα πληρώνει αυτός το ρεύμα. Αλλά αυτός δεν θα πληρώσει το ρεύμα, δεν θα τρέχει. Δεν θα δει, κάθεται πάλι και θα λέει: γιατί δεν εμφανίστηκε το σχήμα? Τόσο μικροί είμαστε. Θα κάνει και αυτό το σχόλιο. Αυτό αξίζουμε. Αφού δεν εμφανίστηκε και δισεκατομμυριούχος, ξέρω και τις ατάκες. Όταν δηλαδή θα έρθει πάλι η έκρηξη στο σωματείο, ξέρω δηλαδή πώς θα λειτουργήσουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: μα,
0: τις ατάκες τους, ξέρω ότι θα εξαφανιστούν. Ξέρω, γιατί τους άκουγα και τότε, όταν ξεκινούσαμε εμείς το ραδιόφωνο, μου λέγανε: αλλά σε ένα Γαβριλίδη, γιατί να το κάνεις το ραδιόφωνο? Ο Άρης δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τελείωσε ο Άρης, δεν είναι, το κατάλαβες.
1: Αυτό το ακούμε από την πρώτη χρονιά που πέσαμε στη Β' Εθνική. Έχει τελειώσει ο Άρης και ακόμα υπάρχει. Εδώ και 30 χρόνια.
0: Εγώ δεν λέω, και μας ρωτάει ο Κώστας, τι πρέπει να κάνουμε, να πουλήσει και μετά όλες, πώς γίνεται?
1: Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Το εξηγήσαμε και πριν. Πουλάς όταν εμφανίζεται κάποιος. Πού να πουλήσω άμα δεν εμφανιστεί κάποιος? Εκτός αν εννοούν κάποιοι, πέτα την ομάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Άμα πεις κάποιον, πέτατε την ομάδα, πέτα την, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Παράτησε την ομάδα να την αναλάβουμε εμείς, να πάει δηλαδή ο Γιώργος, ας πούμε, ναι, να φύγει από το καναπέ του, έτσι, από την άνεσή του, και να πάει να αναλάβει την ομάδα. Τώρα, τότε, θα το καταλάβω. Ίσως συμμετέχω κιόλα, βέβαια. Εγώ έχω μια ψιλοτρέλα σε αυτό. Αν πει δηλαδή ο λαός ότι ξέρεις, Καρυπίδη, άστησε εμάς την ομάδα. Άλλο αυτό. Αλλά πούλα και φύγε, το πούλα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει αγοραστής. Και αυτό ήρθαν αγοραστές και τους έδιωξε, αυτό εγώ δεν είδα κανένα. Αν εμφανιστεί κανένας, τότε θα έχετε δίκιο. Όλα αυτά τα παραμύθια, ότι εμφανίστηκε όπως εμφανίστηκε ο Τζίγκερ. Ο Τζίγκερ, μέχρι και ο Τζίγκερ θα μας έβαλε. Καλά το είπε.
1: Ο Τζίγκερ.
0: Τζίγκερ. Ο Βαρδινογιάννης, ότι ο Βαρδινογιάννης ήθελε να πάρει τον Άρνα. Και ακούστηκε και αυτό. Ο Χατζιωάννου, ένας Χατζιωάννου, ο οποίος φρίκαρε ο άνθρωπος, να πούμε, την Κύπρο. Χατζιωάννου, καλά.
1: Ναι, ένας Χατζιωάννου επίσης.
0: Ένας εξάρχου. Όλοι φρικάραν. Πώς μας ανακάτεψαν εκεί πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη? Αυτός ο Χατζιωάννου, όταν διάβασα και την ανακοίνωση, η ανακοίνωση ήταν άκρος περιφρονητική. Άκρο, δηλαδή πιο ξεφτύλα ανακοίνωση απέναντι στο σωματείο δεν υπάρχει. Δεν μας έβριζε. Αλλά λέει, ναι, τι που μας ανακατεύεται? Εμείς δεν ούτε ασχοληθήκαμε, ούτε μας ενδιαφέρει, και κάνει κακό και σε εμάς και σε εσάς.
1: Έτσι
0: είπε ο άνθρωπος. Και πολύ καλά είπε, βέβαια. Πώς δεν μας έστειλε και καμιά επιστολή και ο Έλον Μάσκ? Πώς δεν θύμωσε για αυτός? Δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Έκυσε,
0: εντάξει. Το είναι ο Έλον Μάσκ. Μας πάρει ο Έλον Μάσκ επειδή ήταν ένα βίντεο και θα το συγκινιόταν. Και τον έπιανε συγκίνηση. Δηλαδή, ας πούμε, δεν πάω εκεί να. Ναι, μου το έχει πει και ο Χατζηθανασίου. Λέει, γιατί μπορεί να γίνει.
1: Βέβαια.
0: Ο Χατζηθανασίου, δηλαδή, με τρελάνες. Τι λέει εδώ? Να στείλουμε δηλαδή τσιφτετελούς στο μας μπάσκετ. Αυτό θα έχει μεγαλύτερες πιθανότητες.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να στείλουμε, λέει, μια τσιφτετελού στο μας.
1: Αυτό, ναι.
0: Μπάσκετ ενθουσιαστή. Εγώ.
1: Αυτά δεν μπήκαν στο βίντεο όμως.
0: Κακός.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Εγώ άμα έκανα βίντεο,
1: δεν ρωτήσανε.
0: Θα έβαζα και μια τσιφτετελού μέσα.
1: Κάνανε το βίντεο, δεν μας ρωτήσανε εμάς που ξέρουμε και τα γούστα, ας πούμε.
0: Θα μάθαινα και τα γούστα του Έλον Μάσκ.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή τι γουστάρει, ξέρω εγώ, τροφαντές, αδύνατες, ξέρω εγώ, ξανθές, ναι, μελαχρινές.
1: Πάντως αυτό το στυλ το δικό μας, το γλεντάδικο με τα τσιφτετέλια και αυτά, όλοι το γουστάρουν. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι, φίλε.
1: Ναι, το θέμα είναι σίγουρο.
0: Εγώ παλιά το έκανα με τους συνεργάτες μου. Όταν ερχόταν εργοστάσια, αντιπρόσωποι, διευθυντές εδώ, ξέρω εγώ, πολιτές από εργοστάσια που αντιπροσωπεύαμε, τους πηγαίναμε σε ένα σκυλατζίδικο και παίρναμε τις καλύτερες τιμές κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Τις καλύτερες συνεργασίες έχουμε κάνει στα σκυλατζίδικα μας. Χωρίς πλάκα αυτό.
1: Γι' αυτό μόνο από σκυλάδικα, ξέρεις, από ελληνική μουσική,
0: ρε,
1: μαύρα μεσάνυχτα.
0: Όχι, θα το πήγαινα στις τρύπες, να πούμε, και στην Πορτοψάλτη. Πορτοψάλτη, που τι θυμήθηκα.
1: Τι άσχετο εντελώς, ναι, αυτό. Πού κολλάει.
0: Η Πορτοψάλτη δεν είναι αυτό, τέτοια.
1: Ναι, πού σου ήρθε τώρα αυτό.
0: Στο έντεχνο δεν είναι και αυτή.
1: Προς το έντεχνο. Μεταξύ έντεχνου και μοντέρνου. Άκουσες ότι στο Τζίπρα έγραψε και τραγούδι για το κόμμα ο Κραουνάκης? Τώρα επειδή
0: ναι, του διάβασα κάπου, το άκουσε. Όχι. Α, θα το
1: καταλαβαίνει τι θα έχει αυτό το
0: πότε
1: κόμμα.
0: Πότε το παρουσιάζει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Είπαν, αλλά δεν το πρόσεξα. Θα έχει τα χρώματα της Μπαρτσελώνα και το τραγούδι του Κραουνάκη.
0: Ωραία χρώματα είναι.
1: Είπαμε, ωραία είναι τα χρώματα. Ναι, ναι.
0: Αλλά με λίγο πιο σκούρο, με λίγο πιο σκούρο background. Όχι το πολύ ανοιχτό. Δηλαδή τα χρώματα του Πανιωνίου δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Όχι, η Μπαρτσελώνα έχει πιο σκούρα και τα δύο.
0: Ναι, αυτό το background μου αρέσει.
1: Γι' αυτό και το κόκκινο της Μπαρτσελώνα είναι το γκρενά, δεν είναι το κόκκινο, είναι το πολύ σκούρο κόκκινο.
0: Ακόμη και το ροζ της είναι πολύ ωραίο.
1: Σπάνια φοράνε ροζ.
0: Σπάνια, αλλά και αυτό είναι, δεν είναι ροζ.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω πώς να το... Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν, να συμπληρώσουμε και ένα ακόμη τραγούδι.
1: Στην ίδια αυτή.
0: Στην ίδια, ναι. Λίγο, ναι, ρε παιδί μου, αυτό που είχα πει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ιστορικό. Ναι.
0: Εδώ είναι το αρμόνιο που μου φαίνεται πάρα
1: εδώ
0: πολύ,
1: είναι,
0: πολύ ναι. Αστείο.
1: Εδώ δεν είναι αστείο, είναι έργο τέχνης.
0: Τα χρουστά βέβαια είναι εκπληκτικά και εδώ. Όχι, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πάντως, κοίταξε, πλάκα-πλάκα, αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Είναι
0: εισαγωγή,
1: μελετημένο εδώ. Κομμάτι, είναι, εντάξει.

0: από χαμός.
1: Γέλο Radio 101,7, η εκπομπή των εκπομπών, η εκπομπή η οποία...
0: Αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα, ναι, δεν ούτε... θα ήταν και...
0: Ναι. Καπνός και σκόνη.
1: Τα πάντα θα έχουν καταρρεύσει. Εκτός από την Ελλάδα.
0: Σκόνη και θρύψα, αλλά θα ήταν όλα.
1: Και εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν καταραίει με τίποτα.
0: Δεν καταραίει. Και αυτό το τραγούδι επίσης είναι πολιτικοποιημένο. Όχι έτσι που το ακούμε. Εγώ θυμάμαι και πολύ παλιά που το παίζαμε έτσι σε ταβέρνες όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Όλοι λέγανε.
1: Τι μήνυμα θέλετε.
0: Αλλάζαν το στίχο. Έχω μαράζει στην καρδιά, έχω γραμμάτια πολλά.
1: Α, καλό.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό λέω. Από τότε υπήρχε.
1: Υπάρχουν πόλεμοι, αυτά και πάλι καλά είμαστε.
0: Και πάλι, πάλι καλά. Καλά. Είμαστε σταθερότητα, δεν βλέπεις. Σταθερότητα. Ήδη έπιασε ο Άδωνης και αυτόν με το φακελάκι σήμερα το γιατρό.
1: Φοβερό. Με 150 ευρώ σιγάρα.
0: Ναι. Και, και είπε ότι όσο είμαι εγώ, δεν θα το ανεχτώ. Δηλαδή, άμα δεν είσαι εσύ, τι συμβαίνει. Όσο είμαι εγώ εκεί, να μ' έρθει άλλο δηλαδή, τι γίνεται.
1: Γίνονται κόμματα διάφορα, η Νέα Δημοκρατία κρατάει στο 29%.
0: 29% πέφτει, δηλαδή. Πέφτει τώρα. 22-23 είναι, άστε τώρα τι λένε.
1: Πλάκα θα έχει όμως, αυτές οι εκλογές
0: θα έχουν πλάκα. Αυτό είναι το μόνο καλό, το μόνο σημείο.
1: Θα έχουν πλάκα, όχι στις εκλογές. Εγώ θέλω να δω τι συνεργασία θα γίνει, γιατί θα γίνει συνεργασία. Έτσι, πώς πάει δηλαδή, πώς λένε τώρα, ας πούμε, πώς το λένε, οι μετρήσεις.
0: Ναι.
1: Πάνε για συνεργασία. Ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Έλα, εδώ έχει πολύ πλάκα.
0: Έλατε.
1: Δεν έχεις εμπορία.
0: Εγώ έχω και θα έχω.
1: Τι ελπίζεις, τι υπολογίζεις μάλλον.
0: Κοίταξε, καταρχήν πρέπει να δούμε όλο το σκηνικό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Κάτσε, μήπως κάνει και ο Σαμαράς, ξέρω εγώ.
1: Μήπως κάνει ο Σαμαράς.
0: Μήπως, λέω, δεν ξέρω.
1: Ανέρεση, έχουν και το Σαμαρά.
0: Έχουμε και το Σαμαρά.
1: Ναι, μπράβο,
0: το οποίο
1: βέβαια
0: είναι ένα θολό τοπίο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπήκαν ήδη δύο κόμματα τα οποία ό,τι και να μην πάρουν θα πάρουν. Τα κόμματα είναι πάρα πολλά.
1: Ο Δημήτρης, καλά τώρα Δημήτρη, ο Στυλοσιαλής ότι θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣ. Εντάξει. Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, μπείτε στο Yellow Radio και διαβάστε. Τώρα αλλάξαμε κουβέντα. Φύγαμε από το τατουάρι. Δεν θέλω τώρα να τα ξαναμπερδέψουμε.
0: Δεν θέλει άλλο άρι. Δεν μπορεί άλλο.
1: Όχι, να μην τα μπερδέψουμε τώρα. Να έχει μείνει και κανένα μισάωρο, ας πούμε. Να καθίσουμε και μισή ώρα παραπάνω. Να πούμε λίγα πράγματα, ρε παιδί μου, και αυτά που ζούμε να πούμε. Δηλαδή, μιλάμε για. Τι να συζητάμε τώρα. Κόμμα ο Σαμαράς, κόμμα η Καρισιανού. Την πέσα στην Καρισιανού με τον πιο χιδαίο τρόπο, όλοι είναι μεταξύ.
0: Ναι.
1: Άλλο
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι.
1: Αυτό. Τι τους πείραξε να.
0: Όλοι, όντως. Αυτό, ναι, είναι, όλοι. Αυτό είναι το που μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, Κουκουέ, Κωνσταντοπούλου.
0: Κουκουέ πρώτη φορά την έπεσε κάπου. Δεν το έχω ξανακούσει δηλαδή.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί τώρα φοβούνται όλοι, θα τους κόψει ψήφους. Δηλαδή άλλη τέτοια τρέλα δηλαδή. Έτσι. Και γιατί να τις την πέσουν. Εγώ δεν λέω ότι ντε και καλά κάποιος πρέπει να ψηφίσει ή εγώ θα ψηφίσω Καρισιανού ή να δούμε και τι γίνεται. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια ανατρεπτική πράξη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Ναι, είναι μια ανατρεπτική πράξη.
0: Γελάω που το. Που ο φίλος ο Πορτοσάλτε το είπε το ρώσικο κόμμα. Ότι μπαίνει και ένα ρώσικο κόμμα.
1: Αυτό πάλι.
0: Στην Ελληνική Βουλή.
1: Εντάξει,
0: ναι. Θα έχουμε τον Πούτιν, λέμε, ναι, στην Ελληνική
1: και
0: Βουλή.
1: Και την έπεσε νομίζω και στον Αυγερινό.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Υποστηρίζεις τον Πούτιν.
0: Επειδή ο άνθρωπος είναι δημοσιογράφος χρόνια εκεί και κάνει ρεπορτάζ στη Μόσχα.
1: Δηλαδή αυτοί υποστηρίζουν τους Αμερικάνους.
0: Ναι.
1: Βασικά όχι υποστηρίζουν τους Αμερικάνους. Υποστηρίζουν τον πιο ισχυρό.
0: Αλλά κοίταξε εδώ πέρα.
1: Δηλαδή μπορεί να δει τον πρωτοσάλτη αύριο να υποστηρίζει τον Πούτιν. Γιατί αυτοί κυνηγούσαν τον, πώς το λένε, τον Τραμπ. Ο Πούτιν.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Είναι...
1: Αυτοί τι κάνουν, ας πούμε. Ποιον υποστηρίζει, ποια είναι η ιδεολογία σου, όποιο είναι πιο ισχυρό. Ψήγα το πράγμα, τι είναι αυτό. Δηλαδή ήταν με τον Biden. Biden το λέγανε τον προηγούμενο.
0: Biden.
1: Έφυγε ο Biden, έγινε πρόεδρος ο Τραμπ, τώρα είναι με τον Τραμπ. Θα φύγει ο Τραμπ, άμα αύριο η Ευρώπη τα φτιάξει με τον Πούτιν, θα είμαστε με τον Πούτιν. Αυτό είναι ο πρωτοσάλτη. Και όχι μόνο ο πρωτοσάλτη, η συγκεκριμένη λογική ανθρώπων.
0: Ναι, οι οποίοι είναι.
1: Έτσι, υπάρχει ένα ποσοστό πολιτών δυστυχώς αρκετά μεγάλο, που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ποιος είναι πιο ισχυρός, ποιος θα με φέρει κέρδος, ας πούμε, κέρδος δηλαδή με το μυαλό τους, με αυτόν είμαστε. Ο άλλος θέλει να είναι με τον Πούτιν, δηλαδή ο Αυγερινός θέλει να είναι με τον Πούτιν. Γιατί δηλαδή, εσύ θες να είσαι με. Γιατί δεν είναι.
2: Καλά, δηλαδή, στο κάτω-κάτω.
1: Δεν
2: κάτω...
1: υπάρχει ελευθερία, γιατί πρέπει να είναι και καλά πράκτορα σε αυτού.
2: Καλά, ναι, σωστά. Και πράκτορα. Θα έχουμε και τη Ρώσικη. Του Ρώσου πράκτορε.
1: Δηλαδή αυτοί μπορούν να υποστηρίζουν ότι θέλουν. Να έχουν την άποψη. Αυτοί δεν είναι πράκτορε. Οι άλλοι είναι πράκτορε. Αν διαφωνείς,
2: και εμείς δηλαδή, εμείς μπορούμε πολύ εύκολα τότε να πούμε ότι ο X βουλευτής Νέας Δημοκρατίας είναι πράκτορος της CIA, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί να το πεις.
1: Είναι βλακεία.
2: Ναι, βέβαια βλακεία.
1: Βλακεία είναι και να το
2: ισχυριστείς. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Αλλά δεν μπορεί να πάει να το λες αυτό το πράγμα.
2: Το είπαν και σίγουρα. Δεν βλέπετε, λέει όλοι. Είναι...
1: Βέβαια υπάρχουν και οι φωτεινές εξαιρέσεις στην πολιτική. Που είναι, ξέρω εγώ, και ο, πώς το λένε, ο Κωνσταντοπούλου, έτσι, που μαλώνει συνέχεια.
2: Καλά, κοίταξε, αυτή, άμα δεν μαλώσει καταρχήν, δεν θα περάσει, αυτή, δεν περνάει καλά.
1: Ναι, δεν περνάει καλά.
2: Δεν περνάει καλά.
1: Αυτή σκοτώθηκε, ναι, μεταξύ με το κουκουέ, τώρα μαλώνουν μεταξύ τους αυτοί.
2: Για ποιο λόγο,
1: για ποιο λόγο μαλώνουν.
2: Αυτό να μου πεις. Γενικώς η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς. Δεν ξέρω. Και αυτό που με προβληματίζει πιο πολύ με την αριστερά, δηλαδή, γιατί εντάξει για τους άλλους δεν βαριέσαι. Τι είχαμε τα ίδια χρόνια. Είναι αυτή η μανία ψηφοθυρίας που τους έχει πιάσει όλους, όλα τα αριστερά κόμματα. Αυτό με έχει τρελάνει. Γιατί εγώ θυμάμαι παλιά, ας πούμε, όταν χρησιμοποιούσες κάτι τέτοιο, λέω για χρόνια πριν, εντάξει, σαν... Τώρα δεν θέλω να το πω όπως ακριβώς είχε συζητηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι το κόμμα μας δεν έχει τέτοιες ψηφοθυρικές τάσεις. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχει λαϊκό έρισμα. Και ήταν και πολύ σωστή αυτή η άποψη. Τώρα όμως έχει αλλάξει άρδιν αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τα αριστερά κόμματα με μια ψηφοθυρική διάθεση απίστευτη. Δηλαδή μέχρι που... σε πουλάνε τις πολιτιστικές τους ιδέες, τα αυτά, μόνο και μόνο για ψήφους.
1: Υπάρχουν όμως τώρα, και εδώ δεν κάνουμε χιούμορ, τρολάρουμε, υπάρχουν όμως και ωραίες φωνές μέσα στη Βουλή. Σπάνια ακούς τόσες καλές φωνές.
2: Όσο μένουν, τρολάρω, όσο μένουν, ναι, γιατί μετά φεύγουν.
1: Αλλά είναι από έναν βουλευτή που είναι εργάτης, είναι οικοδόμος. Είναι στο κουκουέ φυσικά που θα ήταν.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτή για ποιον λες. Αυτά τα κόμματα παίρνουν μόνο δικηγόρους.
2: Για ποιον λες.
1: Για τον έξαρχο. Ο οποίος προχθές, ας πούμε, βγήκε πάνω στο έδρανο και μίλησε με έναν τρόπο που έτσι πρέπει να μιλάνε οι αντιπρόσωποι των πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Ακούστε.
3: Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτα να τον πλακώνουν τα πάσα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπες ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε. Ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα πάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα πάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι εσύ, και εσύ. Και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
2: Εντάξει.
1: Καταλάβατε πώς πρέπει να μιλάει ένας βουλευτής. Αυτός τώρα... καταρχάς πρέπει να μιλάει και...
2: Είναι εκπρόσωπος του λαού πραγματικός. Και μάλιστα, της εργατικής τάξης.
1: Και να μιλάει μέσα από την ψυχή του. Χωρίς να μπίνει στη διαδικασία να μειώνει ανθρώπους άλλους, να σπηλώνει. Όχι. Όπως κάνουν μεταξύ τους οι πολιτικοί.
2: Οι κατίνες αυτές.
1: Οι κατίνες. Να βρίζονται μεταξύ τους, να μειώνει ο ένας τον άλλο. Τίποτα.
2: Όχι.
1: Στα ίσα. Αυτό. Αυτός είναι ο βουλευτής που δυστυχώς τώρα, για να πούμε την
2: φωτεινό αλήθεια, παράδειγμα.
1: Φωτεινό
2: παράδειγμα.
1: Και τώρα δεν ξέρω αν ηχητικά καταλάβατε, αν το δείτε και τηλεοπτικά, δηλαδή δείτε και την εικόνα του ανθρώπου που μιλάει, θα καταλάβετε τι ακριβώς λέμε. Έτσι. Αυτό είναι. Να βάλουμε λίγο μουσική, λίγο μετά από αυτό, έτσι λίγο να χαλαρώσουμε.
2: Να πω λίγο πριν χαλαρώσουμε αυτή την ιστορία με το. Για πάλι πώς... με τους εγκληματίες πολέμου που τους λέω εγώ.
1: Ναι, δεν βγάζουμε γραμμές.
2: Με το Ισραήλ, με αυτό, με το πώς συμπεριφερθήκαν αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν εκεί για συμπαράσταση. Αυτό το έσχος. Αυτό το έσχος.
1: Και
2: να βγαίνει δηλαδή.
1: Δεν διαμαρτυρηθήκαμε εμείς γι' αυτό.
2: Θα σου πω κάτι που παρατήρησα και μου έκανε τρελή εντύπωση και δεν το περίμενα. Βέβαια, μετά πήγε να τα μπαλώσει, αλλά του ξέφυγε έναν. Λοιπόν, αυτά που είδα σήμερα στην τηλεόραση μου γύρισαν τόσο τα μυαλά. Δηλαδή, αυτή που βγήκε, τι υπουργός άμυνας ήταν, τι ήταν, μία βρωμοευραία, να την πω χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν Εβραίο. Αυτή η συγκεκριμένη βρωμιάρα, τέλος πάντων. Να ηρωνεύεται και να λέει εδώ είναι Ισραήλ και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε εμείς και έτσι θα προσκυνάτε όλοι και θα ακούτε τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξεφτυλισμένοι.
1: Δεν συμπεριφέρθηκε έτσι επειδή ήταν Εβραία.
2: Όχι. Επειδή ήταν.
1: Και Έλληνας να είσαι και Τούρκος να είσαι και.
2: Ναι, δεν κατάλαβες. Όταν
1: έχεις μια συγκεκριμένη λογική και αντίληψη.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί οι Ισραηλίτες, τέλος πάντων, το Ισραηλινό κράτος και φυσικά όχι όλοι. Όχι όλος ο λαός, αλλά από ένα μεγάλο ποσοστό του λαού, είναι εγκληματίες πολέμου. Έχουν σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, σκοτώνουν συνέχεια και φέρονται με αυτόν τον τρόπο τόσο αλαζονικά και τόσο σαν να είναι τα αφεντικά του κόσμου. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν μπορώ να το ανοιχτώ αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα είδος προβληματισμού.
2: Δεν μπορώ να το ανοιχτώ.
1: Αυτό που κάνεις τώρα εσύ είναι ένα είδος προβληματισμού. Υπάρχουν όμως.
2: Εμείς όμως είμαστε
1: πολίτες,
2: ναι.
1: Όμως που έχουν άλλους προβληματισμούς.
2: Που και, να σου πω, για να μην τον αδικήσω, επειδή πάντα τον κράζω. Ένας που είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που πήραν τη θέση του Ισραήλ ήταν ο Κερίδης. Όσο περίεργο και αν σου φαίνεται.
1: Καθόλου περίεργο μου φαίνεται.
2: Εγώ δεν το περίμενα από αυτόν.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως. Ο Νίκος τώρα προβληματίστηκε, έτσι. Ένα προβληματισμό. Άλλος μπορεί να διαφωνεί, άλλος μπορεί να συμφωνεί. Άλλος... Αλλά υπάρχει ακόμη πιο σοβαρός προβληματισμός. Υπάρχουν πολίτες δηλαδή που έχουν άλλο είδος προβληματισμού, έτσι, πιο σοβαρό νομίζω.
2: Για να ακούσουμε ένα τέτοιο.
1: Βάλε ακουστικά λίγο.
2: Ναι.
1: Θα ακούσουμε και λίγο μουσική για να πάρουμε και λίγο ανάσα. Θα ακούσουμε λίγο ένα προβληματισμό. Νομίζω ότι είναι πιο σοβαρός από του ο Νίκου.
4: Είναι τρομερό το πόσοι παραπονιόνται ότι δεν τους γίνουν αφράτα τα μπιφτέκια στο σπίτι. Δύο είναι τα μυστικά. Το πρώτο είναι ο κιμάς που θα χρησιμοποιήσετε. Το δεύτερο είναι η τεχνική που θα χρησιμοποιήσετε. Το πρώτο μυστικό. Ο κιμάς πρέπει να είναι από ελιά που έχει όσο λίπος χρειάζεται ώστε να βγουν αφράτα τα μπιφτέκια. Αν πάρετε άπαχο κιμά, δεν υπάρχει περίπτωση να μη στεγνώσουν. Η συνταγή μου είναι απλή. Ξερό ψωμί που το έχω τρίψει και του έχω βάλει λίγο νεράκι. Κρεμμύδι που το πολτοποιώ. Με αυτόν τον τρόπο το κρεμμύδι έχει αρκετό ζουμί και υγραίνει τα μπιφτέκια. Λίγο ξύδι, μπόλικο μαϊντανό, ελαιόλαδο και αλατοπίπερο. Τίποτα άλλο. Όταν υπάρχει υγρασία στο μπιφτέκι, την ώρα του ψησίματος βγαίνουν υδρατμοί και έτσι γίνεται πιο αφράτο. Θα βάζω ψυγείο μισή ώρα. Το δεύτερο μεγάλο μυστικό για τον μπιφτέκι να βγει αφράτο είναι να το ψήσουμε στις εστίες, είτε σε πλάκα, είτε σε τηγάνι, είτε σε σχαροτήγανο. Στο φούρνο δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει στεγνό. Το κόλπο μου είναι ότι δεν λαδώνω τη σχάρα, αλλά λαδώνω το μπιφτέκι. Μην βιάζεστε να το γυρίσετε μέχρι να κάνει κρούστα. λεπτά ψήσιμο. Για να δούμε. Αφρός νόστιμο, απλό, τέλειο.

0: Yellow Radio 101,7, η εκπομπή Shoot Bananas
1: στο Γάμα.
0: Στο Γάμα, χωρίς το Θωμά τον Νικολό εδώ και ένα χρόνο πριν.
1: Το θυμηθώ. Τώρα είσαι
0: κακός.
1: Είσαι κακός.
0: Και χωρίς και την Εύη την Αλεξίου να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί πέρα στα χαρακόμματα της Βιοπάλης.
1: Της Βιοπάλης. Να πει και καμιά κουβέντα εκεί πέρα τώρα, να πάρουμε καμιά συναυλία. Τι την έχουμε εκεί στα Μουδανιά, κάτσε.
0: Μια χορηγία να πάρουμε.
1: Καμιά χορηγία και ο καθένας με τον πόνο. Ναι, εντάξει.
0: Σωστό και
1: θέμα. Ναι, κάτσε την πούμε.
0: Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ο Θωμάς τι μας λέει, κάτι για τον μπιφτέκι.
1: Το μπιφτέκι ήταν.
0: Μπορεί να κοροϊδεύει για τα μπιφτέκια, αλλά είναι κάποια που θα ήθελα πραγματικά να ήξερα τη συνταγή.
1: Εγώ πάντως, όπως είπε και άλλο, δεν θέλω να ξέρω πώς γίνεται, θέλω να το φάω.
0: Α, ναι, ρε φίλε, μπράβο. Τώρα, άκου τι λέει τώρα. Για το δεύτερο μήνυμα. Το μπιφτέκι γίγας από το γύρο της Ελλάδας. Λοιπόν, εδώ τώρα θα ήθελα να σε βάλω 5 καρδούλες.
1: Για πες.
0: Όχι μία, 5. Πραγματικά φοβερό.
1: Το μπιφτέκι γίγας.
0: Ναι. Να πάτε και θα θυμηθείτε.
1: Α, δεν το έχω ναι, υπόψη.
0: Φοβερό. Ωραία, μπράβο, Θωμά. Εντάξει, ναι. Βέβαια τα μπιφτέκια που λέει και ο κύριος μου αρέσει καταρχάς σε αυτά τα βίντεο όταν ξεκινάνε, ας πούμε, που λένε «Μας ρωτάτε πολύ». Δηλαδή φαντάζομαι τώρα πόσα μηνύματα πήγαν αυτούν, χιλιάδες μηνύματα. Πώς θα κάνω
1: το μπιφτέκι,
0: ζουμερό. Προβληματισμό.
1: Ζουμερό πρόβλημα.
0: Ναι, τον είδα αυτόν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ο σεφ, ποιος ξέρει τι ήταν αυτός. Και μπήκε ο άλλος, η άλλη, ξέρω εγώ, στην διαδικασία. Να του στείλει μήνυμα και να του πει πώς κάνεις τα μπιφτέκια, ρε παιδί.
1: Με ρωτάτε πολύ.
0: Σιγά μην καθίσει τώρα να ασχοληθεί με αυτούς τους χαζούς που πήγανε να πούμε στη Γάζα.
1: Να ασχοληθούν
0: τους ακτιβιστές.
1: Τους ακτιβιστές. Τους βάζαν, λέει, να ακούν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ από το πρωί και το βράδυ.
0: Εμείς μην ακούσουμε τη λέξη ακτιβιστής, συνδικαλιστής. Αν ακούσουμε τη λέξη συνδικαλιστής. Συνδικαλιστής. Ναι, οι κακοί συνδικαλιστές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο συνδικαλισμός διέλυσε την πατρίδα.
1: Και τελευταία και τη λέξη κομμουνιστής ο Άδωνης δεν μπορεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι αναντάν παπαντάν.
1: Ναι, που είπε. Όπως όταν πάει να συναντήσει τον Δράκουλα, παίρνει το σταυρό μαζί σου.
0: Έτσι το είπε κιόλας.
1: Ναι, τη σημαία της Ελλάδας όταν πάει να συναντήσει τον κομμουνιστές.
0: Και κάπου πριν από αρκετό καιρό ήθελε να πει. Εγώ δεν πιστεύω σε καμιά δικτατορία. Ούτε στη δικτατορία του προλεταριάτου. Ναι, ανακάτεψε και τη δικτατορία του προλεταριάτου. Μα κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει ακούω η δικτατορία, σου λέει πω, πω δικτατορία.
1: Δικτατορία, εντάξει.
0: Και φαντάζεσαι να είσαι και προλεταριάτης. Και να το ακούς αυτό.
1: Ναι, και να λες.
0: Και να λες, όχι, δεν θέλω τη δικτατορία του. Ναι, μα άμα το πει ένας έτσι με τέτοιο στόμφο.
1: Δεν θέλουμε καμία δικτατορία, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί. Εντάξει,
1: τελείως. Λέει, δεν έχει σημασία.
0: Τρομάζει κι ο άλλος.
1: Καλά, κοίταξε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σου εξηγήσουν τι είναι αυτό. Γιατί και εγώ όταν το άκουσα πρώτη φορά, λέω τι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: δεν υπάρχει κόσμος όμως. Ναι, δυστυχώς τα κόμματα τώρα
1: ασχολούνται.
0: Αυτά που πρέπει να εξηγήσουν τι σημαίνει.
1: Ασχολούνται με το. Ναι,
0: δεν το εξηγούν. Να κάνουν με την Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, να κάνουν συναυλίες με το αγαπημένο του κορίτσι για να παίρνουν φράγκα. Εντάξει, άστο τώρα.
0: Μέσα στη Βουλή άσκηση τη συναυλία. Άσε τις συναυλίες. Οι συναυλίες δεν θα πάνε να ξεκινήσουν τη δικτατορία του προλεταριάτου.
1: Και όμως,
0: μες στη Βουλή
1: και
0: που
1: όμως,
0: πρέπει.
1: Και όμως θα σου θυμίσω ότι παλιά στα φεστιβάλ της ΚΝΕ που γινόταν και πάλι συναυλίες έβγαινε πάντα και έλεγε κάποιος και είχε τρομερές και συζητήσεις και τοποθετήσεις εκτός από το. Εντάξει, από εγώ πρόλαβα και το Φλωράκι που έβγαινε και. Έλεγε ας πούμε του κόμματος τον καπετάν Γιώτη να πούμε και το ακούω τώρα και τρελαίνομαι ας πούμε, τρέμω ολόκληρος που το είχα ζήσει αυτό το πράγμα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και έναν άλλον προβληματισμό από μια 80 χρονών, μια κυρία. Αυτή δεν μιλάει για μπιφτέκια ούτε για το πως ψήνεται καλά το αρνί. Γιατί και εκεί πέρα, όταν πλησιάζει το Πάσχα, γίνεται χαμός. Πως φτιάχνεται καλά το κοκορέτσι, πως ψήνεται καλά το αρνί, πως σουβλίζεται, πως όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει μία κυρία εκπληκτική, κουκλάρα για μένα. Ακούστε την, αυτή είναι έξω από τη Βουλή, την Πρωτομαγιά. Την είδανε εκεί πέρα οι δημοσιογράφοι και πήγανε και την ρωτήσανε γιατί βρίσκεται εκεί, τι θέλει να κάνει. Ακούστε.
2: Προέρχομαι από την εργατική τάξη. Πού αλλού θα είμαι πρωτομαγιά? Όμως εργάστηκα πολλά χρόνια. 40 χρόνια εργάστηκα. Αυτά όλα δεν αναγνωρίστηκαν στη σύνταξη, διότι είχαν κουσούρια. Το ένα ήταν η μία απασχόληση, το άλλο ήταν διακεκομένο ωράριο, το άλλο ήταν κανονικό ωράριο, αλλά δεν κολούσανε τα ένσημα. Και έτσι η σύνταξη που παίρνω δεν είναι ανάλογη των ετών που εργάστηκα. Αλλά αυτά έχει ο καπιταλισμός. Είμαι εδώ επειδή δεν μπορούν να είναι εκείνοι εδώ. Οι 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή το 49, το 44. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τους αντικαθιστώ. Έχω πάρει τη σκυτάλη από αυτούς.
3: Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους.
2: Η αξιοπρέπεια.

ζήσαν μια νοριά ουρανό, όχι για πάρτι τους, αλλά για να τον δώσουν. Εγώ μόνο αυτό θα πω, ότι μακάρι να είχα το σθένος και να τους μοιάζω.

0: Τι γίνεται, εδώ είσαι.
1: Πάλι θα σου κάνω παρατήρηση.
0: Τι έκανε όμως. Πάλι.
1: Έπρεπε μετά από αυτό που είπε η κυρία να βάλεις το ανάλογο τραγούδι που είχε το στίχο του Ρίτσου που απήγγειλε η κυρία. Άλλα σε πιάνω αδιάβαστο.
0: Όχι αδιάβαστο.
1: Σε πιάνω.
0: Να έρθεις εσύ μια φορά πιάνω, εδώ, να οργανώσεις και εσύ καμιά φορά κάτι.
1: Από το, από
0: μη
1: το,
0: γίνεσαι από το ο νέο... κλασικός Ελληναράς.
1: Αν νόμιζα προφίλει. Θα έλεγες κάτι άλλο. Θα έλεγες κάτι άλλο. Νόμιζα και εκνευρίστηκα.
0: Έτοιμος.
1: Λοιπόν, όχι, του χρόνου ειλικρινά σου λέω θα είμαι εγώ εκεί και θα κάνω το γενικό κουμάντο.
0: Και θα κάνεις όχι μόνο, θα κάνεις δική σου εκπομπή.
1: Καλά, δική μου θα κάνω μία έτσι για αυτό, αλλά εγώ δεν μπορώ χωρίς εσένα.
0: Έτσι κι αλλιώς τώρα σιγά σιγά την κάνω.
1: Δεν γίνεται χωρίς εσένα, δεν μπορώ.
0: Θέλετε, δεν θέλετε.
1: Χάνω την έμπνευση.
0: Θα κάνετε εκπομπή με την Εύη την Αλεξίου.
1: Με την Εύη, εντάξει.
0: Και θα με έχετε φιλοξενούμενο εμένα. Θα κάθομαι εγώ εκεί. Εκεί στον καναπέ βασικά.
1: Α, στον καναπέ, εντάξει.
0: Δεν τον πήραμε αυτόν τον καναπέ. Τεράστιο καναπέ. Ανάθεμα να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Εγώ κάθομαι και συνέχεια κάθομαι. Εκεί κάθομαι, βέβαια. Όταν έρχομαι.
0: Τελείως διακοσμητικός νομίζω. Έχεις καθίσει ποτέ εκεί?
1: Πάρα πολλές φορές και είναι και πολύ αναπαυτικός.
0: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, η εκπομπή των εκπομπών.
1: Πάντως,
0: η εκπομπή η οποία ίσως να κάνουμε και την Κυριακή. Την Κυριακή.
1: Κυριακή εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, ίσως να κάνουμε.
1: Στην αποστροφή του λόγου της άκουσης, τι είπε από λάθος η κυρία.
0: 49.
1: Το 49. Ναι. Θα μπορούσε και το 49 να το
0: κάνει. Κατάλαβε γιατί είπε.
1: Θα μπορούσε.
0: Εγώ το κατάλαβα γιατί είπε 49.
1: Είναι φοβερά πράγματα, μπράβο. Πάντως όταν ακούς τέτοιους ανθρώπους, ρε παιδί μου, λες εντάξει, τι είναι, εμείς τι είμαστε, τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι
0: κοίταξε,
1: πραγματικά υπάρχουν, έχουν παλέψει.
0: Κοίταξε, ξέρεις τι γίνεται.
1: Τι όχι δεν είμαστε άνθρωποι, τίποτα, αλλά θέλω να σου πω ότι...
0: Υπάρχουν άνθρωποι που όταν ακούν τη λέξη προβληματισμός, τρομάζουν.
1: Ναι, αυτό...
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Αν πεις κάποιον, σκέψου όλη την ημέρα τι θα φας και πόσο βλακώδη αστεία θα πεις, το θεωρεί ευτυχία. Το θεωρεί δηλαδή ότι άμα λέω βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ και τρώω, είμαι ένας ευτυχισμένος
1: ναι,
0: άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν προβληματιστείς, σου πει, έλα μωρέ και τι ψάχνεις, η κλασική περίπτωση. Η άλλη βλακώδη απάντηση, όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, οπότε ικανοποιείται αυτός. Κάθεται στην καναπεδάρα
1: όχι,
0: του,
1: θρέφει είναι όλοι
0: ναι, το λίπος επάνω του και όλοι οι ίδιοι είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Και κάθομαι και βλέπω. Κι όμως η κυρία των 80 χρονών πήγε εκεί και είπε το πιο σημαντικό. Πού θα βρισκόμουν.
1: Πού θα βρισκόμουν.
0: Είστε καλά. Τέτοια μέρα πού μπορούσατε να με βρείτε. Καταλάβατε τι είπε.
1: Ναι.
0: Φυσικά και δεν αυτό δεν θα το προβάλλει κανένας. Σιγά μην προβάλλουν αυτό το πράγμα. Θα προβάλλουν αυτό το παπάρα να πούμε τον, αυτό το αειδιαστικό... την αειδιαστική εικόνα να πούμε της Eurovision.
1: Περίμενε εδώ τώρα έχουμε θέμα μεγάλο.
0: Τι έχει με την Eurovision. Με
1: όχι θα σου πω θέλω να κάνω μεγάλη τοποθέτηση για την Eurovision.
0: Μεγάλη,
1: μεγάλη δηλαδή θέλω
0: μην
1: να
0: ξημερώσουμε.
1: Κοινωνικό από την κοινωνική πλευρά και από το πόσο παρουσιάζουν τα μέσα.
0: Πες.
1: Κοίταξε. Εγώ θέλω βασικά εμένα μου άρεσε πολύ φέτος στη Eurovision ότι απήχαν 4-5 χώρες επειδή λόγω του Ισραήλ.
0: Σόπαρε.
1: Βεβαίως.
0: Η Ισπανία σίγουρα.
1: Η Ισπανία, η Ολλανδία, yeah. Νομίζω η Ιρλανδία και κάποια χώρα ακόμα δεν πήγανε επειδή,
0: επειδή
1: συμμετείχε το Ισραήλ.
0: Μπράβο.
1: Δεύτερον, όταν το Ισραήλ ξέρεις έριξε ό,τι μπορούσε πάλι για να βγάλει με το ζόρι πρώτο το τραγούδι του πληρώνοντας διάφορες χώρες ώστε το τραγούδι σχεδόν βγήκε πρώτο στον κόσμο ενώ ήταν πολύ χαμηλά στις επιτροπές και τελικά όταν ας πούμε έβγαινε το Ισραήλ ή ψήφιζαν για το Ισραήλ υπήρχε μια διαρκής γιούχα από όλο τον κόσμο μέσα στο χώρο που ναι. Όσο και να προσπαθούσαν να το καλύψουν δεν μπορούσαν. Τέλος πάντων αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι για το δικό μας το χάλι αυτό το ρεζιλίκι το οποίο εγώ δεν θα κατηγορήσω αυτόν
0: το παιδί,
1: εδώ
0: ναι,
1: το
0: όχι,
1: παιδί άστο
0: αυτό, ναι.
1: Αλλά θέλω όμως να κάνω μια αντιπαράθεση. Δηλαδή το πώς το παρουσιάζουν αυτοί στα πρωινάδικα και στα, ειδικά στην κρατική τηλεόραση η οποία έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν μπορεί να στέλνουμε αυτό το έσχος να κάνει αυτά που κάνει, να κουνάει μπρος πίσω τον πισινό του με την ελληνική σημαία επάνω. Σε παρακαλώ, δεν είναι, αυτό το πράγμα για μένα ήταν ντροπή. Δηλαδή την ελληνική σημαία πρέπει να τη σεβόμαστε. Έτσι δεν είναι. να την έχουμε και να την κουνάμε, λες και είναι κάνα πατσαβούρι, ας πούμε. Τέλος πάντων, ας το έτερον εκάτερον. Το ζήτημα είναι ότι αυτοί δώσανε προσδοκίες στον κόσμο ότι το τραγούδι θα βγει πρώτο και λοιπά, και για να είχαμε να λέγαμε. Στην τελική το τραγούδι ήταν αυτό που ήταν, το οποίο για μένα δεν ήταν τραγούδι, ήταν μια τραπ, αυτό το πράγμα, το κλασικό, θέλω, δηλαδή μια παράφραση του θέλω κότερα, ελικόπτερα, φράγκα, πιστόλια, αυτά, και να στα δώσω μαμά να τα έχεις,
0: ναι,
1: και
0: τα
1: εσύ.
0: Κλασικά,
1: τα κλασικά,
0: το κλασικό πρότυπο.
1: Το κλασικό πρότυπο, αυτό ήταν, μια ιδέα και μισή ήμασταν όλοι.
0: Θέλω κότερα, καλά αυτοκίνητα.
1: Όλοι μαζί και η σκηνοθεσία και όλο ένα παρτάλι ήμασταν. Και όταν τέλος πάντων πάτωσε το παρτάλι φυσιολογικά, γύρισε πίσω και όλοι αρχίσαν και τον βρίζαν αυτόν. Mm. Οι δε υποστηρικτές του, εδώ τώρα θέλω δύο σημεία μόνο να τονίσω, άρχισαν να λένε ότι είχε τόσο συγκινητική ιστορία αυτό το παιδί. Ξεκίνησε από το πουθενά. Πώς καταρακώνεται τα όνειρα ενός παιδιού. Πώς. Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα το εξής. Ξέρετε ρε εσείς άσχετοι, πόσα τέτοια παιδιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία βγαίνουν και τραγουδάνε στους δρόμους για να πάρουν 5 ευρώ, τα οποία είναι πολύ καλύτεροι καλλιτέχνες και αξιοπρεπείς. Ξέρεις πώς τέτοιες ιστορίες
0: Μπράβο,
1: έχει
0: Νικό.
1: Και μου παρουσιάζεται τη μία και μόνη ιστορία αυτού νου εδώ. Ναι. Σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ. Ευαισθητοποιηθήκατε τώρα, δίθεν.
1: Πόσα παιδιά, τα οποία ποιος τα υποστηρίζει, πού είναι,
0: άγρια υποκρισία.
1: Σε ποιον δίνετε εσείς τις συναυλίες που φωνάζω εγώ, σε ποιον δίνετε τις συναυλίες όλοι εσείς οι Δήμοι και οι Νομαρχίες και το Υπουργείο Πολιτισμού, στους ίδιους και στους ίδιους, στους φραγκάτους, αυτούς που τσεπώνουν,
0: στους
1: κολλητούς και σε αυτούς. Δώστε και στα παιδιά αυτά εδώ, γιατί δεν δίνετε.
0: Να και μετά αναρωτιούνται γιατί τα πιτσιρίκια πηδάνε από τον τέταρτο
1: έτος. Α, μπράβο. Και μετά και γιατί, ναι, δώστε και σε αυτούς μια ευκαιρία. Και το δεύτερο σημείο που θέλω, δηλαδή, το οποίο με εξόργησε, το τρίτο και τελευταίο, ναι, με την κρατική τηλεόραση, η οποία εντάξει, το έχει κάνει πια. Λοιπόν, για ποιο λόγο εγώ να πληρώνω 20 ευρώ το μήνα για
0: πάγια
1: την κρατική τηλεόραση πάγιο, για να βλέπω όλες αυτές τις μπούρδες που μας δείχνετε?
0: Καλά, εντάξει, μπορεί να σε πει κάποιος.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Και άλλα πράγματα.
1: Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω να πληρώνω εγώ. Δεν έχω το δικαίωμα. Μην υποχρεώνεις ρε κράτος να πληρώνω.
0: Ναι,
1: δεν θέλω.
0: Να σε πει όταν δείχνει όμως.
1: Τι να δει.
0: Και ντοκιμαντέρ, ας πούμε, πολύ σοβαρά.
1: Καλά, τώρα σοβαρά.
0: Δείχνουμε. Τώρα για να πούμε την αλήθεια. Η κρατική τηλεόραση.
1: Η αθλητική
0: είναι
1: Κυριακή.
0: Είναι όαση μπροστά στο έσχο.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Στο ιδιωτικό βλέπει και κανένα σύρα τη προκοπή. Στην κρατική τηλεόραση όλα είναι.
0: Υπάρχει σύρα στην ελληνική τηλεόραση.
1: Άμα ψάξεις μπορεί να βρεις. Άμα ψάξεις, δεν ψάχνω.
0: Δεν θέλω να ψάξω.
1: Λοιπόν, τι δηλαδή, για να ακούμε στην αθλητική Κυριακή αυτά που ακούμε.
0: Εντάξει.
1: Το είδες αυτό το τέτοιο με τον δημοσιογράφο εδώ του ΠΑΟΚ, το φοβερό που αμπέλυπες.
0: Όχι, δεν ξέρω, δεν το είδα. Τι έκανε, ποιον λες τώρα?
1: Για τον Μίνο, τον κύριο Μίνο.
0: Τον κύριο Μίνο.
1: Καλά, το έχουν ανεβάσει όλοι, δεν το είδες αυτό?
0: Όχι. Τι έκανε, έβριζε μας?
1: Όχι, τίποτα. Πώς.
0: Μην είναι τίποτα έτσι.
1: Όχι, άμα θέλει να το βάλω. Όχι, παιδί μου, το έχουν παντού όλοι. Viral έχει γίνει.
0: Έβριζε κανέναν?
1: Όχι, πήγε να πει. Δηλαδή, πόσο πάω και έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Αυτό του είπε, πώς είπε εκείνος ο πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Το Σαρδάμ.
1: Δεν το έκανε Σαρδάμ απλώς. Άκουσε το. Και τώρα θα αρχίσω, θα στο στείλουν σίγουρα.
0: Ο Σύριαλ τι μας λέει? Αν μπορείτε, λέει, ξαναβάλτε την κυρία, γιατί κόπηκε η σύνδεση. Λόγω, ήταν σαν σανσέρ μέσα. Ωραίος. Θα το βάλουμε.
1: Και βάλε και τον
0: με μεγάλη μας χαρά.
1: Και τον κύριο δημοσιογράφο του.
0: Με μεγάλη μας χαρά. Μην βάλω τον. Τι λες,
1: δεν καλά. Θες να γελάσεις?
0: Όχι, δεν θέλω να γελάσω. Δεν θέλω, είναι τελείως.
1: Καλά, θα σου το δείξω μετά.
0: Ναι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο τραγουδί. Εσύ, Κώστα, μπράβο.
1: Ποιο έδωσε?
0: Το δέντρο.
1: Αυτό ήταν. Από εκεί είπε του στίχου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Από τη Ρωμιοσύνη.
0: Τη λέω που μας το στείλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε όμως να ακούσουμε την κυρία, να ακούσουμε λίγο μία συνταγή. Μάλλον όχι συνταγή.
1: Και άλλη συνταγή. Καλύτερα βάλει κανένα σκυλάδι.
0: Όχι συνταγή. Όχι, περίμενε. Μενού που τρώνε, ξέρω εγώ, οι πλούσιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Τις γκουρμεδιές που φέρνουν πρώτο πιάτο, δεύτερο, τρίτο κλπ. Ή ένα μόνο.
0: Περίμενε λίγο. Το κυριότερο είναι ότι το συγκεκριμένο φαγητό, συγγνώμη, το συγκεκριμένο μενού, το τρώνε που το είναι σε μια συγκέντρωση των παπάδων. Τι είχαν τώρα αυτή τη συζήτηση, είχαν μεταξύ τους, ας πούμε. Ξέρω εγώ, και οι δημοσιογράφοι βρήκανε το τι θα φάνε οι παπάδες στο συγκεκριμένο, επειδή κάναν νηστεία. Κάναν νηστεία και ακούστε λίγο τι τρώγανε. Ναι, και πραγματικά δηλαδή τώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Υπάρχουν τέτοια φαγητά.
1: Θα δούμε.
0: Ακούστε
1: τώρα.
0: Λίγο.
1: Για να ακούσουμε, για να κρίνουμε.
2: Τι τρώνε? Ό,τι πει ο παπάς. Γιατί ό,τι πει ο παπάς? Γιατί ήταν Παρασκευή το γεύμα και την Παρασκευή οι παπάδες, αν δεν το ξέρετε, νηστεύουν.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ζαραλή.
2: Και Ζαραλή. Η δημοσιογραφία στα καλύτερά της.
1: Κατάλαβα.
3: Ξεκινά με σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανιτό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα. Συνεχίζει με φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας, χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατοίκι δομοκού.
4: Εξυγχρονισμένα ελληνικά.
3: Έχει αιγιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή και άρα οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας νηστεύουν. Εξού και,
4: είναι και
3: το ψάρι και όχι κρέας.
5: Πάντα ψάρι πάντως. Συνήθως ψάρι.
3: Και για γλυκό έχει χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας και συνοδεύεται από φρούτα εποχής. Να πούμε ότι από τα κρασιά υπάρχει...
4: Ωραίο που έχει καθαρή ελληνική ταυτότητα. Εξυγχρονισμένη βέβαια, αλλά είναι ωραίο.
3: Σωστό. Από τα κρασιά υπάρχει ροζέ Λαζαρίδη του 2025, κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Δράμας σε λευκό. Υπάρχει επίσης ασύρτικο, υπάρχει κτήμα Παπαγεωργίου.
4: Όλα ελληνικά προφανώς.
3: Κόκκινο και επίσης υπάρχει για επιδόρπιο το
5: Σαντό,
3: το Μοσχάτο της Σαντορίνης. Και να πούμε ότι το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Μπέκας.
0: Εσύ τίποτα δεν κατάλαβα.
1: Μόνο
0: τη συναγρή δεν κατάλαβα, αλλά δεν
1: είναι αγίτικη. Φαγκρί.
0: Φαγκρί, βέβαια.
1: Φαγκρί γεμιστό με σπανάκι.
0: Με σπανάκι.
1: Που πρόσεξε.
0: Σκέψη τώρα να βάλει μέσα στο.
1: Στο φαγκρί
0: σπανάκι. Στο φαγκρί σπανάκι.
1: Εν τω μεταξύ. Τέτοια νηστεία κάνω και εγώ βέβαια. Γιατί εντάξει, άμα έχει μέσα φαγκρί η νηστεία, μια χαρά είναι, δεν έχει πρόβλημα.
0: Ρε τους παπάδες, δεν τρώνε.
1: Σελινόρες, καλά τρώνε.
0: Το καλά τρώνε. Και καλά πίνουν.
1: Και καλά πίνουν γιατί.
0: Όσες Λαζαρίδες.
1: Ναι, όλα τα καλά. Κτήμα Λαζαρίδη, κάτσε καλά. Ναι,
0: φίλε. Και το γλυκό ήταν πολύ ωραίο.
1: Το γλυκό ήταν ωραίο. Είναι γαλατόπιτα.
0: Γαλατόπιτα. Και αυτό είναι ένας τρόπος ζωής, έτσι δεν είναι? Ένας τρόπος ζωής αυτός, ας πούμε. Έτσι πάρα πολύ.
1: Άμα είναι αυτή η νηστεία δηλαδή.
0: Συγκινητικός. Και πάμε τώρα, μια και το ζήτησε και ο Σύρι εδώ πέρα, να ακούσουμε λίγο πάλι
1: την κυρία.
0: Και κάντε λίγο μια σύγκριση έτσι, για να καταλάβετε ότι υπάρχουν δύο κόσμοι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κόσμοι. Και πρέπει πάση θυσία να καταλάβουμε ότι αυτοί οι δύο κόσμοι καταρχήν διαφέρουν πάρα πολύ, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, και να αποφασίσετε όλοι σας πού ανήκετε. Πού ανήκετε. Σε ποιο κομμάτι, σε ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκετε. Σε ποια τάξη, να το πω έτσι καλύτερα. Στην τάξη αυτών που τρώνε συναγρίδα με σπανάκι.
1: Φαγκρί με φαγκρί. Σπανάκι, γεμιστό.
0: Παγώθηκα με τη συναγρίδα, εντάξει. Εντάξει,
1: συναγρίδα είναι πιο. Εντάξει, συναγρίδα είναι πιο ωραίο ψάρι. Εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον άλλο κόσμο τώρα. Έτσι. Τη συνείδηση. Η συνείδηση, έτσι, με πολύ μεγάλη υπόθεση. Να είσαι 80 χρονών, αναρωτιέσαι και να λες, εδώ πρέπει να είμαι την Πρωτομαγιά. Όχι να ψήνω παϊδάκια και να βγαίνω φωτογραφίες ότι έψησα τα καλύτερα παϊδάκια του κόσμου. Λες και τα παϊδάκια του νου που βγάζει φωτογραφία είναι μόνο τα μοναδικά.
1: Κοίταξε, σημασία έχει να βγει φωτογραφία ότι έκανε παϊδάκια, τώρα μην είναι πιο νόστιμα. Δεν έχει τόσο.
0: Και μιλάμε τώρα για υπερηφάνεια.
1: Υπερηφάνεια.
0: Έφαγα παϊδάκια.
1: Έφαγα
0: παϊδάκια. Τι μου κύριε.
1: Εντάξει.
6: Είμαι 80 ετών, έχουμε κάθε χρόνο. Προέρχομαι από την εργατική τάξη. Πού αλλού θα είμαι Πρωτομαγιά? Όμως εργάστηκα πολλά χρόνια. 40 χρόνια εργάστηκα. Αυτά όλα δεν αναγνωρίστηκαν στη σύνταξη, διότι είχαν κουσούρια. Το ένα ήταν η μη απασχόληση, το άλλο ήταν διακεκομένο ωράριο, το άλλο ήταν κανονικό ωράριο, αλλά δεν κολλούσαν τα ένσημα. Και έτσι η σύνταξη που παίρνω δεν είναι ανάλογη των ετών που εργάστηκα. Αλλά αυτά έχει ο καπιταλισμός. Είμαι εδώ επειδή δεν μπορούν να είναι εκείνοι εδώ. Οι 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή το 49, το 44. Γι' αυτό είμαι εδώ. Τους αντικαθιστώ. Έχω πάρει τη σκυτάλη από αυτούς.
7: Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα του πολέμου τους.
6: Η αξιοπρέπεια.

τους, αλλά για να τον δώσουν, εγώ μόνο αυτό θα πω, ότι μακάρι να είχα το σθένος και να τους μοιάζω.

0: κάναμε και το κέφι του Σύρια, είναι και 7 λεπτά.
1: Έβαλες και αυτό το κομμάτι το οποίο είναι.
0: Είναι γιατί είμαι μάλλον
1: στις πριν. Είναι αριστούργημα, είναι από τα ωραιότερα στο Άξιον Εστιμές αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο.
0: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και μουσικά είναι τρομερό, ας πούμε. Και είναι γραμμένο πάνω σε τσάμικο, έτσι. Αυτό είναι το ωραίο. Ο ρυθμός είναι βαρά. Όπως είπε και ο Θοδωράκης στο Άξιον Εστίμης, ας πάρουμε, λέει, θα αφήσω τα σύνθετα σχήματα. Εντάξει, βέβαια, αυτά έχει σύνθετα σχήματα μέσα, εννοείται. Να πάρουμε τον Ταούλη και για να ψάλουμε τους καημούς της Ρωμιοστίνης. Έτσι γράφει στο Άξιον Εστί.
0: Και το τσάμικο το αντιπαθώ πάρα πολύ.
1: Τσάμικο είναι και αυτό και το Άξιον Εστί. Το δοξαστικό το τελευταίο. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι το πιο ηρωικό τέτοιο για να γράψεις έντεχνο τραγούδι, δηλαδή αυτού του στυλ. Εσύ θες το, σκέφτεσαι το τσάμικο που χορεύανε οι κολοκοτρώνιδες, εντάξει τώρα.
0: Όχι, εκείνο καλό είναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Αλλά εκείνο είναι, ρε παιδί μου, για να τρως.
1: Αλλά είναι καθαρά ελληνικός ρυθμός
0: και
1: αυτός.
0: Και εκεί πρέπει να τρως. Ναι, ότι ναι, με τα τσάμικα και με τα κλαρίνα, κατεπηγόντως πρέπει να το.
1: Και μάλιστα ψητά.
0: Δηλαδή, ναι, ψητά, δηλαδή ντουμάνι, ρε παιδί μου, όπως το τσίκνα. Ναι, δηλαδή
1: και τσίκνα κλαρίνο.
0: Χωρίς κλαρίνο.
1: Και κλαρίνο.
0: Τι να βάλεις τώρα, Ρικάρδα Πάρασολ, λέμε.
1: Ναι, αλλά είδες πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο ελληνοπρεπέστατος ρυθμός.
0: Καλά, εντάξει, θα το ράξει τώρα, τα είπαμε ξανά.
1: Και άλλοι το κάναν αυτό με το τσάρι.
0: Καλά, το Άξιον Εστί θεωρώ ότι είναι ίσως το κορυφαίο.
1: Είναι, όχι, είναι. Το κορυφαίο έργο που γράφτηκε ποτέ. Για όλους είναι. Για όσους ξέρουν μουσική, άσε τώρα τι λένε, είναι το κορυφαίο. Πρώτα απ' όλα, τέτοια δομή κανένα άλλο έργο δεν έχει. Και η ποίηση του Ελίτη έχει σημασία και η δομή του έργου έχει σχέση.
0: Και η τέχνη γενικότερα χρειάζεται και λίγο, όχι λίγο, αρκετά τύχη. Δηλαδή να ταιριάξει ο τραγουδιστής,
1: όλα.
0: Η μουσική, η χοροδία. Δηλαδή αυτό το έργο δεν έχει προηγούμενο. Πώς το εξηγήσω, δεν θεωρώ.
1: Κοίταξε,
0: δεν
1: είναι η δομή του ποιητικού έργου καταρχήν. Έξω έτσι όπως είναι δομημένο, ήταν ό,τι έπρεπε για έναν συνθέτη του Βεληνικούς, του Θεοδωράκη, για να δημιουργήσει αυτό το έργο έτσι όπως το έκανε, ας πούμε. Γιατί έχει μέρη, όπως είναι ένα κλασικό έργο που έχει μέρη, το ίδιο έχει και αυτό. Απλώς αυτός το έκανε πάνω, το έκανε στην ελληνική μουσική καθαρά επάνω. Και έχει και βυζαντινή και καθαρή ελληνική μουσική μέσα.
0: Έξω από αυτό και οι συνεργάτες του, δηλαδή η μουσική καλά, εντάξει, που έκανα. Όλα ήταν πολύ...
1: Αλλά η μουσική του δεν παίζουν ρόλο.
0: Μεταμπηθικό της.
1: Ο ερμηνευτής παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Καθράκης.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Τι άνθρωποι ήταν αυτοί.
1: Καταρχήν εδώ πέρα παίζει κανονική συμφωνική ορχήστρα. Δεν είναι μια συμφωνική ορχήστρα.
0: Ωραία. Τα είπαμε, δεν ξέρω τώρα, έχεις να πεις κάτι άλλο. Πολιτικά περιμένουμε τώρα την κυρία Καριστιανού να πούμε.
1: Να δούμε.
0: Εγώ περιμένω βασικά τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να ακούσω.
1: Εγώ θέλω να ακούσω τον ύμνο του Τσίπρα.
0: Τον ύμνο
1: του Κραουδάκη, περιμένω. Ναι, να δω τι λέει, ρε παιδί μου. Και πώς.
0: Εξαρέσει ο Κραουδάκης τώρα, περιπτώσει.
1: Κοίταξε, μ' αρέσει. Γενικά δεν τρελαίνομαι, γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας που είχε, ας πούμε, το οφείλει, άσχετα με το πόσο τέλος πάντων ήταν μπερδεμένο στα κυκλώματα, έτερων εκάτερων, στους στίχους της Λίνας της Νικολακοπούλου, η οποία, ας πούμε, όντως ήταν, έδωσε κάτι πολύ φρέσκο τότε στη μουσική και καινούριο. Απλά αυτός ήταν, εντάξει, ένας μουσικός.
0: Τώρα μου στέλνουν μηνύματα.
1: Καλώς.
0: Συγγνώμη, καταρχάς που δεν άνοιξα το κινητό, έχω αρκετά μηνύματα. Τώρα εδώ μου λένε, ας πούμε, ότι η Αμερική θέλει να συλλάβει το Ραούλ Κάστρο.
1: Α, καλά, ναι, εντάξει, δηλαδή, το άκουσα και εγώ
0: αυτό. Τι να συζητήσω εγώ τώρα πάνω.
1: Αστιότητα.
0: Τι να σχολιάσουμε τώρα.
1: Καλά,
0: εγώ τώρα, ας πούμε, τον πιο ακραίο τραμπιστή, τέλος πάντων, το πω έτσι. Και τον πιο ακραίο δεξιό.

0: πώς λειτουργεί άμεση δημοκρατία.
1: Με το ότι.
0: Ναι, δεν, δηλαδή αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν και εκλογές. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ντε και καλά, ας πούμε, δεν είναι έτσι όμως. Πώς θα το κάνουμε. Αλλά δεν βγαίνουν και οι αριστεροί όμως να εξηγήσουν πώς γίνεται εκεί.
1: Με αυτό είναι το πρόβλημά μας.
0: Το μαγικό της υπόθεσης.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας τελικά.
0: Τι σημαίνει άμεση δημοκρατία. Άμεση δημοκρατία αυτό. Θέλει να ψηφίζει για κάθε νόμο ο πολίτης. Ο πολίτης, όχι ο βουλευτής. Αυτό θέλει η άμεση δημοκρατία. Ό,τι νόμος βγαίνει θα τον ψηφίζουμε εμείς, όχι αυτοί. Θα μας τον εξηγούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Και μετά εμείς θα αποφασίζουμε για κάθε νόμο. Τι να πω, τι να συζητάμε τώρα να πω. Δικτάτορες, του λένε δικτάτορες. Δικτάτορες, οι πραγματικοί δικτάτορες, που έχουν τα πάντα στα χέρια τους, έτσι. Παραγωγή, μέσα ενημέρωση, στρατό, αεροπλάνα, φίλους, εκατομμυριούχους, τα πάντα τα έχουν αυτοί. Και οι δικτάτορες θεωρούν τους άλλους. Αυτοί δεν είναι δικτάτορες, επειδή δήθεν αφήνουν τον ελληνικό λαό να λέει ό,τι θέλει. Μα δεν λέει ο ελληνικός λαός ό,τι θέλει.
1: Μπορεί και να πει ό,τι θέλει.
0: Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα γιατί τον κατευθύνεις.
1: Όποιον θέλει.
0: Δίνεις μια συγκεκριμένη γραμμή να πιστεύει και να μορφώνεται. Αφού του λες ψέματα συνέχεια, παντού. Του κρύβεις την αλήθεια. Οπότε τι γνώμη μπορεί να διαμορφώσει κάποιος ο οποίος δεν έχει καλή πληροφόρηση.
1: Μα αυτό είναι το θέμα μας.
0: Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Δικτατορία είναι κάποιον όταν δεν του δίνει την πληροφόρηση από παντού.
1: Μα η χειρότερη δικτατορία είναι αυτή.
0: Να μπορείς... Τον κατευθύνεις, του λες δηλαδή, καταρχάς μου μιλάς για σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Πού την είδαν τη σταθερότητα δηλαδή? Ότι η βενζίνα κατεβαίνει ανάλογα με τα κέφια των πλουσίων, ας πούμε. Πού την είδαν την σταθερότητα? Γιατί δηλαδή, όταν έχουμε πόλεμο, δεν γίναμε Αιθιοπία.
1: Η ακρίβεια
0: και που είμαστε οι έχει... μοναδικοί δηλαδή που το έχουμε αυτό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ενέρευε,
1: σιγά τα βγάλα. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Έχουμε οικονομικό πόλεμο όμως. Όποιος πάει στο σούπερ μάρκετ βγαίνει με φράγματα και εγκεφαλικά.
0: Φίλε, πολλά τα μηνύματα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα που με έχετε στείλει. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δεν.
1: Πες κανένα.
0: Τώρα, δηλαδή, μου λένε, α πούμε ότι 94 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν 1636 κινητά. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Πόσα έχουν?
0: 1600 με τις δηλώσεις λέει, που κάνανε. 1636. Τι να πω. Καλά, εντάξει δηλαδή. Αν είσαι βουλευτής γενικότερα, άμα δεν είσαι καμιά 25 σπίτια, δεν γίνεται.
1: Α, εντωμεταξύ, σήμερα δεν ξέρω αν είδες και αυτό που έγινε. Ένα ντου στην Κρήτη και βρήκανε δύο οικογένειες, η μία η οποία διακινούσε ναρκωτικά και η άλλη έκανε διάφορες άλλες παρανομίες, οι οποίες αποδείχτηκε ότι και οι δύο είχαν άμεση σχέση με το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Είχαν όλοι, ναι, παράνομα.
0: Τι κάνανε αυτές?
1: Αυτές η μία διακινούσε ναρκωτικά κανονικά και η άλλη έκανε κάτι άλλο είδους παρανομίες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Αλλά αυτό που μου έκανε την τρελή εντύπωση ήταν ότι η μία δρούσε κανονικά σαν μαφία. Ακούστε αυτό το οποίο δεν ξέρω όσοι δεν το ακούσατε, δηλαδή αυτά τα πράγματα μόνο στις ταινίες γίνονται. Αυτοί είχαν δηλωμένα περίπου 200 πρόβατα. Και δηλωμένα, είχαν 200 πρόβατα και είχαν δηλωμένα 850. Και όταν είπαν ότι θα πάνε να τους κάνουν έλεγχο, τι κάνανε, λέτε?
0: Τι?
1: Βάλανε τους φίλους τους και φέρανε πρόβατα από τα άλλα μαντριά μέχρι να βγουν 850. Και όχι μόνο αυτό, είχαν και παράνομα ενώτια, αυτά που βάζουν, είχαν παράνομα, βάλανε στα πρόβατα. Και ήρθαν, τους κάναν τον έλεγχο και μετά τα γυρίσαν πίσω, ρε παιδιά. Αυτά πραγματικά δεν ξέρω, μόνο σε ταινίες μπορούν να γίνουν.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Κρήτη. Απίστευτα πράγματα.
0: Την είχαμε μεταξύ την Κρήτη, ρε παιδί μου, μια έτσι πολύ εκτίμηση
1: για μόνο. Τι γίνεται τώρα
0: αυτό, ρε παιδί? Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και. Του σουβαλιάζουν όλου του κριτικού.
1: Και όταν πήγανε, λέει, να του συλλάβουν στα Ζωνιανά, ήταν αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα μου στείλανε ένα ωραίο μήνυμα και τώρα μου λένε να το βάλω. Και επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας, για το θέμα ότι πώς. Υπάρχει ότι η εκπαίδευση, η παιδεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ας πούμε, έτσι, δεν το
1: σημαντικότερο μετά, ναι, την υγεία.
0: Μπράβο. Δηλαδή, αν θέλεις να αλλάξεις μια κοινωνία, αν θέλεις να κάνεις ένα καλύτερο κόσμο, αλλάζεις την παιδεία. Έτσι, μορφώνεις, ας πούμε, τον κόσμο ο οποίος έρχεται, αντικαθιστάει τους παλιούς, δηλαδή εμάς, και φτιάχνουν ένα νέο καλύτερο κόσμο. Αυτό μόνο.

0: Έτσι μπορεί να τα αλλάξει. Mm-hmm. Δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, mm-hmm. σήμερα πατάμε ένα κουμπί, βγαίνει ένα νομοσχέδιο και αλλάζουν τον κόσμο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σύστημα παιδείας, ας πούμε. Το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα στο γέλο. Πάρα πολλές φορές έχουμε πει για το συγκεκριμένο σύστημα παιδείας. Δηλαδή, εμείς και ανέκαθεν το έλεγα, εγώ δεν πιστεύω στην βαθμολογία. Mm. Δεν θεωρώ ότι πρέπει στη γνώση, στη μόρφωση να υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι. Δεν το θεωρώ ότι έτσι βοηθάς τους ανθρώπους. Βλέπε το παιδί που έπεσε από τον τέταρτο όροφο, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως είναι και κάτι που πρέπει και κάποιον να τον επιβραβεύεις όταν είναι καλύτερο. Α, ξέρω.
0: Καλύτερος. Ποιος είναι καλύτερος?
1: Ενώ λοιπόν, πιο μορφωμένος, τέλος πάντων, δεν υπάρχει σχετικό αυτό. Καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο υπάρχει, τι υπάρχει. Σκέφτονται. Όχι, δεν υπάρχει. Και θα σου το εξηγήσω. Ακούστε.
2: Μια από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο, τα παιδιά δεν δίνουν τεστ ή εξετάσεις στο σχολείο μέχρι να φτάσουν στις μεγαλύτερες τάξεις. Κι όμως, ο λόγος πίσω από αυτό θα σε εκπλήξει. Οι άμονες πιστεύουν ότι στην παιδική ηλικία υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα να μάθεις από τους βαθμούς. Πρώτα, διδάσκουν σεβασμό και καλή συμπεριφορά προς όλους, ανεξάρτητα από τη θέση ή το εισόδημα κάποιου. Δεύτερον, τα παιδιά μαθαίνουν ανεξαρτησία αλλά και ομαδικότητα. Έτσι. Για παράδειγμα, στα ιαπωνικά σχολεία δεν υπάρχουν καθαριστές. Οι μαθητές καθαρίζουν μόνοι τους τις αίθουσες και τους διαδρόμους.
1: Καλά, παντού το κάνουν.
2: Να σέβονται τη φύση και το περιβάλλον. Τέταρτον, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη μάθηση και τη γνώση και όχι για τους βαθμούς. Και πέμπτον, δίνεται έμφαση σε ευγένεια, τάξη και συνέπεια. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, τα παιδιά αυτά θεωρούνται από τα πιο όρημα και πειθαρχημένα στον κόσμο. Κάνε φορά για περισσότερο.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι, σε αυτό συμφωνώ. Γιατί? Ναι, αλλά μετά υπάρχει βαθμολογία στις παραπάνω βαθμίδες, ρε παιδί μου.
0: Γιατί πώς θα υπάρχει η βαθμολογία? Δεν μπαίνει στη διαδικασία να πούμε ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον.
1: Όχι, ποιος είναι καλύτερος που σε κάτι που είναι. Ναι, εντάξει, σωστό αυτό που λες.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός στη μόρφωση και στη γνώση. Μένα αυτό είναι το... Και θα εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε χώρες οι οποίες είναι άκρως αναπτυγμένες.
1: Κοίταξε, έτσι. Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι παιδεία.
0: Δηλαδή ότι βάζεις τα παιδιά αυτό να καθαρίζουν παιδεία. Το σχολείο τους.
1: Ναι, και, καλά, έτσι. Ναι. Γιατί σε ένα μουντιάλ
0: και
1: δεν
0: να λειτουργούν συλλογικά και ομαδικά. Ακούστε το. Έτσι, σε μία χώρα, τώρα απευθυνόμαστε σε μία χώρα, σε ένα ακροατήριο και σε μία χώρα όπου οργιάζει ο ατομισμός. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά τα λέμε να πούμε εσύ βολέψου. Βολέψου εσύ πάνε γλύψε τον δάσκαλο να πάρω εγώ καλύτερο βαθμό. Κατάλαβες ποιος θα γίνει, πάρει τη σημαία, ποιος θα γίνει εκείνο. Στα αθλητικά, ξέρω, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ο ένας να φάει τον άλλον. Εγώ, για να σας δώσω καταλάβετε, η κόρη μου έκανε αριθμική γυμναστική. Δεν ήξερα το καθεστώς. Πήγαινε γυναίκα μου, ας πούμε, και τη μικρή στη γυμναστική της, τέλος πάντων, στο σχολείο της αυτό. Όταν πήγα εκεί, μετά από αρκετό καιρό, για να δω κάτι αγώνες, αηδίασα.
1: Φαντάζομαι.
0: Αηδίασα. Και το πρώτο πράγμα
1: που είπα. Από τους γονείς
0: και από τον ανταγωνισμό, ρε παιδί.
1: Δηλαδή τον ανταγωνισμό οι γονείς
0: ναι, δηλαδή,
1: ή οι προπονητές,
0: όχι οι γονείς στους προπονητές.
1: Στους προπονητές, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Την έβαλε, ξέρω εγώ, εκεί και το. Κατάλαβες. Ναι, ναι, μιλάμε τώρα για μυσαλλοδοξία του σκοτωμού, μιλάμε.
1: Δηλαδή ο γονέας.
0: Ένα περιβάλλον άθλιο.
1: Ο γονέας ξέρει, ο ειδικός δεν ξέρει.
0: Παιδάκι μου, τώρα δεν μπορείς να διανοηθείς για την περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω, ας πούμε, την γυναίκα μου, θυμάμαι πάρα πολύ, έχει αρκετά χρόνια βέβαια, τη λέω, εγώ φεύγω, λέω, καταρχάς δεν κάθομαι. Ήταν να πάμε και για φαγητό μετά και ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κάτσω εδώ μέσα. Και φυσικά μετά από αρκετό καιρό δεν είπα να φύγουν, ας πούμε, αμέσως. Αλλά μετά από καιρό η μικρή δική μου, ας πούμε, κατάλαβε ότι εδώ δεν υπάρχει αυτή η ευγενής άμυλα που λέμε, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η μικρή δικιά μου έπρεπε να χαίρεται εάν μία φίλη της ήταν καλύτερη από αυτήν και κέρδισε το μετάλλιο. Θα πρέπει να παρηγορήσει σαν τρελή. Εκεί. Όταν γινόταν αυτό, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Κατηγορούσε τον προπονητή και αυτό και αυτός που βαθμολόγησε είναι κολλητός του Νίκου του Κατσίκα και γι' αυτό έδωσε καλύτερο βαθμό και τέτοιο.
1: Ναι, αλλά αυτά όμως για να συμβούν σημαίνει ότι συμβαίνουν κιόλας.
0: Και να συμβαίνει ακόμη πρέπει να μπαίνουν από το ένα αυτή και να φέρουν από το άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν εμείς, ας πούμε, και εδώ στο ραδιόφωνο ακούγαμε αυτά τα οποία τέλος πάντων συνέβαιναν, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα.
1: Ναι, σωστά. Γιατί αυτό που είπες είναι το κυριότερο, ναι, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνεις την ευγενία άμυλα και το σεβασμό.
0: Το σεβασμό.
1: Το σεβασμό και την...
0: Πέτυχε κάποιος άλλος, ας πούμε, πήρε το μετάλλιο κάποιος με τον οποίο προπονούμασταν μαζί, θα έπρεπε η μικρή δικιά μου να χαρεί με τον ίδιο τρόπο. Έτσι πρέπει να λειτουργείς. Συλλογικά και ομαδικά αυτό σημαίνει. Η συλλογικότητα δεν σημαίνει, δηλαδή. Μα αυτό έχουμε μπερδέψει. Μα γι' αυτό όλες οι συλλογικότητες στην Ελλάδα δεν πέτυχε ούτε μία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η συλλογικότητα δεν σημαίνει να είμαι εγώ πρώτος πάντα. Ή να είμαι πρόεδρος εγώ ή διευθυντής εγώ πάντα.
1: Αυτό που είπες πριν για την Ιαπωνία, είδες που σε όλα τα μουντιάλ έχουν να λένε για τους οπαδούς.
0: Ναι, που
1: ότι καθαρίζουν το χώρο που είναι, τα μαζεύουν όλα και μετά φεύγουν.
0: Φυσικά.
1: Τρομερό, ε.
0: Εγώ έχω ένα φίλο που είναι έτσι. Έχω ένα φίλο.
1: Ναι, και εγώ έχω κάποιους που τα κάνουν αυτά. Και μπράβο τους.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί ενδεχομένως να μας ακούει.
1: Κακομαθημένοι.
0: Όπου ναι, πηγαίνει όταν θα πάει σε ένα σπίτι, ας πούμε, και θα φάει. Έτσι, θα μας κάνουν τραπέζι, ρε παιδί μου. Θα πλύνει τα πιάτα. Και πλύνει το πιάτο. Πλένει τα πιάτα μας, συμμαζεύει, κάνει, σηκώνεται να πούμε. Ναι, πάει η κυρία, ας πούμε, λέει: τι κάνεις εδώ πέρα? Εγώ θα τα μαζεύω. Όχι. Για να είμαι εγώ εδώ σε αυτό το σπίτι, θα πρέπει να συμμετέχω και σε αυτό το κομμάτι. Απίστευτο.
1: Δεν μας μάθανε.
0: Δεν μας έτσι.
1: Εμείς πάμε στο γήπεδο και αφήνουμε και τους καφέδες κάτω και τα σοβαρά μιλάμε. Τα έχουμε κάνει, τι να πω. Αυτοκριτική.
0: Είναι πιο ψυχαναγκαστικός από μένα. Σκέψου δηλαδή τώρα γιατί τρέλα μιλάμε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή όταν είχε έρθει πριν κάνα χρόνο εδώ, λέει είστε βρώμικα.
1: Εδώ.
0: Σκέψου. Καλά πλάκα μου κάνεις, μιλάμε.
1: Πάντως δεν μπορεί να είναι καλλιτέχνη σίγουρα.
0: Όχι, δεν είναι. Ακούει τρελά μουσική.
1: Αλλά δεν είναι
0: καλλιτέχνη. Αλλά δεν είναι καμία σχέση. Λοιπόν, ναι. Κλείνουμε κυρίες και κύριοι, γιατί
1: κλείνουμε.
0: Και τηλέφωνα εδώ γίνεται χαμός να πούμε με τα κορίτσια. Με τα συνεργάτες, συγγνώμη.
1: Η εκπομπή των εκπομπών ξαναβάζει επιτέλους.
0: Επιτέλους να πούμε, μας φέρνουν και τηλέφωνο.
1: Της ανοικοδόμησης, του πνεύματος, της ηθικής και της δύναμης και της δημιουργίας του αριανού κόσμου.
0: Τώρα κάποιοι θα μας βρίζουν ότι είμαστε καρυπηδικοί, δεν είμαστε διευθυντικοί καθόλου. Δηλαδή,
1: είμαστε άρης. Είμαστε σκέτο άρης.
0: Ναι, πείτε ό,τι θέλετε εσείς κάποιοι, τέλος πάντων, που ενδεχομένως ο άλλος μας είπε κουνάμε το δάχτυλο. Εντάξει, όλοι να κουνά το δάχτυλο εκτός από εμάς. Δηλαδή, εσείς γιατί το κουνάτε, ας πούμε, στο φινάλε. Άντε, εμείς το κουνήσαμε, που δεν το κουνήσαμε, αλλά λέμε. Εσείς γιατί το κουνάτε, λέω. Βγαίνετε στο Facebook να πούμε. Σπηλώνετε κόσμο, βρίζετε τους πάντες και τα πάντα, δεν ξέρετε απολύτως τίποτα τι γίνεται, ψυχοφαντείτε, φαντασιώνεστε πράγματα, σκοτεινές δυνάμεις, πράκτορες,
1: σκοτεινές δυνάμεις,
0: το Στάλιν, όλους
1: Στάλιν καλά είναι, ας ήρθε, δεν πειράζει.
0: Δεν μπορεί, αυτός πέθανε.
1: Πέθανε, αυτό και κρίμα.
0: Αυτό έπρεπε να ζήσει 250 χρόνια.
1: Το, ναι, αυτό τώρα έπρεπε να. Λάθος εποχή. Λάθος εποχή. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι να κλείσουμε.
1: Ατυχίες είναι αυτές.
0: Α, θα βάλουμε ένα τραγούδι που αρέσει στην Εύη την Αλεξίου.
1: Α, επειδή λείπει, ναι.
0: Επειδή λείπει.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εάν μας ακούει, θα της αρέσει πάρα πολύ.
1: Άντε,
0: και το φιλαράκι μου του αρέσει το συγκεκριμένο συγκρότημα. Είναι ένα δίδυμο. Ένα δίδυμο. Ένα κορίτσι και ένα άντρα. Πάρα πολύ όμορφη πάντα. Λοιπόν, αν μας ακούσετε πάλι Κυριακή. Σε έκτακτη. Αν μπορείς, άμα σε αφήσουν.
1: Θα δούμε. Εδώ,
0: δεν σας αφήνουν κιόλας εσάς. Δεν σας αφήνουν, σας τραβάνε από εδώ, σας τραβάνε από εκεί. Μόνο εμάς δεν τραβάνε, γάμο το.
1: Ποιος μας τραβάει.
0: Τώρα άσε
1: το. Πού είχα προβλήματα.
0: Δεν θέλω να σε.
1: Εγώ είχα και
0: να σε δώσω στο λαό του Άρη.
1: Έτρεχα το γάτο μου στο δικτυνίατρο όλη τη βδομάδα.
0: Για τον καημό του γάτο.
1: Αλλά ο γάτος μου είναι παιδιά 23 ετών, να ξέρετε γι' αυτό λέω. Το. Είναι παππούς. Τον έκανα και εξετάσεις αίματος.
0: Τι παππούς, αυτός όχι.
1: Τώρα, άμα ήταν άνθρωπος, θα ήταν 109 ετών.
0: 109?
1: Ναι. 109.
0: Σε τι κατάσταση είναι?
1: Κοίταξε, οι εξετάσεις είναι σχετικά καλές, εκτός από τις θρασαμινάσεις που είναι εξαπλάσιες από το κανονικό. Τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν, αυτό,
1: δεν ρώτησα ακόμα τον κτηνία. Τα θρασαμινάσια του σηκώνει.
0: Τις καραμέλες να φέρεις, τις ηρεμιστικές. Γιατί...
1: Ναι.
0: Έχει και γενικές συνελεύσεις τώρα του ΑΣΥΟΥ.
1: Θα έχουμε
0: θα χρειαστούμε
1: και
0: πολύ καραμέλα.
1: Υπογλώσσια θέλουν αυτά. Υπογλώσσια θέλουν. Εντάξει, ξέρω. Ναι. Κοίταξε, θα κάνουν ένα ειδικό φαρμακείο για αριανούς.
0: Όντως, ρωτικότερο. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ,
0: τα μηνύματα.
1: Υγεία.
0: Και θα τα πούμε ίσως την Κυριακή. Καλό σας βράδυ, γεια.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Thank you.
1: This is an obscure walkabout song.